«Περάσετε να με χαιρετήσετε». «Να είναι ευλογημένο», είπε το καλογέρι. «Θα του πω να περάσουμε». Αλλά ο γέροντας Ιωσήφ, για να είναι σίγουρος, είπε στο γέροντά του: «Μόλις ξεψυχήσει ο ανίκιος, να χτυπήσετε την καμπάνα, να πάρουμε κι εμείς είδηση πάνω στο βουνό». Προτού πεθάνει ο ανίκιος, 2 ώρες περίπου, είδε την Παναγία. Μπήκε μέσα στο δωμάτιο ο παπά Ανανίας και του λέγει ο πατήρ Ανίκιος, σαν δήθεν παραπονούμενος, σαν αγανακτισμένος: «Τι θέλει αυτή η γυναίκα εδώ μέσα, βγάλτε την έξω». Αλλά κατόπιν συνεστάλλει και λέγει: «Αφήστε την, αφήστε την, η Παναγία είναι». Ο παπά Ανανίας του λέει: «Ιωαννίκιε, από πού το κατάλαβες ότι είναι η Παναγία?» «Της είπα να πει το Θεοτό και Παρθένε και το είπε όλο». «Καλά, Ιωαννίκιε, πού κάθεται?» «Να, εκεί στην άκρη». «Τι ρούχα φοράει?» «Κόκκινα». «Ρώτησε την, πότε θα πεθάνω?» «Παναγία μου, πότε θα πεθάνω?» ρωτά ο Ιωαννίκιος. «Τι σου είπε?» τον ρωτά ο παπά Ανανίας. «Όποτε ο Κύριος θελήσει». Φεύγει ο πατήρ Ανανίας και μπήκε τη στιγμή εκείνη ο πατήρ Χαράλαμπος. «Τώρα έφυγε», ψιθυρίζει ο Ιωαννίκιος. «Ποιος έφυγε?» ρωτά ο πατήρ Χαράλαμπος. «Η Παναγία». «Ήταν η Παναγία εδώ?» «Ναι», απαντά. Μετά από 2 ώρες εκοιμήθη. Το όνειρο λοιπόν που είδε ο γέροντας είναι ότι το καλογεράκι αυτό, ο Ιωαννίκιος, όχι απλώς σώθηκε, αλλά κληρονόμησε εκείνα τα άρρητα ουράνια αγαθά, αετοίμασεν ο Θεός της αγαπός είναι αυτόν. Τον πατέρα Ιωαννίκιο τον είχε ο γέροντας σαν παιδί του, διότι και την προσευχή του πήρε και την χάρη του και στο τέλος ακόμη και στο περιβόλι που επρόκειτο να κληρονομήσει ο γέροντας. Την ημέρα της κοιμήσεώς του, ενώ ο γέροντας σκάλιζε στα βρουδάκια, ξαφνικά άρχισε να φωνάζει: «Αρσένιε, Αρσένιε, ο Ιωαννίκιος είναι εδώ. Ετελείωσε ο Ιωαννίκιος. Με χαιρετάει τώρα». Και πράγματι, σε λίγο χτύπησε η καμπάνα από κάτω. Έκανε υπακοή και ο φύλακας άγγελος του πατρός Ιωαννικίου, αφού σε περιπτώσεις αγίων ασκητών, όπως του γέροντος Ιωσήφ, υποτάσσονται και οι άγγελοι, γιατί η ψυχή του ανθρώπου είναι ανωτέρα στη φύση της από τους αγγέλους. Ο πατήρ Ιωσήφ ο νεότερος, ο Κύπριος, ο μετέπειτα βατοπαιδινός. Το καλοκαίρι του 1947, ένας νεαρός μοναχός, ο πατήρ Ιωσήφ, από τη μαρτυρική Κύπρο, ήρθε στο Άγιο Όρος για προσκύνημα και για ψυχική ωφέλεια. Με μεγάλο ζήλο έψαχνε για άνθρωπο που θα τον καθοδηγούσε στην νηπτική εργασία. Επισκέφτηκε τον γέροντα Ιωσήφ στη Μικρά Αγία Άννα και από την συνομιλία τους ο νεαρός μοναχός κατάλαβε την αγιότητά του και τον παρακάλεσε να τον κρατήσει κοντά του για αποτακτικό. Στην παράκληση του αυτή ο γέροντας Ιωσήφ απάντησε: «Ούτε ο τόπος το επιτρέπει, αλλά και ούτε και το τυπικό μας αφήνει να έχουμε άλλους εδώ». Ο γέροντας είχε λίγο απογοητευτεί από την μέχρι τότε εμπειρία του, διότι με μόνη εξαίρεση τον γέρο Αρσένιο, κανένας δεν κατάφερε να τον ακολουθήσει στην υψηλή ασκητική του γραμμή. Είχαν έρθει αρκετοί κοντά του με πολύ ζήλο, αλλά δεν είχαν την απαραίτητη αυταπάρνηση που απαιτούσε το τυπικό του και έτσι του προκαλούσαν αξεπέραστες δυσκολίες. Γι' αυτόν τον λόγο ο γέροντας ήταν αρνητικός. Όμως ο καλοπροαίρετος μοναχός δεν εννοούσε να χάσει τέτοια ευκαιρία. Για χρόνια διάβαζε τα πατερικά κείμενα για την νοερά προσευχή και παρακαλούσε το Θεό να του φανερώσει απλανή οδηγό. Και τώρα που επιτέλους ο Θεός του φανέρωσε αυτό που τόσο θερμά αναζητούσε, να το χάσει? Έτσι, με θερμές παρακλήσεις και δάκρυα, επέμενε στην ηκεσία του. Η ταπεινή του επιμονή εξέπληξε τον γέροντα. Για πρώτη φορά στη ζωή του είδε κάποιον που από μόνος του να επιθυμεί τόσο έντονα την νοερά εργασία. Αλλά και πάλι δίσταζε. Μπροστά όμως σε αυτή την επιμονή, ο γέροντας απάντησε ότι θα κάνει προσευχή και θα πράξει ότι τον φωτίσει ο Θεός. Έτσι χώρισαν. Πράγματι, στην αγρυπνία του γέροντας έκανε πολλή προσευχή να το αποκαλύψει ο Θεός το Άγιο Θέλημά του. Αλλά και ο νεαρός μοναχός, από τον πολύ πόθο και την αγωνία, έχινε ποταμιδών τα δάκρυα στην προσευχή, ζητώντας το Θείο Έλεος. Την επόμενη μέρα συγκατατέθηκε ο γέροντας να τον δεχτεί και με πολύ χαρά ο πατήρ Ιωσήφ έγινε υποτακτικός του. Ο νεαρός υποτακτικός ευθύς εξ αρχής είχε βάλει καλό θεμέλιο.
Στην αρχή βέβαια δυσκολευόταν πολύ από τους απίστευτους καθημερινούς κόπους του αυστηρού περιβάλλοντος, τις στερήσεις, την ανεπάρκεια των ενδυμάτων, το βαρύ κλίμα, το απαιτητικό του προγράμματος και την παιδεία κυρίου από τον Γέροντα, αλλά ο αγνός νεανικός του ζήλος και η χάρις του Θεού κατέστησαν τα αδύνατα, όχι μόνο δυνατά, αλλά και χαιρόταν πάνω στον κόπο του αγώνος. Εκείνη τη χρονιά υπήρχε πολύ φτώχεια εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου. Τα συνηθισμένα εργόχειρα των μοναχών δεν επολούντο και χρήματα δεν υπήρχαν. Βλέποντας ο γέροντας ότι τα εργόχειρά τους δεν απέδιδαν τίποτε και μην μπορώντας να εξοικονομήσει τρόφιμα και για τον πατέρα Ιωσήφ, παρόλο που οι ανάγκες τους ήταν πολύ μικρές, αναγκάστηκε μετά από μια εβδομάδα να τον στείλει στις διάφορες μονές για να εργαστεί και να βγάλει το ψωμί του. Αυτό ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για τον νεαρό πατέρα Ιωσήφ, του οποίου η αγνή ψυχή λαχταρούσε να αγωνίζεται πλάι στον μεγάλο αυτόν νηπτικό διδάσκαλο. Αλλά όμως, ιδού ακοή υπέρ θυσίαν αγαθή. Δεν εγόγγισε ούτε είπε «Βρε, εγώ ήρθα από την Κύπρο για την προσευχή και εσύ με στέλνεις στα χωράφια. Εάν ήθελα τέτοια, καθόμουν και εκεί που ήμουν». Αντιθέτως, τόση πίστη είχε στον γέροντα, ώστε πρόθυμα ανέλαβε τη βαριά αυτή αποστολή. Φτερά έκανε για να αναπαύσει τον πνευματικό του οδηγό. Έτσι, για την υπακοή, μέχρι το 1953 σχεδόν, γύριζε στις μονές και δούλευε στους κήπους, στους ελαιώνες, στους θερισμούς, σε διάφορες εργασίες και πολύ ελάχιστα έβλεπε τον γέροντά του. Από την μια εργασία τρέχε στην άλλη και μόνο για σύντομα διαλύματα κατάφερνε να γυρίζει στη μικρά Αγία Άννα και να απολαμβάνει τις υψηλές πνευματικές νουθεσίες από τον οδηγό και πατέρα του. Συναναστρεφόταν με πολλούς μοναχούς και λαϊκούς και πολλοί από τους κοσμικούς τον πλήγωναν με την εμπάθειά τους. Όλα αυτά μαζί με την αταξία του προγράμματος τον κούραζαν ψυχικά. Γύρω του άκουγε λόγια σκληρά, υβριστικά, ακόμα και βλάσφημα. Ειδικά τα τελευταία λόγια του μαχαίρωναν την καρδιά, διότι είχε έρθει από πολύ ευλαβές περιβάλλον και είχε και ο ίδιος πολύ πίστη και βλάβεια. Αλλά κάθε φορά που άρχιζε να λυγίζει υπομονή του, χωρίς να το πει σε κανέναν, πάντα ερχόταν γράμμα από τον γέροντά του. Εκεί έβρισκα γραμμένη την κατάστασή μου, και γιατί και από πού μου προήλθαν αυτά που είχα και με απασχολούσαν. Και το παράδοξο είναι ότι πριν ακόμα το ανοίξω γινόταν μέσα μου αλλίωση. Και όλα τα λυπηρά χάνονταν και γέμιζα χαρά πνευματική και δεν με απασχολούσε πλέον τίποτε από όσα προλίγου με έπνιγαν και με καταπίεζαν. Αυτό γινόταν άλλωστε και χωρίς γράμμα, με μόνη την αίσθηση της παρουσίας του γέροντος, με ένα τρόπο υπερφυσικό, και αυτό το καταλάβαινα πάντοτε, όταν με πλησίαζε με ένα τρόπο που δεν δεχόταν καμιά αμφισβήτηση. Είχε έρθει ο Αύγουστος του 1949. Οι θερισμοί είχαν τελειώσει και ο νεαρός πατήρ Ιωσήφ είχε γυρίσει στη Μικρά Αγία Άννα για την πανήγυρη της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επιτέλους άρχισε πάλι να απολαμβάνει το τυπικό που ποθούσε η νεανική του καρδιά. Μια μέρα στις 19 Αυγούστου, όπως διηγεί το ίδιος, το μεσημέρι μετά την τράπεζα, ετοιμάστηκε να πάει στο κελί του σύμφωνα με το τυπικό. Ο γέροντας όμως τον σταμάτησε, του έσφιξε το χέρι του και είπε με χαμόγελο «Απόψε θα σου στείλω ένα δεματάκι. Πρόσεξε να μην το χάσεις». Ο πατήρ Ιωσήφ δεν κατάλαβε τι εννοούσε. Άλλωστε, ποιος θα κατανοούσε τέτοιο γρίφο, δεδομένου ότι ο γέροντας δεν έχανε ευκαιρία για να ταπεινώνει. «Ποιος ξέρει τι νυχτερινό καψόνι μου ετοιμάζει πάλι», σκέφτηκε. «Καμιά κατσάδα ή κάτι παρόμοιο». Έτσι δεν έδωσε και πολύ σημασία και όταν ξύπνησε μετά την ανάπαυση για την αγρυπνία του, το είχε ξεχάσει τελείως. Το ότι έγινε εκείνο το βράδυ το διηγείται ο ίδιος ως εξής. «Δεν θυμάμαι πως ξεκίνησα την αγρυπνία μου, αλλά ξέρω καλά ότι μόλις άρχισα δεν πρόλαβα να προφέρω πολλές φορές το όνομα του Χριστού μας και γέμισε η καρδιά μου αγάπη προς τον Θεό. Έξαφνα πολλαπλασιάστηκε τόσο πολύ που δεν προσευχόμουν πλέον, αλλά θαύμαζα με έκπληξη το ξεχύλισμα αυτό της αγάπης.
ήθελα να αγκαλιάσω και να σπαστώ όλους τους ανθρώπους και όλη τη χτίση και συγχρόνως σκεφτόμουν τόσο ταπεινά που ένιωθα πως είμαι κάτω από όλα τα χτίσματα. Το πλήρωμα όμως και η φλόγα της αγάπης μου ήταν προς το Χριστό μας που αισθανόμουν ότι ήταν παρόν, αλλά δεν μπορούσα να τον δω για να προσπέσω στους αχράντους πόδας του και να το ρωτήσω πώς πυρπολεί τόσο τις καρδιές και μένει κρυμμένος και άγνωστος. Είχα τότε μια λεπτή πληροφορία ότι αυτή είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος και αυτή είναι η Βασιλεία των Ουρανών που ο Κύριος μας λέγει ότι βρίσκεται εντός ημών και έλεγα «Ας μείνω, Κυρία μου, έτσι και δεν χρειάζομαι άλλο τίποτε». Αυτό κράτησε αρκετή ώρα και σιγά σιγά επανήλθα στην πρώτη μου κατάσταση και περίμενα με αγωνία, ανυπόμονα, να έρθει η κατάλληλη ώρα να πάω στον γέροντα να τον ρωτήσω τι ήταν αυτό το πράγμα και πώς έγινε. Ήταν περίπου 20 Αυγούστου και η σελήνη ολόφωτη όταν πήγα τρέχοντας και τον ευρήκα έξω από το κελί του να περπατάει στο μικρό του προάβλιο. Μόλις με είδε, άρχισε να μηδιά και πριν του βάλω μετάνοια μου είπε «Είδες τι γλυκής που είναι ο Χριστός μας? Κατάλαβες πρακτικά τι είναι αυτό που επίμονα ρωτούσες? Τώρα βιάζου να κάνεις κτήμα σου αυτή τη χάρη και να μη σου την κλέψει η αμέλεια». Έπεσα αμέσως στα πόδια του και με δάκρυα κατάλαβα τώρα την παρησία των πατέρων και την δύναμη των ευχών. Όταν του είπα ακριβώς τι μου συνέβη και ζήτησα λεπτομέρειες για το πώς έγινε αυτό, απέφυγε από ταπείνωση να μου αναφέρει. Γι' αυτό και μου είπε «Ο Θεός σε εσπλαχνίστη και σε λέησε, δείχνοντάς σου προκαταβολικά τη χάρη Του, για να μην αμφιβάλλεις στις γνώμες των πατέρων και μικροψυχής». Εγώ τότε κατάλαβα το νόημα της κοινή συνήθειας να ζητούμε από τους άλλους να εύχονται για μας με πλήρη πίστη και εμπιστοσύνη. «Εύχου, Πάτερ, και για μένα, κάνε μου, παππούλη, καμιά ευχή, ενθυμίσουμε, Πάτερ μου, στην προσευχή σου». Τα πιο πάνω μας διδάσκουν ότι άλλο πράγμα είναι να λέμε «Διευχών του Αγίου Γεροντός μου» και να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και τους πειρασμούς της ζωής με τις ευχές του, και άλλο να μας στέλνει ο ίδιος ο γέροντάς μας ως εξουσίαν έχων χάρη, ευλογία και κάθε πνευματική κατάσταση όσοι και όποτε θέλει με δική του πληροφορία και πρωτοβουλία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό μόνο των χαρισματούχων και θεοφόρων γεροντάδων. Μετά το 1953 που υποχώρησε η πολιτική ακαταστασία και η φτώχεια, μπόρεσε πλέον να καθίσει μόνιμα ο πατήρ Ιωσήφ με τον γέροντα Ιωσήφ, όπως λαχταρούσε η καρδιά του. Στην αρχή έμενε στο κελί που είχαν για τον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη όταν ερχόταν για να λειτουργήσει. Επομένως, δύο ή και περισσότερες φορές την εβδομάδα δεν είχε μέρος να κοιμηθεί. Αλλά αυτό το πρόβλημα λύθηκε όταν ο γέροντας του παραχώρησε το δικό του κελί, αφού πρώτα έχτισε ένα μικρό καλυβάκι 200 μέτρα πιο μακριά. Μόνο ο Θεός γνωρίζει τι καταστάσεις χάριτος θα γεύτηκε ο υπάκουος νεαρός πατήρ Ιωσήφ σε εκείνο το τρισευλογημένο κελάκι, το ποτισμένο με τα δάκρυα και τους ιδρώτες του γέροντος Ιωσήφ.

Ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητον το κόσμο. Οι ουρανοί ητίμασαν τον θρόνον αυτού, νεφέλε την επίβασιν αυτού. Άγγελοι θαυμάζουσιν, άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτών. Ο πατήρ εκδέχεται όνεν κόλπις έχει συναίδιον, το Πνεύμα το Άγιον κελεύει πάση της αγγέλης αυτού. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών, πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας ότι ανέβει Χριστός όπου είναι το πρώτο. Ο προαιώνιος Θεός και Άναρχος ειν περ ανήλυφε φύσιν ανθρώπιον θεοποιήσας μυστικός σήμερον ανελήφθη. Άγγελοι προστρέχοντες αποστόλης εδείκνυον τούτων πορευόμενων εις ουρανούς μεταδόξης πολλής. Αυτό δε προσκυνήσαντες έλεγον δόξα Θεώ το αναλυφθέντι.

αχιλλείου φωνή. Πιστεύοντας λοιπόν σωστά, όπως διδαχθήκαμε, και κατανοώντας το μυστήριο της μεταμορφώσεως του Κυρίου, ας βαδίσουμε προς τη λάμψη εκείνου του φωτός και αφού αγαπήσουμε την ομορφιά της αναλύωτης δόξας, ας καθαρίσουμε το μάτι της διανοίας από τους γήινους μολυσμούς, περιφρονώντας κάθε τερπνό και ωραίο που δεν είναι μόνιμο, το οποίο κι αν ακόμη φαίνεται γλυκό, προξενεί την αιώνια οδύνη και αν φέρνει τέρψη στο σώμα, δίνει όμως την ψυχή με εκείνο τον άσχημο χιτώνα της αμαρτίας, εξαιτίας του οποίου, αφού δέθηκε χειροπόδαρα αυτός που δεν είχε το ρούχο της άφθαρτης ομοιότητας, διώχνεται έξω, σε εκείνο το πυρ και το σκότος το εξώτερο. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

0: πρώτος εισηγητής είναι ο Πανοσυλλογιώτατος Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, ο οποίος μας έρχεται από την Ελλάδα, γεννήθηκε στη Χαλκίδα. Το 1972 απεφύτησε από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1972 μέχρι το 1991 υπηρέτησε ως αρχιερατικός επίτροπος στο Μαντούδι Εμβίας, περιοχή όπου βρίσκεται το προσκύνημα του Αγίου Αντουρόσου και η Μονή του Οσίου Δαβίδ. Από το 1999 και κατόπιν προσκλήσεως του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Χριστοδούλου, υπηρετεί στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος στη θέση του Γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής για τη Χριστιανική Αγωγή της Νεότητος. Εκπροσωπεί δε την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος σε πανορθόδοξες συνδιασκέψεις για τις αιρέσεις και την παραθρησκεία. Θέμα του πατρός Παύλου, ο νέος μπροστά στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα.
1: Πανιερότατε, θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί. Νιώθω ειλικρινά μια ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι στην Κύπρο. Στην Κύπρο που για μένα είναι πρώτιστα τόπος προσκυνήματος. Και όπως έλεγα προηγουμένως και στον Πανιερότατο, κάθε φορά που φτάνω σε αυτόν τον τόπο, αισθάνομαι ένα δέος. Γιατί νιώθω ότι αυτός ο τόπος είναι τόπος Αγίων και τόπος Ηρώων. Και έχει ακριβώς ένα πολύ μεγάλο προνόμιο. Η ιστορία του να μην είναι παρελθόν αλλά παρόν. Νιώθω μια ιδιαίτερη χαρά επίσης που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, δηλαδή με τα νιάτα αυτού του νησιού, τα ευλογημένα αυτά νιάτα, και ευχαριστώ καταρχήν τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο κύριο Χρυσόστομο, τον ιστορικό βράχο αυτού του νησιού, για την ευλογία αυτής της επίσκεψης και τη χριστιανική νεολαία νέων και φοιτητών για την τιμητική επίσης πρόσκληση. Ειλικρινά αισθάνομαι πάρα πολύ μικρός το δέ μας να σταθώ δίπλα στον Άγιο Λεμεσού και αισθάνομαι ότι τολμώ τα υπέρεμε. Η νέη και η νέα χιλιετία είναι το γενικό θέμα αυτής της ευλογημένης συναντήσεως. Ανεξάρτητα όπως λέχθηκε και από τον Πρόεδρο το εάν το 2000 είναι το τέλος ή η αρχή της νέας χιλιετίας, το έτος αυτό είναι ένα μετέχνιο ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα. Είναι το λυκόφως μιας χιλιετίας και το λυκαβιές μιας άλλης. Τι μπορεί όμως να σημαίνουν όλα αυτά? Ζήσαμε, όπως επίσης είπε προηγουμένως και ο Πρόεδρος, πριν λίγο καιρό μια μορφή ιστερίας που είχε καταλάβει τους ανθρώπους όλου του κόσμου εν ώψη της νέας χιλιετίας. Είχα προσωπικά την αίσθηση μιας ομαδικής παράκρουσης ακούγοντας τους τόπους που κάποιοι σκεπτόντουσαν να ταξιδέψουν και τους τρόπους με τους οποίους ετοιμαζόντουσαν

πάλι να υποδεχθούν αυτή τη νέα χιλιετία και πολλές φορές διερωτήθηκα αν πραγματικά είχαν επίγνωση τι έλεγαν και τι εννοούσαν και τι επρόκειτο να υποδεχθούν. Όλα αυτά ήταν μια απελπισμένη προσπάθεια να δοθεί νόημα στο κενό. Σήμερα που περπατάμε σε αυτή τη χιλιετία νιώθουμε ότι όλοι αυτοί οι θορυβόδεις εορτασμοί αφορούσαν το τίποτα. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι η αλλαγή ενός αριθμού από μόνη της, έστω και αν σημαδεύει μια χιλιετία ζωής, δεν κομίζει τίποτα το νέο. Ο χρόνος που άρχισε θα είναι το ίδιο παλιό σαν και τον προηγούμενο. Μάλιστα, αν θέλουμε να δούμε με τελείως κοσμικά κριτήρια, ο χρόνος αυτός θα είναι ένα ακόμα βήμα προς το τέλος. Για πάρα πολλούς ανθρώπους, αυτός ο χρόνος θα είναι ο τελευταίος της ζωής τους. Άραγε, αν το ήξεραν, θα πανηγύριζαν? Και πάλι, αν το ήξεραν, θα μπορούσαν να το αλλάξουν? Οι προσδοκίες των ανθρώπων, λοιπόν, εγγίζουν για αυτή τη χιλιετία και για τόσα γράφηκαν. Οι προσδοκίες για μια νέα εντός εισαγωγικών εποχή εγγίζουν στην πραγματικότητα τα όρια της δυσιδαιμονίας και της ανοησίας και οι δαπάνες αυτές των φαντασμογορικών εκδηλώσεων τα όρια μιας ομαδικής παράκρουσης. Και τούτο για τη χιλιετία που έρχεται είναι φορτωμένη με όσα τις έχουμε φορτώσει από αυτήν που φεύγει. Κι όμως υπάρχει κάτι που αλλάζει όλο το σκηνικό σε αυτό το τίποτα του χρόνου. Και αυτό είναι τα δύο γράμματα που ακολουθούν τον αριθμό 2000, το μη και το χ, δηλαδή το μετά Χριστόν. Που σημαίνουν ότι αυτός ο αριθμός 2000 δεν είναι ένας αυθαίρετος και τυχαίος αριθμός, που φανερώνουν μέσα στο χρόνο και στην ιστορία το γεγονός που είναι το μόνο αληθινά καινούριο, το πάντων κενών κενότατων, το μόνον κενών υπό τον ήλιον. Στην αφετηρία της αρρύθμισης αυτού του χρόνου βρίσκεται το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτή η είσοδος του Θεού μέσα στο χρόνο, αυτή η ενανθρώπιση του Θεού είναι το μόνο αληθινά καινούριο μέσα στην αέναη ροή του χρόνου. Και είναι όντως καινούριο και είναι όντως νέα αυτή η αρχή, γιατί είναι εκείνη που αλλάζει τη ροή του χρόνου, εκείνη που δίνει νόημα στις εναλλαγές μέσα στο χρόνο και τελικά γιατί έδωσε νόημα στον ανόητο χρόνο του ανθρώπου. Η είσοδος του Θεού μέσα στο χρόνο εν το προσώπο του Ιησού Χριστού σημαίνει ότι το ποτάμι του χρόνου που μέχρι τότε κυλούσε προς το θάνατο τώρα πλέον αντιστρέφεται και εκβάλλει στη Βασιλεία του Θεού, στο χώρο δηλαδή της ζωής που έχει νικήσει το θάνατο. Τώρα το τέλος δεν είναι το μηδέν και το πουθενά, αλλά η τελείωση με το δοξασμό του ανθρώπου στη Βασιλεία του Θεού και η θέωσή του. Τώρα η έξοδος από το χρόνο και τη σκηνή αυτού του κόσμου γίνεται είσοδος ακριβώς στη Βασιλεία του Θεού, ένθα των εορταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και απέραντος η ειδονή των καθορόντων, το κάλος το ανέκφραστον του προσώπου του Κυρίου. Με την είσοδο του Θεού μέσα στο χρόνο, ο χρόνος πλέον αποκτά νόημα γιατί μετατρέπεται σε καιρό σωτηρίας, δηλαδή σε στάδιο αγωνιστικό, όπου ο άνθρωπος επιχειρεί να σωθεί, δηλαδή να γίνει σώος, να γίνει ακέραιος, να ξαναβρει τη χαμένη του οντολογική ακεραιότητα, να ζήσει την πλειότητα της ζωής, μια ζωής που υπερβαίνει κάθε θάνατο, μια ζωής που βιώνεται ως αγάπη, αλήθεια και ελευθερία. Αυτό το γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως δίνει σε εμάς σήμερα την δυνατότητα, καθώς στεκόμαστε στο χώρο του νυν και αΐ, δηλαδή στο χώρο της Εκκλησίας, να δούμε τη χιλιετία που φεύγει και να προβληματιστούμε για αυτήν που έρχεται. Και αν μιλώ για την Εκκλησία είναι γιατί αυτή κατέχει το κλειδί για μια αυθεντική ερμηνεία του χρόνου, του χθες και του σήμερα και του αύριο, αφού ο Χριστός είναι χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε και να κατανοήσουμε σωστά το χθες και το σήμερα για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε το αύριο. Φίλοι και φίλες, το τέλος αυτού του αιώνα σημαδεύει το τέλος ενός κόσμου και ενός πολιτισμού για τον οποίο οι άνθρωποι κάποτε τόσο αλαζονικά καυχηθήκαμε. Ο πολιτισμός αυτός καταραίει και μάλιστα με πάταγο. Επιτρέψτε μου μια προσωπική εξομολόγηση. Γεννήθηκα περίπου στη μέση αυτού του αιώνα και στα δικά μου ή των άλλων συνομιλίκων της εποχής εκείνης, στα δικά μας λοιπόν εφηβικά και νεανικά χρόνια,
ανθούσαν και πολυπραγμονούσαν πολλών λογιών εις μη και μεσίες. Μας καλούσαν να στατευθούμε δίπλα τους, να απορρίψουμε σκουριασμένες ιδέες, δηλαδή την πίστη στον ζώντα Θεό, και μας υπόσχοντο παραδείσους επίγειους, κοινωνίες γεμάτες δικαιοσύνη. Κοινό γνώρισμα όλων αυτών των ισμών παρά τις φαινομενικές διαφοροποιήσεις τους ήτανε η άρνηση του Θεού και ήτανε η κατάφαση και η θεοποίηση του ορθού λόγου, της επιστήμης που θα έλυνε όλα τα προβλήματα πλέον, της τεχνολογίας, της δύναμης των μηχανών. Δεν μπορούσε ο ορθός λόγος να αποδεχθεί αναπόδεικτα πράγματα. Δεν μπορούσε δηλαδή να αποδεχθεί την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Θεού. Στο τέλος αυτού του αιώνα αυτός ο πολιτισμός καταραίει. Στο τέλος αυτού του αιώνα διαπιστώνουμε ότι στόχος δεν ήταν ο Θεός αλλά ο άνθρωπος. Είμαστε πολύ μικροί οι άνθρωποι για να νομίζουμε ότι μπορούμε να πειράξουμε, θα έλεγα, το Θεό. Ο άνθρωπος κατήντησε το πιο ανυπόλυπτο από όλα τα δημιουργήματα. Ευτελίστηκε η ανθρώπινη αξία και η αξιοπρέπεια. Από πρόσωπο αγάπης μετεβλήθη σε αντικείμενο ποικίλης χρήσης. Υπετάγησε απρόσωπες δυνάμεις, μετατράπηκε σε γρανάζι μηχανισμών που τελικά στρέφονται εναντίον του. Στο τέλος αυτού του αιώνα η ιστορία σαρκάζει τη λογική μας, σαρκάζει την επιστήμη μας, σαρκάζει τα επιτεύγματά μας. Σαρκάζει τη λογική μας, είπα προηγουμένως, το ότι η πίστη στο Θεό από τους τότε επίδοξους αναμορφωτές του κόσμου αλλά και από τα σημερινά απολυφάδια τους θεωρήθηκε αντίθετη στον ορθό λόγο. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν τάχα να πιστεύουν σε αναπόδεικτα πράγματα. Στο τέλος λοιπόν αυτής της χιλιετίας ζούμε την άνθρωση του παραλογισμού μέσα από την άνθηση και τη λατρεία του αποκριθισμού. Αποτελεί φρονό χλεβασμό και σαρκασμό της ανθρώπινης νοημοσύνης αυτή η καθημερινή παρουσία στα κανάλια και στον τύπο των ποικίλων αυτών τυχάσπαρτων ανθρώπων, είτε μέντιουμ λέγονται, είτε αστρολόγοι, είτε οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι υπόσχονται να μας λύσουν όλα μας τα προβλήματα. Αποτελούν προσβολή και αχρίστευση του πολιτισμού μας, του λόγου μας. Αυτός είναι ο αληθινός μεσαίωνας. Στο τέλος λοιπόν αυτού του αιώνα, που τον θεωρήσαμε τον αιώνα του φωτός, ξαναγυρίζουμε στο σκοτάδι. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζετε κάτι, ότι οι περισσότεροι από τους σύγχρονους λάτρεις και θειασότες του ποικίλου αποκρυφισμού είναι εκείνοι που αρνήθηκαν στο Θεό στο όνομα του ορθού λόγου. Και ρωτάμε, σήμερα δεν προσκρούει στην νοημοσύνη τους και στον ορθό λόγο τους όλη αυτή η απίστευτη αθλειότητα? Ορθός λόγος τους στάθηκε ανήμπορος να κατανοήσει το φως της τρισιλίου θεότητος και τώρα κατανοεί, αποδέχεται και υποθάλπει την εισβολή του σκότους? Πόσο κέριος είναι ο λόγος του Ευαγγελίου? Φάσκοντες είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Εσκοτίσθιας είναι το αυτόν καρδία. Εματεώθησαν εν της διαλογισμής αυτών. Όντως η ιστορία σαρκάζει τη λογική μας. Πόσα δε στήριξαν στην επιστήμη επίσης οι επίδοξοι αναμορφωτές του κόσμου, αλλά και πόσο αμάρτησαν απέναντί της. Αμάρτησαν γιατί δεν την σεβάστηκαν, αμάρτησαν γιατί την χρησιμοποίησαν υποτάσσοντάς την στη σκοπιμότητα. Αμάρτησαν γιατί από αληθινή επιστήμη την μετέτρεψαν σε επιστήμη εντός εισαγωγικών που λύνει όλα τα προβλήματα και που προπαντός αποδεικνύει την ανυπαρξία του Θεού. Ασφαλώς η επιστήμη πρόσφερε και προσφέρει και θα προσφέρει πολλά. Η αληθινή επιστήμη είναι σεμνή και έχει επίγνωση των ορίων, των δυνατοτήτων αλλά και των κινδύνων. Το μεγάλο πρόβλημά της είναι ο τρόπος που την χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Όταν από τη μια μεριά εκδαπανάται για να αντιμετωπίσει τις ασθένειες και τα άλλα προβλήματα των ανθρώπων και να ανεβάσει το επίπεδο της ζωής, και από την άλλη χρησιμοποιείται για να κατασκευάζει έξυπνες βόμβες και χημικά όπλα με τα οποία αφανίζεται ομαδικά η ζωή, τότε αυτοαχριστεύεται και αυτοαναιρείται. Αυτές τις εντός εισαγωγικών δυνατότητες της επιστήμης που κυριαρχούν στην εποχή μας τις σαρκάζει η ιστορία. Οι τελευταίοι πόλεμοι στη γειτονιά μας πολύ πρόσφατα και σήμερα αλλού και σε άλλα μέρη της γης, ύπαρξη και σήμερα λαών που ζουν στη φτώχεια και στην αθλειότητα, ο θάνατος μικρών παιδιών από την πείνα και την αθλειότητα, αυτή η ομαδική έξοδος των λαθρομεταναστών που είναι έξοδος από την αθλειότητα και που πολλές φορές μετατρέπεται σε είσοδο σε άλλη αθλειότητα,
αυτή η ομοί περιφρόνηση προς την δικαιοσύνη και ο συνειδητός ευτελισμός της στο όρμα των συμφερόντων, και η Κύπρος είναι ένα από τα πιο κραυγαλαία παραδείγματα αυτής της αθλειότητας, η αντινομία και ο παραλογισμός από τη μια μεριά των ψηφισμάτων, διακηρύξεων και αποφάσεων παγκόσμιων οργανισμών για το παιδί, τη γυναίκα, το περιβάλλον και άλλα παρόμοια, και απ' την άλλη ο αδίστακτος τρόπος με τον οποίο σκοτώνουμε με τις βόμβες ή αφήνουμε τις σκοπιμότητές μας να πεθάνουν εκατομμύρια παιδιά, ήδη μια αυτών των ημερών στατιστική μιλάει για 2 εκατομμύρια παιδιά που πέθαναν σε αυτό το χρόνο που πέρασε και για 6 εκατομμύρια που είναι τραυματισμένα και περίπου ανάπηρα. Αυτή η μεταποίηση της γυναίκας από πρόσωπο αγάπης σε αντικείμενο χρήσης, η συνεχιζόμενη μόλυνση του περιβάλλοντος από τους δίθεν προστάτες του, φανερώνουν περίτρανα την ποιότητα της εξουσίας και των εξουσιών που γέννησε αυτός ο πολιτισμός. Η ιστορία σαρκάζει και πάλι τους παραδείσους που απλώσαμε, εντός εισαγωγικών παραδείσους, σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης, σαρκάζει την επιστροφή μας στη βαρβαρότητα. Υποτίθεται επίσης ότι στον αιώνα και στη χιλιετία που φεύγει αγωνιστήκαμε για δημοκρατικότερους θεσμούς διακυβέρνησης, καυχηθήκαμε για το γκρέμισμα πολιταρχικών καθεστώτων, χύσαμε ποταμούς αιμάτων για την ελευθερία. Στο τέλος αυτού του πολιτισμού πορευόμαστε πλέον σε ολοκληρωτικότατες δομές εξουσίας, με τη βοήθεια της τεχνολογίας χαλκεύονται σκληρότητα δεσμά, η δημοκρατία παραμένει κενός λόγος, η εξουσία περιέρχεται στους λίγους και γι' αυτό στους διεφθαρμένους, το ανθρώπινο πρόσωπο υποτάσσεται σε απρόσωπες δυνάμεις και οδηγείται στην περιφρόνηση και στον εξανδραποδισμό. Από την άλλη πλευρά, η υπερκατανάλωση είναι η πιο χαρακτηριστική ομολογία απουσίας νοήματος ζωής και προσφέρεται από τις ποικίλες εξουσίες σαν το αποτελεσματικότερο ψυχοναρκωτικό για να παραλύσει κάθε αντίδραση και αντίσταση. Ένας πολιτισμός ευρίσκεται στο τέλος του. Ο πολιτισμός που θεωρητικά αρνήθηκε το Θεό και πρακτικά αρνήθηκε τον άνθρωπο. Η άρνηση του Θεού που βιώθηκε σαν άρνηση του ανθρώπου. Δεν στόχευσαν λάθος οι χτιστάδες αυτού του κόσμου, οι οποίοι μεθόδευσαν και μεθοδεύουν την κατακυρίευση των λαών. Ο σαρκωμένος Θεός είναι ένας επικίνδυνος Θεός. Η σάρκωση του Θεού είναι το μέτρο της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας. Έπρεπε να καταστραφεί το μέτρο για να εξαθλειωθεί ευκολότερα ο άνθρωπος. Φίλοι και φίλες, είσαστε στην άνοιξη της ζωής σας, καθώς βιώνετε το τέλος αυτού του πολιτισμού. Έχετε το προνόμιο να μην υπάρχουν πλέον ταμπού. Όλοι και όλα έχουν δώσει τις εξετάσεις τους. Μπροστά σας τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Η κοινωνία στην οποία ζείτε είναι κοινωνία που διαμόρφωσε αυτός ο πολιτισμός. Σεις πρώτοι είστε τα θύματά της. Σεις πρώτοι βιώνετε στο κορμί και στην ψυχή σας την απόρριψη, την απαξίωση και την εκμετάλλευση. Είναι τέτοια η κρίση αυτής της κοινωνίας, ώστε πολλές φορές μέσα στο ίδιο σας το σπίτι, οι ίδιοι οι γονείς σας στερούν από τα χείλη το χαμόγελο. Παιδιά αυτής της κοινωνίας κι εσείς, νιώθετε την ανάγκη να σταθείτε με κριτική στάση απέναντί της. Η ψυχή σας δεν θέλει και δεν μπορεί να συμβιβαστεί. Εκείνος που μπήκε μέσα στο χρόνο για να δώσει νόημα στο χρόνο και στη ζωή, δεν μας έδωκε πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Είναι ανάγκη να δείτε καθαρά τα προβλήματα αυτής της κοινωνίας, να κάνετε σωστή διάγνωση στα αίτια της, να σταθείτε απέναντι στη ζωή με ευθύνη και να τολμήσετε τη ρήξη. Σας ενισχύει η φωνή εκείνου που σας παραγγέλει. Νεανίσκη, εγώ δεν λέγω ημίν, ότι ισχυρίεστε και νενικήκατε το πονηρόν. Το πρώτο πρόβλημα αυτής της κοινωνίας είναι η ίδια η κοινωνία. Μια κοινωνία που τελικά είναι ακοινώνητη. Ένα άθροισμα μοναχικών υπάρξεων. Μια κοινωνία ανταγωνιστική ακόμα και από τα μαθητικά χρόνια. Κοινωνώ σημαίνει μετέχω και μάλιστα μετέχω με αγάπη στη ζωή του άλλου και στο πρόβλημα του άλλου. Η ελωτρίωση του ανθρώπινου προσώπου οδήγησε στην αλωτρίωση της κοινωνίας. Ο άνθρωπος έπαψε να είναι και να ζει σαν πρόσωπο και μετεβλήθη σε άτομο. Το πρόσωπο είναι μονάδα κοινωνική. Δεν μπορώ να υπάρχω χωρίς τον άλλον. Δεν μπορώ να καταλάβω τον εαυτό μου παρά μόνο μέσα από τον άλλον. Το βλέπουμε από την αρχή της δημιουργίας
όταν ο Αδάμ βλέποντας την Εύα, τότε καταλαβαίνει ποιος είναι. Τότε συνειδητοποιεί την ύπαρξή του. Αυτός ο πολιτισμός, επίσης, αυτό που προήγαγε είναι ο αφανισμός του προσώπου και ο θρίαμβος του ατόμου. Το άτομο όμως είναι μονάδα διαιρετική. Το άτομο μου το ξεχωρίζω και το αντιπαραθέτω σε όλους σας. Μια από τις κατακτήσεις αυτού του πολιτισμού θεωρήθηκαν τα ατομικά δικαιώματα. Αλλά τα ατομικά δικαιώματα είναι το ό,τι πιο αντιανθρώπινο υπάρχει. Είναι αυτά που δυναμίτησαν την κοινωνική συνοχή, είναι εκείνα που έκαναν όλους να υποπτεύονται όλους. Για να δείτε τη διαφορά, ένα μόνο παράδειγμα θα σας πω. Όταν μιλάμε για την ελευθερία, σαν ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου, αυτή η ελευθερία είναι συνελευθερία. Δεν μπορώ να είμαι εγώ ελεύθερος, αν η ελευθερία μου δεν ελευθερώνει και τον άλλον. Η ελευθερία σαν ατομικό δικαίωμα όμως, σημαίνει ότι διεκδικώ την ελευθερία μου εις βάρος των άλλων. Είναι η ελευθερία που διεκδικούν πολλές μητέρες και πολλοί πατέρες, όταν διεκδικούν την ελευθερία να φύγουν από το σπίτι τους, έστω κι αν τσακίσουν τις ψυχές των παιδιών τους. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως εμείς σαν λαός, που στην παράδοσή μας είχαμε και έχουμε ευτυχώς ακόμα έντονη την αίσθηση του άλλου, πως τελικά φτάσαμε σε αυτή την αποξένωση. Πως τώρα που οι στέγες των σπιτιών μας ήρθαν τόσο κοντά, οι καρδιές μας πήγαν τόσο μακριά. Και πάλι και στο σημείο αυτό, η άρνηση του Θεού βιώθηκε σαν άρνηση του ανθρώπου. Ένας από τους χαρακτηριστικότερους, γιατί όχι και χειρότερους, εκφραστές του κόσμου της φθοράς, ο Πολ Σάρτρ, αρνείται το Θεό στο όνομα του ανθρώπου. «Κύριοι, ο Θεός πέθανε. Σας αναγγέλω, Κύριοι, το θάνατο του Θεού. Φέρτε μου ανθρώπους, πολλούς, πάνω μου, γύρω μου, να μου κρύβουν τον ουρανό», φωνάζει οι παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Για να ομολογήσει όμως ο ίδιος αργότερα. «Σκότωσα το Θεό γιατί νόμιζα ότι με χώριζε από τους ανθρώπους. Αλλά να που ο θάνατός του έκανε τελεσίδικο αυτό το χωρισμό. Και κατέληξε στη φρικτή του δήλωση. Η άλλη είναι η κόλασή μου». Τελικά δεν ήταν μόνο ο Θεός που είχε πεθάνει, αλλά ο άνθρωπος και ο άνθρωπος σαν συνάνθρωπος. Απέναντι σε αυτή την αντίληψη στέκεται ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Όποιον συναντάει τον προσφωνεί. «Χριστός Ανέστη, χαρά μου». Για τον έναν, ο άλλος είναι η χαρά του. Για τον άλλον, ο άλλος είναι η κόλασή του. Η επανέβρεση του άλλου είναι το θεμέλιο της κοινωνίας. Αυτή όμως η επανέβρεση θεμελιώνεται στην πατερική αντίληψη που λέγει «Είδες τον αδελφό σου, είδες το Θεό σου». Θεμελιώνεται στον μόλις χθεσινό λόγο του Κυρίου μας «Εφόσον επίησατε εν ήτουτον των ελαχίστων, εμή επίησατε». Η αληθής κοινωνία είναι η Εκκλησία. Σε αυτή την κοινωνία τα πρόσωπα αλληλοπεριχωρούνται εν αγάπη. Οι δυνατοί βαστάζουν τα ασθενήματα των αδυνάτων και δεν αρέσουν στον εαυτό τους. Η αληθινή επανάσταση, η αληθινή κοινωνικοποίηση σημαίνει να ξαναζήσουμε το ήθος και την αλήθεια που εκφράζουν τα λόγια του δε πλήθους των πιστών, των πιστευσάντων, είναι η ψυχή και η καρδία μία. Βέβαια, όταν μιλάμε για κοινωνικά προβλήματα, ο νους μας πηγαίνει σε μερικά τρανταχτά, στα ναρκωτικά, στο AIDS, στην ανεργία και σε τέτοια πράγματα. Πιστεύω όμως ότι αυτά δεν είναι τα πρωτεύοντα. Αυτά πηγάζουν από τα άλλα τα ουσιαστικά, από αυτή την ακοινώνητη κοινωνία. Από ένα άλλο επίσης πρόβλημα, το πρόβλημα των ανθρωπίνων σχέσεων σε όλα τα επίπεδα. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι οι σχέσεις του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος νοσεί, νοσούν και οι σχέσεις του. Ψηλαφούμε αυτή την καταστροφή παντού γύρω μας. Καταρχήν, μέσα στον στενότερο χώρο της οικογένειας. Το ένα λέει στα τρία ζευγάρια διαλύεται. Δεσμοί που ενώ έχουν διαρκέσει πάρα πολλά χρόνια δεν καταλήγουν πουθενά. Ή κάποιοι άλλοι δεσμοί μετατρέπονται σε σχέσεις μιας κρίσεως. Η κρίση στο γάμο είναι καθαρά κρίση αγάπης. Ο πολιτισμός της φθοράς κατεσκεύασε ανθρώπους ανάπηρους να αγαπήσουν, να ερωτευτούν. Και εννοώ τη λέξη αυτή. Αυτή ακόμα η απλή τρυφερότητα χάθηκε από τις σχέσεις των ανθρώπων. Οι άνθρωποι έγιναν αντικείμενοι χρήσης. Γίναμε τόσο ατομοκεντρικοί, ώστε είμαστε πια ανήμποροι να γευθούμε και να χαρούμε την ομορφιά της θυσίας.
Σήμερα συναντάμε αφθονία ερωτικών σχέσεων, αλλά σπάνι αγαπητικών σχέσεων. Σήμερα καταντήσαμε ανίκανοι να διακρίνουμε τα όρια ανάμεσα στο σεξ, τον έρωτα και στην αγάπη και τα ισοπεδώσαμε όλα προς τα κάτω. Δεν μας ενδιαφέρει πια η καρδιά του άλλου, το πρόσωπο του άλλου, παρά μόνο το κορμί του. Η κοινωνία της φθοράς σαρκάζει έννοιες, όπως η εγκράτεια και η αγνότητα. Και τούτο γιατί η κοινωνία της φθοράς έχει χάσει την δυνατότητα να ερωτεύεται. Εγκράτεια σημαίνει πιστότητα στην αγάπη. Στην αγάπη του Θεού πρώτα και στην αγάπη του ανθρώπου στη συνέχεια. Ένας κόσμος λοιπόν ανέραστος, πώς μπορεί να καταλάβει αυτή την πιστότητα? Ακόμα και αυτό το πολυδιαφημισμένο παλαιότερα πατρικό ή μητρικό φίλτρο συνετρίβει. Στο όνομα, όπως λέγαμε και προηγουμένως, του δικαιώματος στη ζωή, αυτόα παιδιά πληγώνονται, συντρίβονται, εγκαταλείπονται στο βωμό των εγωιστικών παθών. Πολλές φορές το βάθος της ασυνεννοησίας και της σύγκρουσης ανάμεσα στα παιδιά και στους γονείς υπάρχει η έλλειψη της αληθινής αγάπης. Τα παιδιά για πολλά νέα και δυστυχώς ανέραστα κατά βάθος ζευγάρια είναι όχι καρποί αγάπης, αλλά καρποί ανάγκης και εντάσσονται σε μοντέλο καταναλωτικό. Να έχουμε ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, τούτο εκείνο, να έχουμε και δύο παιδιά. Δεν θα ρυθούμε ποτέ ένα δεύτερο αυτοκίνητο, δεν θα ρυθούμε ποτέ ένα τρίτο σπίτι, αλίμον όμως αν προκύψει ένα τρίτο παιδί. Αυτό είναι κάτι που δεν το δεχόμαστε με κανένα τρόπο. Και αυτή η στάση όμως απέναντι σε αυτό το τρίτο παιδί φανερώνει τα πραγματικά φρονήματα για τα προηγούμενα. Είναι σαν να του λένε οι γονείς του, «Φουκαρά μου, είσαι τυχερός που γεννήθηκες πρώτος ή δεύτερος. Αν ήσουν ο τρίτος, θα ήσουν στα σκουπίδια τώρα». Επίσης, πάρα πολλές φορές πολλά νέα παιδιά θέτουν ένα ερώτημα. «Πάτερ, υπάρχουν σήμερα φίλοι?» Και τους απαντώ εκ των προτέρων, «Σας λυπάμαι μόνο που με ρωτάτε». Γιατί όταν έχει ζήσει την ομορφιά της φιλίας, όπως αναπτύσσεται μέσα στον ευλογημένο χώρο της Εκκλησίας, όταν έχεις νιώσει τι πλούτος είναι ακριβώς μια τέτοια φιλία, τότε καταλαβαίνεις την πείνα και τη δίψα για φιλία και για ανθρώπινη σχέση. Και επειδή πιστεύω ότι η φιλία είναι πραγματικά ένα θαυμάσιο προστάδιο για τη μετέπειτα ορίμανση μιας συναισθηματικής σχέσης, αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος για τον οποίον πολλές φορές οι νέοι άνθρωποι δυσκολεύονται να δεχτούν τον άλλον και να ζήσουν εν αγάπη και εν θυσία μαζί με τον άλλον. Θεωρώ ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα αυτής της κοινωνίας την έλλειψη του νοήματος για τη ζωή και σαν υπαίτια πολλών άλλων καταστάσεων. Κάποτε ρώτησα μια κοπέλα, «Γιατί παιδί μου παίρνεις ναρκωτικά?» Και εκείνη μου απάντησε, «Πέστε μου εσείς γιατί να μην πάρω. Δεν περιμένω τίποτα στη ζωή μου, δεν έχω τίποτα να ελπίζω. Η μόνη χαρούμενη στιγμή είναι όταν χτυπάω την ένεση». Γιατί ακριβώς έζησε σε ένα κόσμο που δεν είχε να της προσφέρει κανένα όραμα και κανένα νόημα ζωής. Από πόσους ανθρώπους ακούμε πολλές φορές, «Τα έχω όλα, δεν μου λείπει τίποτα, η ζωή μου δεν έχει νόημα». Και μερικές φορές αυτό είναι ένα πρόβλημα για αυτούς που σήμερα λέμε χαρακτηριστικά σαραντάριδες. Αυτούς που πέτυχαν επαγγελματικά, αλλά που είναι αποτυχημένοι οικογενειακά, είναι αποτυχημένοι ανθρώπινα, που νιώθουν ότι η ζωή τους δεν έχει νόημα. Ένα άλλο επίσης σημαντικό πρόβλημα αυτής της κοινωνίας είναι ότι είναι μια κοινωνία που στρέφεται διαρκώς προς τα έξω και όχι προς τα μέσα, που οι άνθρωποι πλέον δεν έχουν εσωτερική ζωή. Η έννοια της εσωτερικής καλλιέργειας δεν τους λέει απολύτως τίποτα. Οι άνθρωποι που ξέρουν τα πάθη τους και τα τρέφουν τα πάθη τους και σκοτώνονται τελικά από τα πάθη τους. Γιατί ακριβώς όταν ο άνθρωπος δεν καλλιεργήσει τον μέσα του κόσμο, τότε αυτό που φυτρώνει είναι μόνο αγκάθια. Ένα άλλο επίσης πρόβλημα μέσα σε αυτή την κοινωνία είναι αυτό το πνευματικό σκοτάδι που απλώνεται παντού. Αυτή η σύγχυση ακόμα και για αυτονόητα πράγματα. Ήδη ανέφερα προηγουμένως τον αποκρυφισμό, τη μαγεία, τα μέντιουμ, την εντός εισαγωγικών νέα εποχή,
την νεοειδωλολατρία και αστρολογία. Δηλαδή ένα σύνολο πραγμάτων που είναι μια προσβολή στην ανθρώπινη νοημοσύνη, το λιγότερο που θα μπορούσε να πει κανένας. Νιώθει την αίσθηση ότι ακούει και πάλι τα λόγια του Χριστού. Φάσκοντες είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Ένα σκοτάδι πραγματικά που κάνει τους ανθρώπους, τέλος ενός αιώνα που θεωρήθηκε ο ένας του φωτός, να ζουν και να κινούνται μέσα στο σκοτάδι. Γι' αυτό ο νους, η λογική, η ψυχή, το παράλογο είναι πράγματα πάρα πολύ μπερδεμένα. Όταν ο νους είναι σκοτισμένος, τότε ο λόγος του ανθρώπου για τον οποίο τόσο καφιόμαστε είναι αδύναμος να υποστηρίξει τη ζωή. Και γι' αυτό παρατηρείται στην κοινωνία ημών των λογικών ανθρώπων τόσος μα τόσος παραλογισμός σε απλά και αυτονόητα πράγματα. Θα ήθελα επίσης να κλείσω αυτά τα προβλήματα με ένα πρόβλημα που φαίνεται να αρχίζει να είναι πρόβλημα της εποχής μας, με αυτή τη λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, που στην πραγματικότητα είναι μια νέα Βαβυλώνιος αιχμαλωσία. Μόνο πλέον που τώρα αυτός ο σκληρός ολοκληρωτισμός χρησιμοποιεί την επιστήμη, χρησιμοποιεί την πληροφορική, αυτά όλα τα μέσα προκειμένου ουσιαστικά να περικλείσει με δεσμά σκληρότατα τις κοινωνίες των ανθρώπων και να εισέλθει μέσα όσο γίνεται περισσότερο στην προσωπική του ζωή. Επιλήψη με διηγούμενον, θα έλεγα, ο χρόνος για πλήθος άλλων πραγμάτων, προβλημάτων, όπως μερικά που ανέφερα προηγουμένως, τα οποία όμως, όπως είπα, νομίζω ότι πηγάζουν από τα πρώτα. Σήμερα λοιπόν η καταγραφή στο τέλος αυτού του αιώνα είναι στα αλήθεια θλιβερή. Θέλω όμως να σταθώ λίγο σε αυτό το σήμερα, και ιδιαίτερα στο σήμερα με την έννοια της αρχής της νέας χιλιετίας, στο σήμερα που αφορά τη ζωή των τόσων και τόσων νέων ανθρώπων. Το σήμερα που είναι το τέλος του χθες, το σήμερα που είναι η αρχή ενός αύριο. Το σήμερα που καταγράφει το τέλος ενός κόσμου, το σήμερα που καταγράφει την αρχή μιας ελπίδας. Η ελπίδα δεν είναι κούφια, ευτυχώς, γιατί αυτό το σήμερα πληρώνεται από την παρουσία εκείνου που είναι και χθες και σήμερα ο αυτός και εις τους αιώνας. Αυτό το σήμερα, αυτή η ώρα, είναι κρίσιμη. Το σήμερα είστε εσείς, αγαπητοί μου φίλοι. Αλλά είστε το σήμερα εσείς όταν τον ζείτε μέσα στην Εκκλησία. Χωρίς την Εκκλησία εσείς σήμερα γίνεστε το χθες. Όπως δυστυχώς έχουν γίνει χθες και παρελθόν χιλιάδες νέοι που αναζήτησαν τη ζωή όχι στο χώρο της ζωής στην Εκκλησία, αλλά στα χαπάκια, στις σκόνες, στις σύριγγες και στην αυτονομημένη από την αγάπη σεξουαλικότητα. Ταλέπορα θύματα ενός χρεοκοπημένου πολιτισμού που σκοτώνει ανελαίητα τα παιδιά του. Οι χώροι της άθλησης ταιριάζουν κυρίως σε νέους ανθρώπους. Γι' αυτό και η Εκκλησία, σαν κατεξοχήν χώρος άθλησης, όπως το φανερώνουν οι στρατιές των μαρτύρων και των Αγίων, του αίματος και της συνειδήσεως, είναι ο κατεξοχήν χώρος της νεανικής ζωής. Κάντε λοιπόν αυτό το σήμερα να κρατήσει για πάντα, θεμελιώνοντας την ύπαρξή σας στον ακρογωνιαίο λίθο Ιησού Χριστό. Η Εκκλησία είναι η μόνη προοπτική ελπίδας στη νέα χιλιετία που έρχεται. Η ζωή της είναι η απάντηση στα όποια κοινωνικά προβλήματα. Είναι η κοινωνία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που μας καλεί να αλληλοπεριχωρηθούμε εν αγάπη, να γίνουμε κοινωνία προσώπων και όχι άθροισμα ατομικών υπάρξεων. Είναι ο χώρος της συνάντησης των αδελφών των πριν εσκορπισμένων, ο χώρος που θεμελιώνει στον καθένα την ευθύνη για όλους και για όλα. Η ζωή μέσα στην Εκκλησία είναι η μόνη ουσιαστική αντίσταση σε ό,τι μας αλωτριώνει, σε ό,τι μας αποξενώνει και μας ευτελίζει. Η ενορία, μάλιστα, σαν ο κατεξοχήν χώρος φανέρωσης της Εκκλησίας και της ζωής, είναι χώρος ζωής γιατί διασώζει και την κάθετη και την οριζόντια διάσταση της ύπαρξης, δηλαδή την θεανθρώπινη ταυτότητά μας. Τα περισσότερα προβλήματα των ανθρώπων σήμερα δεν είναι ψυχολογικά, είναι πρωτευόντως πνευματικά. Γι' αυτό και η ενορία, η Εκκλησία δηλαδή, είναι η κατεξοχήν θεραπευτική κοινότητα όπου ο άνθρωπος ξαναβρίσκει και πάλι τη χαμένη του ακεραιότητα. Το μεγάλο άθλημα στη νέα χιλιετία
είναι η ζωντανή ενορία, η οποία θα λειτουργεί με βάση το λειτουργικό ήθος, κατά το οποίο δεν μπορείς να πεις το Θεό Πατέρα αν δεν νιώθεις ουσιαστικά τους άλλους αναδελφούς σου. Είναι η αυθεντική κοινωνία των προσώπων. Κατά την παράδοσή μας, το φως που φωτίζει τη ζωή των μοναχών είναι οι άγγελοι και το φως που φωτίζει τη ζωή των κοσμικών είναι οι μοναχοί. Το Ορθόδοξο Μοναστήρι με τον κοινοβιακό τρόπο ζωής, την εν ταπεινώση και αγάπη διακονία του αδελφού, που οι γνώσεις και τα χαρίσματα του καθενός γίνονται διακονήματα για τον άλλο, είναι το υπόδειγμα για τον τρόπο οργάνωσης της ενοριακής ζωής. Ο Χριστός είναι ο δρόμος για την ανακάλυψη του ανθρώπου, για την ανακάλυψη του άλλου. Είδες τον αδελφό σου, είδες το Θεό σου. Η ορθόδοξη ακολουθία του γάμου ορίζει τα μοναδικά πλαίσια ζωής, μέσα στα οποία όταν τα ζήσει κανείς, ζει την πληρότητα της ανθρώπινης σχέσης και της αγάπης. Στα πρόσωπα των Αγίων μας σπουδάζουμε τις δυνατότητες τις δικές μας. Γιατί ακριβώς αυτό που μας δείχνουν οι Άγιοι δεν είναι απλώς τα κατορθώματά τους, αλλά οι δυνατότητες που έχει η ανθρώπινη φύση. Και προπαντός η δυνατότητα να υπερβεί κανείς το θάνατο, η δυνατότητα να μεταλλάξει τα πάθη και να τα κάνει να στραφούν προς την σωστή κατεύθυνση και τελικά αυτό το ρωμαλαίο φρόνημα το οποίο βλέπουμε στα δικά τους πρόσωπα. Βλέπουμε και ακούμε τον υπέροχο ύμνο, σε λίγες μέρες θα τον ακούσουμε, την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρμοντο της αγνίας σου, ο Γαβριήλ καταπλαγής. Και σκεφτόμαστε, καθώς βλέπουμε την ωραιότητα της παρθενίας της Θεοτόκου, την ασχήμια της ζωής πολλών ανθρώπων σήμερα, και στη δική της ωραιότητα σπουδάζουμε τις δικές μας δυνατότητες. Σε αυτή την εποχή της κόλασης να γίνουμε οι αληθινά ωραίοι, οι αληθινά χαριτωμένοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που θα είμαστε ο ένας για τον άλλον η χαρά του και όχι η κόλασή του. Απέναντι στο πνευματικό σκοτάδι και στη σύγχυση, η Εκκλησία έρχεται να μας προσφέρει την μοναδική διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, που μας διασαφίζουν τη διάκριση ανάμεσα στο νου, στο λόγο, στο πνεύμα, και έτσι μας βοηθούν να κατανοήσουμε την εποχή μας καλύτερα και ταυτόχρονα να προχωρήσουμε προς την οντολογική μας ακεραιότητα. Και ακόμα, οι μάρτυρες της Εκκλησίας είναι το υπόδειγμα της αντίστασης. Η εσωτερική ελευθερία τους απέναντι στις οποιασδήποτε τυραννίες είναι η εγγύηση για τον τρόπο που μπορούμε μέσα στην Εκκλησία να αντιμετωπίσουμε τους σύγχρονους ολοκληρωτισμούς. Γιατί ο κατεξοχήν αναρχικός είναι ο Άγιος. Δικαίο νόμος ουκείται. Ο Άγιος τον αχριστεύει μόνος του και έτσι κάνει περιττή τη δύναμη της όποιας εξουσίας. Φίλοι και φίλες, παιδιά της Κύπρου παιδιά, έχετε το προνόμιο να ζείτε στο μετέχνιο 2000 ετιών. Έχετε το προνόμιο να στέκεστε στο κατόφλι της νέας, κατάφορτη από τις εμπειρίες της παλαιάς. Έχετε, όπως σας είπα στην αρχή, το προνόμιο για σας η ιστορία να μην είναι παρελθόν. Με το λόγο του Χριστού θα επαναλάβω. Νεανίσκη εγώ δε λέγω ημίν, ότι ισχυρίεστε και νενικήκατε το πονηρόν. Με τα λόγια του ποιητή, με μια μικρή παραλλαγή θα προσθέσω. Μέσα σας τρέχει ηρώον αίμα. Είσαστε απόγονοι μαρτύρων. Μέσα σας τρέχει το αίμα του Καραολί και του Δημητρίου, του Ζάκου και του Μιχαήλ, του Παπάτσου και του Κουτσόφτα, του Μαυρομάτι, του Παγανίδη, του Παλικαρίδη, του Αυξεντίου και του Μάτσι, του Ισάκ και του Σολομού και τόσων άλλων, παλαιότερων και νεότερων. Μέσα από τους τάφους τον ανθίζει η πίστη αυτή που φλογίζοντας και τη δική σας καρδιά μπορεί να σας κάνει πρόσωπα ευλογίας και μετερίζει ελπίδας σε μια εποχή κατάρας για τον προδομένο λαό του Θεού.

οι άγγελοι σου, Κύριε, της Αποστόλης έλεγον, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστί κατεβλέποντες εις τον ουρανόν, ούτως εστίν Χριστός ο Θεός, ο αναλυφθής αφημών εις τον ουρανόν, ούτως ελεύσετε πάλιν, ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν, πορευόμενον εις ουρανόν, λατρεύσατε αυτό εν οσιότητη και δικαιοσύνη. Οι αρχηγοί των αγγέλων κατανοούνται σωτήρ, το της ανόδου ξένων διηπόρουν αλλήλεις. Τίση θέα αυτή, άνθρωπος μεν τη μορφή ο ορώμενος, ως δε Θεός υπεράνω των ουρανών, με τα σώματος ανέρχεται.

αχιλίου φωνή. Έχει πολύ κόπο η νηστεία, γέροντα. Δεν έχει κόπο όταν αγαπούμε το Θεό. Καθόλου κόπο. Εντολέ αυτού βαρύ εούκησιν. Βαριές είναι όταν δεν αγαπούμε τον Θεό και όταν δεν θέλουμε. Όταν θέλουμε να νηστέψουμε είναι εύκολο. Όταν δεν θέλουμε είναι δύσκολο. Μετά γίνεται συνήθεια με τη βοήθεια του Θεού. Γίνεται νόμος. Μετά αρέσει στον άνθρωπο να νηστεύει. Του αρέσει. Και αυτό ισχύει για όλες τις εντολές. Όσιος Ευμένιος Σαριδάκης.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Όταν σε αδικούν. Λόγος του Αβάζω Σημά. Ο μακάριος Ζωσιμάς, ασού σφράγισε πρώτα το στόμα του με το σημείο του σταυρού, άρχισε να διδάσκει. Ο Λόγος του Θεού τόση χάρη πρόσφερε με την ενανθρώπισή του σε εκείνους που πίστεψαν και πιστεύουν σε Αυτόν, γιατί είναι δυνατόν και τώρα να πιστέψουμε και από σήμερα να βάλουμε αρχή αν θέλουμε, ώστε όποιος θέλει μπορεί να θεωρεί ολόκληρο τον κόσμο σαν κάτι τυποτένιο. Φτάνει να τοποθεί η προαίρεσή μας και να συνεργήσει η Θεία Χάρη. Και έπαιρνε ό,τι έβρισκε, άχυρο ή κουρέλι ή κάποιο άλλο ασήμαντο πράγμα και έλεγε «Ποιος είναι αυτός που αγωνίζεται ή τσακώνεται ή μνηση κακή ή θλίβεται για τούτο δω, αν δεν έχει στα αλήθεια χάσει το μυαλό του». Λοιπόν, ο άνθρωπος του Θεού, προχωρώντας και προκόβοντας πνευματικά, όλα τα θεωρεί σαν σκουπίδι, έστω και αν είναι ο κόσμος ολόκληρος δικός του. Γιατί όπως λέω, δεν βλάπτει το να έχεις, αλλά το να είσαι προσκολλημένος σε αυτά που έχεις. Ποιος δεν γνωρίζει ότι το σώμα είναι το πολυτιμότερο από όλα όσα έχουμε? Πώς λοιπόν όταν οι περιστάσεις το καλούν, έχουμε εντολή να το καταφρονούμε? Και εφόσον έχουμε εντολή να καταφρονούμε ακόμα και το σώμα, πολύ περισσότερα όσο είναι έξω από αυτό. Θυμήθηκε τότε την περίσταση του αδελφού με τα λαχανικά και αναρωτήθηκε. Μήπως δεν έσπηρε, δεν κοπίασε, δεν τα καλλιέργησε? Μήπως δεν ξερίζωσε και τα πέταξε? Όχι. Κι όμως τα είχε σαν να μην τα είχε. Απόδειξη πως όταν πήγε ο γέροντας εκείνος θέλοντας να τον δοκιμάσει και άρχισε να τα καταστρέφει, δεν τα λογάριασε καθόλου ο αδελφός, αλλά σαν απόμενε μία ρίζα μόνο του είπε «Αν θέλεις, Πάτερ, άφησε αυτή την ρίζα για να σου κάνω το τραπέζι». Τότε κατάλαβε ο γέροντας πως ο αδελφός ήταν γνήσιος δούλος του Θεού και όχι των λαχανικών και του λέει «Το πνεύμα του Θεού, αδελφέ, έχει αναπαυθεί επάνω σου. Αν είχε προσπάθεια, στα λαχανικά θα φανερώνονταν αμέσως με την θλίψη και την ταραχή του. Εκείνος όμως έδειξε ότι τα είχε σαν να μην τα είχε». Κάτι τέτοια έλεγε ο Αβάζω Σημάς, τα επισημαίνουν οι δαίμονες. Και αν δουν κάποιον να αντιμετωπίζει τα πράγματα χωρίς προσπάθεια, χωρίς δηλαδή εμπαθή προσκόλληθη σε αυτά, αφού ούτε ταράζεται ούτε θλίβεται, γνωρίζουν ότι αυτός, μολονότι βρίσκεται στη γη, δεν έχει μέσα του γήινο φρόνημα. Έλεγε πάλι πως υπάρχουν διάφορες βαθμίδες προαιρέσεων και μπορεί προαίρεση θερμή να προσφέρει στον Θεό μέσα σε μία ώρα τόσα, όσα άλλη προαίρεση νοθρή δεν προσφέρει ούτε σε 50 χρόνια. Και αν δουν οι δαίμονες ότι κάποιος βρίστηκε ή ατιμάστηκε ή ζημιώθηκε ή έπαθε οτιδήποτε παρόμοια και θλίβεται όχι επειδή έπαθε άδικα, μα επειδή δεν υπέμεινε με γενναιότητα, φοβούνται. Γιατί ξέρουν ότι μπήκε στο δρόμο της αλήθειας και θέλει να βαδίσει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Θυμήθηκε τότε τον Άγιο Παχώμιο που ήθελε να μεγαλώσει το μοναστήρι και γι' αυτό τον μάλωσε ο μεγαλύτερος αδελφός του λέγοντας «Πάψε να είσαι φαντασμένος». Και ο Άγιος Παχώμιος, αν και είχε δεχθεί θεία αποκάλυψη για αυτό το έργο, είπε μόνο «Παρακινήθηκα από την ιδέα ότι θα ήταν καλό». Κυριάρχησε στην καρδιά του και δεν αντιμίλησε καθόλου. Τη νύχτα κατέβηκε σε ένα μικρό υπόγειο και άρχισε να κλαίει και να προσεύχεται λέγοντας «Ω Θεέ μου, το σαρκικό φρόνημα ζει ακόμα μέσα μου. Αλίμονό μου, μετά από τόση άσκηση και προετοιμασία της καρδιάς, πάλι αρπάζομαι από το θυμό, έστω και για καλό. Ελέησέ με, να μην χαθώ, Κύριε». Με αυτά τα λόγια προσευχόταν. Έμεινε όλη τη νύχτα, επαναλαμβάνοντάς τα, με κλάματα, ώσπου ξημέρωσε. Και ήταν τόσο ο υδρότας που έχησε, γιατί ήταν καλοκαίρι και κεγόταν ο τόπος, ώστε το χώμα κάτω από τα πόδια του έγινε λάσπη.

Μίαν άλλη φορά, είπε, αν κανείς φέρει στο νου του κάποιον που τον λύπησε ή τον ζημίωσε ή τον ντρόπιασε ή τον κατηγόρησε χωρίς λόγο ή του έκανε οποιαδήποτε άλλο κακό και άρχισε να πλέκει λογισμούς εναντίον του, αυτός επιβουλεύεται την ίδια του την ψυχή, όπως οι δαίμονες, και είναι αρκετός μόνος του για την καταστροφή του. Αλλά τι λέω, να πλέκει λογισμούς, αν δεν τον θυμάται σαν ευεργέτη του, αδικεί τρομερά τον εαυτό του. Γιατί λες ότι πάσχεις, αυτό σε καθαρίζει και οφείλεις να τον θεωρείς σαν γιατρό σταλμένο από τον Χριστό. Αυτό καθεαυτό άλλωστε, το ότι πάσχεις είναι δείγμα αρρωστημένης ψυχής. Αν δεν ήσουν άρρωστος, δεν θα έπασχες. Και πρέπει να ευγνωμονείς τον αδελφό, γιατί χάρη σε αυτόν έμαθες την πορεία της αρρώστιας σου. Οφείλεις επομένως να δέχεσαι όσα σου κάνει σαν θεραπευτικά φάρμακα σταλμένα από τον Ιησού. Αν όμως όχι μόνο δεν τον ευχαριστείς, αλλά και λυπάσαι και τον κατηγορείς και πλέκεις λογισμούς εναντίον του, είναι σαν να λες στον Ιησού. «Δεν θέλω να γιατρευτώ από σένα, δεν θέλω τα φάρμακά σου, θέλω να σαπίσω στα τραύματά μου, θέλω να γίνω δούλος των δαιμόνων». Αυτή όμως η αντίδραση είναι όλεθρος και κόλαση αιώνια για την ψυχή. Ενώ αντίθετα, σωτηρία της είναι η τήρηση των εντολών του Χριστού, γιατί αυτές σαν όργανα καυτηριασμού και καθαρτικά την καθαρίζουν από τις κακίες. Όποιος επομένως θέλει και ποθεί να γιατρευτεί, είναι ανάγκη να υπομείνει όσα επιβάλλει ο γιατρός. Άλλωστε, ούτε ο άρρωστος εγχειρίζεται ή καυτηριάζεται ή πίνει καθάρσιο με ευχαρίστηση. Πείθει όμως τον εαυτό του ότι χωρίς αυτά είναι αδύνατον να απαλλαγεί από την ασθένεια. Παραδίνεται λοιπόν στον γιατρό, ξέροντας ότι με λίγη ταλαιπωρία θα γλιτώσει από πολλή αδιαθεσία και πολυχρόνια αρρώστια. Καυτήρας του Ιησού είναι όποιος μας βλάπτει. Αφαίρεσε τους πειρασμούς και τον πόλεμο των λογισμών, και κανείς δεν γίνεται Άγιος. Όποιος αποφεύγει ωφέλιμο πειρασμό, αποφεύγει την αιώνια ζωή, είπε κάποιος από τους πατέρες. Ποιος προξένησε στους Αγίους μάρτυρες εκείνα τα στεφάνια, αν όχι όσοι τους αδίκησαν? Ποιος έγινε αιτία να χαριστεί στον Άγιο Στέφανο τέτοια δόξα, αν όχι όσοι τον λιθοβόλησαν?

Ενώ αν πούν «αυτό και αυτό το κακό έκανες», εγώ θα πω «μα μήπως έκανα και κανένα καλό», γιατί κανένας δεν λέει τόσα χοντρά ψέματα όσο αυτοί που με πενούν και με μακαρίζουν. Και κανένας δεν λέει την αλήθεια τόσο όσο εκείνοι που με κατηγορούν και με ξεφθελίζουν καθώς είπα. Και πάλι δεν λένε όλη την αλήθεια, γιατί αν μπορούσαν να δουν, δεν λέω το πέλαγος των κακό μου, αλλά έστω και ένα μικρό μέρος από αυτό, θα αποστρέφονταν την ακαθαρσία, τον βόρβορο και τη δυσοδεία της ψυχής μου. Αν γίνουν τα σώματα των ανθρώπων γλώσσες για να μας κατηγορούν, είμαι βέβαιος ότι και πάλι κανένας δεν θα μπορέσει να περιγράψει άξια την αναξιότητά μας. Γιατί καθένας που μας κατηγορεί λέει μόνο ένα μέρος. Όλα είναι αδύνατον να τα ξέρει. Αν ο δίκαιος Υιός είπε «είμαι γεμάτος ατιμία» και το γεμάτος δεν μπαίνει καμία προσθήκη, τι να πούμε εμείς που είμαστε πέλαγος όλων των κακιών. Ο διάβολος μας ταπείνωσε με κάθε αμάρτημα. Οφείλουμε ωστόσο να ευγνωμονούμε τον Θεό που έτσι ταπεινωθήκαμε. Όσοι ευγνωμονούν γιατί ταπεινώθηκαν, συντρίβουν τον διάβολο, αφού καθώς είπαν οι πατέρες, αν κατέβει η ταπείνωση στον Άδη, υψώνεται ως τον ουρανό, και αν η περηφάνεια υψωθεί ως τον ουρανό, καταποντίζεται στον Άδη. Ποιος μπορεί τάχα να πείσει τον ταπεινό να πλέξει λογισμούς εναντίον κάποιου ή να τον κατηγορήσει ή έστω να ανεχθεί μομφή για το πλησίον, ότι πάθει ή ακούσει ο ταπεινός παίρνει αφορμή για να κατηγορεί και να βρίζει τον εαυτό του. Και έφερε σαν παράδειγμα τον Αβά Μωυσή που τον έδιωξαν οι κληρικοί από το ιερό λέγοντάς του «πήγαινε έξω αράπη» και εκείνος άρχισε να τα βάζει με τον εαυτό του «ακάθαρτε, μαύρε, καλά σου κάνανε αφού δεν είσαι άνθρωπος, τι θες και πας με τους ανθρώπους». «Πράγματι», πρόσθεσε ο Αβάζο Σιμάς, «όποιος ποθεί τον αληθινό ίσιο δρόμο, μαλώνει αυστηρά τον εαυτό του, όταν ταράζεται και τον ελέγχει αδιάκοπα. Τι μανιάζεις ψυχή μου, τι ταράζεσαι και αφρίζεις, με αυτόν τον τρόπο δείχνεις πως είσαι άρρωστη. Αν δεν ήσουν δεν θα πονούσες, γιατί αντί να μέφεσαι τον εαυτό σου, τα βάζεις με τον αδελφό σου, που σου φανέρωσε την αρρώστια σου. Μάθε αληθινά και στην πράξη τις εντολές του Χριστού. Εκείνος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε. Άκουσέ τον να λέει και έμπρεπε να το δείχνει. Έδωσα τη ράχη μου σε μαστίγωμα και τα σαγόνια μου σε ραπίσματα. Δεν γύρισα αλλού το πρόσωπό μου για να αποφύγω την ντροπή από τα φτισίματα. Και εσύ αθλία ψυχή, για μια βρισιά η προσβολή παραδίνεσαι στο πλέξιμο χιλίων δύο λογισμών και έτσι επιβουλεύεσαι τον ίδιο σου τον εαυτό όπως οι δαίμονες. Το Σταυρό του Χριστού τον βλέπουμε. Τα πάθη του που πέρασε για μας τα διαβάζουμε κάθε μέρα. Κι όμως δεν ανεχόμαστε καμία προσβολή. Πάει, ξεφύγαμε από τον ίσιο δρόμο. Κάποτε τον ρώτησαν «πώς μπορεί κανείς όταν τον κακολογούν και τον εξευθελίζουν να μη θυμώνει» και αποκρίθηκε «όποιος θεωρεί τον εαυτό του τυποτένιο δεν ταράζεται», καθώς είπε και ο Αβάς Ποιμήν «αν εξευθελίσεις τον εαυτό σου θα βρεις ανάπαυση». Ένας από τους αδελφούς που έμειναν μαζί μου και πήραν από μένα το μοναχικό σχήμα μου λέει μια μέρα «Αβά μου, σ' αγαπώ πολύ». «Δεν βρήκα ακόμα κάποιον που να με αγαπάει όπως τον αγαπώ εγώ», του απάντησα. «Να τώρα λες, εσύ σ' αγαπώ. Το πιστεύω. Αν όμως γίνει κάτι που δεν σ' αρέσει, δεν θα μείνεις ο ίδιος. Ενώ εγώ, ό,τι κακό και αν πάθω από σένα, δεν θα σταθεί ικανό να με χωρίσει από την αγάπη σου». Δεν πέρασε πολύς καιρός και δεν ξέρω τι τον έπιασε, άρχισε να λέει πολλά εναντίον μου, ακόμα και εσχρόλογα. Τα μάθανα όλα, αλλά έλεγα στον εαυτό μου «είναι ο καυτήρας του Ιησού που στάθηκε για να γιατρέψει την καινόδοξη ψυχή μου». Από κάτι τέτοιος μπορεί να βγει κανείς κερδισμένος, αν βρίσκεται σε πνευματική εγρήγορση, ενώ από εκείνους που τον επενούν ζημιώνεται. Αυτός είναι ο αληθινός ευεργέτης μου. Έλεγα μάλιστα σε εκείνους που μου φέραν τα μαντάτα

μόνο το φανερό μου κακό ξέρει. Και αυτά όχι όλα, ένα μέρος. Τα κρυφά μου όμως είναι αναρρύθμιτα. Μετά από καιρό με συναντάει στην Κεσάρια. Έρχεται όπως συνήθιζε, με αγκαλιάζει και με φυλάει με θέρμη. Κάνω κι εγώ το ίδιο σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Γιατί όσον καιρό μου έστερνε όλα τούτα, κάθε φορά που με συναντούσε με αγκάλιαζε εγκάρδια. Και εγώ δεν του έδειχνα καμία επιφυλακτικότητα, ούτε το παραμικρό σημάδι πικρίες, αν και τα μάθαινα όλα. Αυτή τη φορά όμως πέφτει στα πόδια μου και μου λέει «Συγχώρεσέ με, αβά μου, για το όνομα του Κυρίου, γιατί πολλά και φοβερά ξεστόμησα εναντίον σου». Και εγώ, αφού τον φίλησα με θέρμη, του αποκρίθηκα χαριτολογώντας. «Θυμάται η θεοφιλία σου το λόγο που μου είπες κάποτε? Ας πληροφορηθεί λοιπόν η καρδιά σου ότι τίποτα δεν μου ξέφυγε από όσα είπες. Όλα τα έμαθα και πού και σε ποιους τα είπες. Δεν είπα όμως ποτέ ότι δεν είναι έτσι. Ούτε με έπεισε κανείς να πω κακό λόγο για σένα. Ούτε παρέλειψα ποτέ να σε μνημονεύω στις προσευχές μου. Και θα σου φέρω ένα τεκμήριο της αγάπης μου. Κάποτε πόνεσε πολύ το μάτι μου. Τότε σε έφερα στο νου μου και σταυρώνοντάς το είπα «Κύριε Ιησού Χριστέ, με τις ευχές του αδελφού θεράπευσέ με» και αμέσως γιατρεύτηκα. Θυμήθηκε τότε ο Μακάριος κάποιον αβά πραότατο που για την μεγάλη του αρετή και τα θαυμαστά σημεία που επιτελούσε όλη η χώρα τον τιμούσε σαν άγγελο Θεού. Μία μέρα πήγε κάποιος παρακινημένος από τον πονηρό και τον έβρισε βαριά μπροστά σε όλους. Ο γέροντας στεκόταν προσέχοντάς τον μέσα στο στόμα και λέγοντας «Η χάρη του Θεού στο σώμα σου, αδελφέ». «Ναι, ελέηνε, γεροφαγά», συνέχιζε μανιασμένος εκείνος, «αυτά τα λες για να φανείς τους άλλους πράος». «Πράγματι, αδελφέ μου», παραδέχθηκε ο γέροντας, «αυτό που λες είναι αληθινό». Μετά το επεισόδιο τον ρώτησε κάποιος «Δεν ταράχθηκες καθόλου, καλόγερε?» «Όχι», αποκρίθηκε, «ένιωθα σαν να σκέπαζε την ψυχή μου ο Θεός». Όταν ήμουν σε ένα μοναστήρι της Τύρου, πριν βγω στην έρημο, μας επισκέφθηκε ένας ενάρετος ασκητής την ώρα που διαβάζαμε τα αποφθέγματα των Αγίων Γερόντων. Διαβάζοντας, φτάσαμε στο γέροντα εκείνο που πήγαν ληστές και του είπαν «Θέλουμε όλα όσα έχει στο κελί σου». Και εκείνος απάντησε «Όσα σας φαίνονται καλά, παιδιά μου, πάρτε τα». Τα πήρα λοιπόν όλα και έφυγαν. Άφησαν μόνο ένα σκαλιστήρι. Το παίρνει αμέσως ο γέροντας και τρέχει ξοπίσω τους φωνάζοντας «Παιδιά, πάρτε και αυτό που ξεχάσατε». Οι ληστές τότε, θαυμάζοντας την ανεξικακία του, τα επέστρεψαν όλα στο κελί του και μετανοημένοι είπαν μεταξύ τους «Πραγματικά, άνθρωπος του Θεού είναι τούτος εδώ». Μόλις λοιπόν διαβάσαμε αυτό το επεισόδιο, μου λέει ο επισκέπτης μας ασκητής «Ξέρεις, αβά μου, αυτό το περιστατικό πολύ με ωφέλησε». «Πώς, πάτερ?» τον ρώτησα και μου διηγήθηκε. «Κάποτε που έμεινα στα μέρη του Ιορδάνη, το διάβασα, θαύμασα το γέροντα και έκανα προσευχή. Κύριε, εσύ που με αξίωσες να πάρω το σχήμα των Αγίων αυτών γερόντων, αξίωσέ με να ακολουθήσω και τα ίχνη τους». Καθώς λοιπόν είχα τούτον τον πόθο, μετά από δύο μέρες, κάποιοι μου χτύπησαν την πόρτα. Κατάλαβα πως ήταν ληστές και είπα μέσα μου «Δόξα τω Θεώ, τώρα είναι καιρός να δείξω τον καρπό του πόθου μου». Άνοιξα και τους δέχτηκα με ηλαρότητα. Άναψε ένα λιχνάρι και άρχισα να τους δείχνω τα πράγματα λέγοντας «Μην ανησυχείτε, πιστεύω ότι με τη χάρη του Κυρίου δεν θα σας κρύψω τίποτα». «Έχεις χρυσάφι?» με ρώτησαν. «Ναι, έχω τρία νομίσματα». Και άνοιξα μπροστά τους ένα κουτί. Τα πήραν και έφυγαν ειρηνικά. Και τότε εγώ, συνέχισε ο αβάζος σημάς, αστειευόμενος του είπα «Γύρισαν πίσω και αυτοί όπως οι άλλοι στο γέροντα?» «Θεός φυλάξει», μου απάντησε αμέσως. «Μα δεν ήθελα να επιστρέψουν». Ο Μακάριος Σέργιος μου διηγήθηκε τα εξής. Βαδίζαμε κάποτε με έναν Άγιο Γέροντα και χάσαμε τον δρόμο. Χωρίς να ξέρουμε που πάμε, βρεθήκαμε σε ένα σπαρμένο χωράφι
και πατήσαμε κατά λάθος λίγο τα σπαρτά. Μόλις μας πήρε είδηση ο Γεωργός, έγινε έξω φρενών και άρχισε να μας βρίζει. «Μοναχοί είστε εσείς, αν είχατε φόβο Θεού τέτοιο πράγμα δεν θα κάνατε». Τότε μας λέει ο Άγιος Γέροντας, «Για το όνομα του Θεού, μη μιλήσει κανείς». Και είπε στον Γεωργό με πρώτα, «Καλά λες παιδί μου, αν είχαμε φόβο Θεού δεν θα το κάναμε». Εκείνος όμως συνέχιζε να μας βρίζει αγριεμένος. Ο Γέροντας πάλι παραδέχτηκε, «Έχεις δίκιο, αν ήμασταν πραγματικοί μοναχοί δεν θα σου κάναμε τέτοια ζημιά. Αλλά για τον Κύριο συγχώρεσέ μας, σε παρακαλούμε που αμαρτήσαμε». Κατάπληκτος τότε εκείνος ρίχνεται στα πόδια του Γέροντα και λέει, «Εσύ συγχώρεσέ με Αβά για τον Κύριο και πάρε με μαζί σου». Και ο μακάριος Σέργιος με βεβαίωσε, πραγματικά μας ακολούθησε και έλαβε το μοναχικό σχήμα. Και τόνιζε ο Αβάζος ημάς, «Νάτι κατόρθωσε μετά το Θεό η πραότητα και η ειλικρινής ομολογία του Αγίου, να σώσει ψυχή πλασμένη κατ' εικόνα Θεού, που την προτιμάει ο Κύριος περισσότερο από μύριους κόσμους με όλα τα αγαθά τους».

μου διηγήθηκε ένας αδελφός τα ακόλουθα. Είχαμε πολύ αγάπη με κάποιον διάκο της Λαύρας του Αβά Γερασίμου στον Ιορδάνη. Κάποτε όμως, χωρίς να το ξέρω για ποιο λόγο, άρχισε να μου φέρεται ψυχρά. Το ρώτησα να μάθω την αιτία και μου είπε «Αυτό και αυτό έκανες». Εγώ τον βεβαίωσα ότι δεν είχα κάνει τίποτα τέτοιο, μα εκείνος μου απάντησε «Συγχώρεσέ με, αλλά δεν πείθομαι ότι είναι έτσι που τα λες». Γυρίζοντας το κελί μου, άρχισα να ερευνώ τη συνείδησή μου, αν είχα κάνει κάτι τέτοιο πράγμα, αλλά δεν έβρισκα. Η ψυχρότητα όμως με τον διάκο συνεχίζονταν. Τότε θυμήθηκα τα λόγια των Αγίων Πατέρων και στρέφοντας λίγο τον λογισμό μου, λέω στον εαυτό μου «Ο διάκος με αγαπάει γνήσια και γι' αυτό πήρε το θάρρος να μου φανερώσει ό,τι είχε η καρδιά του για μένα, ώστε να μην το ξανακάνω. Αλλά εσύ, άθλια ψυχή, λες ότι δεν του έκανες αυτό. Μύριε όμως κακά έχεις κάνει και τα έχεις λησμονήσει. Πού είναι όσα έκανες εχθές ή πριν 10 μέρες, τα θυμάσαι? Και αυτό λοιπόν το έκανες όπως και εκείνα και το ξέχασες όπως και εκείνα». Με τέτοιο λογισμό σηκώθηκα και πήγα να του βάλω μετάνοια. Χτύπησα την πόρτα, αλλά μόλις άνοιξα μου έβαλε πρώτος μετάνοια λέγοντας «Συγχώρεσέ με αδελφέ, γιατί με εξαπάτησαν οι δαίμονες και σε υποψιάστηκα άδικα για εκείνη την περίπτωση. Με πληροφόρησε όμως ο Θεός ότι πράγματι εσύ είσαι αθώος και δεν με άφησε να του πω τίποτα, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει πια λόγος». Θαύμαζε ο Αβά Ζασιμάς την ασπλαχνία των Αγίων, ακόμα και σ' όσους τους αδικούσαν, και διηγήθηκε την ακόλουθη διδακτική ιστορία όπως του την περιέγραψε κάποιος ηγούμενος. Κοντά στο κοινόβιό μας ασκήτευε ένας γέροντας με αγαθότατη ψυχή. Μια φορά που απουσίασε, κάποιος γείτονάς του μοναχός πήγε στο κελί του και πήρε όλα τα σκεύη και τα βιβλία. Όταν γύρισε ο γέροντας και δεν βρήκε τα πράγματά του, πήγε ανυποψίαστος να το πει στον αδελφό. Βρίσκει λοιπόν εκεί όλα τα σκεύη του, μέσα στη μέση, γιατί ο άλλος δεν είχε προλάβει να τα κρύψει. Ο γέροντας, μη θέλοντας να τον ντροπιάσει, ούτε και να τον μαλώσει, προσποιήθηκε ότι τον έπιασε τάχα κόψιμο. Βγήκε αμέσως, πήγε στο αποχωρητήριο και έμεινε εκεί αρκετή ώρα, ώσπου ο αδελφός να κρύψει τα πράγματα. Όταν επέστρεψε ο γέροντας, άρχισε να συζητάει για άλλα θέματα. Για την κλοπή δεν του είπε τίποτα. Μετά από λίγες μέρες όμως, κάποιοι άλλοι αναγνώρισαν τα κλεμμένα σκεύη και έβαλαν τον κλέφτη στη φυλακή, χωρίς να το μάθει ο ίδιος ο γέροντας. Όταν αργότερα πληροφορήθηκε ότι ο αδελφός είναι στη φυλακή, λυπήθηκε πολύ. Δεν ήξερε όμως για ποια αιτία φυλακίστηκε. Ήρθε λοιπόν σε μένα, συνεχίζει ο ηγούμενος, και μου λέει «Κάνε αγάπη Αβά, δώσε μου μερικά αυγά και λίγα όσπρια και ψωμί». «Έχεις κανένα φιλοξενούμενο?» τον ρώτησα. «Ναι», μου απάντησε. «Στην πραγματικότητα τα ήθελε για να τα πάει στην φυλακή και να παρηγορήσει λίγο τον αδελφό». Μόλις τον είδε εκείνος, πέφτει στα πόδια του λέγοντας «Για σένα είμαι εδώ Αβά, γιατί εγώ έκλεψα τα πράγματά σου. Αλλά να, το βιβλίο σου είναι στον τάδε, το ημάτιό σου στον δίνα». «Ας πληροφορηθεί η καρδιά σου, παιδί μου», του είπε ο γέροντας, «ότι δεν ήρθα εδώ γι' αυτό, ούτε έμαθα ολότελα ότι είσαι στη φυλακή εξαιτίας μου. Αλλά όταν άκουσα πως βρίσκεσαι εδώ, λυπήθηκα και ήρθα να σε παρηγορήσω. Να δες και τα αυγά και το ψωμί. Τώρα όμως που το μαθαίνω, θα κάνω το παν ώσπου να σε βγάλω από την φυλακή». Πράγματι, πήγε και παρακάλεσε μερικούς μεγάλους που τους ήταν γνωστός για την αρετή του και αυτοί έστειλαν και τον ελευθέρωσαν. Είχαν να λένε πάλι για τον ίδιο γέροντα ότι πήγε κάποτε στην αγορά και αγόρασε ένα ημάτιο. Έδωσε ένα χρυσό νόμισμα και έπρεπε να συμπληρώσει ακόμα μερικά κέρματα. Κάθισε πάνω στο ημάτιο και άρχισε να μετράει στον πάγκο. Εκείνη τη στιγμή ένιωσε ότι κάποιος προσπαθούσε να του κλέψει το ημάτιο. Μόλις το κατάλαβε ο γέροντας, όντας στο έπαρκρο σπαχνικός, λίγο-λίγο ανασηκώνονταν τάχα για να φτάνει τα κέρματα στο πάγκο,
ώσπου άλλος το πήρε το ημάτιο και έφυγε. Και έλεγε ο μακάριος Ζωσιμάς, πόση αξία είχαν τα σκεύη ή το ημάτιο που έχασε, αλλά η προαίρεση του ήταν μεγάλη. Απόδειξε ότι και όταν του τα πήραν, έμεινε ο ίδιος ούτε λυπημένος, ούτε ταραγμένος. Ας αγωνιστούμε λοιπόν και εμείς, αδελφοί, να μιμηθούμε τους Αγίους Πατέρες, ώστε να φέρουμε καρπούς πνευματικούς και έτσι να κερδίσουμε τα αιώνια

οι Γαλιλαίοι ορώντες αναλυφθέντασε από του ελαιόνος, με τα σώματος λόγε οίκουον αγγέλων βοόντων αυτής, τι εστί κατεβλέποντες, ούτως ελεύσετε πάλιν με τα σαρκός, καθόν τρόπον εθεάσαστε. Ότε ανελήφθησεν δόξη Χριστέ ο Θεός, των μαθητών ορόντων εν εφέλε υπελάμβανόσε με τα σαρκός, πύλε επήρθησαν εουράνιε. Ο χορός των αγγέλων έχερεν εν αγαλιάσει, εανώτερε δυνάμεις έκραζον λέγουσε, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Οι δε μαθητέ εκπλητώμενοι έλεγον, μη χωριστείς ημών, οπιμήνω καλός, αλλά πέμψον ημίν το πνεύμα σου το Πανάγιον, το οδηγούν και στηρίζον τας ψυχάς ημών.

Αχιλλείου φωνή. Μάταια τα του κόσμου. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι σαν την πεταλούδα, να παίρνει αυτό που πρέπει από τα κοσμικά αγαθά. Φαγητό, να τρώει αυτό που χρειάζεται. Έρωτας, όπως πρέπει, όπως δόθηκε από τον Θεό. Αν γίνει παράχρηση, τότε η μικρή ζωή που μας έδωσε ο Θεός μετατρέπεται σε μαραμένα για σεμιά και δεν απολαμβάνεις τη γλύκα του Μπαξέ, του Ρόδου, του Κρίνου. Πεταλούδα, σημείωμα του Κυπριανού Παπαϊωάννου, καταδρομέα και φοιτητή της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

0: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Θεός, Κύριος και Πέτρος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

29 Μαΐου έχουμε και την επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης από φράδα ημέρα, αλλά και συνάμα ο Σταυρός του νέου ελληνισμού, η μεγάλη του Παρασκευή, η οποία μέσα από την παιδαγωγία αυτή 300 χρόνων μας έφερε στο γλυκό ξημέρωμα του 1821, και περιμένουμε κι άλλα ακόμη να μας δώσουν την Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα της Ρωμιοσύνης. Και ο Ρωμιοσύνη είναι ο ελληνισμός στην Ορθοδοξία και πάντα τα έθνη. Γιατί και τα κλοπημαία κάποτε επιστρέφονται. Κλοπημαίο λοιπόν είναι η βασιλεύουσα. Γι' αυτό και οι γείτονές μας και οι σύμμαχοί τους παθαίνουν όταν ακούν να μιλάμε για την Κωνσταντινούπολη και για την παράδοση αυτής σε μας στον κατάλληλο χρόνο, γιατί έχουν το πλέγμα του ενόχου, ξέρουν πως δεν είναι δικοί τους, ξέρουν ότι αδικούν, ξέρουν πολλά και υποφέρουν σαν ακούνε την αλήθεια. Θα πάρουμε και την πόλη, θα την πάρουν άλλοι και θα την δώσουν σε μας. Θα τις φωτίσει ο Θεός να νιώσουν πως συμφέρει να την έχουμε εμείς, και θα μας τη δώσει ο Θεός. Γιατί αν θέλει Θεού η πόλη να τουρκέψει ένεκα των ανομιών μας, και τώρα θα είναι πάλι θέλημα Θεού η πόλη να ξετουρκέψει. Γιατί ό,τι πει ο Θεός γίνεται. Δεν βιάζεται όπως βιάζεται ο διάβολος, σκάει γάιδαρο ο Θεός, αλλά γίνεται πάντοτε το θέλημά του. Και όπως έλεγα και προχθές στο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, η μεγαλύτερη μαγιά δεν είναι να αδικούμε και να κάνουμε ό,τι άλλο αναξιοπρεπές. Μεγαλύτερη μαγιά είναι να ακούμε το Θεό και να κάνουμε το θέλημά του. Όποιος είναι μάγκας, ιδού δόξης παιδίων λαμπρών, ας κάνει το θέλημά του. Πάμε τώρα στην Αγία Θεοδοσία την Μάρτυρα, που γιορτάζει 29 του Μαΐου. Αρχαία Μάρτης, στα χρόνια της πρώτης χριστιανοσύνης, από την Τύρο εκεί της Παλαιστίνης που γίνονται και σήμερα και πάντα τόσα βάσανα και τόσα δεινά. 18χρονοι χριστιανοί την κατήγγειλαν στον άρχοντα του τόπου Ουρβανό, και εκείνος την συνέλαβε και την έκλεισε στη φυλακή. Την άφησε λίγο τάχα για να φοβηθεί και να αρνηθεί το Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα. Την έφερε μπροστά του στη συνέχεια και τη διέταξε, αφού την καλοπήρε αρχικά και εκείνη δεν άλλαζε, να αρνηθεί τι άλλο το Χριστό μας. Και αυτή είπε το μεγάλο της όχι. Μπορούσε να αρνηθεί το Χριστό αφού ήταν η άκρα ευτυχία και χαρά της? Όχι. 18 χρονών κορίτσι είπε τη μεγάλη της απόφαση. Όχι. Στον Κύριο λέμε ναι, στο κακό λέμε όχι πάντοτε. Και άρχισαν τα μαρτύρια και τα βάσανα. Πήραν τα μαχαίρια οι δήμοι και την τρυπούσαν με αυτά στα πλευρά και στους μαστούς. Έτρεχε το αίμα, άνοιγαν οι πληγές, πολλές πληγές. Μα η Αγία κράταγε με πίστη και υπομονή. Την ενίσχυε ο Χριστός. Η πόνη της ήταν μεγάλη, αλλά και η πίστη της μεγάλη. Και ο πόθος για το Χριστό ενίκα την φύσιν, όπως λένε οι ίμοι της Εκκλησίας, νικούσε δηλαδή ο πόθος την ανθρώπινη φυσική αδυναμία. Και εκείνος ο τύραννος, ο Ουρβανός, επέμενε. Και αφού είδε πως δεν άλλαζε, κι ας ήταν καταματωμένοι και καταπληγωμένοι, διέταξε τους δημίους να χτυπήσουν στα κόκαλα με τα μαχαίρια και στα σπλάχνα την Αγία. Μήπως φοβηθεί και αλλάξει. Εκείνη πονούσε αφόρητα, μόλις και που βαστούσε και που άντεχε. Και τότε ο άλλος τάχασε
Της είπε να αλλάξει και αυτή τι κάνει. Τον κοίταξε ασκαρδαμιχτή κατάματα και του λέει πού να αλλάξω τώρα αδελφέ, άνθρωπέ μου τι λες, είσαι στα καλά σου. Εγώ είμαι αυτή την ώρα συγκοινωνός της δόξης των Αγίων. Μπήκα στη δόξα των Αγίων Μαρτύρων, των Αγίων της Εκκλησίας, τη δόξα του Παραδείσου. Και εκείνος νόμισε πως τον κορόιδευε και τον εχλέβαζε. Ο εαυτός του τον κορόιδευε, που ήταν στην πλάνη και στην απάτη, και διέταξε μεγαλύτερα βάσανα. Και στο τέλος, αφού εκείνη στάθηκε ακλόνητη, την έβαλαν σε μια βάρκα, την έβαλε ο ίδιος ο Ανθύπατος ο Ουρβανός, και πήγαν στο Πέλαγος. Η Τύρος είναι παραθαλάσσια όπως ξέρετε. Πήγαινε και ο Χριστός στην Τύρο και στη Σιδώνα και θαυματουργούσε για να φύγει, αποφύγει την κακία και τον φθόνο των Φαρισαίων, γιατί αν κάποιοι μας φθονούν είναι πιο καλό να παρουσιαζόμαστε όσο γίνεται λιγότερο μπροστά στα μάτια τους. Την πήγαν στο βάθος της θάλασσας και εκεί την έριξαν στο Πέλαγος. Και η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχρος, η έσπλαχνη αγκαλιά του Κυρίου κατά τους πατέρες, την δέχτηκε και πέρασε μέσα από τη θάλασσα αυτού του βίου, και έφτασε στο ακύμαντο λιμάνι της Θείας Βασιλείας. Η Αγία Μάρτης Θεοδοσία, η 18χρονη εκείνη παιδούλα, και έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου και τη χαρά του Παραδείσου, και είναι αιώνια κοντά στο Χριστό, αλλά και κοντά μας.

Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Το σπουδαίο στα μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι τα ίδια τα μυστήρια και όχι το πρόσωπο αυτού που τα τελεί.

Τα μυστήρια τελούνται από ανθρώπους. Ναι, ο Άγιος Θεός έτσι το έχει θεσπίσει. Το σπουδαίο όμως δεν είναι οι άνθρωποι που τα τελούν, αλλά τα μυστήρια που τελούνται. Και τελούνται στο όνομα πιανού, στο όνομα του Χριστού, τον οποίον βαστάζει η Παναγία και τον προσφέρει στους ανθρώπους, γι' αυτό και λέγεται οδηγήτρια, του Χριστού που φαίνεται στο τέμπλο και προβάλλεται, ώστε αυτόν να βλέπετε και όχι εμένα. Δείτε πόσες φορές εμείς οι κληρικοί κρυβόμαστε πίσω από το τέμπλο στη διάρκεια της θείας μυσταγωγίας ή σας γυρίζουμε την πλάτη, ώστε να βλέπετε μεν την ιερατική μας στολή, αλλά να μην βλέπετε το πρόσωπο για να κατανοείτε ότι εσείς πρέπει να έχετε μπροστά σας το πρόσωπο του Χριστού και από το πρόσωπο του Χριστού να παρακαλάτε να λάβετε τη Θεία Χάρη διαχειρός του Επισκόπου, του Ιερέως, του Διακόνου, του όποιου κληρικού. Αλλά πάντως, όχι αποβλέποντας τα πρόσωπα. Ο Απόστολος Παύλος, δεν θυμάμαι κι εγώ πόσες φορές, μέσα στις επιστολές του μιλάει εναντίον της προσωποληψίας. Μη προσωπολαμβάνετε, ιδίως με αφορμή αυτά που γινόντουσαν στην Κόρινθο. Εγώ είμαι Απολλό, εγώ είμαι Κυφά, εγώ είμαι Χριστού, εγώ είμαι Παύλου, εγώ είμαι. Ο καθένας έβαζε μια ταμπέλα, ακολουθούσε ανθρώπους και κανένας δεν ακολουθούσε τον Χριστό. Είχαν κάνει την Εκκλησία, θα λέγαμε, πεδίο διαμάχης. Την είχαν κατακομματιάσει. Και αντί να αποδέχονται τον κοινό αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας, τον Ιησού Χριστό, τρέχανε πίσω από ανθρώπους.

0: το σπουδαίο στα δικά μας μυστήρια είναι τα μυστήρια, όχι το πρόσωπο αυτού που τα τελεί.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ, καθίστε. Μετά από την πάυση του καλοκαιριού, δια τους γνωστούς και ευνοήτους λόγους, ξαναγυρίζομαι να λέμε λίγα πράγματα γύρω από το θέλημα του Χριστού και από τον τρόπο της σωτηρίας μας. Εκείνο που μας έρχεται σε κάθε έναρξη στο νου αμέσως είναι τα λόγια «Από Θεού άρχεστε», να αρχίζετε πάντοτε από το Θεό. Αυτό το λένε όχι μόνο οι καλοί χριστιανοί, οι καλόγεροι και οι παπάδες, το λένε ακόμη και οι άνθρωποι που είναι μακριά από το Θεό. Παράδειγμα, ένας μεγάλος φιλόσοφος του σύγχρονου κόσμου πέθανε σε ηλικία 98 ετών το 1970, ο Μπέρτραντ Ράσελ, λέγει τα εξής: «Αν δεν πιστεύεις στο Θεό, νόημα στη ζωή σου δεν θα βρεις ποτέ. Θα μείνεις για πάντα στη ζωή σου χωρίς νόημα και χωρίς σκοπό». Με διαφορετικά λόγια, μετρημένα στα κομμένα στα μέτρα του σύγχρονου ανθρώπου, λέει το ίδιο: ξεκίνα από το Θεό. Εμείς ερωτάμε, τι είναι η ζωή; Πώς ήρθαμε στη ζωή; Τι σημαίνει ζωή; Οι απαντήσεις που δίνουν οι σύγχρονοι άνθρωποι είναι: βρεθήκαμε. Βρεθήκαμε και εμείς στη ζωή. Άλλοι το λένε στα σοβαρά, άλλοι κακομυρίστηκα, δεν έχει σημασία. Και αφού βρεθήκαμε, τι να κάνουμε; Ζωή είναι να χαρείς τη ζωή με διασκεδάσεις, με ειδονές, με γλέντια, με περιπάτους, με γέλια. Να αποκτήσεις μια οικογένεια, να έχεις καλή δουλειά, να μαζεύεις παραδάκι, να κάνεις σπίτι μεγάλο και καλό, αυτοκίνητο καλό ή πολλά, μακάρι ένα για το κάθε μέλος της οικογένειας, και να πηγαίνεις ανωδικά, να συνεχεί πρόοδο, όλο μπροστά και όλο πιο πάνω. Και έτσι λοιπόν διάβαζα πριν από λίγο καιρό, κάνα μήνα τώρα, σε μια εφημερίδα που έγραφε «Ο πιο επιτυχημένος άνθρωπος στον κόσμο». $1 εκατομμύριο έσοδα την ημέρα. Ο πιο επιτυχημένος άνθρωπος στον κόσμο. Και κάθε φορά που τον θυμάμαι, παράλληλα έρχεται στο νου μου και μια διήγηση που μου έκανε, κάτι που μου διηγήθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λευκάδος. Είχε κληθεί μια φορά εις τον Ωνάσιο στο Σκορπιό, κάτι να πούν, κάποιον αγιασμό να του κάνει. Καθώς καθίσανε μετά να πιούν ένα καφέ, τον κοίταζε λίγο παράξενα ο δεσπότης, τον δισεκατομμυριούχο, τον Πάμπλουτο, που κατόρθωσε να πάρει και τη γυναίκα του Κένεντι δική του και έγινε το θρίλερ την εποχή του. Τώρα έχει πεθάνει και κοντεύει να ξεχαστεί. Και βλέποντας τον να τον κοιτάζει, λέει ο Ωνάσης: «Τι με κοιτάζεις, δεσπότη μου; Τα χάλια μου, την ταλαιπωρία μου, την αθλειότητά μου;
Βλέπεις, βλέπεις, του λέει, άμα κλείσουν τα μάτια μου δεν μπορώ να τα ανοίξω, άμα πέσουν τα βλέφαρα δεν μπορώ να τα σηκώσω να ανοίξω τα μάτια μου, και τα έχω κολλημένα με τσιρότο για να μένουν ανοιχτά και να βλέπω. Βλέπεις τα χάλια μου. Ποιο το καζάντι μου από τα τόσα χρήματα. Φυσικό είναι κάθε άνθρωπος που το ακούει, κάθε άνθρωπος που το ακούει, ακόμη και να είναι σκυλιασμένος εναντίον εκείνων που έχουν το πολλό παραδάκι, τον λυπάται και τον πονεί. Να μην μπορεί να ανοίξει τα μάτια του. Ξαναγυρίζω στον Ράσελ. Πρώτα θα ψάξεις να βρεις τι είσαι εσύ, λέει. Χωρίς να πιστεύεις στο Θεό δεν θα μπορέσεις να βρεις τι νόημα έχει η ζωή σου. Και φυσικά δεν θα καταλάβεις και ποια είναι η επιτυχία σου. Θα περπατάς στραβά. Ο μόνος τρόπος να καταλάβουμε σωστά τον εαυτό μας είναι πρώτα να καταλάβουμε τι είναι ο Θεός, τι κάνει ο Θεός, τι κάνει για μας ο Θεός, τι θέλει από εμάς ο Θεός. Τι κέρδισε ο Νάσης? Τίποτα. Τίποτα. Τι είμαι εγώ μέσα στον κόσμο? Σφίξου να απαντήσεις. Τι είμαι εγώ μέσα στον κόσμο? Ένα «ον». Τι «ον»? Μύγα, πέτρα, ψάρι, πουλί, κότα, σκυλί. Κάτι παραπάνω. Τι παραπάνω? «Ον λογικών». Το μόνο που έχει διαφορά από όλα τα άλλα, «ον λογικό». Και πώς συνέβη αυτό να είσαι συλλογικός και όλα τα άλλα άλογα, εσύ να μπορείς να περπατάς και να πηγαίνεις μπροστά και τώρα μεν να φτιάνεις αγωγούς αερίων που του βρίσκεις μέσα στα έγκατα της γης για την εξυπηρέτησή σου, και από την άλλη κάποιος να ψάχνει για το DNA και για το γενετικό κώδικα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για να τον κάνει τη γνώση του ωφέλιμη στον άνθρωπο και στον εαυτό του φυσικά. Τι σημαίνουν όλα αυτά, τι είναι? Η απάντηση που μας δίδει η Αγία Γραφή είναι, αν θέλεις να καταλάβεις, θα κάνεις κέντρο τη ζωή σου, αρχή, ξεκίνημα τη ζωή σου, το Θεό. Από Θεού άρχεστε. Όχι από τον εαυτό σου. Κέντρο, κέντρο πρέπει να είναι ο Θεός, όχι ο εαυτός σου. Κέντρο πρέπει να είναι το πρόβλημά σου, πώς θα έρθει σε καλύτερη επικοινωνία με το Θεό, όχι πώς θα εξυπηρετήσεις καλύτερα τις ανάγκες του εαυτού σου όπως τις καταλαβαίνεις. Ο σημερινός άνθρωπος απαντάει, κέντρο είναι ο άνθρωπος. Για μένα κέντρο είμαι εγώ. Και όλοι οι άλλοι θα να μην υπάρχουν. Για μένα το ύψιστο είναι τι θέλω να κάνω, τι πρέπει να κάνω, πόσα θέλω να αποκτήσω, τι θα πρέπει να γίνω. Ποιος είναι ο σκοπός μου, ποιος είναι ο πόθος μου, ποιος είναι ο στόχος μου. Όμως, όσο βάζω μπροστά τον εαυτό μου, απάντηση δεν θα βρω
ποτέ και πουθενά. Όπως δεν έχει βρει ο άνθρωπος σήμερα απάντηση με όλη του τη φιλοσοφία. Τι είναι η ζωή, τι είναι ο σκοπός της ζωής, τι είναι καλύτερο να κάνεις, δηλαδή ό,τι σ' αρέσει, όπως αρέσει, όπως νομίζεις, όπως φαντάζεσαι. Και επειδή κανείς δεν ξέρει, ό,τι σου αρέσει κάθε φορά κάνε. Και επειδή δεν υπάρχει τίποτε άλλο καλό, εκεί καταντάει ο άνθρωπος όταν γυρίζει και ψάχνει για τον εαυτό του. Κάνε ό,τι σ' αρέσει και ξέχνα τα άλλα όλα. Μα ο κόσμος λέει κάτι διαφορετικό. Ας τον κόσμο να λέει ό,τι θέλει και να τον εαυτό σου. Ωραία. Αγαπητοί αδελφοί, αφού φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ερώτημα. Από πότε άρχισε αυτό το κακό? Τώρα το βρήκανε οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι, έτσι, οι οποίοι είναι ολετήρες του κόσμου, της ανθρωπότητος. Η απάντηση είναι όχι. Δεν φταίνε αυτοί, κάποιος άλλος φταίει. Το κακό ξεκίνησε από την ημέρα που, όπως λέγει η Αγία Γραφή, πήγε στον παράδεισο ο Όφης, ο διάβολος, πλησίασε την Εύα και της έβαλε το ερώτημα. «Εύα, γιατί δεν τρως?» Και η Εύα πάει, «Πώς δεν τρώμε, τρώμε και παρατρώμε». Από όλα, μόνο που μας είπε ο Θεός, από τούτο το δέντρο να μην τρώτε, λέει, και να μην... «Και γιατί από αυτό να μην τρώτε, τι σημαίνει αυτό?» Μας είπε ότι θα πεθάνουμε. Ω, καημένοι. Ω, καημένοι. Το πρώτο σύνθημα λοιπόν του διαβόλου ήταν «γιατί?» και το δεύτερο, «Ωχ, καημένοι, ωχ, καημένοι». Άφησε το Θεό στην άκρη, αν θέλεις να πας μπροστά, και κοίταξε τον εαυτό σου, άνοιξε τα μάτια σου. Όσο πιο μακριά από το Θεό, τόσο πιο καλά για σένα και τόσο πιο άνοιχτα μάτια ο άνθρωπος. Το συμφέρον σου λοιπόν, πρώτα τον εαυτό σου. Μήπως το έχετε ξανακούσει ποτέ μέσα στη ζωή να το λέει κανένας? Από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτά ακούμε, πέστε, όποιον και να συναντήσουμε, όλο κάτι τέτοια λόγια λέει. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, δυστυχώς. Και η Εύα επίστεψε το διάβολο, αποδέχτηκε τα λόγια του, τα έκαμε περιεχόμενο του εσωτερικού της κόσμου και αμέσως έτρεξε, όπως κάνουν και σήμερα τα καλά παιδιά, και έκανε προπαγάνδα στον άντρα της, στον Αδάμ, και του έδωσε και αυτού να φάει. Τι να φάει? Να καταπιεί τις ίδιες ιδέες. Φτάνει. Γιατί το σήκω ή το μήλο δεν λέει τίποτε. Σημασία έχει ότι έφαγε και κατάπιε τις ίδιες ιδέες, όπως και σήμερα, έτσι. Και τον έπεισε. Και μετά, όταν ο Θεός έκανε μια προσπάθεια να τους ξεμπλοκάρει, και η Εύα και ο Αδάμ κλείσανε τα αυτιά τους, κλειδωθήκανε στον εαυτό τους και κλείσανε στο Θεό την πόρτα κάθε επικοινωνίας. Τους είπε «γιατί, γιατί, γιατί» και μείνανε στο δικό τους. Τον έκλεισαν έξω. Μήπως έχετε συναντήσει ποτέ στη ζωή σας άνθρωπο που έχει κάνει το ίδιο? Έχετε συναντήσει ποτέ άνθρωπο που έχει κάνει το ίδιο? Μη μας κολλάζεις, δεσπότη μου, θα είναι η απάντησή σας, έτσι δεν είναι? Κάθε ημέρα βλέπουμε μπροστά μας τέτοιους ανθρώπους. Και λοιπόν,
Εάν θέλουμε να είμαστε σωστοί, όπως η Εύα την επάτησε και ο Αδάμ την επάτησε, έτσι την έχουν πατήσει και την πατούν και άλλοι άνθρωποι σήμερα. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα, ξαναγυρίζομαι, πώς βρέθηκα εδώ στον κόσμο, πώς ήρθα στον κόσμο, ποιος θα μου δώσει απάντηση? Ήρθα κατά θέληση του μπαμπά μου και της μαμάς μου, δεν θέλανε τίποτε, μη φοβάσαι, δεν το προγραμματίσανε. Η Αγία Γραφή λέγει, ήρθα στον κόσμο επειδή ο Θεός με έπλασε. Ο Θεός είπε και έγινε η γη, τα άστρα, ο ουρανός, και ο Θεός έπλασε μια ημέρα τον άνθρωπο, άρσεν και θήλη. Και σε ένα άλλο σημείο λέει η Αγία Γραφή, και τι σου καίγνω, και ποιος δεν το καταλαβαίνει όταν ρίχνει μια ματιά στον κόσμο, ότι χείρ Κυρίου επίησε τα αυτά πάντα.

κοροϊδεύεις, με κοροϊδεύεις. Όχι, δεν σε κοροϊδεύω. Είναι κάτι το πολύ μικρότερο από το να γίνει όλος αυτός ο κόσμος μόνος του. Μόνος του. Και βέβαια τυποτένιο πράγμα είναι. Αλλά τον μεγάλο παραλογισμό τον δεχόμαστε και δεν δεχόμαστε τον μικρό παραλογισμό. Έτσι, ότι το τραπέζι με τα φαγητά γίναν μόνο τους απάνω στο τραπέζι. Αγαπητοί μου αδελφοί, ας θα πάρουμε λιγάκι με σειρά τα πράγματα. Διάβαζα κάποια φορά σε ένα περιοδικό, λέει, τότε που είχαν βγει ένα μοντελάκι αυτοκινήτου, ένας άνθρωπος με το παραδάκι του, το αγόρασε το τελευταίο μοντελάκι και έκανε τη φιγούρα του. Αλλά ενώ έτρεχε πέρα δόθε, κάποια στιγμή το αυτοκίνητο έπαθε μία βλάβη. Παρότι είχε πολύ ανακάτεμα με αυτοκίνητο και ψοφάνε για τα μοντελάκια, προσπάθησε να βρει τη βλάβη, δεν μπόρεσε να βρει τίποτα. Εφώναξε την ΕΛΠΑ, που λέμε, και του έσυρε το αυτοκίνητο σε ένα γκαράζι. Βενζινάδικο το πλησιέστερο, θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί. Μαζευτήκανε οι μηχανικοί που κάποια γνώση περισσότερο είχαν ασχολώντας με πολλά αυτοκίνητα και εκείνοι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε. Βρέθηκαν σε αμηχανία. Μετά από λίγο ήρθε ένας άνθρωπος στο βενζινάδικο και θέλει να βάλει βενζίνη. Τι είναι, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Άρα αυτό και αυτό του είπανε. Εκείνος έριξε μια ματιά στο αυτοκίνητο και σε δύο λεπτά έδωσε τη λύση. Α, αυτό συμβαίνει. Κοιτάξτε. Και κάτι κάνοντας το διόρθωσε. Πάνε οι άλλοι μηχανικοί και ο ιδιόκτης. Πώς το ξέρεις εσύ? Λέει, πολύ απλό πράγμα. Εγώ το φτιάξα το αυτοκίνητο, είμαι ο σχεδιαστής του. Εγώ το σχεδίασα, εγώ το έφτιαξα. Εγώ ξέρω και τα γερά του σημεία και τα αδύνατα. Αγαπητοί μου αδελφοί, λέει η Αγία Γραφή για μας ότι ο Θεός έγνω το πλάσμα ημών. Ξέρει τις μεγαλύτερες λεπτομέρειες και τις κρυφότερες λεπτομέρειες του εαυτού μας και του σαρκίου μας και του ψυχικού μας κόσμου. Τα ξέρει όλα καλά. Γιατί? Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών. Γιατί αυτός μας έπλασε και ξέρει καλά που είναι τοποθετημένο το καθένα και τι νόημα έχει το καθένα, το καθένα. Γι' αυτό και άμα θέλουμε να καταλάβουμε τον εαυτό μας, η καλύτερη λύση είναι να προστρέχουμε σε εκείνο που μας μιλάει για την πλάση του Θεού, στο βιβλίο που μας μιλάει για την πλάση του Θεού, για το έργο και για τα έργα του Θεού. Για το σώμα μας και για τον εσωτερικό μας κόσμο. Δεν αρκεί η καλή διάθεση για να καταλάβει κανείς τα πράγματα σωστά. Και δεν αρκεί να έχει κάποια γνώση. Δεν αρκεί να έχει κάποια γνώση για να λύσει τα προβλήματα της ζωής. Και όταν λέμε κάποια, εννοούμε και τη γνώση που έχει μια καλή γυναίκα μέσα στο σπίτι της με το τσουκάλι της και τη γνώση που έχει ένας μεγάλος ερευνητής του κόσμου, της φυσικής και της βιολογίας σε ένα πανεπιστήμιο. Το ίδιο είναι, λίγο διαφορετικά ποσοτική, αλλά τίποτε ουσιαστική διαφορά. Γιατί δεν εξαντλούνται τα πράγματα εκεί. Χρειάζεται κάτι περισσότερο και μας το λέγει ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών. Εμείς δεν το ξέρουμε και δεν θα το μάθουμε ποτέ. Και τη σημερινή εποχή, αν όσοι παρακολουθείτε κάτι, θα το έχετε ήδη, ότι οι μεγάλοι γιατροί και ερευνητές του λεγόμενου γενετικού κώδικα έχουν μπλοκαρίσει και δεν ξέρουν που πάνε και αν πρέπει να συνεχίσουν ή όχι. Έχουν μπλοκαριστεί.

0: Ένα άλλο παράδειγμα. Ένας άνθρωπος ξεκινάει να κάνει περίπατο στο δάσος γιατί του αρέσει έτσι να γυρίζει μέσα στη φύση και στη δροσιά του δάσους το καλοκαίρι. Μέσα περπατώντας όμως ανέμελα μπερδεύεται, χάνει το δρόμο, περπατεί, προχωρεί, κοιτάζει να δει πού πρέπει να κατευθυνθεί, δεν μπορεί να βρει. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να προσανατολιστείς στην έρημο και στο δάσος το πυκνό, δεν βλέπεις πουθενά. Τέλος πάντων κάποια στιγμή συναντάει έναν άνθρωπο. Πού βρίσκομαι? Πού πας, του λέει, πού πας? Πάω στο τάδε μέρος, θέλω να γυρίσω. Έχεις πάρει εντελώς στραβό δρόμο και έχεις βγει πολύ μακριά. Πώς μπερδεύτηκες έτσι ευλογημένε? Δηλαδή 180 μοίρες στροφή προς τα οπίσω, πισωγύρισμα σου χρειάζεται, τον εντελώς αντίθετο δρόμο. Τράβα, τράβα, τράβα να φτωθείς, για να προλάβεις να μην χαθείς εντελώς. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι μία εικόνα. Με ένα ανάλογο περπάτημα ο άνθρωπος μέσα στην ιδέα του ότι χορταίνει τη ζωή, χορταίνει τη γνώση, χορταίνει το στοχασμό, χορταίνει την επικοινωνία με τους άλλους, ξαφνικά διαπιστώνει ότι όλα αυτά τον εμπλέξανε σε ένα κόσμο ιδεών, μαγκουφιάς ιδεών, τι ιδεών, συλλογισμών μαγκουφίστικων, που τον έχουν φέρει σε ένα πελάγωμα. Τι είδους πελάγωμα? Τι είδους πελάγωμα? Βρέστε κανέναν άνθρωπο να κουβεντιάσετε και κουβεντιάστε για κάτι θέμα, να δείτε πώς αντιμετωπίζει, να δείτε το πελάγωμα. Δεν υπάρχει χειρότερο πελάγωμα από τον άνθρωπο που έχει σβήσει το Θεό από τη ζωή του και η μαρτυρία, το αποτέλεσμα είναι προσανατολισμό, δεν μπορεί να βρει πουθενά. Παλεύει σαν τον πνιγμένο μέσα στον Ειρηνικό ωκεανό που δεν ξέρει πού να κολυμπήσει, πού να πάει. Με το πιο βέβαιο πιο να τον προλάβει κάποιος καρχαρίας και να τον κάνει κομματάκια. Όταν λοιπόν αδελφοί μου ένας άνθρωπος πάθει ένα τέτοιο πράγμα, εύκολο είναι και ο ίδιος άμα θέλει να το διαπιστώσει ότι στράβο περπατάει, και οι άλλοι φυσικά το βλέπουμε λίγο πιο εύκολα. Μεταβολή και πισωγύρισμα. Διαφορετικά σκοτάδι, χάος και πελάγωμα. Πώς ξεπελαγώνει κανείς? Το Γεροντικό, ένα βιβλίο της Εκκλησίας που έχει ιστορίες από Αγίους, έχει μια χαριτωμένη ιστοριούλα, πολύ μικρή, 5 λογάκια είναι. Ένας όσιος γέροντας της ερήμου της Αιγύπτου έχασε το δρόμο του, πλανήθηκε μέσα στην έρημο, περπατούσε και δεν μπορούσε να καταλάβει πού βρίσκεται. Και τότε σήκωσε τα χέρια του και είπε: «Κύριε, μην αφήσεις το πλάσμα σου να χαθεί. Μην με αφήσεις, Θεέ μου, το πλάσμα σου να χαθώ μέσα στην έρημο». Και την ίδια στιγμή, σαν να άνοιξε ο ουρανός, εφάνηκε ένα χέρι που του έδειχνε με το δάχτυλο μια κατεύθυνση. Ο Θεός του απάντησε, επήρε το δρόμο προς τα εκεί και εσώθη, και εσώθη. Τι μας λέει αυτό? Μας λέει: ψάξε όχι για τη φύση των όντων, τι είναι ο ήλιος, τι είναι το φεγγάρι, τι είναι τα διάφορα πετρώματα, τι είναι τα φυτά, τι είναι τα ζώα. Ψάξε και για εκείνα, αλλά ψάξε πρώτα για το Δημιουργό σου και για τη σχέση που πρέπει να έχεις μαζί του. Διαφορετικά απάντηση και πρόταση ζωής δεν θα βρεις πουθενά. Επανερχόμαστε σε εκείνον τον Άγγλο, 98 που είπε εκείνα τα λόγια που είπαμε στην αρχή. Η ζωή εκείνων που δεν πιστεύουν στο Θεό μένει για πάντα χωρίς νόημα και χωρίς σκοπό, δηλαδή τραγωδία. Χωρίς νόημα και χωρίς σκοπό ίσον τραγωδία. Να μην ξέρεις γιατί κάνεις το ό,τι κάνεις. Λοιπόν, ψάξε πρώτα για το τι σχέση πρέπει να έχεις με το Θεό, μετά θα τα καταλάβεις τα άλλα. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος? Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε, ετούτο πλέον αφού το λένε οι Άγιοι μέσα στο πλαίσιο του θελήματος και του νόμου του Θεού, έχει μια διαφορετική αξία. Τι μας λένε? Καλύτερη απάντηση είναι η προσευχή, και μια προσευχή που λέει «Μίλα μου Θεέ μου, πες μου κάτι». «Μίλα μου Θεέ μου, πες μου κάτι». Και επειδή ο Θεός δεν μιλάει μόνο κατευθείαν στο αυτή μας λέει μόνο είτε μέσω κάποιου άλλου είτε ο ίδιος ή μέσα από τη συνείδησή μας, πήγαινε και διάβασε λιγάκι το Ευαγγέλιο και την Αγία Γραφή και κανένα θρησκευτικό βιβλίο για να βρεις κάποια απάντηση. Ξαναγυρίζομαι εις το θέμα όπως ξεκινήσαμε. Σήμερα είναι της μόδας και ο άνθρωπος με τα σύγχρονα μυαλά αγωνίζεται, το ακούμε και αυτό πολλές φορές να το λένε, για μία αυτοπραγμάτωση. Προσπάθησε να κάνεις αυτοπραγμάτωση, δηλαδή να βάλεις σε πρόγραμμα τον εαυτό σου και να πραγματοποιήσεις τη σωστά τη ζωή σου, να τη σχεδιάσεις και να την εκτελέσεις. Και τι σημαίνει αυτό τώρα, η αυτοπραγμάτωση? Τα ερωτήματα όπως τα βάζουν οι σύγχρονοι άνθρωποι είναι: πόσο μπορώ να φάω γλυκά, πόσο μπορώ να φάω κρέατα, πόσο μπορώ να φάω εκείνο, να μην πάθω δάκες ζάχαρη, μην πάθω και πίεση, μην πάθω και χοληστερή, μην πάθω και εκείνο κτλ. Δεύτερον, πόσο κρασί μπορώ να πιω? Χωρίς να κινδυνεύω. Πόσο σεξ μπορώ να κάνω χωρίς να κινδυνεύω? Και πόσο μπορώ να πηγαίνω στην εκκλησία? Πόσο πρέπει να πηγαίνω στην εκκλησία? Πόσο να ασχοληθώ με το Θεό? Όχι υπερβολές, το είπαμε αυτό, όχι υπερβολές. Μέτρο χρειάζεται. Καλά, μέτρο στο φαΐ, μέτρο και στο Θεό. Μέτρο χρειάζεται. Και άμα πας να κάνεις κανένα κουκουτσάκι, να το σουλάκι παραπάνω. Όχι, είπαμε, όχι υπερβολές, μέτρο χρειάζεται. Πώς χρειάζεται το μέτρο? Θυμάστε τι λέει ένα στίχος της δοξολογίας? Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εμείς λοιπόν λέμε πρώτα τα δικαιώματά μου και μετά τα δικαιώματά του Θεού. Και σ' ό,τι δεν χαλάνε τα δικά μου δικαιώματα, όχι όπως πρέπει να είναι, γιατί το δικαίωμά μου είναι να ενωθώ με το Θεό και να φτάσω στην αιώνια ζωή και στη βασιλεία Του όπως τα καταλαβαίνω εγώ. Να έχω και σε τούτο ελευθερία και σε εκείνο απολυσιώνα και σε εκείνο το ελεύθερο. Και αυτό πρώτα, και όχι τα δικαιώματά σου Κύριε, αλλά τα δικαιώματά μου, τα δικαιώματά μου. Της σαρκός θάνατος και το φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Τι σημαίνει αυτό, το εξηγούμε? Είναι άσχημο εσωτερικό μπλοκάρισμα να θέλεις να ασχολείσαι πρώτα με τον εαυτό σου, σε πρώτο πλάνο με τον εαυτό σου και σε δεύτερο όσο περισσεύει και αν περισσεύει χώρος και με το Θεό, δηλαδή ουσιαστικά καθόλου. Ουσιαστικά καθόλου. Μια τέτοια στάση οδηγεί σε αδιέξοδα και καταλήγει σε πνευματικό θάνατο, στο μηδέν, χωρίς ελπίδα ζωής. Αντίθετα, όποιος ασχολείται με το Θεό, με το φρόνημα του Πνεύματος, το φρόνημα του Πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη, δηλαδή με σύγχρονους όρους απλωσιά και ελπίδα, ευρυχωρία και ελπίδα για ζωή και για Ανάσταση. Χιλιάδες βιβλία έχουν γραφεί γύρω από τέτοια θέματα τη σημερινή εποχή, τα περισσότερα ψευτοψυχολογικά. Και τα εξηγούν όλα αυτά. Θα σταθούμε για λίγο στα λόγια του Χριστού. Τι ωφελήσει άνθρωπον αν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Όσαν θέλει την ψυχήν αυτού, σώσε απολέσει αυτήν. Όποιος αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις να φτιάξει τη ζωή του, να την φτιάξει, την καταστρέφει, την οδηγεί σε απώλεια, στο μηδέν. Αντίθετα, εκείνος που αφήνει τα γούστα του, εκείνος που θυσιάζει τα γούστα του για να βρει το Θεό, τον εαυτό του, το νόημα της ζωής, θα βρει την αλήθεια, το σωστό και μαζί με την αλήθεια και το σωστό την ειρήνη και την Ανάσταση, την αιώνια ζωή. Και όσαν απολέσει την ψυχήν αυτού, θυσιάσει δηλαδή τις διαθεσούλες του, σημαίνει αυτό, όσαν απολέσει την ψυχήν αυτού, τις ορεξούλες του όπως του έρχονται κάθε φορά, ούτως η ζωή αιώνιων φυλάξει την ψυχήν αυτού. Συμπέρασμα, αν δεν φροντίσεις να καταλάβεις το σχέδιο του Θεού για τη ζωή σου, ό,τι και να κάνεις θα είσαι, να το πούμε στη σύγχρονη γλώσσα, έξω από κάθε λογική, λογαριασμό, έξω από κάθε σωστό. Και θα είναι λάθος και μάλιστα λάθος τραγικό για σένα. Θα αναφέρω δύο μικρά παραδείγματα. Γράφουν για τον μεγάλο αυτοκράτορα της Ρώμης, Σεπτίμιο Σεβίρο. Ο Σεπτίμιο Σεβίρος, βλέποντας να πηγαίνει η αυτοκρατορία προς τα κάτω, έπεσε με τα μούτρα σε όλη την έκταση της βασιλείας του για να διορθώσει τα πράγματα. Και όταν πέθαινε, μετά από μερικά χρόνια, είπε είπε απογοητευμένος, «Όμνια θέτσι et nihil expedit», τα λόγια του τα λατινικά. Τα έκαμα όλα όσα έπρεπε, όσα μπορούσα, όσα φαντάστηκα καλά. Οφέλεια μηδέν, αποτέλεσμα μηδέν, κέρδος μηδέν. Ένας πρίγκιπας της Βουργουνδίας, που ήταν και αυτός με τα ίδια μυαλά, έστω και μερικούς αιώνες πιο μπροστά, αφού η Εύα που ήταν τόσους αιώνες είχε τα ίδια μυαλά, όταν πέθαινε παρακάλεσε να γράψουν και έγραψαν στον τάφο του. «Γράψετε στο μνήμα μου», είπε επάνω, «ενθάδεκείτε ένας βλάκας, ένας ηλίθιος που έφαγε τη ζωή του χωρίς να φροντίσει να καταλάβει γιατί ήρθε στον κόσμο». Και το ακόμη πιο τραγικό είναι που διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή σε ένα βιβλίο που λέγεται Έσδρα πρώτος, ποια είναι τα μεγάλα λάθη του ανθρώπου. Λέει, το μεγαλύτερο κακό στον κόσμο είναι να είσαι άρρωστος. Δεν μπορείς ούτε να χαρείς τη ζωή, να διασκεδάσεις. Άλλο κακό, είπε ένας άλλος, είναι να είσαι γέρος. Να τα βλέπεις όλα τα όμορφα και να βλέπεις ότι για σένα πια δεν είναι αυτά τα πράγματα. Και ένας άλλος είπε, το χειρότερο κακό στον κόσμο είναι να βλέπεις ότι έρχεται ο θάνατος και ότι εσύ ασπατάλησες τη ζωή σου τζάμπα. και το μεγαλύτερο καλό να γνωρίσεις την αλήθεια. Την αλήθεια. Μεγάλη η αλήθεια, λέει, και ισχύει υπέρ πάντα και έχει μεγαλύτερη ουσία από όλα στον κόσμο. Τώρα τελευταία εγγράφει ένα βιβλίο που έγινε best seller σε όλο τον κόσμο. Εκατομμύρια αντίτυπα, όχι όπως μόνο ο Χάρι Πότερ, και άλλα βιβλία είναι best seller. Αυτό το έγραψε ένας Άνταμ Φίλιπς. Ο τίτλος του είναι «Η ψυχική υγεία». Και προτείνει και δίνει, έτσι νομίζει, και έτσι νομίζουν εκείνοι που το διαβάζουν, λύση για όλα τα προβλήματα. Και στο τέλος έχει και έναν ωραίο χάρτη. Χάρτη της παγκόσμιας ευτυχίας. Με ποσοστά ευτυχισμένων ανθρώπων, με τα μυαλά που ο ίδιος συνιστά με στο βιβλίο του, σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αλλά κάποια φορά συνέβη ένα παράξενο ζήτημα. Ποιο ήταν το παράξενο ζήτημα? Ήρθε σε γκρίνια ο συγγραφέας Άνταμ Φίλιπς με τους εκδότες. «Πού τον βρήκατε αυτό το χάρτη?» λέει. «Πού τον βρήκατε? Εγώ δεν τον έφτιαξα. Δεν τον θέλω να είναι στο βιβλίο μου. Είναι ψέμα!» «Είσαι βλάκας», του λέγανε οι εκδότες. «Χάρη σε αυτό το χάρτη έγινε best seller το βιβλίο. Όχι για εκείνα που λες εσύ». Και πραγματικά, εάν πει πολύ διαβάζει για να δουν πώς είναι η ευτυχία σε όλο τον κόσμο, γιατί νομίζουν ότι όσο πιο πολλοί δέχονται τέτοιες ιδέες, τόσο πιο σωστές είναι. Άλλη βλακεία, άλλη βλακεία. Από πού τα πήρα αυτά τα πράγματα που σας λέγω τώρα? Εγγράφησαν στην Καθημερινή στις 20 Ιουλίου του 2006. Με τον τίτλο «Η ευτυχία είναι για πάντα και πάντα μια ψευδαίσθηση». Και θέλοντας να δείξει ακόμα τι είναι η ευτυχία, έχει τη φωτογραφία ενός σκυλιού που παίζει μέσα στη θάλασσα με ένα μπαλονάκι, έτσι, και λέει «Σκυλίσα ζωή είναι η αναζήτηση της ευτυχίας με βάση το βιβλίο του Άνταμ Φίλιπς». Με τέτοιες προϋποθέσεις που εγγράφει και διαφημίστηκε, με ψεύτικες, με ψεύτικο παγκόσμιο χάρτη για όλο τον κόσμο. Και η αλήθεια, για να τελειώνουμε, η αλήθεια είναι, αδελφοί μου, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, προορίσθημεν από τον Θεόν κατά πρόθεσήν του. Ο Θεός μας έφτιαξε και έγραψε το σκοπό μας, το τέλος της ζωής μας, την επιτυχία της ζωής μας, ποια είναι, κατά δική του πρόθεση, όπως ο ίδιος το θέλησε. Μας έφτιαξε επίτηδες, με ένα σχέδιο, δικό του σχέδιο. Δεν μας ρώτησε που μας έφτιαξε, αλλά έτσι μας έφτιαξε. Και η ευτυχία μας δεν είναι δυνατό να είναι διαφορετική από την πορεία μέσα στο σχέδιο του Θεού, μέσα στα πλαίσια της δημιουργίας Του. Όλα τα έφτιαξε, λέει στη συνέχεια, κατά το θέλημα Αυτού, όπως Εκείνος τα ήθελε. Δεν τον εμπόδιζε τίποτε, μήπως δεν ήξερε, μήπως δεν μπορούσε. Παντοδύναμος και πάνσοφος είναι. Καλύτερα το γενετικό κώδικα, τόσο πολύ σύνθετο, Εκείνος τον έφτιαξε. Εμείς πελαγώνουμε που τον έβλεπε. Εκείνος δεν πελάγωσε για να τον φτιάξει. Και λοιπόν έχει και μια απέτηση από εμάς. Ποια είναι? Θέλει και εμείς να αποδεχθούμε τη δική του πρόθεση, την καλή του διάθεση που έκανε για μας και μας έφτιαξε έτσι. Εμείς να αποδεχθούμε τη δική του πρόθεση και να κάνουμε και εμείς κάτι εις έπαινον της δόξης Αυτού. Ο Θεός είναι ούτως ή άλλως δοξασμένος. Εμείς να κάνουμε κάτι από τον εαυτό μας, ποιο να πούμε? Ναι, είναι δοξασμένος ο Θεός, είναι μεγάλος ο Θεός και είναι καλός ο Θεός απέναντί μας, έτσι, μας αγαπάει και μας προσέχει. Αυτός είναι ο έπαινος της δόξης του Θεού. Τι απαιτείται για να το κάνουμε αυτό, λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος. Λίγη καλή πρόθεση και εμείς. Χρειάζεται να βάλουμε και εμείς λίγη καλή πρόθεση. Εξετάζουμε τώρα να δούμε, αδελφοί μου, τι είναι αυτή η καλή πρόθεση. Τι είναι αυτή η καλή πρόθεση? Απάντηση: το πιο μικρό πράγμα στη ζωή μας και στα μυαλά μας και στον ψυχικό μας κόσμο. Το πιο μικρό πράγμα είναι. Όποτε θες γυρίζει, κοπιάζεις να έχεις καλή πρόθεση μέσα εδώ και να πεις ναι, ναι, μωρέ παιδάκι, έτσι πρέπει να το κάνω. Και κοπιάζεις, στενοχωρείσαι, χρειάζεται θυσίες. Τι είναι η μικρή, η καλή πρόθεση, αυτή η πρόθεση που λέει? Είναι μικρή, σαν μια μικρή σταγόνα δροσιάς. Μια μικρή σταγόνα δροσιάς δροσίζει τα φύλλα τη νύχτα και είναι πράσινα το πρωί και αντέχουν για την επόμενη ημέρα. Είναι ένα μικρό πραγματάκι σαν ένα σπόρο σιτάρι. Ένα πουλάκι το έχαψε και τελείωσε και μαζί πολλά θρέφουν τον κόσμο όλο. Είναι μικρό σαν ένα πετραδάκι. Ένα πετραδάκι έχουμε ο καθένας στο δαχτυλίδι μας και τα λοιπά. Και ένας βασιλιάς έχει 500 πετραδάκια στο στέμα του και λάμπουν και τα ζηλεύει όλος ο κόσμος. Και ακόμη, το πιο μικρό πραγματάκι είναι εκείνο που γεννήθηκε ο άνθρωπος, ένα σπόρος από τον άντρα και ένα οάριο από τη γυναίκα. Τόσο μικρά πέντα βλέπει κανείς. Και τι γίνεται? Το μεγαλύτερο πράγμα στον κόσμο. Γιατί ποιο είναι το μεγαλύτερο πράγμα στον κόσμο? Ο άνθρωπος αλωνίζει τον κόσμο, πετάει στον ουρανό, φτιάνει, αναλύει τα πάντα. Βασιλέα της κτήσεως τον έθεσε ο Θεός. Πώς έγινε βασιλιάς της κτήσεως? Με τούτο που του έδωσε. Και από πού προέρχεται? Από ένα πράγμα που ούτε το βλέπεις ούτε το καταλαβαίνεις καθόλου. Ένα σποράκι ασήμαντο. Λέει ένα σοφός, τα ωραία λόγια που θα σας διαβάσω. Τι μικρό πράγμα η επιθυμία, όμως μπορεί και αλλάζει τη ζωή μας. Τι μικρό πράγμα η επιθυμία και όμως αλλάζει τη ζωή μας. Τι μικρό πράγμα μια ιδέα και όμως αναστατώνει όλο τον κόσμο. Έχουμε εμπειρία από αυτά, ε. Τι μικρό πράγμα ένα μπαστούνάκι στηρίζει τα τίμια γερατιά στο περπάτημά τους. Τι μικρό πράγμα ένα χαμόγελο και όμως δίνει χαρά, παρηγορία και ενθουσιασμό. Τι μικρό πράγμα και τι ασήμαντο ένα ποτήρι νερό και σου εξασφαλίζει τη βασιλεία του Θεού. Και ως αν ποτίσει ημάς ένα ποτήριον ψυχρού ύδατος εις το όνομά μου, δεν θα χάσει το μισθό του, λέει, ποτέ. Ένα ποτήρι νερό. Πόσο μικρά είναι αυτά τα πράγματα, μην τα συζητάς. Και πόσο μεγάλα, απάντηση, σου εξασφαλίζουν τη βασιλεία του Θεού. Τι μεγαλύτερο υπάρχει στον κόσμο από τη βασιλεία του Θεού? Τι ωραιότερο, τι μονιμότερο, τι σταθερότερο? Ας γυρίσω τώρα και να τελειώσω με τον, διαβάσατε πριν από λίγο στην Λιχνία για τον Άγιο Πολυχρόνη. Ο Πολυχρόνης ήταν νεαρό παιδί που έμαθε από το σπίτι του, μικρό φτωχό αγράμματο παιδί, να νηστεύει και να προσεύχεται, και νηστεύε και προσευχόταν. Δεν ήξερε καμία τέχνη παρά μόνο την τέχνη των εντελώς ανειδικεύτων, να σκάβει στα χωράφια, και είχε μια άξινα η περιουσία του και το όπλο του. Και κάποια μέρα την πήρε στο νόμο του και ξεκίνησε να πάει σε αναζήτηση καλύτερης τύχης και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Τον προσέλαβε ένας πλούσιος άνθρωπος για τον κήπο του, περιποιέται τον κήπο. Και βλέποντας αυτός ο πλούσιος το νεαρό παιδί να νηστεύει έτσι και να προσεύχεται πολύ, μέρα με την ημέρα του αγαπούσε πιο πολύ, πιο πολύ. Και κάποια ημέρα στενοχωρήθηκε που τον είχε υπηρέτη και λέει ένα τέτοιο παιδί να κάθεται να σκάβει. Του κάλεσε, του έδωσε χρήματα πολλά και του είπε, πάρε παιδί μου τα χρήματα αυτά, να πας να κάνεις ό,τι θέλεις στο χωριό σου, να ζήσεις κι εσύ καλύτερα. Και εμένα σε παρακαλώ, επειδή αυτή η αξίνα που κρατάς και με την οποία ήρθε σαν όπλωμα εδώ πέρα κοντά μου, είναι το σύμβολο της ζωής σου και της προσωπικότητας, άστο μου για ενθύμιο. Και από εκείνη την ημέρα αυτός ο πλούσιος, όταν είχε προβλήματα, επήγαινε και φιλούσε την αξίνα του πολυχρόνη. Και τη μια μέρα έγινε το ένα θαύμα, την άλλη μέρα έγινε άλλο θαύμα και την άλλη μέρα έγινε άλλο θαύμα εις το πλούσιο, που όταν είχε προβλήματα φιλούσε την αξία του φτωχού παιδιού του πολυχρόνη, που είχε μάθει να νηστεύει και να προσεύχεται εις έπαινον της δόξης του Χριστού, για να δείξει ότι τιμά και σέβεται το Χριστό για όλα όσα έκανε για μας. Και μετά από λίγο, λέει ο Πολυχρόνης, επήγε αντί να φτιάξει περιουσία, έφτιαξε μία εκκλησία και έμεινε εκεί μέσα να υπηρετεί την εκκλησία και τους ανθρώπους που πήγαιναν στην εκκλησία, και στο τέλος έγινε και μάρτυρας του Χριστού και είναι Άγιος της εκκλησίας μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή είναι περίπου η αγιασμένη πορεία του ανθρώπου. Θα αναφέρω και ένα σύγχρονο παράδειγμα και θα τελειώσω με αυτό. Ένας μεγάλος δημοσιογράφος από τους διαπρεπέστερους στη Μόσχα της Ρωσίας. Όπως και όλοι οι μεγάλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, τα έχει όλα ίσια και ίσιωμα όλα. Και τα έβλεπε όπως του κάπνιζε κάθε φορά και έλεγε ό,τι του κάπνιζε. Μια ημέρα ήταν στο μετρό, τα γράφει ο ίδιος αυτά, τον υπόγειο σιδηρόδρομο, και αισθάνθηκε αναστάτωση για το μέλλον. Το είδε ολόκληρο το μέλλον του μπροστά του και διερωτήθηκε, και γιατί όλα αυτά, και γιατί γράφω, και γιατί τρώω, και γιατί τα χαδιασκεδάζω, και γιατί γελάω, και γιατί παίζω. Τι είναι αυτό, τι είναι τέλος πάντων αυτή η ζωή? Τι κι αν γίνω πιο διάσημος από ό,τι είμαι και να αποκτήσω πιο πολλά χρήματα, τι πια? Τι διαφορετικό θα μπει στη ζωή μου? Και τότε, ενώ είχε αυτούς τους λογισμούς, του ήρθε μέσα του μία φωνή: χωρίς Θεό η ζωή δεν έχει νόημα. Στην πρώτη στάση κατέβηκε και περπάτησε και γράφει ο ίδιος: περπάτησα και για πρώτη φορά στη ζωή μου αισθάνθηκα ανάλαφρος, ελεύθερος, στο φως, ευτυχισμένος. Και συνεχίζει: και άνθρωπος, και άνθρωπος, επιτέλους έγινα άνθρωπος. Τι σημαίνει άνθρωπος? Άνθρωπος χωρίς σκοπό στη ζωή του, λέει ένας Ευρωπαίος σοφός που λέγεται Θωμάς Καρλάιλ και τον γράφουν συνήθως γιατί έχει παιδαγωγικά μηνύματα: αυτοκίνητο χωρίς τιμόνι, καράβι χωρίς πιδάλιο, σκυλί αδέσποτο, ένα τίποτα. Άνθρωπος χωρίς Θεό απλά δεν είναι άνθρωπος όπως τον θέλουμε και όπως το θέλουμε να λέμε όταν μιλάμε. Άνθρωπος δηλαδή κάτι το όμορφο, όν, ένα όν που ομορφαίνει τον κόσμο. Αγαπητοί μου αδελφοί, να μας φωτίσει ο Θεός όλους, να μας φωτίζει ο Θεός, να ψάχνουμε κι εμείς, ξεκινώντας από τον Πατέρα των Φώτων, να ειδούμε τον εαυτό μας καλύτερα και να ζήσουμε με το Άγιο θέλημα του Θεού, ψάχνοντας για τον εαυτό μας, για το Θεό και για το Άγιο θέλημά Του. Καληνύχτα για σήμερα, με το καλό την...
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
2: Για να αποδεχθώ την παιδαγωγία του Θεού. Ψαλμός 117. Σε δοξολογώ Κύριε και θαυμάζω την αγαθότητά Σου. Ποιος μπορεί να αμφιβάλλει για το πλούσιο και ανεξάντλητο έλεό Σου? Ποιος άνθρωπος που πειθαρχεί στο θέλημά Σου δεν γεύθηκε το έλεό Σου? Όταν βρισκόμουν σε μεγάλη θλίψη, σε παρακάλεσα και εσύ με άκουσες και με ελευθέρωσες από τις δυσκολίες. Γίνε Κύριε ο βοηθός μου, έτσι θα ζω με ασφάλεια, δίχως να φοβούμαι την κακία των ανθρώπων. Γεμίζω με μεγάλη χαρά όταν εναποθέτω τις ελπίδες μου σε σένα και όχι σε ανθρώπους δυνατούς, σε ανθρώπους της εξουσίας. Στήριξέ με Κύριε, γιατί όπως τα μελίσια κυκλώνω την κηρύθρα, έτσι νιώθω να με ζώνουν οι δυσκολίες και τα προβλήματα. Εγώ όμως στηρίζω τις ελπίδες μου σε σένα και επικαλούμε το Άγιο όνομά Σου. Πολλές φορές γονατίζω από το βάρος των δυσκολιών, αλλά εσύ με πιάνεις από το χέρι, με προστατεύεις και με στηρίζεις. Εσύ είσαι Κύριε για μένα η μοναδική δύναμη, το δεξί χέρι που με στηρίζει, που υψώνεται απειλητικό και εκδιώκει τους εχθρούς μου. Αυτή η προστασία Σου Κύριε με γεμίζει με χαρά και αγαλίαση. Βοήθησε με Κύριε να κατανοώ τη χρησιμότητα της παιδαγωγίας Σου. Βοήθησε με να μην αποκάμνω στους αγώνες αντιμετώπισης των πειρασμών, αφού Εσύ ποτέ δεν θα με αφήσεις να με καταβάλουν οι δυσκολίες και οι πειρασμοί. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής μου Κύριε για να βλέπω την ωφέλεια που μου προσφέρει ο αγώνας κατά των πειρασμών. Βοήθησε με να αντέχω τις συνεχείς επιθέσεις τους και να μην διαμαρτύρομαι που ρίχνουν τόσα βέλη εναντίον μου. Εγώ δε ύμνους ευχαριστίας θα αναπέμπω για τη βοήθειά Σου σε τούτον τον δύσκολο αγώνα. Οι πειρασμοί και οι δυσκολίες είναι η πόρτα που με φέρνει κοντά Σου. Γι' αυτό και σε ευχαριστώ για ό,τι συναντώ στη ζωή μου. Εσύ ξέρεις ποιο είναι το συμφέρον για τη σωτηρία μου. Όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μου Κύριε, ξέρω ότι Εσύ τα επιτρέπεις για το δικό μου καλό. Κάθε μέρα της ζωής μου Κύριε, ας είναι γεμάτη με ό,τι Εσύ επιτρέπεις και εγώ θα το δέχομαι υποτασσόμενος στο θέλημά Σου. Κύριε, στήριξέ με και κατεβόδωσε τα έργα μου. Ας είναι ευπρόσδεκτη κάθε δυσκολία στη ζωή μου. Ενδυνάμωνέ με και στήριζέ με, ώστε τις δυσκολίες της ζωής μου να τις βλέπω ως επίσκεψη δική Σου, τα προβλήματα ως επέμβασή Σου για να με συγκρατήσεις από την αμαρτία. Και εγώ θα σε δοξολογώ γιατί Εσύ κάνεις τα πάντα για να με βοηθήσεις, όχι μόνο να ξεφύγω από το κακό, αλλά και για να προοδεύσω στο καλό. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 117. Δοξολογικός ύμνος. Το λυτρωτικό έργο του Θεού υπέρ του λαού του. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπά το δι οίκος Ισραήλ ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπά το δι οίκος Ααρών ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτωσαν δι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εκθλίψεως επεκαλεσάμην των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμών. Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσομε τι ποιήσιμη άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός, καγώ επόψομαι τους εχθρούς μου, αγαθών πεπιθένε επί Κύριον ή πεπιθένε επάνθρωπον. Αγαθών ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουσι. Πάντα τα έθνη εκύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμην αυτούς. Κυκλώσαντες εκύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμην αυτούς. Εκύκλωσάν με όσοι μέλησε Κυρίων και εξεκάφθησαν ως πυρ ενακάνθες. Εν το ονόματι Κυρίου ημινάμην αυτούς. Οσθείς ανετράπην του πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και γενετό μη η σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμην, δεξιά Κυρίου ύψωσέ με, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμην. Ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσομε και διηγήσομε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον, επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο ου παρέδοκέ με. Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές εξομολογήσομε το Κυρίο. Αυτή η πύλη του Κυρίου, δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτή. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένουμι η σωτηρίαν. Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας. Παρά Κυρίου εγένε το αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτή η ημέρα είναι ποιησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Ο Κύριε, σώσον δι, ο Κύριε, ευόδωσον δι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξίκου Κυρίου, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Συστήσαστε εορτήν εν της πικάζουσιν, έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσωσε, εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου, και γένουμι η σωτηρίαν,
εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού.

ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

ο φιλοσοφικός βίος. Η ουσία μας έγκυται στο να βρισκόμαστε καθοδόν. Κάρλ Γιάσπερς, εισαγωγή στη φιλοσοφία. Ο Τζον, ο Νοήμων, όπως ονόμαζε ο ίδιος τον εαυτό του, ήταν ένας αλήτης με την καλή έννοια. Δεν είχε σπίτι, οικογένεια, χρήματα, στερούνταν ακόμα και τα απαραίτητα, ζούσε στο δρόμο, κοιμόταν με τους σκύλους για να μην παγώσει από το κρύο. Ο Τζον αγαπούσε τη φιλοσοφία και ζούσε σε έναν στοϊκός φιλόσοφος, στην έσχατη φτώχεια και στην επιτεία. Η κοινική φιλοσοφία του αυτό πρόσβευε, ο άνθρωπος να ζει φτωχά. Πράγματι η φτώχεια είναι η ουσία της κοινικής φιλοσοφίας, με εξαιρέσεις βέβαια. Ο Τζον υπέμεινε τη φτώχεια με στοϊκή απάθεια. Έβλεπε τη φτώχεια ως ένα τρόπο να ζει κανείς και να φιλοσοφεί. Δεν θα μπορούσε να ζει χωρίς να στοχάζεται. Ο Κάρλ Γιάσπερς γράφει στην εισαγωγή του στη φιλοσοφία. Οι φιλοσοφικές ιδέες δεν εφαρμόζονται. Οι ίδιες είναι πραγματικότητα, ώστε μπορούμε να πούμε κάνοντας αυτές τις σκέψεις ο ίδιος ο άνθρωπος ζει ή η ζωή είναι διαποτισμένη με αυτές τις σκέψεις. Γι' αυτό το να είσαι άνθρωπος και να φιλοσοφείς είναι πράγματα αχώριστα. Αντίθετα, υπάρχει χωρισμός ανάμεσα στον άνθρωπο και στην επιστημονική γνώση. Γι' αυτό επίσης είναι απαραίτητο να μην διερευνούμε απλώς μια φιλοσοφική ιδέα, αλλά ταυτοχρόνως με αυτή την ιδέα να συνειδητοποιούμε και τη φιλοσοφική εσωτερικότητα του ανθρώπου που τη σκέφτηκε. Ο κοινικός φιλόσοφος Διογένης ζούσε τις φιλοσοφικές του σκέψεις. Ζούσε φτωχά. Αυτό που προείχε για τον Διογένη ήταν η εσωτερική του ειρήνη, η οποία δεν είχε να κάνει με υλικά αποκτήματα. Είναι γνωστή η προσφορά του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η απάντηση του Διογένη ότι δεν χρειαζόταν απολύτως τίποτα. Παρόμοια και ο Τζον δεν χρειαζόταν τίποτα εκτός από την επικοινωνία με τους ανθρώπους και με τη συμβολή του στην κοινή προσπάθεια. Ο Τζον ζούσε στις παρυφές της πόλης, αλλά πνευματικά βρισκόταν στο κέντρο της. Πίστευε ότι η πόλη είναι ο χώρος που συγκεντρώνονται οι άνθρωποι για να αγωνιστούν για το κοινό καλό. Γι' αυτό και η έννοια του πολιτισμού είναι αυτό που προάγει το κοινό καλό και που υπερασπίζεται τη ζωή και δεν την καταστρέφει. Πώς μπορεί να είναι πολιτισμένες οι μεγάλες δυνάμεις που δεν συμφωνούν για τον αφοπλισμό και στηρίζουν τις οικονομίες τους στην κατασκευή και στο εμπόριο των όπλων? Στην πόλη δεν μπορούμε να ζούμε χωριστά. Το να ζει κανείς χωρίς ενότητα και επικοινωνία, αυτό δεν είναι ζωή στην πόλη, αλλά αποξένωση από το αληθινό πνεύμα της πόλης και του πολιτισμού. Στο χωριό θα μπορούσε ίσως κανείς να ζει με κάποια αυτάρκεια, αλλά στην πόλη είναι αναγκαία η ενότητα και η επικοινωνία. Ο Τζον συμμετείχε στην κοινή προσπάθεια. Δεν ήθελε να ζει εις βάρος κανενός. Ήταν ένας καθαριστής πόλεων. Το επάγγελμά του ήταν αυτό, του καθαριστή των πόλεων. Πρόκειται για αρχαίο φιλοσοφικό επάγγελμα όσον αφορά τον ηθικό καθαρισμό των κατοίκων των πόλεων. Ονομαστός είναι ο κριτικός φιλόσοφος Επιμενίδης, ο οποίος ήταν διάσημος στην αρχαιότητα ως καθαριστής πόλεων. Ο Τζον μάζευε τα χαρτιά στους δρόμους και τα έκαιγε. Δεν μπορούσε να βλέπει τους δρόμους της πόλης ακάθαρτος. Ο ίδιος ζούσε έξω στους δρόμους. Ήθελε να υπάρχει μια ηθική αξία που να τον συνδέει με την κοινότητα. Πίστευε ότι ο άνθρωπος δεν ζει χωρίς ηθικές αξίες. Η σπουδαιότερη πίστη του ήταν η πίστη του στο Θεό. Αν δεν πιστεύεις στο Θεό, έλεγε, δεν πιστεύεις πουθενά. Ο Θεός στηρίζει όλες τις αξίες του ανθρώπου. Αν δεν πιστεύεις, δεν έχεις που να στηρίξεις τις ηθικές αξίες. Είσαι ο κανένας. Δεν υπάρχεις χωρίς την πίστη. Δεν παραπονιόταν που ήταν φτωχός. Δεν ένιωθε ότι τον αδίκησε ο Θεός. Ήταν εσωτερικά ελεύθερος μέσα στις εξωτερικές δεσμεύσεις και στους εξωτερικούς περιορισμούς στους οποίους ζούσε. Ενδιαφερόταν για όλους τους ανθρώπους και τους θεωρούσε όλους καλούς. Όλοι τον βοήθουσαν και χάρη σε αυτούς ζούσε. Στον καθένα έβλεπε τον εαυτό του. Σαν τον Άγιο Αλώνιο που έλεγε «Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουμε μόνο εγώ και ο Θεός».
Ο Τζον ονόμαζε τον εαυτό του νοήμονα σε σχέση με αυτούς που δεν πιστεύουν στο Θεό ως πατέρα των ανθρώπων. Η αδιάλειπτη προσευχή του ήταν το «Πάτερ ημών». Δεν φοβόταν. Βίωνε την εντολή του Ιησού «Μη φοβού», μόνον πίστευε.

έλεγε ο Εφραίμ ο Σύρος. Από τον σπινθήρα μεγαλώνει η ανθρακιά και από την κακή ενθύμηση πλεονάζουν οι κακές επιθυμίες. Ενότητα χωρίς ποικιλία είναι τυραννία και ποικιλία χωρίς ενότητα είναι αναρχία. Το πνεύμα της ενότητας δεν είναι απλός συμβιβασμός γνωμών, αλλά ενότητα καρδιών. Εάν πράγματι τους χριστιανούς τους οδηγεί η ενότητα, φωνή του Θεού, τότε έχουν ενότητα. Όταν υπάρχει η αγάπη, οι καρδιές είναι ενωμένες ακόμη κι αν τις χωρίζουν πέλαγα και στεριές. Όταν λείπει, ακόμη κι αν οι άνθρωποι είναι ο ένας κοντά στον άλλον, στην πραγματικότητα απέχουν μεταξύ τους πολύ. Τα δάχτυλα, αγαπητοί ακροατές, είναι άνισα μεταξύ τους. Εξισώνονται για να σφίξουν αυτό που κρατούν. Η Εκκλησία έχει αποστολή να δώσει τη μαρτυρία της ενότητος, γιατί ο Θεός δεν γνωρίζεται σε αυτήν σαν απλός μονάρχης, αλλά ως τέλεια κοινωνία τριών προσώπων. Και από την άλλη, έργο του διαβόλου είναι να διασπάσει, και ο διασκορπισμός των τέκνων του Θεού, έργο της Εκκλησίας, είναι η συναγωγή εις εν των πριν διασκορπισμένων.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου.

είμαστε συναγμένοι μόνο εμείς οι θνητοί, αλλά ενωμένοι με τον έφος των μαρτύρων, προσφέρουμε λατρεία ενώπιον του θρόνου του Θεού. Η αλήθεια αυτή απεικονίζεται στη χρήση των ιερών εικόνων, οι οποίες μας περιστοιχίζουν, υπενθυμίζοντάς μας ότι ο ουρανός μας περιμένει. Μπαίνοντας στο ναό, προσκυνούμε ασπαζόμενοι τις εικόνες, όχι επειδή πιστεύουμε ότι οι Άγιοι κατοικούν σε αυτές, αλλά επειδή η τιμή που αποδίδουμε διαβαίνει στο αρχέτυπο. Ό,τι κάνουμε δηλαδή όταν ασπαζόμαστε τη φωτογραφία ενός αγαπημένου συγγενούς. Προσκυνώντας τις εικόνες, δεν λατρεύουμε τους Αγίους, αλλά δείχνουμε την τιμή και την αγάπη μας στους φίλους μας. Στέκονται μπροστά μας ως μάρτυρες της αληθείας, ότι η αιώνια ζωή είναι πραγματικότητα λόγω της θυσίας του Ιησού Χριστού. Χάρη στην απολυτρωτική τους πράξη επί του Σταυρού, οι Άγιοι δεν είναι νεκροί, αλλά ζώντες. Οι Άγιοι ατενίζουν τη δόξα του Θεού στη Βασιλεία των Ουρανών. Η μεγάλη χάρη που ενικεί στους Αγίους τους επιτρέπει να αγκαλιάζουν με την αγάπη τους ολόκληρο τον κόσμο. Βλέπουν πόσες θλίψεις μας καταβάλουν και ποτέ δεν πάβουν να μεσητεύουν για μας το Θεό. Οι Άγιοι, έχοντας κερδίσει στον καλόν αγώνα, μας ενθαρρύνουν με το παράδειγμά τους και προσεύχονται να νικήσουμε κι εμείς. Ο βίος τους μαρτυρεί τη σημασία της μετανοίας και της αγάπης στο Χριστό, καθώς εν αυτό κέρδισαν την αιώνια ζωή. Εν Χριστώ κι εμείς, όπως και οι Άγιοι που προηγήθηκαν, έχουμε την υπόσχεση της αιώνιας ζωής. Ως φίλοι μας οι Άγιοι περιμένουν την ημέρα που θα μας συναντήσουν και προσεύχονται γι' αυτό.

ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας.

0: εξουσία σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε σένα, γιατί εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε εσένα μαζί και στον άναρχο Πατέρα σου και στο Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Ο Κύριος παρευρέθηκε στο γάμο. Άρα, θα δούμε το κοινωνικό θέμα που αναφέρεται περί γάμου. Ο Κύριος είναι Παρθένος και γεννήθηκε από μητέρα Παρθένο και βρίσκεται σε γάμο. Τι ήλκησε τον Κύριο στο γάμο? Σε τι έλκει και εμάς ο γάμος? Να οι δύο όψεις του θέματός μας. Και πρώτον, ο Κύριος στο γάμο. Τρία πράγματα ήλκησαν τον Κύριο στο γάμο. Πρώτον, η χαρά του χωρικού. Δεύτερον, η οικογενειακή ζωή. Και τρίτον, τους βλέπει ως γονείς. Και ξεκινάμε με το πρώτο, τη χαρά του χωρικού. Ο χωρικός, και μάλιστα ο αρχαίος χωρικός, περνούσε όλες τις μέρες της ζωής του κοπιάζοντας, οικονομώντας και ζώντας με τροφή λιτή. Έτρωγε ψωμί κρυθαρένιο από εβδομάδες ζυμωμένο, σκληρό, αλμυρό τυρί, ελιές και αυγά σκληροβρασμένα. Κατά τις επίσημες μόνο ημέρες μεγάλων εορτών, άλυφε το λάριγκά του με πολυτελέστερο τρόπο. Η ημέρα του γάμου του χωρικού είναι σταθμός της ζωής του. Είναι η χαρά του και η γιορτή του. Είναι ο γάμος η γιορτή, γιατί είναι η μοναδική γιορτή του παντρεμένου. Οι άλλες γιορτές εκκλησίας και πολιτείας είναι πολλές και κοινές. Η γιορτή όμως του γάμου είναι μία και δική του γιορτή. Ο χωρικός, που κατά τις άλλες ημέρες του χρόνου οικονομεί και μοχθεί, κατά την ημέρα του γάμου του είναι πλούσιος και γενναιόδωρος. Ο Κύριος αγαπά την αθώα χαρά. Ήταν λοιπόν δυνατόν να μη συγκινηθεί ο Ιησούς από τη χαρά του γάμου των απλοϊκών χωρικών, οι οποίοι αποσπάστηκαν για λίγο χρονικό διάστημα από την κοπιώδη εργασία της ζωής για να γιορτάσουν την μοναδική, την ειδική τους γιορτή, τον γάμο. Επομένως, να η πρώτη αιτία, όχι κατά αξία, αλλά κατά σειρά, η οποία συγκίνησε τον Ιησού και τον ήλκησε στον γάμο στην Κανά. Είναι η αθώα χαρά της μοναδικής γιορτής κάθε χωρικού, η χαρά του γάμου. Αλλά τον Ιησού δεν τον ήλκησε μόνο αυτό. Τον ήλκησε και η οικογενειακή ζωή, της οποίας αρχή είναι ο γάμος. Και πράγματι, ο Κύριος βλέπει δύο νέους χωρικούς παρθένους, οι οποίοι, αγωνιζόμενοι μέχρι τώρα στην παρθενική ζωή, κατά τα νεανικά τους χρόνια, έρχονται τώρα σε γάμο. Είναι δυνατόν να μη συγκινηθεί ο Χριστός από την παρθενία και την νεότητα στην οποία στηρίζεται ο αμόλυντος γάμος? Τον Κύριο όμως δεν τον συγκινεί μόνο η παρθενία και η νεότητα των νεονύμφων, τα οποία ανήκουν στο παρελθόν, αλλά και το μέλλον των νεονύμφων. Βλέπει δηλαδή ο Κύριος δύο νεαρές υπάρξεις, συνδεδεμένες με αμοιβαία αγάπη. Οι υπάρξεις αυτές, πιασμένες χέρι-χέρι, είναι αποφασισμένες να αντιμετωπίσουν με την αμοιβαία εμπιστοσύνη και πίστη τα κύματα της ζωής τους. Σε πείσμα του βουδισμού, ο οποίος κηρύττει την απεσιοδοξία, τον νιρβάνα, την αδιαφορία δηλαδή για τη ζωή, ο γάμος είναι πλημμύρα ζωής. Είναι λοιπόν δυνατόν αγάπη, πίστης, ζωή, νιάτα των νεονύμφων να μη συγκινήσουν τον Χριστό, ο οποίος είναι αρχηγός και χορηγός της ζωής, της αγάπης, της πίστεως. Εκτός από αυτά, ο Χριστός βλέπει τους νεονύμφους όχι μόνο ως συζύγους, αλλά τρίτον και ως γονείς. Ο οικογενειάρχης είναι αρχηγός μιας οικογένειας και πατέρας μιας νέας γενιάς. Οι γονείς είναι οι περισσότερο ελεύθεροι και περισσότερο δεσμευμένοι. Είναι ελεύθεροι στο σπίτι τους, δεσμευμένοι με το σπίτι τους. Και να πως, ο άντρας στο σπίτι του είναι βασιλιάς και η γυναίκα του βασίλισσα. Ο άντρας είναι υπουργός των εξωτερικών και η γυναίκα υπουργός των εσωτερικών. Και οι δύο, άντρας και γυναίκα, είναι υπουργοί των οικονομικών στο σπίτι τους. Ταυτοχρόνως όμως, ο άντρας είναι αχθοφόρος, η δε γυναίκα καθαρίστρια. Είναι αχθοφόρος ο άντρας, διότι φέρνει τα ψώνια στο σπίτι του. Καθαρίστρια η γυναίκα, διότι καθαρίζει το σπίτι της και τα παιδιά της. Ούτε μόνο υπουργός ο άντρας, ώστε να φουσκώνει, ούτε μόνο αχθοφόρος, ώστε να μαραζώνει. Και η γυναίκα, ούτε μόνο υπουργός και βασίλισσα, ώστε να υπερηφανεύεται, ούτε μόνο καθαρίστρια, ώστε να απογοητεύεται. Ήταν δυνατόν να μη συγκινηθεί ο Χριστός στον ωραίο αυτόν συνδυασμό τον οποίο έχει ο γάμος? Τέταρτον, ο γάμος είναι και κοινωνικό φαινόμενο, διότι οι σύζυγοι και γονείς δένουν και στερεώνουν την κοινωνία. Δένονται και στερεώνονται με την κοινωνία. Σε αντίθεση δηλαδή προς τον άγαμο, προς τον εργένη, ο οποίος προτίμησε την αγαμία για εγωιστικούς σκοπούς, οι οικογενειάρχες αποτελούν τις κυψέλες από τις οποίες απαρτίζεται η κοινωνία. Ο εργένης, άγαμος εγωιστής, είναι διαλυτικό στοιχείο της κοινωνίας. Ο οικογενειάρχης και η οικογένεια όχι μόνο δένουν και απαρτίζουν την κοινωνία, αλλά δένονται με την κοινωνία. Οι ανάγκες της οικογένειας και κυρίως των παιδιών αναγκάζουν τους γονείς να συνδέονται με την κοινωνία σφιχτότερα. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο οικογενειάρχης προσέχει, ταπεινώνεται, αγωνίζεται, καταρτίζεται, ενώ ο άγαμος, ο εργένης, στερείται από αυτά. Είναι στήρος, εγωιστής. Ο γάμος είναι αιστεία των μεγαλύτερων ονείρων και της σκληρότερης πραγματικότητας. Πόση φωτοστέφανη φαντασιώδης πριν από τον γάμο. Πόσα αγκάθινα στεφάνια μετά τον γάμο. Η ζωή κατά την ώρα του γάμου είναι γεμάτη από υποσχέσεις. Μετά δε από τον γάμο γεμάτη από μαρτύρια. Ανάγκες οικονομικές, ασθένειες, θάνατοι, σκληροί χωρισμοί γεμίζουν τη ζωή των γονέων και συζύγων. Αγκάθια εκεί όπου πριν κατά την ώρα του γάμου ήταν τα ευωδέστερα άνθη. Αποτυχία, αχαριστία, θάνατοι παιδιών. Απομόνωση γονέων κατά τα γυρατιά. Τι μαρτύριο. Ο άνθρωπος όπως μπαίνει στη ζωή μόνος, κατά παρόμοιο τρόπο αυτός βγαίνει και από αυτήν μόνος. Ήταν λοιπόν δυνατόν να μη συγκινηθεί ο Κύριος απέναντι στον γάμο. Αλλά εκτός από αυτά, ο γάμος δεν είναι μόνο χαρά, γιορτή, νιάτα, παρθενία, στοιχειώδης κοινωνία, συνδυασμός των πλέον αντιθέτων και ισορροπία αυτών. Ο γάμος είναι, πέμπτον, η αρχή της αιωνιότητας. Και πράγματι, δια του γάμου γεννηθήκαμε εμείς, δια του γάμου γεννήθηκαν άλλοι, δια του γάμου θα γεννηθούν και άλλοι. Ο Θεός ο ίδιος δημιούργησε δύο μόνο, τον Αδάμ και την Εύα. Με το γάμο όμως δημιουργούνται δισεκατομμύρια ανθρώπων. Δια του γάμου έρχονται σε ύπαρξη οι κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού, του ουρανού. Ο γάμος είναι δημιουργία. Οι γονείς είναι συνδημιουργοί, θεοί επί της γης. Στη ζωή όλα είναι μεταβαλλόμενα. Μόνο ο γάμος πρέπει να είναι αδιάλυτος, αιώνιος. «Ο ουν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτο», λέγει ο Κύριος. Είναι λοιπόν δυνατόν ο Κύριος να μη συγκινηθεί απέναντι στην αρχή της αιωνιότητας του γάμου. Επομένως, ο γάμος για τον Ιησού είναι χαρά, ζωή, αγάπη, αρχή αιωνιότητας. Τι βάθος στα μάτια του Κυρίου έχει ο γάμος. Γι' αυτό ο Κύριος φέρνει πάντοτε στα χείλη του παραβολές του γάμου, άλλοτε μεν εμφανίζοντας τον εαυτό του ως νυμφίο, άλλοτε λέγοντας την παραβολή του βασιλικού γάμου, άλλοτε φέρνοντας την παραβολή των παρθένων, οι οποίες βγήκαν σε προϋπάντηση του νυμφίου κλπ. Δεύτερον, εμείς πώς βλέπουμε τον γάμο. Γνωστές είναι οι βλέψεις πριν από τον γάμο και τα αποτελέσματα μετά τον γάμο. Ο γάμος, ο οποίος είναι χαρά, ζωή και αρχή της αιωνιότητας, γίνεται όχι χαρά, αλλά υπολογισμός, όχι γιορτή, αλλά μποέμικη ζωή, όχι αρχή αιωνιότητας, αλλά στήρωση. Και συγκεκριμένα, αυτοί που ζητούν γάμο δεν αρχίζουν την εξέταση από τα ψυχικά χαρίσματα, αλλά από τα σωματικά κάλλη, τα κουκλίστικα. Δεν ρωτούν να βρουν πρώτα χαρακτήρα, αλλά ποια κοινωνική θέση έχουν και επομένως εγωισμό από αυτήν. Δεν ζητούν να μάθουν αν είναι άνθρωπος, αλλά πόσα μετρητά παίρνει. Όταν δε παντρεύονται και συνεχίζουν την ποέμικη ζωή τους, είναι στήρι, διότι το θέλησαν και το επέλεξαν. Ενώ δίνεται σε αυτούς η τιμή να γίνουν δημιουργοί, γίνονται λάσποι. Η φωτιά της επιθυμίας τους δεν ανάβει κι άλλες φωτιές ζωντανές, αλλά καίονται με αυτήν. Πόσο ανήθικο είναι αυτό. Και πράγματι, απολαμβάνεις μια ειδονή και αποφεύγεις τις ευθύνες που απορρέουν από αυτήν την ειδονή. Έρχεσαι δηλαδή σε ένωση και αποφεύγεις τον καρπό από την ένωση, το παιδί. Είσαι ανήθικος. Θα πρέπει να έχεις ένωση και καρπό της ένωσης, ειδονή δηλαδή και ευθύνη, ή ούτε ένωση ούτε καρπό της ένωσης, δηλαδή ούτε ειδονή ούτε ευθύνη. Εγκράτεια η παρθενία. Εκτός από αυτά, μετά τον γάμο, επειδή υπάρχει έλλειψη ψυχικών χαρισμάτων, δαπάνη των μετρητών, και αφού μαράθηκαν τα ροδοπέταλα του προσώπου, παρουσιάζονται πρώτα παρεξηγήσεις, κατόπιν συγκρούσεις φανερές, έπειτα απάτη κρυφή, η μοιχεία δηλαδή, έπειτα μοιχεία φανερή χωρίς διαζύγιο ή με διαζύγιο. Πόσες συγκρούσεις και παρεξηγήσεις υπάρχουν, διότι λείπει η αγάπη ή και η υποχωρητικότητα και των δύο από αυτήν ή του ενός από τους δύο. Πόσοι άνδρες, εκδικούμενοι τον μαρασμό του προσώπου της συζύγου των, καταφεύγουν σε ξένα πρόσωπα. Τιμώρησαν ο ένας τον άλλον, βγάζοντας ο καθένας τα μάτια του. Και πού κατέληξαν? Στα διαζύγια και κατόπιν σε νέους γάμους, παρά την εντολή του Κυρίου και του Αποστόλου Παύλου, οι οποίοι ρητός λέγουν: «Γυναίκα απ' ανδρός μη χωριστήνε, εάν δε και χωριστεί, μενέ το άγαμος, ή το ανδρή καταλαγείτο». 1 προς Κορινθίους επιστολή 7,10. Και ο Κύριος λέγει: «Πας ο απολύον την γυναίκαν αυτού, παρεκτός λόγου πορνείας, ποιή αυτήν μιχευθύνε, και ως απολελημένην γαμίσι μιχάτε». Ματθαίου 19,9. Επομένως, γάμος κατόπιν διαζυγίου είναι εστεμένη μοιχεία, στεφανωμένη μοιχεία. Ας ευχηθούμε, όπως η Εκκλησία μας, βοηθούμενη και από τους χριστιανούς, πάυσει να εκδίδει διαζύγια και κυρίως πάυσει να επιτρέπει γάμους μετά το διαζύγιο. Να ο γάμος στο βλέμμα του Κυρίου και στη δική μας ζωή. Ας φροντίσουμε να διορθωθούμε, βλέποντας τον γάμο όχι ως ειδονή, αλλά ως αγάπη, χαρά, καταρτισμό, αρχή αιωνιότητας. Αμήν. Την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε στο κατά Ιωάννην 2,12 έως 25. Πάσχα 27 μετά Χριστόν. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
2: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
3: Υπάρχουν μέρες μέσα στο χρόνο που η Εκκλησία μοιάζει να χαμηλώνει τη φωνή της. Δεν γιορτάζει θριαμβευτικά. Δεν μιλά για θαύματα και νίκες. Στέκεται ήσυχα και θυμάται. Ένα τέτοιο πρωινό είναι το Ψυχοσάββατο. Το Σάββατο των ψυχών, πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής, είναι από εκείνες τις ημέρες που ακόμα και ο αέρας μέσα στο ναό μοιάζει διαφορετικός. Τα πρόσωπα πιο σιωπηλά. Τα χαρτάκια με τα ονόματα διπλωμένα προσεκτικά μέσα σε χέρια των πιστών. Γιατί η Εκκλησία δεν θυμάται τους νεκρούς μόνο ατομικά. Τους θυμάται όλους μαζί, σαν οικογένεια. Και ίσως αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό στοιχείο στα ψυχοσάββατα. Ότι μέσα στην ορθόδοξη παράδοση ο θάνατος δεν διαγράφει τον άνθρωπο από το σώμα της Εκκλησίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ονομάζεται και κοιμημένος, γιατί η πίστη της Εκκλησίας είναι πως η ζωή δεν τελειώνει στον τάφο. Τα ψυχοσάββατα καθιερώθηκαν ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Οι πρώτοι χριστιανοί προσεύχονταν για τους κακοιμημένους. Τελούσαν μνημόσυνα και έγραφαν τα ονόματά τους κατά τη Θεία Λειτουργία. Όχι από συνήθεια, αλλά γιατί πίστευαν βαθιά πως η αγάπη συνεχίζει να ενώνει ζωντανούς και κεκοιμημένους. Η επιλογή της ημέρας πάλι δεν έγινε τυχαία. Στην εκκλησιαστική παράδοση το Σάββατο είναι η ημέρα των κεκοιμημένων, γιατί είναι η ημέρα που ο Χριστός βρέθηκε στον τάφο. Η ημέρα της σιωπής πριν από την Ανάσταση. Γι' αυτό και η Εκκλησία αφιέρωσε τα Σάββατα στη μνήμη όσων έφυγαν. Μέσα στον χρόνο υπάρχουν δύο μεγάλα ψυχοσάββατα. Το πρώτο πριν από την Κυριακή της Απόκρεο και το δεύτερο πριν από την Πεντηκοστή. Το ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής έχει ιδιαίτερο βάθος. Η Πεντηκοστή είναι η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Η στιγμή που η Εκκλησία γεννιέται φανερά. Και λίγο πριν από αυτή τη μεγάλη ημέρα, η Εκκλησία στρέφεται προς όλους όσοι έφυγαν από αυτή τη ζωή. Συμβολίζεται με αυτόν τον τρόπο πως το Άγιο Πνεύμα αγκαλιάζει όχι μόνο τους ζωντανούς, αλλά ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη. Και εκείνους που είναι εδώ και εκείνους που πέρασαν στην αιωνιότητα. Γι' αυτό τα ψυχοσάββατα δεν είναι μέρες τρόμου, δεν είναι σκοτεινές μέρες όπως πολλοί νομίζουν. Είναι ημέρες μνήμης, αγάπης και προσευχής. Η Εκκλησία δεν καλεί τον άνθρωπο να φοβηθεί το θάνατο. Τον καλεί να θυμηθεί πως κανείς δεν χάνεται μέσα στη λύθη του Θεού. Ο ιερέας παίρνει τα χαρτάκια, μικρά χαρτιά γεμάτα ανθρώπους, ονόματα παππούδων, μανάδων, παιδιών, σύζυγων, φίλων. Ονόματα που κάποτε τα φώναζε κάποιος μέσα σε ένα σπίτι και τώρα ακούγονται μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Πολλοί αναρωτιούνται τι γίνεται όταν διαβάζονται τα ονόματα. Στην Ορθόδοξη παράδοση το όνομα δεν είναι ένας απλός ήχος. Το όνομα φανερώνει το πρόσωπο. Όταν λοιπόν η Εκκλησία μνημονεύει έναν άνθρωπο, δεν κάνει απλώς μια αναφορά. Τον φέρνει προσευχητικά ενώπιον του Θεού. Κατά τη διάρκεια της προσκομιδής, της ιερής προετοιμασίας πριν από τη Θεία Λειτουργία, ο ιερέας βγάζει μικρές μερίδες από το πρόσφορο για τα ονόματα ζωντανών και κεκοιμημένων. Και αυτές οι μερίδες τοποθετούνται δίπλα στον αμνό, δίπλα δηλαδή στο μέρος εκείνο που θα γίνει σώμα Χριστού. Είναι μια εικόνα συγκλονιστική. Ολόκληρη η Εκκλησία γύρω από το Χριστό, ζωντανή και κεκοιμημένη μαζί. Και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, οι μερίδες αυτές ρίχνονται μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Ο ιερέας λέει «Απόπλυνον, Κύριε, τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων Σου». Δηλαδή, καθάρισε, Κύριε, τις αμαρτίες αυτών που μνημονεύτηκαν εδώ. Γι' αυτό οι άνθρωποι γράφουν τα ονόματα με τόση ευλάβεια, γιατί αισθάνονται πως ακόμα μπορούν να προσφέρουν κάτι στους δικούς τους ανθρώπους. Όχι χρήματα, όχι πράγματα, προσευχή. Αυτή να είναι η βαθύτερη παρηγοριά τα ψυχοσάββατα, ότι η αγάπη συνεχίζει να ενεργεί. Στο σημερινό κόσμο όλα μας πρόχνουν να ξεχάσουμε γρήγορα. Ακόμα και το πένθος έγινε βιαστικό. Λίγες μέρες στενοχώριας και μετά άκουσαν να σου λένε «πρέπει να προχωρήσεις». Η Εκκλησία όμως ζητά από τον άνθρωπο να μεταμορφώσει τη μνήμη σε προσευχή. Γι' αυτό τα ψυχοσάββατα βλέπεις ηλικιωμένες γυναίκες να κρατούν χαρτιά δεκαετιών, ονόματα που δεν έπαψαν ποτέ να διαβάζονται. Κάποιοι θυμούνται ακόμα και ανθρώπους που δεν γνώρισαν ποτέ προσωπικά, προπαπούδες, θείους, ξεχασμένους συγγενείς, γιατί στην Ορθοδοξία ο άνθρωπος δεν είναι μονάδα, είναι κρίκος μιας αλυσίδας. Και τότε καταλαβαίνεις κάτι πολύ όμορφο. Τα ψυχοσάββατα δεν αφορούν μόνο τους νεκρούς, αφορούν και τους ζωντανούς, γιατί θυμίζουν στον άνθρωπο πως κάποτε και εκείνος θα ζητήσει μια προσευχή, ένα κερί, να γίνει ένα όνομα που δεν θα ξεχαστεί. Την Κυριακή πριν από το ψυχοσάββατο, ο ιερέας στάθηκε για λίγο σιωπηλός και μετά είπε κάτι που με συγκλώνησε. Μπορεί τα ονόματα να είναι μια στιγμή κούρασης για τον ιερέα, όμως σας παροτρύνω να γράψετε όλους όσους θυμηθείτε. Όχι μόνο συγγενείς, αλλά όποιον έρθει στο μυαλό σας εκείνη τη στιγμή, ακόμα και αν του μιλήσατε μόνο μια φορά στη ζωή σας. Και ξαφνικά καταλαβαίνεις κάτι βαθύτερο για τα ψυχοσάββατα, ότι η Εκκλησία δεν λειτουργεί με τη λογική της υποχρέωσης, δεν λέει μόνο οι δικοί σου άνθρωποι, δεν περιορίζει την προσευχή σε στενούς κύκλους αίματος. Γιατί μπορεί κάποιος να πέρασε από τη ζωή σου για λίγα λεπτά, όμως να μην ήταν τυχαίο. Ένας γείτονας, ένας παλιός συμμαθητής, ένας άνθρωπος που κάποτε σου μίλησε σε μια δύσκολη στιγμή, ένας ηλικιωμένος που έβλεπες χρόνια, αλλά κανείς ίσως δεν τον θυμάται πια. Αυτό να είναι το πιο συγκλονιστικό κομμάτι της ορθόδοξης μνήμης. Ότι για λίγες στιγμές η καρδιά καλείται να γίνει μεγαλύτερη από τον εαυτό της, να χωρέσει κι άλλους. Γιατί τελικά το να μνημονεύεις έναν άνθρωπο σημαίνει πως αρνείσαι να τον παραδώσεις στη λύθη. Τα κόλυβα επίσης δεν είναι τυχαία. Το σιτάρι που πεθαίνει μέσα στη γη και ξαναγεννιέται έγινε από την αρχαία εκκλησία σύμβολο της Ανάστασης. Γι' αυτό τα κόλυβα δεν συμβολίζουν μόνο το θάνατο, συμβολίζουν την προσδοκία της Ανάστασης. Και ίσως εκεί να βρίσκεται όλο το μυστήριο του ψυχοσάββατου. Μια εκκλησία γεμάτη ανθρώπους που πενθούν αλλά δεν απελπίζονται, που δακρύζουν αλλά συνεχίζουν να προσεύχονται, που ανάβουν ένα κερί όχι για το τέλος αλλά για τη συνέχεια, γιατί στην Ορθοδοξία ο θάνατος δεν θεωρείται η τελευταία λέξη. Η τελευταία λέξη ανήκει πάντα στην Ανάσταση. Και έτσι κάθε ψυχοσάββατο μέσα στους ναούς ακούγονται ξανά ονόματα ανθρώπων που ο κόσμος ίσως ξέχασε, αλλά όχι η Εκκλησία. Και κυρίως όχι ο Θεός.

0: Χριστών Κουναστέ. Εν τω καρονομία στην λήφθη και νοματίω και σε με μήτρε μου, τω καραλήφθη και από τα άδρα και τα κρύβα τη οφείλω θέλω σα. Ραντίζουμε, ισόβουμε και καθαριστήσουμε, πλυνίζουμε και υπέρ χρόνων να αυκατατήσουμε, ακουτίε μεγαλεία και κεφροσύνη, αγαλιάστο τεταπεινωμένα. Απόστρωπο των προσωπών σου από των αμαρτιών και παστρομία εξάλληψων, καρδία, καθαράν κτίσεων, ο Θεό και πνεύμα αυτέ εγγέννησαν σε κάτι. Μη απορρίψεις με από το προσώπο του Πνεύμα του Άγιο, μη αντανέλησε επί μου. Απόδομη την αγαλία του Τρίου και Πνεύμα την κειμενικό στην εξόδου. Διδάξον όμως τους οδούς και ζωής, επιστρέψου, ρίσου με ξυπατρών Θεός, ο Θεός του Τρίου, με αγαλιά στην γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει κορδόμενα και τρανέ σύνσου, ό,τι θέλει, θα τη στενέ δοκνολοκαυτώματα, ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό Πνεύμα στην τρόμη καρδία, συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθμιον Κύριε Διοδοκίου του Σιών και οικοδομήτη τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδακίσαν θυσίαν δικαιοσύνη να φοράνε κυλοκαυτώματα, τότε ανίσωση να επιταθεί στρώνει σου μόσχου.
1: Όσα είναι επίρροπε

0: Τον διώπην Φαραώ, καθορό παντούμεν ο Θεόν, την επινίκιον αδάσκομεν.
1: Επινίκιον οδύνε ποράσομεν, μακάριος εξερέξω και προσελάβω, Κύριε, ψυχών πασώνων δεσπότης και βήτης και κριτής και Κύριος, ουπερ πάντων τον Αγί, εγχειρήτα πέραντα αυτός, ους μετέστησας πιστούς εσύ ανάπαυσο.
0: Εψυχεύτων αγαθείς αυλητήσοντα, υπερ παντός κοιμηθά ενωγέν ουρατών ηλικία δεσποτά αξιώματος σε μου και μεγέθησα πάντες τερμάτης όπου εν όπως όσους μετέστησα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι Κυρία Κράντος σου Λόγε ο απογής πραστουργήσας μόνος με και ψυχώσας ως Θεός ζωήρα εμπνεύση σου αυτός σου εντεύθυν προσελάβους όσον

0: Ο και στην Άγιο Σωσή, Κύριε ο Θεός μου, ο ύψωσας το κέρας των πιστών σου αγαθέ και στερεώσας ημάς εν την πέτρα της ομολογίας σου.
1: Ο Θεός ημών και ύψωσας το κέρας των πιστών σου αγαθέ και στερεώσας αυτούς σαν την πέτρα της ομολογίας σου.
0: Μακάριος εξελέξω και προσελάβω, Κύριε, εις γη δόξης θεϊκής, ότι εις γης εξεσχάτουν, ως νεφέλεσαν άγοντος μπροστών προσέψικας, όσου και περά του Χριστέ προσελάβω δούλου σου.

0: Θεός αυτός εν Κρίστη της ειρήσε του το ισότε της κολάσεως.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματα, πάσης γης ο ποιητής, συμπρεσβήτης Παρθένειας και συνέης εφήβης, ως προσελάβω Χριστέ, της αιωνίου χαράς και τρυφήσου τούτους κατά

0: τρέχοντος αιν. Αλλη και εσύ έσωσες πάσης ρης εξάλιστους τιμώνας.
1: Ο Κέστην Άγιος οσύ, Κύριε ο Θεός μου, υψώσας το κέρας των πιστών σου αγαθέ.

0: Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.
1: Μαρία,
0: Θεοτόκου και Μαρία,
1: τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Σε Κύριε.
1: Ισόν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου.

0: τους εμπίστηθαν όντας χριστιανούς, πατέρας προπάτορας, πάπουστε και προπάπουστε.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε ζωντανά με τον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Θωμά Λαρίσης.

0: Θεσμάτων αφήσει δοθύναμι. Σ' αγαρό έχω ελπίδα ο δούλος σου.
1: Χριστός μου δύναμις Θεός και Κύριος, είσαι αυτή η Εκκλησία Θεοπρεπός, με δια να κράζουσα, εκ διανοίας καθαράς εν Κύριο εορτάζουσα. Χριστός μου.
0: Χριστός μου δύναμις Θεός και Κύριος, είσαι αυτή η Εκκλησία Θεοπρεπός, μίλη να ανακράζουσα. Εκ διανοίας καθαράς, Κύριε, ορτάζουσα.
1: Μακάριος εξελέξω και προσελάβω, Κύριε, επιμένων δέσποτα εν το ποκλό, ισοτήρ και μετάγουν εφίδωρ, πάντα πίστος το της ανάπαυσεως. Μια πομπέψεις έχει εφροσύνης του συγκέτα σου. Εψυχή αυτών αναγαθείς απληστήσονται,
0: αγγέλων τάγμασιν, αυτούς καταταξών μου, αυτών σου χωρίες ιεραρχών. Λειτουργών απάντων σα σίγα, ανέθετα ψυχά, συν τη σώμα συμφιλάνθρωπε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εσύ μόνος έγνοκας ως πάντο Κύριος, τα στανά του εφόδους μέτρα ζωής και το πέτρας πέτρα βρωτών, δύο εκτήρησον και νήτου σου

0: Μακάριος εξελέξω και προσελάβω, Κυρία, ειδού μαρτυρωθεί, χωρί τάξης αποστόλων προφήτων και των δικαίων συστήματα, σώτες, ύμνοντες, κατοικετεύουσι, του όσεως περ κόσμου πάντας προσήλυφας, εψυχή αυτών αργαθείς αυληστήσονται.
1: Στεράσεις αρμικώς τη φωνή όταν εξανοίγονται τάφη νεκρών, και γη τρέμει φρύτουσα τότε συμπροβάτης εκ δεξιών σου Χριστέ, κατάταξα στους δούλους σου, σπέρμετες
0: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, άντροντας τη φύση γυναίξη, παιδων Κυριών ομού παινή των δούλων προσίονται, τον πιστό εντεύθυν μετά τεθένουν προς εάν άπασον και σώσουν ως ευδιάλακτο.
1: Ενδιώει και εις τους αιώνας των αιώνων, νομίσε πάντες άχρονται βοηθώνες, ζώντες και θάνοντες ευσεβάς, φύλλα και γλώσσα και κτήμεθα όθεν της εκείς αδικήν ένας αιών. Ετουγούμεθα πρεσβείασοντες προς Κύριο.
0: Το βίο την θάλασσα ανυψωμένη καθόρων τον πειρασμό το κλειδώνει, το ευδιολημένης προς αρμών βόση ανάγκαγε έκτουρα

0: Μακάριος εξελέξω και προσελάβω, Κύριε, ελάστη τη δέσποτα, παρακλήθη τη σωτήρ και δείξον σου το έλεος, δείξον σπλάχνε και σώσον αγαθός, της γης πάσης άπαντα σου σπεσέ μετάγωγος φιλάνθρωπος.
1: Έτσι και αυτόν αναγαθείς αυληστήσον, δεν αβάτουν ακλείσμασιν, και αν ρήθρες ποταμόν και τους εξεύθυνες της θήξαντα, τους ενάπες και όρεση και όπες αδία τελέσαντας, μη παρήδεις ας μόνο σε διάλατο.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο βλέπων ως Κύριος εν θαλάσσι και έγκυ τους εναδηλωθήσαντες, τους πολέμους και μάχες και εμπλήκες, δεινός τελευθήσαντες πάντας εκτήρουν ο σώτερος φιλάνθρωπος.
1: Και νυν και αεί και αισθώνας των αιώνων, ο νυν υπονακνώντας πεινάει το κούσα των γωτής των κυβερνητή Κυρίων, τον παθόν μου το άστατο και δεινό εκατεύνασον τάραχον και γαλήνη παράσκουτη καρδία μου.
0: Βρίω την θάλασσα ανυψωμένη καθαρών τον πειράσματο κλείδωνη το ευδίο λιμένη σου προς δαμοβώσει ανάγκαγε εκθοράς την

0: Κύριε ελέησον.
1: Αναγία σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, σπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Κύριε.
1: Ότι σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τους μεταστάσεις εφημών εκ των προσχέρων τις σκηνές των εκλεκτών κατασκήνωσης και μετά δικαίων άφησαν σώτερα θάνατε οι γαρος άνθρωποι ήμαρτον επιγείς αλλά εσύ ως αναμάρτως Κύριος άφησε αυτοίς τα εκούσια πτέσματα και τα ακούσια με συντεβούς της δεκούσια Θεοτόκου είναι ασυμφώνος βοήσουμε υπέρ αυτών. Αλληλούια.
2: Είναι συμφώνω, βοήσουμε υπέρ αυτών, αλληλούια.
0: Αυτός μόνος υπάρχει θάνατος, ο οποίος και πλάς τον άνθρωπο είναι βρουτίον υγιής, και διαπλάστημε και εις γην την αυτήν πορευόμεθα, καθώς εκέρυψες ο πλάσος με και υπόν μη, ότι η γη και εις γην απελεύσει, όπου πάντες βρωτή πορευσόμεθα, επιτάφιον τρινοποιούντες οδύν το αλληλούια.
2: Επιτάφιον τρινοποιούντες οδύν το αλληλούια.
0: Τριακοστή το αυτομηνός μνήμητος του Πατρός ημών Ισακίου, ηγουμένης μονής των δαλμάτων ομολογητού, ψήφω Θεοπροστίον ο ήρθι χωρίων γης Ισακίων, εκλειπών των χωρίων θείων Ισακίων, μόρος ήλιεν η τριακοστή. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νατάλιος ήρθε τελειούτε, χουρού γενέστε μαρτύρου διαξίβου στον Νατάλιο μαρτυρού σε βίβλη. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Όσιος Βαρλάμεν ειρήνη τελειούτε, τον Βαρλάμ έγνω και εκεί στα άκρα άκρος, ενασκήσαντα μέχρι Κινέδη. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι είναι ο μάρτυρες Ρωμανός και Μιλέτιος ξύφη τελειούνται, Ρώμη Ρωμανός υπνέων τελετείο ή και μετά αυτούς συντελεστήν εξήφη. Τι αυτή η μέρα μνήαν πάντων των απειώνων και μυθέντων ευσεβώς ελπίδη Αναστάσεως αιωνίου. Οι θεότητε πατέρες εθέσπισαν αμνημόνευσον πτεσμάτων νεκρής λόγε, τα χριστά νεκράς πλάχνα σου μη δεικνύων. Τα στόμα προαν απαυσένων ψυχάς κατάδοξον δέσποτα Χριστέ, έντος το δικαίων σου σκηνές και λέησον ημάς ως μόνος αθάνατος. Αμήν. Δροσοβόλωμεν την κάμενον ήργασα το αγγέλος της οσίης πεσί τους καδαίους δε και τα καταφλέγον πρόσταγμα Θεού τον τύρανον επισεβού ανευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών.
2: Δροσοβόλωμεν την κάμενον ήργασα το άγγελος της οσίης πεσί τους καδαίους δε καταφλέγον πρόσταγμα Θεού τον τύρανον επισεβού ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών.
0: Μακάρις εξελέξω και προσελάβω Κύριε, συναγγέλης επί θρόνου σου, ότερ δόξη σου, όταν ελέσει κρίνε την γη ψυχας δούλων σου, της εις πλήσων θείας καρμονής, του ψάλι να πάψους και βουών, ευλογητός ο Θεός των πατέρων ημών.
2: Με ψυχή αυτών εν αγαθείς αφληστήσονταν, εν σπορβάγμασι, θυρών Χριστέ του θνίσκοντας και ως ηθείς εμέλησεν, ους κατέχωσες εις σεισμός και βόθρας και κρυμνός, τους πάντας ελέησας ότι και τους εκείθεν απειλείς, ρίσεως εσ πλαχνός.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ξύφη μάχαιρα και πυρήνων επίτασης και λίθων η κατάλυσης, ους ανάλωσες συνληστές, λοιμός δε και λοιμός, της ημετουσία και χαράς όσων υμνησεύσεβος, το των Πατέρων Θεών.
2: Και νυγιώ, ηγιώ, εις τους αιώνας των αιώνων, να μην μόνοι καθένας αγνή.

0: θεσμοί των ουρανών και στελευθείτες άντα θεμελία της γης ειδούγαν εν εκλογίδες αιώνη ψής της εικόνη και τάφος μικροκτήνου δοχείτε ον παιδες ευλογείτε ιερείς ανυμνείτε λαός υπερισσούνται εις πάντας τους αιώνας.
1: Μακάριος εξελέξω και προσελάβω Κύριε άπαντας θέσποτα βρωτούς παντίο τάγματος ους μετέστησας ο τύρπιστος ου βασιλείς και άρχοντες Ετνάρχαρχης και Κρήτας λαόντε και φιλόντος προστάτας ελεήσουν εκτίμων και ανάπαυσον μόνος όπως είμαι.

Πνεύματι, σώσον ο Δέσποτα Χριστέ, σώσον ελέησο και ανάποστον ψυχάς λαούσε τους πιστούς τελέσαντες. Τρόμο πάντη την ζωή εν τόπο και εν χώρα πάντη ακερίζει της γέννης και επικρίας βασάνης.

άδενος υπερκόσμιος ζημίσετε οτό και όμως αγαθή υπάρχουσα την πίστη δέχου και γα των πόθων είδα στον ένθεο

0: ουρανούς και υπερκόσμισο, υπερκόσμιος υμνήσε Θεότο και όμως αγαθή υπάρχουσα την πίστη δέχουν. Συγκαρχητιανών υπροστάτησε μεγαλύνομε.
1: Χάρις εξελέξω και προσελάβω, Κύριε, εν ελεήμος τη φίδη σοποίησε αγγέλους ειν χερουβίμ, τε θεία σεραφείμ καθηκετεύει, εξουσία, θρόνη και αρχαία και δυνάμεις τε συναρχαία.

Επίς καθοράς και γινός και σπροσδοντά πλήθηκε το της ζωής, εκάστο πέρας πασιδίδουτη των εγκλημάτων λύτρωσιν και παραδείσου της καλονής αξίωσον πάντας ως Θεός, μόνε ους εξελέξω ικτήρων πίστους οικέ.

πάντα χρηματίζεις και γαλήνη δόξα και τρυφή και άνεση στον σε προστάτη και βοηθώ και ρίστην προτούν τον αγαθή όταν αυτούς διάσωσον πάντα στους οικές τις οικές.

0: την πίστη δέχουσι κα χριστιανών, η προστάτη σε μεγαλύνομε.
1: Αξιόν αστήνος αληθών, μακαρίζουν σαν την Θεά το ακόνα, την Αγία μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιότα έρανο και ρουβίμι και έδωξο τέρανο συγκρίτω στον Σεραφείμ.

0: Κύριε ελέησον.
1: Παναγίας Ακράδου, καταγωγημένης εν δόξου, σπίνης ημών Θεοτόκου
0: και υπαρθέν Μαρίας.
2: Μετά πάντων τον Αγίον μνημονεύσαντε σε αυτούς και έλληλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Σε Κύριε.
2: Σε ένουση πάσε δυνάμεις των ουρανών και στη δόξαν αναπέμπομεν, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αλλήν.

του έρωτας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεση μόνο καθήμαστε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος ο Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν υπακίσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγινήθης ημίν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξώ με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά στην πηγή σου είσαι του φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεος της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα τάχτε να μαρτύρεις λαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και του ψασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθάβλη πίσεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέδισώμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισώμε τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έρετον χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το

0: Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσχω Κύριε.
1: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσχω Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία. Είναι επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
0: Παράσχω Κύριε.
1: Της Παναγίας Αχάτου υπερευλογημένης εν δόξου, σπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Κύριε.
1: Ότι Θεός ελέους εκτριμών φιλανθρωπίες υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Κύριε Άγιε, εν ψυχής κατοικών και τα ταπεινά ευχών και το πρωτοφόρσουμε την βλέπα στην κτήση εκκλήνωμη των αυγιάνη ψυχής και του σώματος και δέωμεθά σου, Άγιε Άγιον, έκαινο ότι χαίρεσαι την αόρα των εξαγίων και του Κυρίου και ευλόγησου πάντα σε εμάς. Κι τη μάρτου μεν εκουσίως ή ακουσίως ο καθός και φιλάνθρωπος Θεός υπόρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόν γαρεστή το ελέν και σώζην ημάς ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και άλλη.

τους προσεδέσποτα με τα βεβικότας εγγυζόντων κατασκήνωσον εις τα σκηνόμενα.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλει το όνομα της σου ύψε του αναγγέλει το πρωί το ελαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάση της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας τα ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και άγιοι, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: Πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου, δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του Ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αφιλοκρίστου ημών στράτου του Κυρίου, δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστικου των εναυτές του Κυρίου, δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου, δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου, δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τουρίστη νέοι μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου,

0: εξαντές εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Παναγία Θεοτόκε σώσον ημών.
0: Απάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλληλούς.

0: και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ο Κύριος
1: ο Βασίλας να πράγκανε

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: της.
0: Παναγία Σακράτου υπερευλογημένη σε δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Τι κυρία.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξαν αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε Λέσον,

ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας για του Ιησού άξις είναι αυτό. Τούτο καρημή λέγουμεν εν λόγω Κυρίου, ότι εμείς ισόντες υπηρελειπόμενοι εις την παρουσίαν του Κυρίου, που μη φτάσουμε τους κοιμηθέντας, ότι Αυτός ο Κύριος εν κελέσματι εν φωνή αρχαγγέλου.

Ο Ιησούς τις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών και λέγει το Σιμώνη Πέτρο, Σιμωνιόν αγαπάς με κλιπλίον τούτον, λέγει αυτόν ε Κύριε εσύ είδας ότι φιλώσε, λέγει αυτό βός και τα αρνία μου. Λέγει αυτό πάλιν δεύτερον Σιμωνιόν αγαπάς με, λέγει αυτόν ε Κύριε εσύ είδας ότι φιλώσε, λέγει αυτό πείμανε τα πρόβατά μου. Λέγει αυτό το τρίτον Σιμωνιόν αφιλείς με, ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτό το τρίτον, φιλείς με και είπεν αυτό, Κύριε εσύ πάντας είδας, συγγινώσκεις ότι φιλώσε, λέγει αυτό ο Ιησούς, βός και τα πρόβατά μου. Αμήν να μην λέγωση ότι εις νεότερος εζώνιε σε αυτόν και περιπάτης όπου ήθελες, όταν δε γυράσεις εκτενείς τα σχήρα σου και άλλος σε ζώσει, και είσαι ούπου θέλεις, τούτο δε είπε σημαίνον ποιο θανάτο δοξάσει τον Θεό. Και τούτο υπον λέγει αυτό ακολούθημη. Επιστραφείς δε ο Πέτρος βλέπει τον μαθητήν ονιγάπα ο Ιησούς ακολουθούντα, ως και αν έπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε Κύριε τι εστίο παραδιδούσε. Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει το Ιησού.

Ολούθημη, εξήλθενουν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος ουκ αποθνίσκει και ουκ είπεν αυτό ο Ιησούς, ότι ουκ αποθνίσκει, αλλά εάν αυτόν θέλων μεν είναι ως έρχομεν τί προς εν. Ούτως εστίν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων, και γράψα ταύτα και είδαμεν ότι αληθείς εστί η μαρτυρία αυτού, έστι δε και άλλα πολλά, όσα επίησεν ο Ιησούς άτινα εάν γράφεται καθέν,

0: Διακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής ειρήνης γη σωτρίες επισκέψει χωρίσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν τη ενωρία, ταύτη των ευλαβών ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών του Αγίου Ναού του και υπέρ πάντων προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων και των δούλων του Θεού Ιγνατίου και Ιγνατίου των αρχιερέων, Εμιλιανού Ιερομονάχου Αλεξάνδρου και Παύλου των Πρεσβυτέρων, Γεωργίου Αθανασίου και Χρήστου των Πρεσβυτέρων, Χριστίνης και της κεκοιμημένης δούλης του Θεού Μαρίας, και υπέρ του συγχωρεθήν αυτής πάμπλη μέλη με εκουσιόντε και ακουσιόν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Άγιο και πανσέπτων αυτού το κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρουσού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Θεός μου, την εκτενή ταύτη νικησίαν πρόσεξε πάντα τους ονδούλων και ελέησον ημάς και του πλήθος τη λέησου και του εκτιμού σου. Κατάψαν εφ' μας και επί πάντα το λόγο των απεκδεχόμενων του παρουσού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εις τη δόξα να αναπέμπαμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Τους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Πάλιν και πολλάκις, σύ προσκλητούμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέπεις τη δέηση μου καθαρισμόν τας ψυχάς και τα σώματο. Παντός μονισμού σαρκός και πνεύματος και δώσει μην ανένοχον και κατάκτητο την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε Θεός και συνευχομένη σημείο προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβο και αγάπη λατρεύεις εν ενόχους και κατακρίτως, μετέχει των Αγίου σου μυστηρίων και της πορενίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Θεός λάστιμον, Θεός

ημών Ιερώνυμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν κέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν τη ενωρία ταύτη, των ευλαβών εν ορητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου, πάντων ημών των προσελθόντων εις την θείαν μυσταγωγή αν ταύτην, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων ανακαινιστών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επερπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και τας ψυχάς των και κοιμημένων

και Αχιλλίου και νη και Χριστού των κεκοιμημένων αδελφών ημών νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο ευσχήμονος ο ψήλου καθελών το άκρατος ο σώμα συνδώνει καθαρά.

0: Ειν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
1: σε κεραία
0: διά των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει.

Εγείς ορατών δε πάντων και ωράτε, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον ομιγενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ούπι ηθέντα, ομοούσον το Πατρί, διού τα πάντα εγέννητο, των Δημός τους ανθρώπους και για την ημετέραν σωτηρία, κατερθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσατε, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμουν με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

Εσύ εκ του μη όντως εις το είναι μας παρήγηγης και παραπεσόντες ανέσσας πάνη και ουκαπέστες πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαρίσω τη μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενήσιο και το πνεύμα της το Αγίο υπέρ πάντων ενίσμεν και ονοκρίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης εκ το χειρόνιμο δέξης και δεξίου σου. Και τη παρθήκα σε χιλιάδε αρχαγγέλων και μοιριάδε αγγέλων τα χειροβούμε και τα σερφή με εξεπτέρυγα απολιώματα μετάρρυση επτερωτά.

Μαρίας Μηλένη. Σου πάμε σιώνοντας τους υπουλάνε πολλά του Θεού, και μητέρα.

Εν υπαρκούμε και πάση πόλη χώρε και των πίστηκων αυτέ, μνήστη κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών. Μνήστη κύριε των καρποφορούντων τη Αγία σου Εκκλησία και μεμνημένων των Πενήτων και επιπάντα εμά τα λέει σου εξ Απόστηλων. Και δώσει μην ενενή στο μάτι και μια καρδία δοξάζειν και ανημνήμ το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου.

0: Άνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιον, και νοερών αυτοθυσιαστήρων εις ως μηνευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψιμη τη Θείαν Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος ετισάμεν οι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ
0: παρακατηθέμεθα τη ζωήν ημών Πάπασα και τα μισθήτα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεθα και δεόμεθα και ετεύουμεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίου σου και φρικτών μυστηρίων. Ταύτης της ιεράς και

0: πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος, εις άφηση αμαρτίων, εις συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνία, εις βασιλεία ουρανών κληρονομία, εις παρησία την προσέμι, εις κρίμα, εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.
1: Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμαι τις οφειλέτες ημών, και μη σε νέγκες ημάς εις πειρασμόν, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν

εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ειν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεία σου και ελθέη στο γεια σα ημά. Ο άλλο το πατρί συγκατήμενο και ούτε μην αρώτησε με κέταξε στην καρδά σου, κύριε. Μεταδόν με το χράτο σώματο και τη τιμίω αίματο και λιμών παντή το λόγο. Θεό ηλάστην το μαρτυρό και λέει σου, με Θεό ηλάστην το μαρτυρό και λέει σου.

Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε τις άμενοι αυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε εσύ δέσου το αφιλάνθρωπο ευεργία των ψυχών ημών και εν την παρούση ημέρα κατεξίωση μας των επορενιούς και θανάτων μυστήριων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς το φόβο σου πάντας φρούησον ημών τη ζωή ασφάλισον ημών τα δύο βήματα. Ευχές και εξής εν δόξα Θεοτό και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Εις ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και

0: όλους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυπηρηθώντας όσον το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον αγιώσον σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς την δόξα θεϊκή σου δυνάμη και με εγκαταλείψιμά σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε της Εκκλησίας σου της ιερεύση, της άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνοντας του Πατρός των Φώτων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν. Του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Φυλάτων αυτάς εις την μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε.

Πνεύματι. Θεί ο Θεός ημών ο καταβασής αδικαιτάς ο δυναστής ας των πεπαιδημένων, αυτός και τα σικά.

0: Υιόν του Θεού.
1: Ετεραιώνιον μνήμης.
0: Ετιδεώμεθα υπερμακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως πάντων των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κειμένων ευσεβών Ορθοδόξων Χριστιανών, βασιλαίων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών, μοναχών, πατέρων, προπατώρων, πάπου, προπάπων, γονέων, σύζυγων, τέκνων, αδελφών, συγγενών ημών, εκ των απαρχής και μέχρι των εσχάτων και υπέρ του συγχωρεθήν αυτής. Πάπου, μένημα, εξουσιώντα και ακούσιων και των δούλων του Θεού, Χριστίνας Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου, Ιωάννας, Αριστίδου, Αριστίδου, Γεωργίου, Γεωργίου, Παναγιώτου, Δημητρίου, Βασιλικής Ελένης, Μαρίας Βασιλείου, Δημητρίου Ελένης, Αναστασίου, Αναστασίου Βασιλείου Ιωάννου Θεοδόρου, Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου Στυλιανού, Ελευθερίας Αντωνίου Βασιλικής, Παντελεήμονος, Παντελεήμονος Παύλου Παύλου Χρήστου Σωτηρίου, Δημητρίου Κωνσταντίνου Βασιλείου, Αθανασίου Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου Δημητρίου Δημητρίου Αποστόλου Αλεξάνδρας, Ουρανίες Χρήστου Αθανασίου Ελένης Βασιλείου, Γλυκερίες Κερασίνας, Ανθής Εκατερίνη Σταυρού Λαφανή Ελένη Εκατερίνη Ευθυμίας, Γεωργίας, Γεωργίας Βασιλικής, Βασιλείου Αγορίτσα Νικολάου Μαρίας Κωνσταντίνου Εκατερίνης Νικολάου Ελένης Συστρίου Ευαγγελού Κωνσταντίνου Ευαγγελίας Παναγιώτου Πάπρου Πάπων Παναγιώτου Παρασκευής Χρήστου Κερασίας Νικολάου Μαρίας Μαργαρίτου Ευαγγελίας Κερασίνας Νικολάου Ζωής Χρήστου Νικολάου Μαρίας Μαρίας Ευμορφίας Βασιλείου και Ευγενίας Χρήστου Δημητρίου Νικολάου Ιωάννου Γεωργίου Στεφάνου Παναγιώτας Ουρανίας Γιαννούλας Αγγελικής Ιωλίας και Παρασκευής Χρήστου Ηλία Δημητρίου Ζωή, Τωμά Αλεξάνδρου Θεοφάνου Διονυσίου, Ελένη Βασιλική. Ελένη.
2: Έρευνε από τώρα και εσύ.
0: Χρήστου Παναγιώτα Στεργίου Ευαγγέλου, Ελένης Ιωάννου και Δημητρίου. Εμιλιανού Ιερομονάχου Χιλίου Θεοδόρου Άννας, Ιωάννα Ευρυπηδού, Άννας Δημητρίου Αθανασίου Αχιλίου Κωνσταντίνου. Αχιλίου Αγγλαίης Ευδοκίας Ευρυπίδου Νικολάου, Σταυρούλας Ελένης Χριστίνας Φωτίου, Γεωργίου Κωνσταντίνας Δημητρίου, Γεωργίου Ιωάννου Πολυχρόνη Ευαγγέλου Χρυσοστόμου Παναγιώτου, Ανδρέου Ιωάννου Αναστασίας Φανής, Εμμανουήλ και Ζωής, Σωτηρίου Φωτεινής, Μιχαήλ Αλεξάνδρης Ευγενής Βαΐας Μιλιάς Τριανταφύλου Νικολάου Κωνσταντινιάς, Δημητρίου Θωμανάτρη Γεωργίου Κωνσταντινιάς, Αριστοτέλους Μιχαήλ Χριστίνα Εκατερίνη Ιωάννου Στεφάνου, Ανθής Γεωργίου Χαραλάμπου Γεωργίου, Αθηνά Δημητρίου Παρασκευή Στομά, και Φανή Ιγνατίου Αρχιερέως Παύλου, Ιερομονάχου Χριστονύφη Μοναχή Δημητρίου, Δήμητρα Σπυρίδων Αθανασίου Αλεξάνδρας, Ιωάννου Κωνσταντίνου Βαΐας, Γεωργίου Χαμαϊδής Γεωργίου Μελπομένης Δημητρίου Αθαναστασίας, Πασχάλη Ιωάννου Ηλιού Παναγιώτου Κλικερία, Γεωργίου Ζωής Κωνσταντίνου Αρετής Μαρίας Ιωάννου Γεωργίου Πάπου Προπάπων, Γεωργίου Χρήστου Κωνσταντίνου Ηλία Ηλία, Λάμπρου Αναστασίου Πέτρου Χρήστου Βαΐου Κωνσταντίνου Δημητρίου, Νικολάου Νικολάου Γεωργίου Σωτηρίου, Κωνσταντίνου Νικολάου Δημητρίου Αθανασίου Χρήστου Σωτηρίου, Κωνσταντίνου Γεωργίου Αναστασίας, Έλλης Βαΐας Ανθούλας Καλλιόπης Ανθής, Αγορίτσας Ξανθής Λευκής Σταυρούλας Ανθούλας Παρασκευής Κωνσταντίνου Χαρίκλιας Ευδοξίας Εκατερίνης Μαρίας και Ιωάννου Δημητρίου Σταυρούλας και Αχιλέα Ελένης Δημητρίου Δημητρίου Ιωάννου Γεωργίου Αθανασίου Χαραλάμπου Θωμά Παναγιώτου Αρετής Μαρία Ευαγγελία Ιωάννου Αποστόλου Νικολάου Ιωάννου Κωνσταντίνου Νικολάου Νικολάου Δήμητρα Σταυρούλα Ευαγγελία Αθανασίου Δημητρίου Αθανασίου Κωνσταντίνου Γεωργίου Σωτηρίου Ζωής Κωνσταντίνου Ερατό Ιωάννου Αλεξάνδρα Γεωργίου Γεωργίου Χρυσοβαλάντο Αγγελική Στομά Βασιλείου Παρασκευής και Ευαγγελίας Ευθυμίου Γεωργίου Μιλτιάδου, Βασιλικής Ελευθερίας Στέργιου, Κωνσταντίνας Χρήστου Ζαχαρίτσας Ζωής Βασιλικής Δημητρίου Παρασκευή, Πάπρο Πάπων Θεοδούλη Μοναχή Θωμά Μαρία, Γεωργίου Αλεξάνδρα Παγώνα Αθηνά Βαρσάμου Δημητρίου, Αναστασίου και Νικολάου Θεοδοσία Μοναχή Θεοφάνου Αχιλέα Χρήστου Χρυσούλα Ιωάννου, Σιδέρη Ευθυμίου και Κωνσταντινού Χρήστου Αθανασία, Γεωργίου Γεωργίου Σωτηρία, Ευδοκία Παναγιώτου Κερασίνα και Νικολάου Παναγιώτα, Ανδρέου Παγώνα Δημητρίου, Δέσποινα Νικολάου Παύλου Παπαναθανασίου Μαρίας, Κωνσταντίνας Ευαγγέλου Γαλάτιας Χρυσής Γεωργίου Ηρακλή και Παρασκευής Κωνσταντίνου Χρήστου Παναγιώτα Θεοδόρου Αγάπης Χρήστου Ελευθερίου, Βασιλείου Παναγιώτου Νικολάου Φιγενίας, Ευαγγέλου Ηλία Πολυξένη Θεοδόρου Ελένης, Χαραλάμπου Κυριακής Αθανασίου Ευαγγέλου Εκατερίνης Χρυσής, Ευθυμίου Δημητρίου Ιωάννου Γεωργίου, Στεργίου Γεωργίου Αριστεία Μαρία Ιωάννα Αχιλέα Θανασίου Αντιγόνης Χριστοφόρου Θανασίου Χρήκλια Κωνσταντίνου Βασιλικής Βασιλείου Αγγελικής Φανής Νικολάου Δημητρίου Νικολάου Αλεξίου Νικολάου Φανής Μαράγδας Αγγελικής Ευλαμπίας Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου και Βαΐου Βασιλείου Πρεσβυτέρου Σοφίας Πρεσβυτέρας Αθανασίου Άννας Γεωργίου Κωνσταντίνας Ιωάννου Ασπασίας Αναστασίας Κωνσταντίνου και Ασπασίας Ευαγγέλου Ελένης Βασιλικής Αλεξάνδρου Μαρία Κωνσταντίνου Θεοφάνη Ελένη Γεωργίου Αγγελική Ματθαίου Φωτεινής Παρασκευής Αγγελικής Νικολάου και Παναγιώτας Μαρίας Σταύρου Μαρούλας Θεοφάνους Αθανασίας Λαζάρου Ανδρέου Πέτρου Μαρία Ευαγγελία Παναγιώτου Ιωάννου Ευαγγελία Χαρίκλειας Στυλιανού Ιουλίας Ιωάννου Νικοδήμου Ιερομονάχου Παντελεήμονος Δέσποινας Κωνσταντίνου Τριάδα Νικολάου Ανατολή Σάβα Χαρίκλειας Αθανασίου Πέτρου Χρήστου Χαραλάμπου Νικολάου Λουκά Παρθένα και Παναγιώτα Παύλου, Αγγελικής Ευτυχίας Ιωάννου Βαΐα, Στεργίου Αθηνά, Διαμαντία Άρτεμις και Σωτηρίας Πολυξένης Ανδρέου, Ανδρέου Ευαγγελία Γεωργίου Θωμά Ιωάννου, Παντελεήμονος Σταυρούλας και Ιωάννας, Δημητρίου Αντωνίου Ευαγγελίας Γεωργίου Κωνσταντίνου Ελένης, Χρήστου Ζωής Βασιλείου Μαρίας Σοκράτους Νικολάου και Μελπομένης, Ιγνατίου Αρχιερέως Ανδρέου, Στεφάνου Δημητρίου Πασχάλη, Δημητρίου Εμμανουήλ, Κωνσταντίνου Ιωάννου, Κωνσταντίνου Ανδρέου, Γεωργίες Νικοδήμου, Ιωάννου Αντωνίου Αρετής, Χρήστου Αχιλέα Βασιλείου, Ευαγγέλου Χρήστου Κωνσταντίνου, Μαρία Κωνσταντίνα Ανδρέου, Γεωργίου Πάπρο Πάπων Αθανασίου, Κωνσταντίνου Βασιλείου Γρηγορίου Μαρίας Πέτρου, Ευαγγελίας Παρασκευής και Θωμά, Κωνσταντίνου Αργυρός, Σταύρου Αθανασίας, Αχιλέως Ηλίου Χρήστου, Εκατερίνης Χρήστου, Αγνής Χριστίνης, Κωνσταντίνου Χρήστου, Βαΐου Χρήστου, Μαρία Σταύρου Ζωής, Κωνσταντίνου Θεοδόρας, Λαζάρου Ιωάννου, Βουζάνας Ιωάννου, Αγορίτσα Ελένη, Αθανασίας Διονυσίου Σωτηρίου, Ευγενίας, Βασιλικής Αντωνίου Βασιλείου, Χρήστου Ιωάννου, Χρήστου Ευαγγέλου, Ευαγγελίας Αντωνίου, Ανδρέου Ηλίου, Ανδρέου Αναστασίου Νικολάου Βασιλικής, Χριστοδούλα Αρχιερέως, Αντωνίου Αρχιερέως, Κυρίλου Ιερομονάχου, Αλεξάνδρου Πρεσβυτέρου, Ιωάννου Πρεσβυτέρου, Παύλου Πρεσβυτέρου, Ιωάννου Πρεσβυτέρου, Δαμασκηνού Μοναχού, Χριστονύφη Μοναχή, Αλεξάνδρου Πρεσβυτέρα, Φρυδερίκη Βασιλείου Χρήστου και Ιωάννα Σλάμπρου, Όλγα Στυλιανού Βασιλικής Αλεξάνδρου, Ευαγγέλου Πολυξένης Γεωργίου Βαΐα Παναγιώτου, Διονυσίου Χριστίνας Ηλία Χρυσούλας, Παναγιώτου Αγλαΐας Αναστασίας Σπυρίδωνος Άννας, Άννα Αθανασίας Βαρδί Ηρακλή, Κωνσταντίνου Αρετής Εκατερίνη Ηρακλή Βαρβάρα, Δέσποινας και Ιωάννου Παναγιώτου Ασημίνας, Αθανασίου Δημητρίου Αλεξάνδρου Παναγιώτας, Νικολάου Ελένης Γερασίου Μαρία Δημητρίου Αναστασίου Γεωργίου Γεωργίου Ανδρέου Σταύρου και Ιωάννου Δημητρίου Δήμητρας Ευαγγέλου Ιωάννου Χρήστου Φωτεινής Πέτρου Βασιλείου Παναγιώτου Μάρθας Αγλαΐας Βασιλείου Νικολάου Γρηγορίου Καλλιόπης Γεωργίου Ξενοφόνος Κωνσταντίνου Ιωάννου Ιωάννου Ευαγγέλου Ευαγγέλου Σοφίας Αθανασίου Αναστασίου Ιωάννου Αποστολίας Ελένης Βασιλείου Γεωργίου Βάγιας Ευθυμίας Παναγιώτα Σάβα, Νικολάου Μακρίνας, Μακρίνα Σημεών Ευαγγελίας, Φιλίππου Αποστόλου Βασιλικής, Βασιλικής Γεωργίου Λαύρου Γεωργίου και Όλγας, Κωνσταντίνου Θεοδασίου Δημητρίου Γεωργίου Βασιλικής, Αγγέλου Αλεξάνδρου Σοφία Δημητρίου Ευαγγελία Σημεών Εκατερίνης Νικολάου Σημεών Κλιμάτσας, Πάπορ Πάπων Ελευθερίου Μαρίας Δημητρίου Γεωργίου Ιωάννου Γεωργίου Ομαλίας Νικολάου Ελένης, Ιακώβου Ολυμπίας Κωνσταντίνου Μαρίας Μιχαήλ Ευαγγελίας Κωνσταντίνου Ευαγγελίας Βασιλείου Αργυρός, Δημητρίου Ευτυχία Αθανασίου Αναστασίας Γεωργίου Βασιλικής Ανδρέου Χρυσάνθης Ευστρατίου Κλειό Μαρία Γεωργίου Μαρία Σωτηρίου Δέσποινας Βλασίου Κωνσταντίνας Ελένης Κωνσταντίνου Ιωάννου Λεωνίδα Ανδρέου Κασάνδρας Νικολάου Παγώνας Γεωργίου Σπυρίδωνος Αφροδίτης Σπυριδούλας Κωνσταντίνου Ιωάννου Βασιλικής Αθανασίου Μαρίας Ιωάννου Ευθυμία Παναγιώτα Σοφία Κωνσταντίνου Ελένη Αριστοτέλους Ειρήνη Κωνσταντίνου Αθανασίου και Σταμούλη Δημητρίου Ανδρέου Κωνσταντίνα Ιωάννου Νικολάου Γρηγορίου Σταύρου Τσαμπίκα Σέβα Φωτίου Γεωργίου Αντιγόνης Γεωργίου Κωνσταντίνου Όλγα Ιωάννου Αθανασίου Μαρία Ιωάννου Ευθύνια Κωνσταντίνου Βασιλική Σοφία Παναγιώτα και Σταμούλη Περιάνδρου Ελένης Καλίστρα του Ελισάβετ Ευδοξίας Αθανασίου Εφροσύνης Δημητρίου Χρονία Ιωάννου Εκατερίνη Μερκουρίου Βασιλικής Δημητρίου Ελισάβετ Στυλιανού Σοφία Ευαγγέλου Σταύρου Μαργαρίτη Ζωή Δημητρίου Ελισάβετ Γεωργίου Γερασίμου Θεοφίλου Δημητρίου Κωνσταντίνου Αθανασίου Εμιλία, Αναστασία, Κατερίνη, Πολυξένη, Μαρία και Μαγδαληνή, Σταύρου, Βασιλείου, Ευαγγενίας, Παναγιώτου, Ερασμίας, Αγαθής, Γρηγορίου, Γεωργίου, Δόμνας, Κωνσταντίνου και Στέλιου, Γεωργίου, Φωτίου, Αναστασίας, Ιωάννου, Δέσποινας, Ιωάννου, Δημητρίου, Ραζαλία, Αθανασίου, Δρόσια, Αλεξάνδρα, Παναγιώτο, Θωμά, Εκατερίνη, Φωτίου, Φανή, Στεφάνου, Θωμά, Μαρία, Στεφάνου, Ευαγγελία, Μαγδαληνή, Σουλτάνα, Ανδρονίκη, Πάπο, Προπάπων, Κωνσταντίνου, Ουρανίας, Χρήστου, Σοφία, Γεωργίου, Αλεξάνδρα, Παναγιώτο, Ευαγγέλου, Αθανασίου, Γεωργίου, Ευδοξίας, Αλκμίνης, Ιάσονος, Ερυφίλης, Αλεξάνδρα, Παναγιώτη, Μιχαήλ, Τριανταφύλου, Ευαγγέλου, Χρυσάνθης, Ευστρατείου, Δημητρίου, Ευαγγελίας και Παρθένας, Γεωργίου, Θεοδοσίας, Αγορίτσας, Παρασκευής, Αναστασίου, Πέτρου, Βασιλικής, Κωνσταντίνου, Βασιλικής, Σωτηρία, Θωμά, Θωμά και Αργυρός, Αθανασίου, Ελένης, Θεοδόρου, Σταματίας, Κωνσταντίνου, Παρασκευής, Μαρίας, Ανδρομάχης, Όλγας, Ελευθερίου, Γεωργίου, Ζωής, Αθανασίου, Στεριανής, Ιωάννου, Μαρίας, Γεωργίου, Ελένης, Γεωργίου και Ευαγγελίας, Ιωάννου, Γεωργίου, Κωνσταντίνου, Εκατερίνη, Ελένη, Στεριανής, Χρήστου και Ηλία, Ελένης, Βασιλείου, Ζωής, Αθανασίου, Ασίμω, Λεωνίδα, Χρυσούλα, Αναστασία, Κωνσταντίνου, Εκατερίνη, Νικολάου, Βασιλείου, Πέτρου, Κωνσταντίνου, Ειρήνης, Ευσταθείου, Νίκης, Χρήστου, Τριανταφύλου, Σταματίας, Μαργαρίτα, Νικολάου, Πασχαλιά, Αναστασία, Θεοδόρου, Πατρικίου και Ανθής, Θεοδόρου, Γεωργίου, Αρετής, Γεωργίου, Ευαγγελία, Αθανασίου, Δημητρίου, Σπυρίδωνος, Χαρίκτες, Βασιλικής, Θωμάς, Σταυρούλας και Αντωνίας, Νικολάου, Βασιλείου, Κωνσταντίνου, Γεωργίας, Μαρίας, Αντωνίου, Χαραλάμπου, Δημητρίου, Αλεξάνδρου, Πρεσβυτέρου, Ελευθερίας, Αθανασίου, Αλεξάνδρα, Πρεσβυτέρα, Δημητρίου, Κωνσταντίνου, Βαΐου και Παναγιώτας, Βασιλείου, Γεωργίου, Χρήστο, Καταρίνης, Αχιλλέως, Νικολάου, Αντωνίου, Χαραλάμπου, Ελευθερία, Θεολογία, Δημητρίου, Κωνσταντίνου και Γεωργίου, Δημητρίου, Ελευθερία, Βασιλείου, Γεωργίου, Ευαγγέλου και Ευανθία, Αγγέλου, Χρήστο, Αθανασίου, Ευαγγελία, Κωνσταντίνου, Θεοδόρου, Αναστασία, Ανδρέου και Λαμπρινής, Θεοδόρου, Γεωργίου και Βασιλικής, Βαΐου, Δέσποινα, Δημητρίου, Μαρία, Αθανασίου, Παρασκευής, Βαΐου, Ελένης, Αθανασίου, Αθανασία, Σπυρίδωνος, Σταματίας και Κρυστάλλος, Νικολάου, Αθηνάς, Βασιλείου, Στυλιανής, Αντιγόνης, Ευαγγέλου, Μαρίας, Σουλτάνας, Ιωάννα, Αναστασία, Δημητρίου, Μαρίας, Κωνσταντίνας, Αριστέας, Παύλου, Πολυξένης, Ειρήνης, Άννας, Ευαγγέλου, Αριστέα, Παύλου, Αθανασίου, Κωνσταντίνου, Πολυξένης, Θεοδόρου, Αριστούλας, Αθανασίου, Ελένης, Ευσταθίας, Χρήστου, Γεωργίου, Εκατερίνης, Βασιλικής, Ελένης, Κωνσταντίνας, Παρασκευής, Εμμανουήλ, Ελένης, Ευτυχίας, Άννας, Αποστόλου, Ηλία, Αθανασίου, Αθηνά, Δημητρίου, Γεωργίου, Φιλίππου, Γεωργίου, Αρετής, Αθανασίου, Ευσταθίας, Αφροδίτης, Πάπρο, Πάπων, Παντελεήμονος, Αλεξάνδρου, Παντελεήμονος, Κωνσταντίνου, Ευαγγελία, Παναγιώτα, Πολυξένη, Πάπρο, Πάπων, Αντωνίου, Γεωργίου, Νικολάου, Νικολάου, Κωνσταντίνου, Γεωργίου, Στυλιανού, Χρήστου, Παρασκευής, Φωτεινής, Παναγιώτας, Ιωάννου, Κωνσταντίνου, Παναγιώτου, Αλεξάνδρας, Πάπρο, Πάπων, Παναγιώτου, Γεωργίου, Άννας, Παρθένας, Γεωργίου, Ουρανία, Παναγιώτου, Ελευθερίου και Εκατερίνης, Βασιλείου, Χαραλάμπους, Ιωάννου, Μαρίας, Γεωργίου, Αλεξάνδρα, Παρασκευής και Κωνσταντίνου, Αναστασίου, Αρχιερέως, Κωνσταντίνου, Στεφάνου, Ευανθία, Αναστασίου, Νίκης, Πέτρου, Πολυξένης, Αναστασία, Αθανασίου, Κλεοπάτρα, Χρήστο, Βυργενία, Λάμπρου, Αμαλία, Αλεξάνδρου, Ηλία, Σταματία, Σοφία, Σοφία, Λάμπρου, Βασιλική, Όλγα, Γεώργιο, Αθηνά, Ιωάννου, Αλεξάνδρου, Λάμπρου, Βασιλικής και Χρήστου, Κωνσταντίνου, Γεωργίου, Αλήθειας, Τριανταφυλιάς, Δημητρίου, Εκατερίνη, Σοφίας, Παναγιώτου, Παναγιώτας, Ιωάννου, Ελένης, Σπυρίδωνος, Μαρίας, Μαρίας, Αργυρίου, Ευθυμίου, Ζωής, Λάμπρου, Βαΐου, Δημητρίου, Ευθυμίου, Δημητρίου και Νικολάου, Ιωάννου, Γρηγορίου, Μαγδαληνής, Χριστοδούλου, Ελένης, Δημητρίου και Χρήστου, Χρήστου, Βαΐτσα, Δημητρίου, Άννα, Αντιγόνη Ιωάννου Βασιλείου, Δημητρίου Αργυρίου Αναγνώστου, Δημητρίου Δήμητρας Αργυρίου Άννας, Αργυρίου Γεωργίου Αθάνα, Σίου Δάφτης Αλεξάνδρου Ελένης Χρήστου Γεωργίου Κωνσταντίνου, Γεωργίου Χαρίκλειες Ευδοκίας Κωνσταντίνου, Ειρήνη Ιωάννου Ελένη, Ηλία Ιωάννου Παναγιώτου Αποστόλου Αντωνίου Μαρίας, Δημητρίου Δημητρίου Ηρακλή, Βασιλική Σταυρούλα Σταυρούλα Μακρίνα, Μοναχή Τέκνα, Πάπρο Πάπων, Τηλεμάχου, Αριστέας Δημητρίου Αστερίου, Ευαγγελίας Σωτηρίας, Ελευθερίας Βάκιος Κωνσταντίνου, Ελευθερίου Δημητρίου Μαρίας Βασιλικής και Μιχαήλ, Δημητρίου Μαρίας Παύλου Στεφάνου Άνδροι Ανής, Παρασκευής Ελευθερίας Σοφία Ισιδώρου Διωάννου, Διαμάντο Βασιλείου Πρεσβυτέρου Αφροδίτη Κωνσταντίνου, Βασιλικής Νικολάου Θωμά, Ηλία Δημητρίου Βασιλείου, Γεωργίου Στεφάνου και Μαρίας, Αγγέλου Βασιλείου, Σωτηρίου Θωμά Βασιλικής, Θεωνία Μοναχή Αγαθονή, Αγάθωνος Μονοχού Ευαγγελίας, Αθανασίου, Σωτηρία Όλγα Γρηγορίου και Αναστασίας, Αριστοτέλου Ιωάννου, Ιωάννου Αθανασίου, Κωνσταντίνου Ελένης, Ειρήνης Ευθυμίας, Μαρίας Βασιλικής και Βασιλικής, Αποστόλου Παναγιώτου, Ευτυχής Αποστόλου Λουκυβιάδου, Λάμπρου και Χρυσούλας, Μαρίας Δημητρίου Βασιλικής, Μανασία Ευαγγέλου, Μαρία Ελένη και Μυρσίνης, Παύλου και Ηλίου των Πρεσβυτέρων, Αγάθου του Πλαθνήσου Μαζουσών, Κωνσταντίνου Χρήστου, Κωνσταντίνου Ευανθίου, Μαρία Αθανασίου, Ηλίου Αθανασίου, Κατερίνης Ευσταθίου, Ελευθερία Ελισάβη Δημητρίου, Δημητρίου Βασιλείου, Παύλου Πάπων, Συγγενών Φίλων, Νικολάου, Ευαγγελία Αποστόλου Μαρία Νικολάου, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας Βικτωρίας, Δέσποινης Αποστόλου Θεοφίλου Αλεξάνδρου, Σπυριδούλας Δημητρίου Όλγας, Γεωργίου Μεταξίας Ευγενίας, Γεωργίου Βασιλικής Πολυξένης Ανδρέου, Ευαγγέλου Θανασίου Νικολάου, Φωτίου Πασχαλίνας, Ιωάννου και Κατερίνης, Ευαγγελία Θεοδόρου Θεμιστοκλή, Ελένη Σταύρου, Εκατερίνη Αχιλέως, Αγλαία Στομά, Θωμά, Βαΐα Δημητρίου Αποστόλου, Καταρίνη Μαρία Δημητρίου, Αναστασίου Αχιλέα, Βασίλικης Κωνσταντίνου και Αχιλέα Δημητρίου Πρεσβυτέρου, Παρασκευή Πρεσβυτέρα, Αλεξάνδρου Πινελόπη Νικολάου, Μαρία Στεριού Ελένης, Βασίλικης Παρασκευής Στομά, Φωτεινής Αθηνά, Βασιλικής, Μάλα Ματής Αστερίου Δημητρίου, Δημητρίου Γρηγορίου, Ιωάννου Περικλέους και Μιχαήλ, Γερόντης Αθεοκτής της Μαρίας Ροδούλας Ελένης Δανιήλ, Ευδοκίας Ηλία Νικολάου, Δήμητρας Ευαγγελία Γεωργίου, Χριστίνα Ανδρέου, Μαρία και Ζωής, Χρήστου Δημητρίου Κωνσταντίνου Βασιλείου, Μαρία στη Ηλία Σουλτάνας, Ιωάννου Δέσποινας Νικολάου Νικολάου, Δημητρίου Μιχαήλ Μητιάδο, Αγγελικής Κλικερίας, Δημοσθένη Βασιλείου Αθανασίου, Ελευθερίου Αναστασίας Έλσης, Φρυδερίκης και Χρυσούλας, Κωνσταντίνου Ανδρονίκης Νότα, Ελένης Δημητρίου Αλεξάνδρας, Ελευθερίου Ιωάννου Σταύρου, Ευαγγελίας Αποστόλου, Ιωάννου Μαρία Μιχαήλ, Μαρία Δημητρίου Αντιγόνης, Δημητρίου Μεριτζένης, Λεωνίδου Πρεσβυτέρου Ευθροσύνης, Περικλή Αγλαίας Ιωάννου Ιωάννου, Δήμητρα Σάνα Νικολάου Πρεσβυτέρου Πέτρου, Μοναχού Ιλαρίου, Μοναχού Εκατερίνης, Μιχαήλ Αναστασίας, Μιχαήλ Ιωάννας Αθανασίου Σπυρίδωνος Γεωργίου Κωνσταντίνου Εκατερίνης Διονυσίου, Φερενίκης Ευαγγέλου Αποστόλου Πάπου Προπάπων Κωνσταντίνου, Βασιλείου Βασιλείου Ελευθερία Ζωή Κωνσταντίνου Γεωργίου Γεωργίου Χαρίκλη Χαρίκλη Νικολάου Τιτίκα Πάπου Προπάπων Αστερίου Δημητρίου Αθανασίου Δημητρίου Εκατερίνης Γεωργίου Στυλιανής Ξανθής Χαραλάμπου Αθανασίου Θεολογία και Θεοδόρο Αστερίου Μιλτιάδου Μιλτιάδου Δημητρίου Παναγιώτου Ηλίου Θεοδόρα Τριγώνα και Μαρίας Παναγιώτου Γεωργίου Χριστίνης Ελένης Όλγας Άννα Ανδριανή Μαρία Στεριού Αντωνίου Χρήστου Στέριου Γεωργίου Κωνσταντίνου Αχιλέα Αποστόλου Γεωργίου Ελένη Ελευθερία Αθανασίου Γεωργίου Σταύρου Θεοδόρου Έλλης Πάπρου Πάπων Κωνσταντίνου Ιωάννου Λάμπρου Νικολάου Βαϊού Αλέκου Αχιλέου Θεοδόρου Πασχάλη Δημητρίου Χρήστου Βασιλείου Ηλίου Μιλτιάδου Βαϊού Ιωάννου Αγαθοκλέους Αγόρος Περιστέρας Μαρίας Χρυσούλας Αγγελικής Εκατρίνης Χρυσούλας Ευρυδίκης Ευτυχίας Όλγας και Δήμητρας Μαρίας Ελένης Ολυμπίας Λαμπρινής Δημητρίου Σταυρούλα Ροδούλα Μακρίνα Ουρανία και Ευαγγελία Παύλου Νηπίου Χρήστου Ελένης Αναστασίου Ζωής Βασιλείου Μεταξίας Νικολάου Κωνσταντίνας Αχιλέως Ελπινίκη Γεωργίου Νηπίου Χαραλάμπου Ελευθερία και Ευαγγέλου Δημητρίου Θωμά Παναγιώτα Γεωργίου Κωνσταντίνα Λάμπρου, Δήμητρας και Κωνσταντίνας, Αθανασίου Παναγιώτου Ευθυμίου, Ευανθία Αθανασίου Σωτηρίου Δημήτρας, Μιχαήλ Δάφνης Βασιλείου Ευθυμίου, Αλεξάνδρα και Μαρία, Αθανασίου Χρήστου Αργυρίου Αναστασία, Μιχαήλ Ρόδου, Παναγιώτου Δέσποινα, Πασχάλη Μαρία, Ιωάννου Δημητρή, Ιωάννου Ασημίνα Σταματία, Πασχάλη Κωνσταντίνου Κορίνα, Γεωργίου Γεωργίου Νικολάου, Κωνσταντίνα και Βυσαρίωνος, Αθανασίου Αργυρίου Πασχάλη Παναγιώτου Δέσποινα, Αναστασία Μαρία, Μαρία Ιωάννου, Ασημίνα Πασχάλη, Γεωργίου Γεωργίου Ευθυμίου, Κωνσταντίνα Μαρία, Χρήστου Νικολάου, Δημητρίου Ιωάννα, Αθανασίου Ιωάννου, Ουρανία, Κωνσταντίνα Ανδρονίκη, Πρεσβυτέρα Παναγιώτου, Δέσποινα Ιωάννου, Μαρία Δηργυρίου, Αναστασία Κωνσταντίνα Όλγα, Δημητρίου Αθανασίου, Παναγιώτη Σοφία Θεοδόρου, Ελένη Γεωργίου, Βασιλική Βασιλική Ιωάννα, Γεωργίου και Γεωργίου. Αθανασίου Δημητρίου Ιωάννου, Μιχαήλ, Βασιλείο Αποστόλου, Ραφαήλ Κωνσταντίνου Σάβα, Νικολάου Χρήστου. Δημητρίου Αθανασίου Ελευθερία Δέσποινα Άννα Ιωάννα Μαρία Παναγιώτα Αθηνά και Εκατερίνη Βαΐου Σοφία Βαΐα Κωνσταντίνου Μαρία Αθανασίου Ιωάννου Βασιλικής Ιωάννου Χρυσούλας Αποστόλου Παρασκευής Τασούλας Βαΐας και Κωνσταντίνου Αχιλέως Γεωργίου Νικολάου Χρήστου Ηλίου Γεωργίου Ηλίου Γρηγορίου Νικολάου Ιωάννου Κυράτσου Ιωάννα Δάφνη Χρυσούλα Κρυστάλλο Πολυξένης Χρυσούλας και Μαριάνθης Ηλίου Γεωργίου Ζήση Γεωργίου Εκατερίνη Ιωάννου Ιωάννα Γερακίνο Κωνσταντίνου Χρήστου Βασιλικής Αθανασίου Ασπασίας Αχιλέως Παναγιώτα Άννα Εφθαλία Βασιλείου Βασιλείου Ευαγγέλου Ζωγράφου Δήμητρας Μαρίας Γεωργίου Κωνσταντίνου Γρηγορίου Παναγιώτου και Στεφάνου Δημήτριο Αλεξάνδρου Πρεσβυτέρου Χρήστου, Εκατερίνης Ιορδάνου Προδρόμου Αντωνίου, Βαΐα Στεφάνου, Κυριακής Νικολάου Γεώργια, Αθανασίου Ελένης Παρασκευής Αντωνίου, Μαγδαληνής Θεοδόρου Ηλίου, Κατερίνη Μαγδαληνή και Αβραάμ, Σταυρούλα Θεοδόρου, Δέσποινα Αποστόλου, Μινά, Ελισάβετ Χαραλάμπου, Μαρία Δημητρίου, Κυριακή, Ιωάννου Ηρακλή Αποστόλου Δημητρίου, Παναγιώτα Χρυσοστόμου, Δέσποινα, Αγγελική Παύρου Παπολένη, Δημητρίου Δημητρίου, Γεωργίου Δημητρίου, Δήμητρας Αριστίδου, Ειρήνης.
2: Το τελευταίο τι είναι αυτό. Αμαλίας,
0: Αμαλίας, Βαΐα, Εκατερίνη Αντωνίου Στεφάνου, Κυριακή Κωνσταντίνου Παναγιώτα, Αντωνίου Μαγδανή Προδρόμου Ιορδάνου Χρήστου, Δημητρίου Ελένη, Θεοδόρου Σοφία και Νικολάου, Γεωργίου Αχιλέα, Γεωργίου Αθανασίου Όλγας, Αχιλέο Ελένης, Γεωργίου Σταυρούλας, Πάπρο Πάπων Συγγενών Γρηγορίου Ζωής Αντωνίου Ιωάννα, Δημητρίου Μαρία Ευαγγέλου, Ανδρομάχη Μεσαρχής Κασιανής Ευαγγελία, Αχιλέα Δημητρίου Ευαγγέλου, Πρεσβυτέρου Νικολάου, Δημητρίου Παρασκευής και Χριστίνας Αλεξάνδρου Ανθούλας Διονυσίου Κατερίνης Δημητρίου, Γεωργίου Όλγας Πολυξένης Γεωργίου Θεοδόρου Ευαγγελίας Νικολάου Ηλίου Γεωργίου Μαρίας, Μαρίκας, Ιωάννας, Πάπου, Προπάπων, Σπυρίδωνος, Ευθυμία, Αχιλέου, Σταύρου, Σταύρου, Αχιλέα, Μαρία, Δημητρίου, Αγγελικής Πολυξένης Ιωάννου, Γεωργίου, Σωτηρίου, Βασιλικής Κωνσταντίνου, Ελένης και Ανθής, Νικολάου, Αναστασίας, Γεωργίου, Βασιλείου, Όλγας, Δημητρίου, Αποστόλου, Γιαννούλας και Μαρίκας, Κωνσταντίνας, Νικολάου, Δημητρίου, Βασιλικής Σωτηρίου, Πρεσβυτέρου, Προδρόμου, Μαρίας, Καλλιόπης, Πάπου, Προπάπων, Ιουνί, Βασιλική, Ζήση, Γεωργίου, Κωνσταντίνου, Ζήση, Ουρανία, Ιωάννου, Σταμάτη, Αναστασίου, Ζωή, Ελευθερίου, Χρήστου, Ιωάννου, Ανδρομάχης και Βασιλείου, Γεωργία, Γεωργίου, Μαρία, Θεοδόρου, Κωνσταντίνου, Θεοπούλα, Ελισάβετ, Γεωργίου, Ελένη, Κωνσταντίνου, Δέσποινα, Δημητρίου και Ασίμος, Αντωνίου, Χριστίνας, Κωνσταντίνου, Ευαγγελίας, Κωνσταντίνας, Αγορίτης Προκοπίου, Χρυσοστόμου, Γεωργίου, Γιαννούλας, Χρυσάντης, Σοκράτη, Αγγελικής και Αχιλέα, Χαραλάμπου, Κωνσταντίνου, Παρασκευής, Ιωάννου, Κωνσταντίνου, Βασιλικής, Ευαγγελία, Ευαγγελία, Πάπρο, Πάπων, Αδερφών, Γεωργίου, Αποστόλου, Νηπίου, Κωνσταντίνου, Νηπίου, Χρήστου, Ελένης, Αποστόλου, Ευθυμία, Αδελφών, Πάπρο, Πάπα, Θωμά, Αποστόλου, Χρυσοστόμου, Ευανθία, Προκοπίου, Αποστολία, Γεωργίου Δημητρίου Στεφάνου, Ευαγγέλου, Αχιλέα, Χαραλάμπος, Παρασκευής, Γιαννούλα, Σοκράτη και Θεοδόρα, Χαραλάμπο, Αντωνίου, Νικολάου, Ελευθερία, Κωνσταντίνου, Βασιλείου, Γεωργίου, Αθανασίου, Αγλαΐας, Αχιλέα, Ελένης, Νικολάου, Εκατερίνης, Αχιλέα, Δημητρίου, Παναγιώτου και Νικολάου, Νικολάου, Δημητρίου, Ιωάννου, Χρήστο, Αποστόλου, Κωνσταντίνου, Νικολάου, Κωνσταντίνου, Σταματία, Ζωή, Μαρία, Ελένη, Ελευθερία και Γεωργία, Θεοφάνου, Ελένης, Λουκίας, Βασιλείου, Χρήστου, Λαμπρινή Γεωργίου Ευαγγέλου, Ευαγγελία Σπυρίδων Σάνα, Δημοσθένη Νικολάου Νικολάου, Ουρανία Σπυρίδων Λαζάρου, Δέσποινα Αναστασίου Βασιλική Σπυρίδων, Αντωνία Μαρηγό Νικολάου, Στυλιανή Ελευθερία Γυρό Γεωργίου, Κωνσταντίνα Ιωάννου Ιωάννου Ελένη Ζωή, Φωτεινή Φωτεινή Κωνσταντίνου Αναστασίου Νικολάου, Αναστασίου Παύλου, Αποστόλου Λαύρου, Δημητρίου Δημητρίου Γεωργίου Πέτρου, Κωνσταντίνου και Σπυρίδων, Δημητρίου Αχιλέα, Δήμητρα Χρήστου Ιωάννου Ιωάννου και Αγγελική Σταυρούλα Γεωργίου, Αναστασίας Γεωργίου Χαρισίου και Μαρίνας, Αναστασίου Χρήστου Γεωργίου Ευαγγέλου Δημήτρου Ζήση Ευδοκία Αθηνά, Στεργίου Στεργίου Αθανασίου, Αθανασίου Γεωργίου Ελένη Γιαννούλα, Χαραλάμπου, Αθανασίου Μιχαήλ Βασιλείου Ηλίου, Αθανασίου Αγλαή Βασιλείου Ελένη, Στεργίου Ελένης Βασιλείου Βασιλείου, Χαρίκλια Θωμά, Αποστόλου Αποστόλου Κατρίνη Βασιλικής, Μιχαήλ και Δημητρίου Αποστόλου Επαμεινώντα, Μαρία Μαρία Ουρανία Βαΐα, Δημητρίου Δημήτρας, Δήμητρας και Μακρίνας Βασιλείου Βασιλικής Αθανασίου Σοφία Γεωργίου Θεοδοσίου Αντωνίας Θεοδόρου Εκατερίνης Αριστίδου και Βασιλικής Παύλου Ασημίνας Χρήστου Αθανασίου Αποστόλου Ελένης Ασημίνας Λουκάς Πυρίδωνος Κυράτσο Δημητρίου Βασιλικής Μαρίας Ιωάννου Σαράντη και Λουκά Κωνσταντίνου Γεωργία Αφροδίτη Γρηγορίου, Κυριάκου, Κυριακή, Κυριακή, Στεφάνου, Δέσποινα Ιωάννου, Ιωάννου Δημητρίου Ελευθερίου, Αθανασίου και Μαρία Σταματίου, Αντιγόνη Ιωάννα, Πάπου Προπάπων, Δημητρίου Ζήση, Ελένη και Νικολάου, Θεμιστοκλή, Θρασίβουλα, Αγγελική Χρήστου, Ουρανία Ανδρέου, Παναγιώτα Αναστασία, Κωνσταντίνα Γεωργίου, Δημητρίου Φανή Δημητρίου, Ευαγγέλου Σταματία, Χιλέα και Ευστρατίου, Ιωάννου Δημητρίου Μαρία Κωνσταντίνου, Σοφία Βασιλείου Ευανθία, Ευαγγελίου Γεωργίου Χριστού Μιχαήλ, Δήμητρας, Ασπασίας Δόμνας και Μαρίας, Αλεξάνδρου Πρεσβυτέρου Αθανασίου, Σωτηρίου Ιωάννου Γεωργίου, Μαρία Γρηγορίου, Ευαγγελία Κωνσταντίνου, Ιωάννου, Αγγελική Βασιλείου, Ελένη, Μαρία Αριστείου Δημητρίου και Μαρίας, Κωνσταντίνου Σοφίας Αθανασίου, Ιωάννου Γεωργίου, Ελισάβετ Νικολάου Γεωργίου, Ιωάννου Γεωργίου, Ελισάβετ Μακρίνα, Γρηγορίου Νικολάου Γεωργίου, Αφροδίτη Γρηγορίου, Κωνσταντίνου Ουρανία και Συγγενών, Χρήστου Δημητρίου Κωνσταντίνου, Αποστόλο Αγλαία Γεωργίου, Χρυσάνθης Επαμινώντα, Μαρίας Αθανασίας, Χρήστου και Ελένης Χρήστου, Ηλιού Βασιλικής Αποστόλου Περσεφόνης Αθανασίου, Εφθαλής Γλυκερίας Εκατερίνης, Λάμπρου Αντωνίας, Θεοφάνου Χαραλάβου Κωνσταντίνου, Νικολάου Φευρονία Γρηγορίου, Ελένη Γεωργίου, Σωτηρίας Πάπου Προπάπων, Χαραλάβου Παρασκευή Χρήστου Σουλτάνα, Ευθυμίου Σάβα και Φωτίου, Ιωάννου Κωνσταντίνου Νικολάου, Ιωάννου Νικολάου, Αλίκη Μιχαήλ, Μιχαήλ Κωνσταντίνου Βασιλικής Βασιλικής Μαρίας Ευαγγελίας Δημητρίου, Ευαγγελία Κυράτσου και Κυράτσου, Δημητρίου Μαρία Αθανασίου και Κωνσταντίνα, Ευαγγέλου Αριστέα Ειρήνη Δροσιά, Δημητρίου Σωτηρίου Βασιλείου, Δημητρίου Γεωργίου Στεργίου Κωνσταντίνου και Στεφάνου, Αχιλέα Αφηγενίας Ιωάννου, Μιχαήλ Ελευθερία και Αλεξάνδρου, Αναστασία Κωνσταντίνου Μαρία, Ελένη Αλεξάνδρου Μαρία, Στέργιο Αργυρό Γεωργίου, Ευαγγέλου Βασιλικής Δημητρίου, Ανθούλα Σπυρίδωνος Ιωάννου Γεωργίου, Θεοδόρας Ιωάννου, Αναστασίας Αχιλέα Αφηγενίας, Γεωργίου Αργυρό Μαρία, Μαρία Στέργιο Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου, Ελένη, Παναγιώτο Ελένη, Σοφία Ιωάννου, Ιωάννου, Αναστασίου Αντωνίου Δημητρίου, Σοφία Χαραλάμπου, Ιωάννου Νικολάου, Φανή Σοφία Σοφοκλή, Μαριάνθη Δημητρίου και Γεωργίου, Χρήστου Ζωή Ξάνθου, Παρασκευή Θεοφάνου, Σάνα Γεωργίου Παγώνα, Αριάδνη, Θεοδόρ Πολυξένη, Σπυρίδωνος Ευαγγελίου Αντωνίου, Ευαγγέλου Καλυψό Γεωργίου, Δημητρίου Εκατερίνη Βαϊού, Ελένη Ευαγγελία, πώς έξκαλε. Βασιλείου Παρασκευή Στομά, Αθανασίου Ελευθερία Θεοδόρου, Αθανασίου Νικολάου Εφροσύνη και Γεωργίου, Δημητρίου Σταματία, Νικολάου Επιμορφία, Κυριακή Χρυσούλα, Θεοφανία Κωνσταντίνου, Ζωή Σωτηρίου Ευστρατείου Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρου και Νικολάου Δημητρίου Βασιλική Αθηνά Χρήστου, Αναστασία Αντωνίου, Θεοφανία Κωνσταντίνου, Ευαγγελία Ηλία, Αθανασίου Εκατερίνη, Αντωνίου Ελένη Δημητρίου Εκατερίνη και Ερίκου, Θωμά Χρυσοστόμου, Ευανθία Αποστόλου Θωμά Κωνσταντίνου Βάγια Εκατερίνη Φωτεινή, Ιωάννα Πάπρο Πάπων Ευαγγέλου Γεωργίου Λαζάρου, Σπυρίδωνο Παρασκευή, Λάμπρου Ιωάννου Μαρία Γεωργίου Χρήστου, Ευαγγέλου Παύλου Μαργαρίτη, Μαρία Μαρία Βασιλική και Βασιλική Ιωάννου, Αθανασίου Βασιλική Σοφία Βασιλείου, Ιωάννου και Χρήστου, Γεωργίου Αντωνίου Μιλτιά Θωμά, Σοφία Αγλαία Δημητρίου Μαρία Ευαγγελία, Λαμπρινή Αθανασίου Παναγιώτου Νικολάου Βασιλικής Γεωργίου, Ευαγγελία Παρασκευής Κωνσταντίνου και Βασιλικής, Ζαχαρία Κωνσταντίνου Ευαγγέλου Ιωάννου Ελευθερίου Χρήστου, Ιωάννου Γεωργίου Βασιλικής Μαρίας Εκατερίνης Ζωής, Ρόιδο Δήμητρα Γεωργίου Ελένη, Παρασκευή Κωνσταντίνου Αναστασία, Ζήση Άννα Σταυρούλας Γεωργίου Αστερίου, Άννας Προδρόμου Ανδρέου Βασιλείου Βασιλικής Δημητρίου, Θεοδόρας Δημητρίου και Παρασκευής Ηλιάνα Γρηγορίου Γεωργίου Ελένη, Βασιλείου Χρυσούλα Σταυρούλα, Ελένη Ιωάννου Νικολάου Βαία, Γεωργίου Ειρήνη Βαία Πολυξένη Νικολάου Σταυρούλα Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου, Αθανασίου Χρήστου, Αριστομένη Βασιλική Στυλιανού, Ασημίνα Πάπου Γρηγορίου, Ιερομονάχου Παναγιώτη Δημητρίου Νικολάου, Νικολάου Σωτηρίου Χρήστου, Γρηγορίου Χρήστου, Χρήστου Ευαγγέλου Ιωάννου Φωτίου, Μαρία Ελένη Μαρία Αρχουδία Στυλιανή Μαρία, Σταματία Βαρβάρα Εκατερίνη Νίκη και Γεωργίου, Γεωργίου Ηλία, Ηλία Αθανασίου Αναστασίου, Ευθυμία Αποστόλου Αλεξάνδρα Ελευθερία Παναγιώτου, Ιωάννου Βαρβάρας, Μαρία Αρχουδούλα Ελένη Νικολάου Σωτηρίου Γρηγορίου Χρήστου, Αγγελική Αγάπη Χρήστου, Νικολάου Μαρία Δημητρίου Παναγιώτου, Ιωάννου Πασχάλη, Νικολάου Ιωάννου Αγνή και Χρήστου, Αχιλέα Γεωργίου Σοφία Αποστόλου Εκατερίνη Ιωάννου Ξακοστή και Ιωάννου Γεωργίου Φωτεινή Παναγιώτου, Χρήστο Ευδοκία Εμμανουήλ, Νεκταρία Ερέτρια Σκαραλάμπου Βάγη και Ευθυμίου, Ανδρέου Θεοφάνου Θεοφάνου Ανδρομάχη Γεωργίου Βασιλική Σωτηρίου Χρήστου, Βασιλείου Θεβάνια Γορίτσα, Χρήστο Γεωργίου Ελισάβετ Φωκίωνο, Ήρα Ιωάννου και Δημητρίου Βασιλείου, Βασιλείου Αθανασίου Αλεξάνδρου Ευθυμίου και Χρήστο Ευαγγελία, Κωνσταντινιά Μαρία Μαρία Ιωάννου Γεωργία και Βασιλική Αθανασία Αποστόλου Κουδία Ελισάβετ Γεωργίου Χρήστου, Ιωάννου Γρηγορίου Παρασκευή και Σταύρου Κωνσταντίνου Αποστόλου Κατερίνη Ιωάννου Ολυμπία Νικολάου Βασιλείου Χρήστου Αγορίτσα Δανάη Φωτεινή Δημητρίου Αθανασία Ευαγγέλου Αριστεία Ευθυμίου Κυράτσου Κωνσταντίνου Νικολάου Γεωργίου Αθαναστασίου Βασιλική Αναστασίου Νικολάου Γεωργίου Δέσποινα Χρήστου Θωμα Γεωργίου Παρασκευή Ευθυμία Ευαγγέλου Καλλιόπη Αθανασίου Ελευθερία Ευαγγελία Ευτυχία Ουρανία Δημοσθένη Ιωάννου Δημητρίου Ευγενία Κωνσταντίνου Βασιλική Χρήστου Ιωάννου Αθανασίου και Αθανασίου Γεωργίου Ιωάννου Ιωάννου Κωνσταντίνου Γεωργίου Ιωάννου Ιωάννου, Αθανασίου Κωνσταντίνου Λεωνίδα, Χρήστου Αντωνίου Χαραλάμπου Ιωάννου Πολυξένη Ελένη Ιωάννου Μαρία Προκοπία Παρασκευής Βασιλικής Ελένης και Παναγιώτα Χρήστου Βασιλείου Βασιλείου Ιωάννου Γεωργίου Βασιλικής Ευθυμία Ευαγγελία Χάιδο Ευθυμίας Μαρίας και Ξενοφών Βασιλείου Κωνσταντίνου Αριστίδου Άννας Παναγιώτου Ουρανία Αποστόλου Βασιλικής Χρήστου Αθανασίας Βασιλείου Στεφάνου Ευαγγελίας Γεωργίου Αποστόλου Νικολάου Αρτής Ευαγγέλου Γεωργίας, Εκατερίνης Ραφαηλίας, Εκατερίνης Πρεσβυτέρας και Ελισάβετ, Θωμά, Ηλία, Πάπου, Προπάπων, Θωμά, Βασιλικής Δημητρίου, Κωνσταντίνου Δήμητρας, Κωνσταντίνου Ελένη, Γεωργίου, Μιράντα και συγγενών, Εμμανουήλ, Αχιλέος, Χρήστο, Δήμητρα, Ζωής, Αντωνίας, Γεωργίου, Γεωργίου, Νεράντζο και Παρασκευή, Μιχαήλ, Αθανασίου, Δημητρίου, Ιωάννου, Εκατερίνη, Φωτεινή, Θεοδόρας, Παύρο, Πάπων, Κωνσταντίνου, Δημητρίου, Λάβρου, Γεωργίου, Εκατερίνης, Αλήθειας, Σοφίας, Τριανταφυλλιάς Παρασκευής Νικολάου Βασιλείου Αθανασίου Παναγιώτα Χριστοφόρου Ελένη Ιφηγενία Θωμαΐς Αγγελικής και Λάμπρου Χρήστου Παναγιώτου Χριστού Μερσίνης Βασιλικής Λάμπρου Χαρίκλειας Κωνσταντίνου Μαρίας Γεωργίου Αποστόλου Χρήστου και Ελένης Αποστόλου Γεωργίου Ειρήνη Βασιλείου Βασιλικής Παναγιώτου Αναστασία Αστερίου Βασιλικής Βαΐου Αστερίου Παναγιώτου Νικολάου Μάρκου Αχιλλέου Αγγλάη Αποστόλου Πάπου Αθανασίου Μαρίας Αστερίου Μαντωνίου Ελένη Ευανθή Δημήτρη Ροδάνθη, Κωνσταντίνου Νίκης Χρήστου, Δημητρίου Παναγιώτου Αθανασίου Όλογας, Δημήτρη Πολυβουδέρου, Ουρανίες Πρεσβυτέρου και Κολάου Βασιλικής, Επαμεινώντα Θεοδοσίου Μαρίας, Ευθυμίου Ζωής Ιωάννου, Ξανθής Αναστασίου Κωνσταντίνου Παύλου, Παύλου Εκατερίνης Χρήστου, Γεωργίας Χρήστου Ιωάννου Βέρνερ, Ανδρέου Μαρίας, Δημητρίου Κούλας Ιωάννου, Αλεξίας Μιχαήλας Νικολάου, Θεοδόρας Ευαγγέλου, Ελευθερίας Ευθυμίας, Ευαγγέλης Κωνσταντίνου Αγγελικής, Δημητρίου Δήμητρας, Ανδρέου, Θεοδόρας Γεωργίου Φανής Αγγελικής, Δημητρίου Ευαγγελίας Γεωργίου Αθανασίου Ιωάννου, Ιεροθέου Ιερομονάχου και Κωνσταντίνου Βασιλικής Χρήστου Αθανασίου Γεωργίου Μαρίας Νικολάου Ευσταθίας Μαρίας Φωτεινής Ιωάννου Σουλτάνας Ευαγγελίας Περιστέρης Κωνσταντίνα Ευθυμία και Κωνσταντίνου Σταματίου Χρήστου Κωνσταντίνου Στεργίου Αρχόντος Ελισάβετ Θεοδόρου Ξανθής Δέσποινα Σταματία Παύλου Κωνσταντίνου Ευανθία Μαρία Ζωγραφιάς Θεοδόρου Νικολάου Ελένης Φανής Κωνσταντίνου Γεωργίου, Εκατερίνη Μιλτιάδου, Σωτηρία, Μαρία Ανδρέου, Μαλάμος, Ευαγγέλου Γεωργίου, Χρυσούλας Νικολάου, Ευαγγελίας, Σουλτάνας Μαλαματής, Λεωνίδα Μιχαήλ, Πολυξένης Εκατερίνης, Χριστίνας, Νικολάου Αποστόλου Ιωάννου, Ιωάννου Κωνσταντίνου Ριγότο, Δήμου Δημητρίου, Παναγιώτα Σοφία Γεωργίου, Χρυσούλας, Κωνσταντίνου Δημητρίου, Ευανθία Βασιλείου Γεωργίου, Δημητρίου Ιωάννου, Περιστέρα Κωνσταντίνου, Ευδοξία, Νικολάου Πάπρο, Πάπου Κωνσταντίνου Βασιλείου, Βασιλική Στομά Βασιλείου και Ιωάννου Στεφάνου Αναστασίου Γεωργίου Μελπομένης Ελένης Ευαγγέλου Γεωργίου Ελευθερίας Ευαγγελία Χρήστου και Μαρίας Θεοδόρου Παναγιώτου Γεωργίου Νικολάου Όλγα Στεφανίας Αλεξάνδρας Χριστίνας Παναγιώτου Παναγιώτου Ηλία Αφροδίτη Αφροδίτη Σοφία Σοφία Θεοδόρου Αχιλλέως Χρυσούλας Ευαγγελίας Ιωάννου Ελένης Στομά Βασιλείου Κωνσταντίνα Δημητρίου Εκατερίνη Μαρία Δημητρίου και Ελένης Νεκταρίου Ιερομονάχου Γεωργίου Δήμητρας. Έλα από εδώ, έλα. Νεκταρίου Ιερομονάχου Γεωργίου Δήμητρας Βασιλείου Ελένης Όλγας Αντιγόνης Εκατερίνης Αγκλαίας Ιωάννου Ιωάννου Γεωργίου Αγγελικής Ηλία Πάπου Προπάπων Παναγιώτου Αναστασίου Βασιλείου Χρήστου Μάρκου Μάρκου Αγγελικής Γεωργίου Σταυρούλας Ελευθερίας Φωτεινής Νικολάου Νικολάου Δημητρίου Αστερίου Αλεξάνδρου, Χρυσούλας Αλεξάνδρου και Κωνσταντίνου, Χρήστου Μαρίας Κρυστάλλου, Γεωργίου Δημήτρας Αγλαίας, Παναγιώτου Νικολάου Βασιλικής, Νικολάου Εκατερίνης Κωνσταντίνης Κωνσταντίνου Μαρίας, Αποστόλου Αγλαίας Υποκράτους, Χρυσούλας Πάπου Προπάπων, Ιγνατίου Αρχιερέως Χριστοφόρου Ιερομονάχου Αχιλλέως, έλα πιο κοντά, Αχιλλέως Αθανασίου Βασιλείου Ιωάννου, Αθανασίου Ευαγγέλου Θεοδόρου, Ευαγγελία Ελένη Αθανασίας Βασιλείου Νικολάου, Αλπινίκης Ιωφών Ελένης Δημητρίου, Ελευθερίες Φιλιανού Εκατερίνη Βασιλικής Παύλου Κωνσταντίνου και Λεμονιάς Χρήστου Βασιλικής Ιωάννου Βαρβάρας Καλλιόπης Διαμάντος Ανδρέου Ιωάννου Βαρβάρας Νίκης Βασιλικής Σταύρου Μιχαήλ Ελένης Δημητρίου και Σπυρίδωνος Δημοσθένη Ελένη Ηλία Αρετής και Ευθυμίας Γεωργίου Ευφροσύνη Ιωάννου Ευαγγέλου Ιωάννης Παναγιώτου Νικολάου Δημητρίου Βασιλείου Μαρίας Αγγελικής Ελευθερίας Φωτεινής Γεωργίου Σταυρούλας Χρήστου Μαρίας Κυριάκου, Ωραιοζήνης Δημητρίου Βασιλείου Γεωργίου, Κρυστάλλου Νικολάου Γλαία, Σεβαστή Αποστόλου Μαρίας Γεωργίου, Παναγιώτου Ιωάννου Δημητρίου, Χαραλάβου Ελένη Ελισάβετ και Αριέτας Θεοδόρου Γεωργίου, Περικλή Εκατερίνη Σωτηρίου, Ηρακλή Λίτσας Νικολάου Θεοδόρου Ανδρέου, Γεώργιο Αποστόλου Δημητρίου Βλασίου, Ευθυμίου Χαρίτσιας Παρασκευής Αμαλίας, Χριστίνα και Δημητρίου, Ιωάννου, Ιωάννου, Θανασίου Ελαήμνης, Νικολάου, Μαρίας Αποστόλου, Μαρίας Χρήστου, Λαμπρινής Αγγελικής Φωτεινής, Νικολάου Δέσποινας, Φωτίου Διαγορίτσας, Αποστόλου Ηλία Άρτεμις Νίκης, Αποστόλου Σωτηρία, Αποστόλου Παύλου, Φωτεινής Αθανασίου Αγλαΐας, Ιωάννου, Βασιλείου Παγώνας, Βασιλικής Μιχαήλ, Αποστόλου Κερατό, Μόσχου Αναστασίας, Ευαγγελία Αντωνίου, Ερατό Λαμπρινής, Δημητρίου Θεοχάρη και Αντωνίου, Κωνσταντίνου Αχιλλέου Ελένης Βαΐου Βασιλείου Βαΐα, Ανδρέου Μαρία, Παυσανία Μαρία, Ανδρομάχη, Παρασκευή Δημητρίου Ευαγγελία.
2: Ελάτε πιο κοντά θα γίνει, δεν μπορώ, τι φοβάστε όλα, τι φοβάστε όλα.
0: Γεωργίου Αθανασίας Εκατρίνης Βασιλικής, Γεωργίου Πάπρο Πάπων Δημητρίου Νικολάου, Γεωργίου Νικολάου Αναστασίας Ευαγγελίας Ευθυμίας Ιωάννου Ελένης Ιδονίου, Γεωργίου Εκατρίνης Εκατρίνης Μαρίας Πάπρο Πάπων Αποστόλου Ελένης Γεωργίου Εκατρίνης Μιλτιάδου Βασιλικής Γεωργίου Ευανθίας Σωτηρίου Δημητρίου Γεωργίου Στεφάνου Σπυρίδωνος Θεοδοσίου Κωνσταντίνου Βασιλείου Δημητρίου Χρήστου Μαρία Στεφανία Δημητρίου Βαΐου Παναγιώτου Μαρία Καταρίνη Πάπου Προπάπων Χρήστου Κωνσταντίνου Μαρία Θεμιστοφή Αλεξάνδρου Γεωργίου Ελευθερίου Στεφάνου Ευαγγελία Γεωργίου Αλεξάνδρου Στυλιανής Γεωργίου Κωνσταντίνας Πάπου Παπα, Κωνσταντίνου Αριστίδου Χριστίνας Εκατερίνης Κωνσταντίνου Μαρίας Αριστίδου Βασιλικής Παναγιώτου Βασιλείου Γεωργίου Αντωνίου Βασιλικής Αλπίδος Ειρήνης Παύλου Διονυσίου Μαθαίου Εμμανουήλ Παρασκευής Καλλιόπης Καλλιόπης Μαρίας Αθανασίας Αναστασίου Νικολάου Αναστασίου και Δημητρίου και υπέρ του συγχωρεθήνε αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιών τε και ακουσιών όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς των ενθετεί και να πάβεται τα λέει του Θεού και Βασιλεία των Ουρανών και άφησε των αυτομαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεοί μονέ της όμεθα Κυρίου δαϊθόμεν,
1: Κύριε Λέησο.
0: Ο Θεός το πνεύμα του και πάση αρκούς το θάνατο καταπατήσει το δε διάβολο καταργήσει και ζωή του κόσμου δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάψει τα ψυχά σου κειμένου δούλου σου, βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, μοναχών και πάντων των αποπεράτων, έως περάτων της οικουμένης, κειμένων ευσεβών, ορθοδόξων, χριστιανών, πατέρων, προπατών, πάπων, προπάπων, γονείων, συζύγων, τέκνων, αδελφών, συγγενών, ημών, εν τόπο φωτεινών, εν τόπο χλωρών, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα δίνει λύπη και στεναγμός, πάνω αμάρτημα των παραυτών πραχθένε λόγου, έργο, διανία, στου αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησαν ότι είχε συνάνθρωπο σου ζήσει και έχω αμαρτήσει. Συγχαρμόνω από του αμαρτήσει πάρει και ο σύνστο και ο σύνστο νόνα και ο νόμο αλήθεια. Κυρίου δεηθόμεν,
1: εσύ
0: ανάστη ζωή και ανάπαυση του πάντων των και κοιμημένων ευσεβών ορθοδόξων χριστιανών Χριστέω Θεό ημών. Και στη δόξα να πέμπουμε στον άρχο του Πατρίκη και τον Παναγιώ και αγαθό και ζωπιό πνεύμα την ίν και αϊ. Και ει του αιώνα των αιώνων. Αιωνία σε συμνήμη αξιωματικά.

πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και εις όλους των αιώνων. Αμήν, Κύριε, βασιλείς και παναμόμαγες και διπλώς δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταύρου. Προστασίες των Τιμίων Επουρανιού δυνάμεων σωμάτων και εσείς του με δόξα προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίων ενδόξων πανεφήμων Αποστόλου Θωμά, Ισακίου, Ιου, Ιγουμένου της Μονής Δαλμάτων, του Ομολογητού Ρωμανού και Τελετίου των Νεομαρτύρων, και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Υπάρχουν μέρες μέσα στο χρόνο που η Εκκλησία μοιάζει να χαμηλώνει τη φωνή της. Δεν γιορτάζει θριαμβευτικά, δεν μιλά για θαύματα και νίκες. Στέκεται ήσυχα και θυμάται. Ένα τέτοιο πρωινό είναι το Ψυχοσάββατο. Το Σάββατο των ψυχών πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής είναι από εκείνες τις ημέρες που ακόμα και ο αέρας μέσα στο ναό μοιάζει διαφορετικός. Τα πρόσωπα πιο σιωπηλά. Τα χαρτάκια με τα ονόματα διπλωμένα προσεκτικά μέσα σε χέρια των πιστών. Γιατί η Εκκλησία δεν θυμάται τους νεκρούς μόνο ατομικά. Τους θυμάται όλους μαζί, σαν οικογένεια. Και ίσως αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό στοιχείο στα ψυχοσάββατα. Ότι μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση, ο θάνατος δεν διαγράφει τον άνθρωπο από το σώμα της Εκκλησίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ονομάζεται και κοιμημένος, γιατί η πίστη της Εκκλησίας είναι πως η ζωή δεν τελειώνει στον τάφο. Τα ψυχοσάββατα καθιερώθηκαν ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Οι πρώτοι χριστιανοί προσεύχονταν

για τους κακοιμημένους. Τελούσαν μνημόσυνα και έγραφαν τα ονόματά τους κατά τη Θεία Λειτουργία. Όχι από συνήθεια, αλλά γιατί πίστευαν βαθιά πως η αγάπη συνεχίζει να ενώνει ζωντανούς και κακοιμημένους. Η επιλογή της ημέρας πάλι δεν έγινε τυχαία. Στην εκκλησιαστική παράδοση το Σάββατο είναι η ημέρα των κακοιμημένων, γιατί είναι η ημέρα που ο Χριστός βρέθηκε στον τάφο. Η ημέρα της σιωπής πριν από την Ανάσταση. Γι' αυτό και η Εκκλησία αφιέρωσε τα Σάββατα στη μνήμη όσων έφυγαν. Μέσα στο χρόνο υπάρχουν δύο μεγάλα ψυχοσάββατα. Το πρώτο πριν από την Κυριακή της Απόκρεο και το δεύτερο πριν από την Πεντηκοστή. Το ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής έχει ιδιαίτερο βάθος. Η Πεντηκοστή είναι η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Η στιγμή που η Εκκλησία γεννιέται φανερά. Και λίγο πριν από αυτή τη μεγάλη ημέρα, η Εκκλησία στρέφεται προς όλους όσοι έφυγαν από αυτή τη ζωή. Συμβολίζεται με αυτό τον τρόπο πως το Άγιο Πνεύμα αγκαλιάζει όχι μόνο τους ζωντανούς, αλλά ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη. Και εκείνους που είναι εδώ και εκείνους που πέρασαν στην αιωνιότητα. Γι' αυτό τα ψυχοσάββατα δεν είναι μέρες τρόμου, δεν είναι σκοτεινές μέρες όπως πολλοί νομίζουν. Είναι ημέρες μνήμης, αγάπης και προσευχής. Η Εκκλησία δεν καλεί τον άνθρωπο να φοβηθεί το θάνατο. Τον καλεί να θυμηθεί πως κανείς δεν χάνεται μέσα στη λύθη του Θεού. Ο ιερέας παίρνει τα χαρτάκια, μικρά χαρτιά γεμάτα ανθρώπους, ονόματα παππούδων, μανάδων, παιδιών, σύζυγων, φίλων. Ονόματα που κάποτε τα φώναζε κάποιος μέσα σε ένα σπίτι και τώρα ακούγονται μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Πολλοί αναρωτιούνται τι γίνεται όταν διαβάζονται τα ονόματα. Στην Ορθόδοξη παράδοση το όνομα δεν είναι ένας απλός ήχος. Το όνομα φανερώνει το πρόσωπο. Όταν λοιπόν η Εκκλησία μνημονεύει έναν άνθρωπο, δεν κάνει απλώς μια αναφορά. Τον φέρνει προσευχητικά ενώπιον του Θεού. Κατά τη διάρκεια της προσκομιδής, της ιερής προετοιμασίας πριν από τη Θεία Λειτουργία, ο ιερέας βγάζει μικρές μερίδες από το πρόσφορο για τα ονόματα ζωντανών και κεκοιμημένων. Και αυτές οι μερίδες τοποθετούνται δίπλα στον αμνό, δίπλα δηλαδή στο μέρος εκείνο που θα γίνει σώμα Χριστού. Είναι μια εικόνα συγκλονιστική. Ολόκληρη η Εκκλησία γύρω από το Χριστό, ζωντανή και κεκοιμημένη μαζί. Και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, οι μερίδες αυτές ρίχνονται μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Ο ιερέας λέει «Απόπλυνον, Κύριε, τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων Σου». Δηλαδή, καθάρισε, Κύριε, τις αμαρτίες αυτών που μνημονεύτηκαν εδώ. Γι' αυτό οι άνθρωποι γράφουν τα ονόματα με τόση ευλάβεια, γιατί αισθάνονται πως ακόμα μπορούν να προσφέρουν κάτι στους δικούς τους ανθρώπους. Όχι χρήματα, όχι πράγματα, προσευχή. Αυτή να είναι η βαθύτερη παρηγοριά τα ψυχοσάββατα, ότι η αγάπη συνεχίζει να ενεργεί. Στο σημερινό κόσμο όλα μας πρόχνουν να ξεχάσουμε γρήγορα. Ακόμα και το πένθος έγινε βιαστικό. Λίγες μέρες στενοχώριας και μετά ακούς να σου λένε «πρέπει να προχωρήσεις». Η Εκκλησία όμως ζητά από τον άνθρωπο να μεταμορφώσει τη μνήμη σε προσευχή. Γι' αυτό τα ψυχοσάββατα βλέπεις ηλικιωμένες γυναίκες να κρατούν χαρτιά δεκαετιών, ονόματα που δεν έπαψαν ποτέ να διαβάζονται. Κάποιοι θυμούνται ακόμα και ανθρώπους που δεν γνώρισαν ποτέ προσωπικά, προπαπούδες, θείους, ξεχασμένους συγγενείς, γιατί στην Ορθοδοξία ο άνθρωπος δεν είναι μονάδα, είναι κρίκος μιας αλυσίδας. Και τότε καταλαβαίνεις κάτι πολύ όμορφο. Τα ψυχοσάββατα δεν αφορούν μόνο τους νεκρούς, αφορούν και τους ζωντανούς, γιατί θυμίζουν στον άνθρωπο πως κάποτε και εκείνος θα ζητήσει μια προσευχή, ένα κερί, να γίνει ένα όνομα που δεν θα ξεχαστεί.
Την Κυριακή πριν από το ψυχοσάββατο, ο ιερέας στάθηκε για λίγο σιωπηλός και μετά είπε κάτι που με συγκλώνησε. Μπορεί τα ονόματα να είναι μια στιγμή κούρασης για τον ιερέα. Όμως, σας παροτρύνω να γράψετε όλους όσους θυμηθείτε. Όχι μόνο συγγενείς, αλλά όποιον έρθει στο μυαλό σας εκείνη τη στιγμή. Ακόμα και αν του μιλήσατε μόνο μια φορά στη ζωή σας. Και ξαφνικά καταλαβαίνεις κάτι βαθύτερο για τα ψυχοσάββατα. Ότι η Εκκλησία δεν λειτουργεί με τη λογική της υποχρέωσης. Δεν λέει μόνο οι δικοί σου άνθρωποι. Δεν περιορίζει την προσευχή σε στενούς κύκλους αίματος. Γιατί μπορεί κάποιος να πέρασε από τη ζωή σου για λίγα λεπτά, όμως να μην ήταν τυχαίο. Ένας γείτονας, ένας παλιός συμμαθητής, ένας άνθρωπος που κάποτε σου μίλησε σε μια δύσκολη στιγμή, ένας ηλικιωμένος που έβλεπες χρόνια, αλλά κανείς ίσως δεν τον θυμάται πια. Αυτό να είναι το πιο συγκλονιστικό κομμάτι της ορθόδοξης μνήμης. Ότι για λίγες στιγμές η καρδιά καλείται να γίνει μεγαλύτερη από τον εαυτό της, να χωρέσει κι άλλους. Γιατί τελικά το να μνημονεύεις έναν άνθρωπο σημαίνει πως αρνείσαι να τον παραδώσεις στη λύθη. Τα κόλυβα επίσης δεν είναι τυχαία. Το σιτάρι που πεθαίνει μέσα στη γη και ξαναγεννιέται έγινε από την αρχαία εκκλησία σύμβολο της Ανάστασης. Γι' αυτό τα κόλυβα δεν συμβολίζουν μόνο το θάνατο, συμβολίζουν την προσδοκία της Ανάστασης. Και ίσως εκεί να βρίσκεται όλο το μυστήριο του ψυχοσάββατου. Μια εκκλησία γεμάτη ανθρώπους που πενθούν αλλά δεν απελπίζονται, που δακρύζουν αλλά συνεχίζουν να προσεύχονται, που ανάβουν ένα κερί όχι για το τέλος αλλά για τη συνέχεια, γιατί στην Ορθοδοξία ο θάνατος δεν θεωρείται η τελευταία λέξη. Η τελευταία λέξη ανήκει πάντα στην Ανάσταση και έτσι κάθε ψυχοσάββατο μέσα στους ναούς ακούγονται ξανά ονόματα ανθρώπων που ο κόσμος ίσως ξέχασε, αλλά όχι η Εκκλησία και κυρίως όχι ο Θεός.

Αχιλλείου Φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό.

0: Εδώ στη συντροφιά μας περνάμε λίγη ώρα με
1: τραγούδια,
0: ιστορίες,
1: ανέκδοτα,
0: παιχνίδια,
1: γέλια
0: και άλλα πολλά, όλα αυτά
1: συντροφιά με τον Χριστό.

0: Έφτασε η Κυριακή της Πεντηκοστής.
1: Ναι, από εκείνη την ημέρα το Άγιο Πνεύμα είναι πάντοτε μαζί μας.
0: Έχω όμως μια απορία. Το Άγιο Πνεύμα είναι φωτιά?
1: Όχι, Κατερίνα. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Ο Θεός είναι ένας, αλλά έχει τρία πρόσωπα. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Απλώς την ημέρα της Πεντηκοστής εμφανίστηκε ως πύρινες γλώσσες, σαν φλόγες φωτιάς δηλαδή στους μαθητές του Χριστού. Θυμάσαι τα γεγονότα που συνέβησαν την ημέρα της Πεντηκοστής?
0: Θυμάμαι κάπως, αλλά θα ήθελα πολύ να τα ακούσουμε ξανά.
1: Ας αρχίσουμε λοιπόν.

Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, μετά την Ανάστασή Του, συναντήθηκε πολλές φορές με τους μαθητές Του. Την τελευταία φορά, την ημέρα της Αναλήψεως, δηλαδή πριν ανέβει στους ουρανούς, τους έδωσε μια γλυκιά υπόσχεση. Τους είπε δηλαδή ότι μετά από λίγες ημέρες θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό να μην φύγετε από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να το περιμένετε. Πραγματικά παιδιά, οι Απόστολοι δεν έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα. Μαζί με άλλους πιστούς και με την Παναγία μας συγκεντρώνονταν όλοι μαζί σε ένα σπίτι. Προσεύχονταν και ετοιμάζονταν. Περίμεναν με λαχτάρα το Άγιο Πνεύμα. Πέρασαν περίπου 10 μέρες. Τα Ιεροσόλυμα είχαν πλήθος κόσμου, γιατί οι Εβραίοι γιόρταζαν μια μεγάλη γιορτή. Ξαφνικά η πόλη έγινε ανάστατη. Μια δυνατή βοή, σαν ισχυρός άνεμος, ακουγόταν από τον ουρανό, ενώ δεν κουνιόταν ούτε φύλλο. Τρόμος και φόβος τότε κατέλαβε όλους. Άρχισαν να τρέχουν προς τα εκεί που ακουγόταν η βοή. Ακολουθώντας τον παράξενο αυτό ήχο, έφτασαν έξω από ένα σπίτι. Περίμεναν λοιπόν με αγωνία να δουν τι θα συμβεί. Θα γκρεμιστεί το σπίτι άραγε? Θα αντέξει? Ποιοι βρίσκονταν μέσα σε αυτό? Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε παιδιά, η ισχυρή βοή ερχόταν από το σπίτι όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές του Χριστού. Άκουσαν και αυτοί τον ήχο και επιπλέον αντίκρισαν κάτι καταπληκτικό. Μια φωτιά εμφανίστηκε παιδιά και μοιράστηκε σε 12 μικρές πύρινες φλόγες. Οι φλόγες αυτές στάθηκαν πάνω στο κεφάλι του κάθε ενός Αποστόλου. Όμως δεν τους έκαψαν, ούτε τους πείραξαν. Αντίθετα, ζέσταναν και φώτισαν τις καρδιές τους. Ένιωσαν μια μεγάλη χαρά μέσα τους, μια δύναμη. Τι είχε συμβεί? Είχε έρθει παιδιά το Πνεύμα το Άγιο να τους φωτίσει. Στο μεταξύ, πλήθος πολύ είχε μαζευτεί απ' έξω. Το αντιλήθηκαν αυτό οι Απόστολοι από το θόρυβο που άκουγαν. Βγήκαν λοιπόν έξω και άρχισαν να μιλούν στους ανθρώπους που ζητούσαν εξηγήσεις για αυτή την παράξενη βοή. Το θαυμαστό όμως ήταν ότι οι μαθητές μπορούσαν να μιλούν ξένες γλώσσες, τις οποίες δεν τις είχαν διδαχτεί ποτέ. Τους καταλάβαιναν όλοι. Φοβερό, παιδιά. Ακόμη και οι Ιουδαίοι που ζούσαν σε ξένες χώρες, αλλά βρίσκονταν τότε στα Ιεροσόλυμα για τη μεγάλη τους γιορτή, άκουγαν τα λόγια των Αποστόλων στη δική τους γλώσσα. Στη γλώσσα δηλαδή που μιλούσαν στον τόπο της κατοικίας τους. Όλοι απορούσαν και όλοι θαύμαζαν. Τότε ο Απόστολος Πέτρος πήρε το λόγο. Το Άγιο Πνεύμα του χάρισε θάρρος και σοφία και άρχισε να μιλάει στο συγκεντρωμένο πλήθος για τον Χριστό, για το θάνατό του και για την Ανάστασή του. Μιλούσε ακόμα και για το Άγιο Πνεύμα που μόλις εκείνη την ώρα είχε κατέβει από τον ουρανό. Απόλυτη ησυχία επικρατούσε και όλοι άκουγαν με μεγάλη προσοχή. Συνειδητοποιούσαν σιγά σιγά οι Ιουδαίοι τη μεγάλη αλήθεια, ότι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Μετάνιωσαν για το κακό που έκαναν να ζητήσουν τη σταύρωσή Του. Πολλοί μάλιστα ρώτησαν με αγωνία τους Αποστόλους: «Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε?» Και εκείνοι αμέσως τους συμβούλεψαν να βαπτιστούν στο όνομα του Ιησού Χριστού για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους και να λάβουν και αυτοί Πνεύμα Άγιο. Πραγματικά παιδιά, 3.000 άνθρωποι βαπτίστηκαν.
Την ημέρα εκείνη μάλιστα την εορτάζουμε κάθε χρόνο, 50 ημέρες ακριβώς μετά από το Πάσχα. Και ίσως να τη γνωρίζετε, είναι η γιορτή της Πεντηκοστής, η ημέρα δηλαδή που ιδρύθηκε επίσημα η Εκκλησία μας. Τα γενέθλιά της τα λέγαμε, τα γενέθλια της Εκκλησίας, η ημέρα που έκανε έντονη την εμφάνισή Του το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός μας, παιδιά, είναι ένας, αλλά με τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Την ημέρα της Πεντηκοστής, οι Απόστολοι πήραν το Άγιο Πνεύμα που τους έδωσε φωτισμό, δύναμη και θάρρος. Αλλά και όλοι οι χριστιανοί παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα. Θυμάστε πότε? Ακριβώς την ημέρα που βαπτιζόμαστε. Και εμείς εκείνη την ημέρα της βάπτισής μας πήραμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, ο κάθε ένας από εμάς. Την ώρα που ο ιερέας μας βγάζει από την κολυμβήθρα, παιδιά, μας σταυρώνει με το Άγιο Μύρο, τελώντας έτσι και το μυστήριο του χρίσματος, όπως λέγεται. Εκείνη δηλαδή τη στιγμή έρχεται στην καρδιά του κάθε ενός από εμάς το Άγιο Πνεύμα. Και ξέρετε, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που μας βοηθάει να κάνουμε την προσευχή μας και μας δίνει τη διάθεση να εφαρμόσουμε τα λόγια της Αγίας Γραφής. Αυτό γεμίζει την καρδιά μας με χαρά, με ειρήνη και με αγάπη, παιδιά. Το Άγιο Πνεύμα είναι το θησαυροφυλάκιο όλων των αρετών, όλων των καλών. Έτσι λέμε σε μια προσευχή της Εκκλησίας μας. Μακάρι, παιδιά, να μην το λυπούμε με τη συμπεριφορά μας, για να μπορεί να μένει πάντοτε στην καρδιά μας και να την πλουτίζει με τα ακριβά του δώρα.

0: Τι ωραία που το Άγιο Πνεύμα είναι από τότε μαζί μας.
1: Και δεν υπάρχει απλώς γύρω μας, αλλά το φιλοξενούμε και μέσα μας. Ξέρεις πότε παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας?
0: Από τη βάφτισή μας, σωστά?
1: Σωστά. Κάθε φορά που βαφτίζεται ένας άνθρωπος, γίνεται μέρος της Εκκλησίας και το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα του. Μάλιστα, μας χαρίζει και τα δώρα του. Την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, την καλοσύνη και άλλα πολλά. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο να βαφτίζονται οι άνθρωποι. Θυμάσαι την ιστορία με τον μικρό Βασίλη και την αδερφή του?
0: Όχι, δεν τη θυμάμαι. Μπορείς να μου την πεις?
1: Ευχαρίστως.

0: βρισκόμαστε στο Κονγκό, σε μια χώρα της Αφρικής, όπου χρόνια τώρα Ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι μιλούν για τον Χριστό και κηρύττουν το Ευαγγέλιο Του. Μετά από μια ομαδική βάπτιση, κατά την οποία πολλοί Αφρικανοί βαπτίστηκαν χριστιανοί, ένα μικρό παιδί πλησιάζει την Ιεραπόστολο Αγγελική. Το βλέμμα του παιδιά είναι γεμάτο αγωνία. «Αδελφοί, εμένα, πότε θα έρθει η σειρά μου να βαπτιστώ?» τη ρωτά δειλά. «Μα δεν το ζήτησες, μικρέ μου», το απαντά εκείνη στοργικά. «Δεν το ήξερα, αδελφοί, δεν το ήξερα ότι πρέπει να το ζητήσω. Μπορώ να βαπτιστώ τώρα?» Η Ιεραπόστολος του εξηγεί ότι πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν οι γονείς του. Ο μικρός Αφρικανός φεύγει τότε στεναχωρημένος. Οι γονείς του έχουν αντιρρήσεις. Θα κατορθώσει άραγε να τους πείσει. Ήταν τόσο μεγάλη η επιθυμία του μικρού παιδιού να βαπτιστεί, που μέσα σε λίγες ημέρες κατάφερε πραγματικά να πάρει τη συγκατάθεση των γονέων του. Βαπτίστηκε και μάλιστα πήρε το όνομα του Μεγάλου Βασιλείου. Ο μικρός Βασίλης λοιπόν, από την ώρα που βαπτίστηκε, ήταν ένα άλλο καινούριο παιδί. Το πρόσωπό του έλαμπε, πετούσε από ευτυχία, γιατί ένιωθε παιδιά τον ουράνιο Θεό πατέρα του. Και η καρδιά του ξεχύλιζε από αγάπη για τον Χριστό και για όλους τους ανθρώπους. Δεν πέρασε όμως πολύς καιρός και ήρθε ανήσυχος και πάλι να βρει γεμάτος αγωνία την Ιεραπόστολο Αγγελική. «Τι να είχε συμβεί άραγε?» «Αδελφή Αγγελική, η μικρή μου αδελφούλα είναι πολύ άρρωστη. Θα πεθάνει.» «Ω, λυπάμαι πολύ, Βασίλη», του είπε εκείνη τρυφερά. «Αδελφή, και είναι αβάπτιστη», συνέχισε εκείνος. «Πώς μπορούμε να τη βαπτίσουμε?» «Η αδελφή σου θέλει να βαπτιστεί?» τον ρώτησε. «Εκείνη δεν ξέρει από αυτά. Δεν έρχεται στο σχολείο της Ιεραποστολής. Αλλά πώς θα πεθάνει αβάπτιστη? Δεν είναι τραγικό? Να προσευχηθούμε για αυτήν, Βασίλη, και ο Χριστός μπορεί να τη φωτίσει», το απάντησε η αδελφή Αγγελική. «Σήμερα όμως, παιδιά, τα μάτια του Βασίλη είναι κατακόκκινα, γεμάτα δάκρυα». Μόλις αντίκρισε την αδελφή Αγγελική, έπεσε παιδιά τρέχοντας την αγκαλιά της.
1: «Πέθανε η αδελφή μου»,
0: είπε ξέψυχα το παιδί. Η Ιεραπόστολος του χάιδεψε το σγουρό του μαύρο κεφαλάκι. «Έκανα όμως κάτι, αδελφή Αγγελική, αλλά δεν ξέρω αν ήταν σωστό. Η μικρή μου αδελφή, 2 μέρες τώρα, ήταν τόσο πολύ αδύναμη που δεν άνοιγε τα μάτια της. Την έβλεπα να πεθαίνει και παρακαλούσα τον Χριστό για αυτήν. Σε μια στιγμή τη χάιδεψα στο μέτωπο και την ρώτησα, θέλεις να βαπτιστείς?» «Εκείνη όμως δεν μου απάντησε. Δεν ξέρω αν με είχε ακούσει. Ύστερα την κούνησα λιγάκι και την ξαναρώτησα. Ο Χριστός σε αγαπά και θέλει να σε σώσει, να σε έχει κοντά του στον ουρανό, όπου εκεί κανείς δεν πεθαίνει. Θέλεις να βαπτιστείς?» Άνοιξε τότε λίγο τα βλέφαρά της και έκανε ένα νεύμα με το κεφάλι, σαν να ήθελε να μου πει ναι. Τότε πήρα το ποτήρι με το νερό που ήταν δίπλα στο κρεβάτι της. Την έβρεξα και είπα, «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο παππούλης είχε πει παλιά ότι μπορούμε να το κάνουμε αν είναι ανάγκη. Έτσι δεν είναι? Ύστερα από αυτό, η αδελφή μου πέθανε. Πείτε μου, αδελφή, έκανα καλά? Τη ρωτούσε, παιδιά, με δάκρυα στα μάτια, ενώ την έσφυγε από τα μπράτσα της. Αλλά η αδελφή Αγγελική δεν μπορούσε να απαντήσει. Ήταν βουρκωμένα και τα δικά της μάτια και μέσα από την καρδιά της ευχαριστούσε το Θεό, γιατί ο Βασίλης είχε καταλάβει πολύ καλά την αξία του βαπτίσματος. Χάρη σε αυτόν, παιδιά, τώρα η μικρή του αδελφή ήταν στην αγκαλιά του Θεού, συντροφιά με τους Αγίους, ένας πολίτης του Παραδείσου.

Σκεφτήκατε ποτέ, παιδιά, τι μεγάλη ευλογία μας έδωσε ο Θεός που μας αξίωσε να βαφτιστούμε τότε ακόμα που ήμασταν βρέφη? Από τότε είμαστε παιδιά του Θεού, από τη μέρα της βάφτισής μας. Από τότε μπορούμε να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, ενώ άλλα παιδιά, ακόμα και στην πατρίδα μας, δεν μπορούν να μένουν στο ναό έως το τέλος της Θείας Λειτουργίας, ούτε να κοινωνούν γιατί είναι ακόμα αβάφτιστα. Η βάφτισή μας είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής μας. Σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή σας θα έχετε παρακολουθήσει κι εσείς βάφτιση. Θυμάστε πως πριν αρχίσει το μυστήριο του βαφτίσματος, στον Άρθικα γίνεται η κατήχηση. Ο ιερέας ρωτά, αποτάσσε το σατανά, δηλαδή αρνείσαι το σατανά, συντάσσει το Χριστό, δηλαδή θέλεις να είσαι μαζί με τον Χριστό. Πώς να απαντήσει όμως το παιδί που ετοιμάζεται να βαφτιστεί? Είναι συνήθως βρέφος. Γι' αυτό τις απαντήσεις τις δίνει ο νονός ή η νονά που ονομάζονται ανάδοχοι. Αυτοί ομολογούν την πίστη απαγγέλλοντας το πιστεύω. Από αυτή την ώρα όμως έχουν μία ιερή ευθύνη να οδηγήσουν το παιδί που βάφτισαν στον Χριστό, να του μιλήσουν για εκείνο ώστε μεγαλώνοντας να ξέρει τι πιστεύει. Μετά την κατήχηση, ο ιερέας μπροστά στην κολυμβήθρα προσεύχεται για όλους τους πιστούς και διαβάζει τις ευχές για να αγιάσει το νερό και το λάδι. Είναι και τα δύο συμβολικά. Όπως αλήφονταν με το λάδι οι παλαιστές πριν μπουν στον αγώνα, έτσι και το παιδί αλήφεται με λάδι σε όλο του το σώμα για να είναι έτοιμο για αγώνες, για την πάλη κατά της αμαρτίας. Και όπως με το νερό πλαινόμαστε, έτσι με το νερό του βαπτίσματος καθαριζόμαστε από την αμαρτία με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Έπειτα τελείται το βάφτισμα. Τρεις φορές ο ιερέας βυθίζει το παιδί μες στο νερό της κολυμβήθρας και τρεις φορές το υψώνει λέγοντας «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Γιατί τρεις φορές? Γιατί ο Θεός μας, παιδιά, είναι τριαδικός. Ένας Θεός, αλλά τρία πρόσωπα. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και ακόμα, οι τρεις αυτές καταδύσεις συμβολίζουν την τριήμερη ταφή και την Ανάσταση του Χριστού. Σε αυτήν συμμετέχει και το παιδί που βαφτίζεται. Καθώς βυθίζεται και υψώνεται, είναι σαν να πεθαίνει και να ανασταίνεται μαζί με τον Χριστό. Γίνεται έτσι ένας καινούριος άνθρωπος ο νεοφώτιστος χριστιανός. Έπειτα, ακολουθεί το μυστήριο του χρίσματος. Ο ιερέας χρεί, αλήφει τα κύρια μέλη του σώματος με το Άγιο Μύρο, που είναι αγιασμένο αρωματικό λάδι. Βάζει έτσι πάνω στο νέο χριστιανό τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Σφραγίζει το μέτωπο για να σκέφτεται πάντα το αγαθό. Σφραγίζει τα χέρια για να πράττουν το καλό. Σφραγίζει τα πόδια για να βαδίζουν στον δρόμο του Χριστού. Το στήθος για να αγαπάει η καρδιά τον Θεό. Μετά το χρίσμα, ο ιερέας κόβει λίγες τρίχες από το κεφάλι του βρέφους, σχηματίζοντας με τις κινήσεις του το σημείο του σταυρού και τις ρίχνει στο νερό της κολυμβήθρας. Αυτή η τριχοκουρία, όπως ονομάζεται, δηλώνει ότι ο νέος χριστιανός είναι αποφασισμένος να κόβει τα πάθη του και να είναι η ζωή του όλη δοσμένη στον Θεό. Στη συνέχεια, ο ιερέας μαζί με τον ανάδοχο που κρατά στην αγκαλιά του το μικρό παιδί γυρίζουν γύρω-γύρω από την κολυμβήθρα τρεις φορές ενώ ψάλλεται «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε, αλληλούια». Αυτό το ακούμε να ψάλλεται και σε μεγάλες γιορτές, τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνια, το Πάσχα, γιατί στα πρώτα χρόνια, παιδιά, τέτοιες μέρες γινόταν ομαδικές βαφτίσεις. Σημαίνει, όσοι βαφτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, ντυθήκατε τον Χριστό, δόξα σε σένα Κύριε. Και τι θα πει ντυθήκαμε τον Χριστό? Σκεφτόμαστε, επιθυμούμε, αποφασίζουμε, κάνουμε στη ζωή μας ό,τι θα έκανε ο Χριστός. Τότε είμαστε, παιδιά, αληθινοί χριστιανοί και ετοιμούμε το Άγιο Βάπτισμα που πήραμε. Κατά τη διάρκεια του βαπτίσματος θα έχετε δει να κρατούν αναμένες λαμπάδες. Δείχνουν την αποστολή του νέου χριστιανού, να γίνει φως Χριστού μέσα στον κόσμο. Θα έχετε επίσης προσέξει ότι το παιδί μετά το βάφτισμα ντύνεται με καινούρια, καθαρά και λευκά ρούχα. Αυτά συμβολίζουν την καθαρότητα και αγιότητα της ψυχής του.
Φορά επίσης από εκείνη την ώρα τον βαφτιστικό του σταυρό, που είναι το ιερότερο σύμβολο της πίστης μας και το πολυτιμότερο φυλακτό. Αλήθεια, δεν είναι συγκλονιστικό? Μετά τη βάφτισή μας δεν είμαστε απλοί άνθρωποι, αλλά παιδιά του Χριστού, ολόλευκα και φωτισμένα στην ψυχή και στο σώμα. Έχουμε πάλι τη δυνατότητα να κερδίσουμε τον Παράδεισο, τον οποίο έχασαν οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα, με την ανυπακοή τους στο Θεό. Το μυστήριο του βαπτίσματος μας καθαρίζει, κατά πρώτο λόγο, από αυτό το πρώτο αμάρτημα που μας σκληροδότησαν οι πρωτόπλαστοι, το προπατορικό. Απαλλαγμένοι από αυτό, γινόμαστε και πάλι παιδιά του Θεού, μέλη στην οικογένειά Του, την Εκκλησία. Μακάρι σε όλη μας τη ζωή να κρατούμε παιδιά την καθαρότητα της ψυχής και το φως του Χριστού που πήραμε με τη βάφτισή μας.

0: όλοι περιμένουμε. Η ώρα για το παιχνίδι μας. Τι θα παίξουμε σήμερα?
1: Θα παίξουμε το παιχνίδι των ενιγμάτων.
0: Ενίγματα! Μ' αρέσουν πολύ τα ενίγματα. Εσάς παιδιά σας αρέσουν?
1: Σίγουρα θα τους αρέσουν. Ανυπομονούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Να πω το πρώτο?
0: Βεβαίως.
1: Πρώτο ένιγμα. Αν είμαι νέος, μένω νέος. Αν είμαι γέρος, μένω γέρος. Τι είναι? Για σκεφτείτε.
0: Αν είμαι νέος, μένω νέος. Και αν είμαι γέρος, μένω γέρος. Σωστά το άκουσα?
1: Ακριβώς.
0: Σαν δύσκολο να μου φαίνεται αυτό το ένιγμα.
1: Ουσιαστικά, όπως είσαι με αυτό το πράγμα, έτσι μένεις, δεν αλλάζεις.
0: Δεν αλλάζω. Άρα, ίσως να μην είμαι ακριβώς ζωντανός.
1: Σωστά.
0: Μήπως είναι η φωτογραφία?
1: Ναι, πολύ σωστά. Αυτή είναι η σωστή απάντηση.
0: Πάρα πολύ ωραίο ένιγμα, παιδιά. Μπορείτε να το πείτε και στους φίλους σας, στο σχολείο. Να προχωρήσουμε στο επόμενο.
1: Βεβαίως.
0: Άμα βλέπω, δεν το βλέπω και το βλέπω όταν δεν βλέπω. Τι είναι?
1: Για να σκεφτούμε. Λίγο δύσκολο φαίνεται κι αυτό.
0: Εμένα μου φαίνεται πιο εύκολο από το προηγούμενο.
1: Άμα βλέπω, δεν το βλέπω. Και το βλέπω όταν δεν βλέπω. Παιδιά, εσείς τι σκέφτεστε?
0: Να βοηθήσω λίγο.
1: Αμέ.
0: Σκεφτείτε, παιδιά, πως το βλέπουμε όταν έχουμε τα μάτια μας κλειστά. Πότε έχουμε συνήθως τα μάτια μας κλειστά?
1: Α, τώρα το έκανες πολύ πιο εύκολο. Νομίζω το βρήκα. Είναι το όνειρο.
0: Ακριβώς, παιδιά. Είναι το όνειρο, γιατί όταν κοιμόμαστε, στην πραγματικότητα βλέπουμε το όνειρο. Ενώ μόλις ξυπνήσουμε και ανοίξουμε τα μάτια μας, δεν βλέπουμε πια όνειρο. Πάμε στο επόμενο.
1: Φύγαμε. Επόμενο ένιγμα. Ακτίνες έχω, ρόδες δεν έχω. Κι όμως τρέχω. Τι είμαι?
0: Μπορείς να το επαναλάβεις μία ακόμα φορά?
1: Ακτίνες έχω, ρόδες δεν έχω. Κι όμως τρέχω. Τι είμαι?
0: Ακτίνες έχω, ρόδες δεν έχω. Άρα δεν είναι το ποδήλατο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, γιατί το ποδήλατο έχει ρόδες.
1: Τι άλλο έχει ακτίνες?
0: Ακτίνες. Α, εγώ παιδιά σκέφτηκα κάτι. Μήπως είναι ο ήλιος?
1: Ακριβώς. Ο ήλιος είναι η σωστή απάντηση.
0: Ξέρω και ένα άλλο πολύ ωραίο ένιγμα. Της μιλώ και μου μιλά, τραγουδώ και τραγουδά. Τι είναι? Της μιλώ και μου μιλά, τραγουδώ και τραγουδά. Τι είναι?
1: Δηλαδή, κάνει ό,τι κάνω?
0: Ναι, πολύ βοηθητικό αυτό που είπες. Σίγουρα θα βοήθησε και τα παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχετε βρει ήδη.
1: Αλλά είναι όταν μιλάω ή τραγουδάω, δηλαδή όταν κάνω κάτι με τη φωνή μου.
0: Ναι, και εκείνη το ξανακάνει.
1: Και είναι θηλυκό. Είναι εκείνη. Α, μήπως είναι η ηχό?
0: Πολύ σωστά, είναι η ηχό, που στην πραγματικότητα ό,τι λέω φαίνεται σαν να το επαναλαμβάνει.
1: Τι λέτε, παιδιά, είμαστε έτοιμοι για το επόμενο? Είναι δικό σου, αλλά όλοι οι άλλοι το χρησιμοποιούν περισσότερο από εσένα. Τι είναι?
0: Κάτι που είναι δικό μου και οι άλλοι το χρησιμοποιούν πιο πολύ από μένα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Ναι, αυτό φαίνεται να είναι λίγο δύσκολο σαν ένιγμα. Για να βοηθήσω, έχει να κάνει με μία λέξη. Δεν είναι αντικείμενο που είναι δικό σου και το παίρνουν και οι άλλοι, αλλά είναι λέξη που σε χαρακτηρίζει.
0: Σαν να μου ήρθε κάτι στο μυαλό. Μία λέξη που είναι δική μου, δηλαδή με χαρακτηρίζει και δεν την αναφέρω τόσο συχνά εγώ όσο οι άλλοι γύρω μου.
1: Έτσι, σωστά. Παιδιά, εσείς το σκέφτεστε καθόλου?
0: Μήπως είναι το όνομά μας?
1: Πολύ σωστά, το όνομά μας είναι. Μόνο οι άλλοι μας φωνάζουν το όνομά μας. Εμείς σπάνια το λέμε για τον εαυτό μας.
0: Πολύ ωραίο ένιγμα κι αυτό, αλλά και το επόμενο που θα σας πω είναι εξίσου ωραίο. Είμαι ελαφριά σαν πούπουλο, αλλά ακόμα και ο πιο δυνατός άνθρωπος δεν μπορεί να με

0: κρατήσει πάνω από 5 λεπτά. Να το επαναλάβω γιατί ήταν λίγο μεγάλο. Ψάχνουμε κάτι που είναι ελαφρύ σαν το πούπουλο. Αλλά ακόμα και ο πιο δυνατός άνθρωπος, αυτός δηλαδή που έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, δεν μπορεί να το κρατήσει πάνω από 5 λεπτά.
1: 5 λεπτά. Αυτό, Μαρία, νομίζω με έχει δυσκολέψει λίγο. Υπάρχει περίπτωση να μας δώσεις μια βοήθεια παραπάνω?
0: Βεβαίως, για να σας βοηθήσω θα σας πω πως δεν ψάχνουμε ένα αντικείμενο. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο το κρατάμε στα χέρια και με τη δύναμη του ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κρατήσει.
1: Δηλαδή, να το κρατήσει δεν εννοούμε να το πιάσει στα χέρια του.
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Χρησιμοποιείται και λίγο μεταφορικά το κρατάω.
1: Και δεν είναι αντικείμενο.
0: Για να βοηθήσω λίγο ακόμα, θα πω ότι είναι κάτι που το χρειαζόμαστε για να ζήσουμε. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε.
1: Α, εντάξει. Τώρα νομίζω βοήθησες. Εγώ, παιδιά, νομίζω το βρήκα. Είναι μήπως η αναπνοή?
0: Ακριβώς. Είναι η αναπνοή. Για σκεφτείτε, παιδιά. Ξέρετε κάποιον άνθρωπο που μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του πάνω από 5 λεπτά? Δεν είναι δυνατόν. Δεν ζούμε αν δεν πάρουμε αέρα, όση δύναμη κι αν έχουμε.
1: Πάμε στο επόμενο. Δεν έχω φτερά, αλλά πετάω. Δεν έχω μάτια, αλλά κλαίω. Τι είμαι?
0: Ψάχνουμε κάτι που πετάει αλλά δεν έχει φτερά και κλαίει αλλά δεν έχει μάτια.
1: Ναι, γιατί προφανώς οι λέξεις αυτές χρησιμοποιούνται μεταφορικά.
0: Μεταφορικά.
1: Ωραία, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, μήπως βοηθήσουμε την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Για να πετάει, προφανώς είναι στον αέρα. Άλλο που δεν έχει φτερά. Και για να κλαίει, μάλλον βγαίνουν νερά, ας πούμε, μέσα από αυτό.
0: Έχει κάπως το στοιχείο του νερού.
1: Έχει το στοιχείο του νερού.
0: Μήπως... Και είναι στον ουρανό.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα σαν κάτι να μου ήρθε στο μυαλό, δεν ξέρω, παιδιά, εσείς το βρήκατε, να αφήσουμε λίγο χρόνο. Να το πάρει το ποτάμι. Μήπως είναι το σύννεφο, γιατί αν το καλοσκεφτούμε πετάει αλλά δεν έχει φτερά και κατά κάποιο τρόπο κλαίει όταν βρέχει.
1: Πολύ σωστά, Μαρία. Αυτή είναι η απάντηση που ψάχναμε. Το σύννεφο είναι.
0: Έχω όμως και ακόμα ένα ένιγμα, πολύ ιδιαίτερο και πολύ έξυπνο. Είναι μία ολόκληρη λέξη, όμως έχει μόνο ένα γράμμα μέσα.
1: Πώς γίνεται τώρα μία λέξη να έχει ένα γράμμα? Προφανώς δεν εννοεί την ορθογραφία της λέξης, γιατί δεν υπάρχει λέξη με ένα γράμμα.
0: Ακριβώς, σωστή η σκέψη σου, προχωράς καλά. Πλησιάζεις προς την απάντηση.
1: Ψάχνω κάτι που έχει μέσα ένα γράμμα. Τι καταλαβαίνετε, παιδιά, εσείς από αυτό?
0: Ένα γράμμα, το οποίο όμως είπαμε ότι δεν είναι γράμμα της αλφαβήτα.
1: Α, το ταχυδρομικό γράμμα.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, τα γράμματα, παιδιά, πού τα βάζουμε? Μέσα σε ένα φάκελο. Άρα η λέξη είναι φάκελος.
0: Πολύ σωστά. Αυτή ήταν η απάντηση του ενίγματος. Είναι μία ολόκληρη λέξη, ο φάκελος, όμως μέσα βάζουμε μόνο ένα γράμμα. Και προχωράμε στο επόμενο και τελευταίο μας ένιγμα.
1: Ωραία, παιδιά, συγκεντρωθείτε. Με αγοράζουν για να φάνε, αλλά ποτέ τους δεν με τρώνε. Τι είμαι? Με αγοράζουν για να φάνε, αλλά ποτέ τους δεν με τρώνε. Τι είμαι?
0: Πραγματικά με μπέρδεψε. Με αγοράζουν όλοι για να φάνε, αλλά στο τέλος δεν με τρώνε.
1: Ακριβώς. Άρα, ίσως να μην είναι και τρόφιμο.
0: Α, αν δεν είναι τρόφιμο, τότε τι μπορεί να είναι που το αγοράζουμε για να φάμε? Μήπως εννοεί κάποιο αντικείμενο που χρησιμοποιούμε για να φάμε?
1: Καλά το πας.
0: Ένα αντικείμενο... μήπως το πιρούνι?
1: Όχι.
0: Μήπως τότε το πιάτο?
1: Ναι, Το βρήκες, Μαρία, αυτή είναι η σωστή απάντηση. Παιδιά, εσείς πώς τα πήγατε, το βρήκατε αυτό?
0: Εγώ είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά θα βρήκαν πολλά ενίγματα. Αλλά και αν δεν βρήκαν, δεν έχει σημασία, γιατί όταν παίζουμε ένα παιχνίδι, μαθαίνουμε κιόλας.
1: Ακριβώς, πολύ σωστό αυτό.
0: Και σημασία έχει να περνάμε όμορφα, όχι πάντα να κερδίζουμε.
1: Οπότε, παιδιά, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα, να σας άρεσαν τα ενίγματα, να τα μοιραστείτε και με τους φίλους σας και να σας έχουμε πάλι στην εκπομπή στο επόμενο παιχνίδι.
0: Μέχρι την επόμενη φορά, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Γεια σας,
1: γεια
0: παιδιά!
1: Σας.
0: Ώρα για λίγο γέλιο. Σε ένα εστιατόριο. Γκαρσόν, έλα εδώ. Τα αστρίδια που μου έφερες δεν είναι φρέσκα. Εγώ σου ζήτησα φρέσκα, σαν εκείνα που έφαγα εδώ πριν 10 μέρες. Μα, από τα ίδια σας έφερα, κύριε. Είχε μείνει από τότε μία μερίδα. Ένας πατέρας στο γιο του. Τι χάλια είναι αυτά, Γιώργο. Γιατί πήρες 0 στα μαθηματικά? Δεν φταίω εγώ, μπαμπά. Ο δάσκαλος μου το έδωσε. Στο σχολείο, ο δάσκαλος ρωτά για τα σημεία στίξης. Τι είναι, Βασίλη, η Παύλα? Το θηλυκό του Παύλου, κύριε. Η μαμά λέει στον Κωστάκη μόλις γυρνάει από το σχολείο. Κωστάκη, πώς τα πήγε σήμερα στο σχολείο? Μαμά, σήμερα πήρα 10. Σε ποιο μάθημα, παιδί μου? 5 στη φυσική, 3 στη γεωγραφία και 2 στη γλώσσα. Σύνολο 10. Ήταν 2 φίλες και κλείστηκαν σε έναν σανσέρ. Αρχίζει να φωνάζει η μία. «Βοήθεια, βοήθεια!» Κανένας δεν την άκουσε. Αρχίζει να φωνάζει και η άλλη. «Βοήθεια, βοήθεια!» Τίποτε. Λέει τότε η άλλη. «Πρέπει να φωνάξουμε ταυτόχρονα!» Και άρχισαν να φωνάζουν. «Ταυτόχρονα, ταυτόχρονα!» Ρωτάει η γυναίκα στον άντρα. «Μα πού είναι τα παιδιά?» Στα αγγλικά. «Where are the kids?» Μπαίνει μια γυναίκα σε ένα ταξί και τη ρωτάει ο ταξιτζής «Πού πάμε?» και λέει αυτή «Γιατί θα έρθεις κι εσύ?» Δύο άνθρωποι κάνουν διαγωνισμό για το ποιος θα πει τη μεγαλύτερη υπερβολή. Λέει ο πρώτος δείχνοντας το καμπαναριό «Βλέπεις μία μύγα πάνω στην καμπάνα?» και ο δεύτερος «Εγώ δεν βλέπω τη μύγα, αλλά ακούω τα βήματά της».
2: Τον αναγνωρίζετε? Για να δω, παιδιά, θα μιλήσουμε για ένα πτηνό, το οποίο είναι πολύ πολύ γνωστό, πολύ αγαπητό, στα παιδιά ειδικά, και να δούμε, είναι πολύχρωμο, ζωηρό φτέρωμα έχει και είναι δενδρόβιος αναρριχητής. Η ανατομία των ποδιών του, για να σας βοηθήσω, είναι 2 δάχτυλα μπροστά και 2 πίσω, και του επιτρέπει έτσι να κρατιέται κυριολεκτικά από τα κλαδιά και να αναρριχάται για να βρει τροφή. Βρήκατε ποιο είναι? Το ράμφος του είναι κυρτό, ισχυρό και γαμψό και το βοηθάει να σπάζει σπόρους και καρπούς. Κάτι καταλάβατε? Όχι ακόμα. Η γλώσσα του είναι μεγάλη και τον βοηθάει κάποτε και να μιλάει. Τώρα το βρήκατε, παιδιά, είμαι σίγουρη. Είναι ο παπαγάλος. Ο συμπαθητικός μας παπαγάλος. Όποιος θέλει να το συναντήσει στο φυσικό του περιβάλλον, πρέπει να κάνει ένα ταξίδι τεράστιο. Ξέρετε που πρέπει να πάει? Πρέπει να πάει στις τροπικές και στις υποτροπικές περιοχές της Νότιου Αμερικής. Ποιος πάει μέχρι εκεί? Καλά, μπορεί να πάει και στην Αφρική, θα βρει παπαγάλους. Όχι, ποιος πάει μέχρι εκεί? Μήπως μπορεί κάποιος να πάει μέχρι την Οκεανία? Θα δει και εκεί υπέροχους παπαγάλους. Όποιος όμως δεν μπορεί να πάει μέχρι εκεί και επιμένει να γνωρίσει το παπαγάλο, πηγαίνεις σε κάποιον κήπο ζωολογικό ή τον παίρνεις σπίτι, τον αγοράζει. Υπάρχουν πάνω από 500 διαφορετικά είδη παπαγάλων, το ξέρατε αυτό? Αξίζει να δούμε μερικά. Έχετε ακούσει για τον παπαγάλο ουράνιο τόξο? Ναι, είναι ο rainbow lorikeet. Ναι, rainbow που θα πει ουράνιο τόξο στα αγγλικά, είναι το όνομά του γιατί είναι πλουμιστός. Έχει τόσα χρώματα που τον στολίζουν και έχει και χρώματα έντονα όπως φωτεινό μπλε, κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί, σαν το ουράνιο τόξο θα λέγαμε. Το μήκος του μπορεί να φτάσει τα 30 εκατοστά, είναι δηλαδή αρκετά μεγάλος για ένα παπαγάλο, υπάρχει όμως και κάποιος μεγαλύτερος. Και είναι φυσικά ο ομιλητικός παπαγάλος. Αυτός που σίγουρα θα έχετε δει είναι χρώμα κίτρινο και από πάνω μπλε. Είναι από τους μεγαλύτερους σε μέγεθος παπαγάλους. Το μήκος του μπορεί να φτάσει τα 85 εκατοστά. Παιδιά, σχεδόν ένα μέτρο. Η εμφάνιση και η ικανότητά του να μιλάει τον κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή. Είναι έξυπνος κοινωνικός. Θα μπορούσε να ζήσει παντού. Αλλά το φυσικό του περιβάλλον είναι τα τροπικά δάση της Νότιας Αμερικής. Ένας πιο μικρός παπαγαλάκος, γύρω στα 40 εκατοστά περίπου, θεωρείται όμως από τους πιο δημοφιλείς και πιο έξυπνους, επειδή έχει την ικανότητα να μιμείται, δηλαδή να του λες κάτι και να το επαναλαμβάνει, και μάλιστα πολλές φορές. Αυτός, παιδιά, μέχρι και τραγούδια μπορεί να επαναλάβει και διάφορους ήχους. Είναι ποιος? Ο αφρικανικός γκρίζος παπαγάλος. Μπορεί να μην μας κάνει εντύπωση επειδή είναι γκρι, αλλά αυτός μπορεί να κάνει πολλά, να μιμηθεί διάφορους ήχους ακόμα. Μπορεί, λένε, να καταλάβει και αριθμούς, έννοιες, χρώματα και ιδιότητες των αντικειμένων. Δεν είναι πολύ εντυπωσιακοί οι παπαγάλοι? Υπάρχει όμως κι άλλος ένας. Αυτός είναι, πώς να το πούμε, από αυτούς που μπορούμε να πάρουμε πιο εύκολα στο σπίτι μας. Είναι ο παιχνιδιάρης ή μελωδικός παπαγάλος. Έχει πράσινο, κίτρινο, μπλε και μαύρο χρώμα στο φτέρωμά του. Και όσον αφορά το όνομά του, τον λένε κάπως, εκτός από παιχνιδιάρη, έχει και ένα άλλο όνομα. Τον λένε μελοψίτακους. Δηλαδή, προέρχεται από την ελληνική γλώσσα και σημαίνει μελωδικός. Ναι, είναι δημοφιλής γιατί είναι μικρούτσικος, πολύ μικρός και παιχνιδιάρης και αποτελεί αγαπημένο κατοικίδιο για πολλούς. Γιατί, ξέρετε, αυτός ο παπαγάλος μπορεί με ευκολία να ενσωματωθεί στην οικογενειακή ζωή και δείχνει σαφή προτίμηση αλλά και αντιπάθειες. Ναι, μάλιστα. Δένεται ιδιαίτερα με όποιον αναλάβει τη φροντίδα του, όμως χρειάζεται υπομονή και σεβασμό. Δεν δέχεται το μάλωμα και την αυστηρή συμπεριφορά, ούτε το επικριτικό ύφος. Αν τον έχετε δει, παραδείγματος χάρη, να χτυπιέται και να ξεπουπουλιάζεται, ίσως να έχει θυχτεί και διαμαρτύρεται. Κι όμως είναι αλήθεια, ο παπαγάλος έχει χαρακτήρα. Βέβαια, παιδιά, όσο κι αν είναι έξυπνος ο παπαγάλος, όταν παπαγαλίζει ο άνθρωπος δεν ισχύει το ίδιο. Όταν δαγκώνεται ή ξεπουπουλιάζεται ένας παπαγάλος επειδή θύχτηκε από το μάλωμα, θεωρείται χαριτωμένος. Όταν όμως τον μιμείται ο άνθρωπος, δεν ισχύει το ίδιο. Γι' αυτό προσοχή, είπαμε, να αγαπάμε τους παπαγάλους, αλλά όχι και να τους μοιάσουμε.

Και τώρα, παιδιά, θα ακούσουμε την ιστορία του Ζακχαίου, ενός ανθρώπου που όταν γνώρισε τον Χριστό, άλλαξε ριζικά η ζωή του. Αυτό συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο που ανοίγει την καρδιά του και δέχεται αληθινά το Θεό. Αλλάζει όλη του η ζωή, μεταμορφώνεται και δεν έχει πια σχέση με την αμαρτία. Ζει μέσα του ο Χριστός.

Στην Ιεριχώ, την πόλη με τη ζωηρή εμπορική κίνηση, τις δεξαμενές και τις επαύλεις, τον υπόδρομο και αμφιθέατρο και τη σπουδαία ραβινική σχολή, ήταν αρχιτελώνης ο Ζακχαίος. Προϊστάμενος της εφορίας και του τελωνίου, θα λέγαμε σήμερα, υψηλής κοινωνικής τάξεως και πλούσιος, πολύ ευκατάστατος βέβαια, ονόματι καλούμενος Ζακχαίος, περίφημος στην Ιεριχώ, ο Ζακχαίος με το όνομα. Όμως, εκείνη τη μέρα που ο Χριστός περνούσε μέσα από την πόλη, κατευθυνόμενος στα Ιεροσόλυμα για το τελευταίο Πάσχα της ζωής του, εκείνη τη μέρα ο Ζακχαίος ξάφνιασε τους πολίτες του. Φέρθηκε στα αλήθεια πολύ παράξενα. Αυτός ο πλούσιος, ο αρχιτελώνης, αυτός ναι, βγήκε στους δρόμους και ζητούσε να δει τον Χριστό. Πάσχιζε ανακατεμένος με το πλήθος, τον απλό λαό, να ξεχωρίσει τη μορφή του θεανθρώπου, να επισημάνει ποιος τέλος πάντων είναι ο ξακουστός διδάσκαλος. Τον εμπόδιζε το πλήθος. Ήτανε κοντός όμως. Σηκώνοντας τις μύτες των ποδιών του, προσπαθούσε, μα αποτύχανε. Ο πόθος του έμεναν εκπλήρωτος. Ανήσυχος, προσπάθησε να βρει άλλη λύση. Έκοψε δρόμο βιαστικός, έτρεξε σε άλλο μακρινό σημείο της λεωφόρου που καταλάβαινε ότι από εκεί θα περνούσε ο Χριστός και είχε τη βεβαιότητα ότι θα έβρισκε εκεί λιγότερο κόσμο. Θα εξασφάλιζε μια καλή θέση. Έφτασε λαχανιασμένος, μα η αγωνία δεν τον άφηνε. Να, ο κόσμος αδιάκοπα σειραίει και όσοι περιστοιχίζουν το διδάσκαλο προχωρούν κι αυτοί, δημιουργούν συνωστισμό, κόβουν τη θέα. Έριξε το βλέμμα γύρω αναζητώντας λύση. Επισήμανε μια σικαμινιά, ένα χαμηλό σαν ελιά δέντρο. Φωτίστηκε. Εκεί ανανέβαινε. Βέβαια ήταν ντροπή. Ολόκληρος αρχιτελώνης πάνω σε δέντρο. Τι θα έλεγε ο κόσμος. Ωστόσο δεν υπήρχε άλλος τρόπος να αντικρίσει τον Ιησού. Και το ήθελε τόσο πολύ. Κατέπνιξε λοιπόν τους φυσικούς δισταγμούς και σκαρφάλωσε. Και σε λίγο πραγματικά φάνηκε ο Κύριος να περνά. Πλησίασε περισσότερο. Τότε ο Ζακχαίος τον έβλεπε καθαρά. Τον έβλεπε και η καρδιά του. Γοργοχτυπούσε από συγκίνηση. Ξαφνικά όμως ο Χριστός, φθάνοντας σε εκείνο το σημείο του δρόμου, σταμάτησε. Σήκωσε το βλέμμα και τον είδε πάνω στη σικαμινιά. «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα από το δέντρο», του είπε, «διότι σήμερα θα μείνω στο σπίτι σου». Ξαφνιάστηκε ο Ζακχαίος. Παραζάλι συγκινήσεως και χαρά τον κυρίεψε. Μέσα σε δευτερόλεπτα βρέθηκε κάτω και τον υποδέχτηκε με χαρά. Βέβαια, όλοι οι υπόλοιποι αντέδρασαν με μουρμούρα δυσαρέσκειας. «Ακατανόητο, απαράδεκτο, εξωφρενικό», έλεγαν. «Σε αμαρτωλό άντρα θα πάει να μείνει. Αυτό βρήκε για φιλοξενία. Αυτός είναι αρχιτελώνης. Ζει με αδικίες και με εκβιασμούς». Ωστόσο, ο Ζακχαίος είχε την απάντησή του. Έκανε την ηρωική δήλωσή του προς τον Χριστό. «Προσφέρω τη μισή μου περιουσία ελεημοσύνη στους φτωχούς. Σε όποιους λοιπόν με ψεύτικες αναφορές και τυχόν απειλές χρέωσα περισσότερο φόρο, τώρα θα το επιστρέψω τετραπλάσιο». Και τότε ο Χριστός, επιβραβεύοντας τον ηρωισμό και τη μεταστροφή του και αποστομώνοντας τον όχλο, «Σήμερα ήρθε σωτηρία στο σπίτι αυτό», είπε δυνατά. Αλήθεια, τον άξιζε ο Ζακχαίος τον δημόσιο έπαινο, την πανηγυρική επιβεβαίωση της σωτηρίας, γιατί αγωνίστηκε και νίκησε τις αναστολές που προξενεί η γνώμη του κόσμου. Ποιος αμφιβάλλει ότι πολλοί τον κοίταζαν παράξενα και άλλοι θα κρυφογέλασαν όταν τον είδαν αρχιτελώνης αυτός να σκαρφαλώνει σε δέντρο. Μα ο Ζακχαίος ήταν ακάθεκτος στην αναζήτηση του Χριστού. Όταν ο Θεός, παιδιά, έρθει στην καρδιά του ανθρώπου, τότε αλλάζει ριζικά η καρδιά του και ο άνθρωπος αυτός ζει μόνο για τον Θεό. Αρνείται κάθε αμαρτωλή συνήθεια και ζει πια για το Θεό.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

0: Την εκπομπή γράφει και παρουσιάζει η Χριστίνα Γιολδάση. Στη ρύθμιση του ήχου η Δέσποινα Κουμπούρα και στο ποιηματάκι πάντα η μικρή Αφροδίτη. Γεια σας καλά μου παιδάκια! Σήμερα θα ξεκινήσουμε μια ερώτηση. Όταν κάποιος μας κάνει κάτι καλό, τι λέτε, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες ή αχάριστοι? Μαντεύω την απάντηση. Η ιστορία που θα σας πω λέγεται «Ευγνωμοσύνη ή αχαριστία». Η γιαγιά Ελένη ήρθε από το χωριό πριν λίγες μέρες και τα παιδιά δεν έχαναν ευκαιρία για να ακούσουν ένα παραμύθι, μια ιστορία που έλεγε τόσο ωραία και πάντα με κάποιο νόημα η γιαγιά. Να η ιστορία της. Ας την ακούσουμε όλοι. Εκεί στη μέση του δάσους, στα πυκνά κλαδιά ενός δέντρου, είχαν κάνει τη φωλίτσα τους δύο μικροί κοκκινολέμιδες και τη γέμισαν αυγουλάκια. Τα φύλαγαν με αγάπη, αλλά ανάμεσα στα δικά τους μικρά αυγουλάκια, πώς βρέθηκε και ένα μεγαλύτερο? Ούτε που το κατάλαβαν πώς έγινε. Αχ, αυτή η κούκενα η τεμπέλα το είχε σύστημα. Κάθε άνοιξη, αντί να κουραστεί να φτιάξει φωλιά, άφηνε τα αυγουλάκια της σε ξένες φωλιές, χωρίς να την παίρνουν είδηση. «Άντε τώρα, ποιος ετοιμάζει πιπίλες και μπιμπερό?» σκεφτόταν. «Μαζί με τα δικά τους θα μεγαλώσουν και τα δικά μου μωρά και εγώ θα τους τραγουδάω». Και όπως πάντα, η κυρακούκενα άρχισε ξέγνιαστη το τραγούδι, δηλαδή τραγούδι να λέγεται το κούκου, κούκου, κούκου. Και ένα όμορφο πρωί, χαράματα ήταν, τσακ, τσακ, τσακ, έσπασαν τα μικρά αυγουλάκια και βγήκαν τέσσερα όμορφα κοκκινολεμάκια. «Τι όμορφα παιδάκια, εμένα μοιάζουν», καμάρωσε ο μπαμπάς. «Όχι, εμένα μοιάζουν», επέμεινε η μαμά. Και τότε πρόσεξαν, καθώς δεν είχε ξημερώσει ακόμα καλά, και ένα άλλο πουλάκι πιο μεγάλο και μαυριδερό. Κοιτάχτηκαν περίεργα. «Και αυτό ποιον μοιάζει?» αναρωτήθηκαν και οι δυο. «Τι σημασία έχει?» είπε η μαμά. «Παιδάκι μας κι αυτό, ψυχούλα. Πάμε, πάμε να τα φέρουμε να φάνε, είναι πεινασμένα». Και πέταξαν οι δυο γονείς να φέρουν τροφή για τα πέντε πουλάκια τους. Και αυτό γινόταν κάθε μέρα, αλλά πάντα προλάβαινε πρώτο το ανεδέστατο κουκάκι και άρπαζε το μεζέ. Και μεζέ στο μεζέ χόντρινε το κουκάκι, ενώ τα καημένα τα υπόλοιπα πουλάκια έμειναν καχεκτικά. Ώσπου η φωλιά στένεψε για το κουκάκι και όλο τα στρίμωχνε τα μικρούλικα. Και ένα πρωί, χάραμα και πάλι, την ώρα που έλειπαν οι γονείς, στρίμωγμα στο στρίμωγμα, παφ, έπεσε κάτω το πιο μικρό κοκκινολεμάκι. «Τσίου, τσίου», έκλαψε, αλλά κανείς δεν το άκουσε. Δοκίμασε τότε να πετάξει, αλλά αδύνατα τα φτεράκια του. Πέταξε λίγο ως το διπλανό θάμνο και έπεσε. Έκλαψε, έκλαψε και δοκίμασε πάλι. Και θάμνο στο θάμνο απομακρύθηκε από τη φωλίτσα του. Πεινασμένο και εξουθενωμένο το πήρε ο ύπνος πάνω σε κάτι χαμόκλαδα. Ξαφνικά ξύπνησε από ένα θόρυβο. Άνοιξε τα μικρά του ματάκια και είδε δύο άλλα μεγαλύτερα μάτια που το κοιτούσαν.
1: «Μαμά μου, τσίου τσίου», φώναξε το μικρό. «Θέλω τη μαμά μου, εσύ δεν είσαι η μαμά μου, ποια είσαι εσύ?»
0: Η φωνή που το απάντησε ήταν γλυκιά και ήταν της Κυραλεπούς που τόση ώρα προσπαθούσε να το φτάσει για να το πάει μεζέ στο αλεπουδάκι της.
1: «Έλα μικρό μου, μη φοβάσαι, κατέβα λίγο παρακάτω, έλα στην αγκαλίτσα μου, εγώ θα είμαι η μανούλα σου τώρα». «Όχι, Τσίου τσίου,
0: θέλω τη δικιά μου μανούλα, πείσμωσε το μικρό. Έλα μικρούλι, έξυπνο πουλάκι, θα σου δώσω φαγάκι. Θα σε πάω στη φωλίτσα μου να παίξεις με το αλεπουδάκι μου, επέμεινε η αλεπού. Αλήθεια, πώς σε λένε?
1: Κλαψάκι με λένε και με φωνάζουν ψάκι, αλλά δεν στο λέω και ούτε έρχομαι στη φωλιά σου,
0: είπε ο ψάκης και άρχισε να κλαίει. Η γιαγιά σταμάτησε τη διήγηση και κοίταξε τα εγγόνια της.
1: «Και μετά, γιαγιά, τι έγινε?»
0: ρώτησε το μικρότερο το Ελενάκι, που κατάλαβε τον πόνο του κλαψάκι του κοκκινολεμάκι. «Εσύ τι λες να έγινε, Ελενάκι μου?» της απάντησε η γιαγιά.
1: «Εγώ λέω πως οι γονείς του βρήκαν τον κλαψάκι και τον έφεραν στη φωλίτσα τους και έπειτα έδιωξαν το ξένο πουλάκι γιατί ήταν αχάριστο», βρήκε επιτέλους τη λέξη η μικρή.
0: Η γιαγιά χαμογέλασε και συνέχισε. «Σωστά το είπες, Ελενάκι μου, αχάριστο. Και η αχαριστία βέβαια είναι κακό πράγμα. Όταν κάποιος μας ευεργετεί, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και να δείχνουμε την ευγνωμοσύνη με την αγάπη μας, ε? Έτσι δεν πρέπει? Όμως, δυστυχώς, δεν συμβαίνει αυτό στις περισσότερες φορές, ιδιαίτερα σε εμάς τους ανθρώπους. Η μεγαλύτερη αχαριστία των ανθρώπων ήταν βέβαια στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο έκανε μόνο καλό στους ανθρώπους, το ξέρετε φαντάζομαι από το σχολείο.
1: «Ναι γιαγιά», πετάχτηκε ο μεγαλύτερος ο Γιώργος, «ο Ιησούς με τους μαθητές του μιλούσε όμορφα στους ανθρώπους και τους βοηθούσε όλους. Θεράπευε αρρώστους, έδινε φως στους τυφλούς, ακόμα και νεκρούς ξανάφερνε στη ζωή».
0: «Μπράβο Γιώργο μου, βλέπετε παιδιά», συνέχισε η γιαγιά. «Και το ευχαριστώ των ανθρώπων ποιο ήταν, την ξέρετε βέβαια την ιστορία, η αχαριστία στο μεγαλείο της. Γι' αυτό σας λέω ότι ευτυχώς που δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ίδιοι. Ο Θεός μας έδωσε μυαλό για να σκεφτόμαστε πριν κάνουμε κάποια πράξη και καρδιά για να νιώθουμε τον πόνο, τη λύπη ή και τη χαρά των συνανθρώπων μας. Και ακόμα περισσότερο, όταν κάποιος κάνει κάτι καλό για μας, νιώθουμε ευγνώμονες. Το ευχαριστώ είναι μια λέξη που όταν τη λέμε με την καρδιά μας, έχει μεγάλη αξία για αυτόν που την ακούει. Αλλιώς είμαστε αχάριστοι, καταλάβατε παιδιά?»
1: «Ναι, σαν το κουκάκι της ιστορίας που φέρθηκε τόσο άσχημα στο μικρό πουλάκι και έδειξε αχαριστία στους γονείς που το φιλοξενούσαν», συμπλήρωσε το Ελενάκι.
0: Και ο μικρός ο Αντωνάκης που πήγαινε στην πρώτη τάξη τόση ώρα άκουγε αμίλητος. Στο τέλος είπε με σπουδαίο ύφος:
1: «Εγώ γιαγιά νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για τη δασκάλα μου που μου μαθαίνει γράμματα».
0: Τα παιδιά γέλασαν.
1: «Ευγνωμοσύνη λέγεται», τον διόρθωσε ο Γιώργος που πήγαινε στην πέμπτη τάξη. «Ευγνωμοσύνη», επανέλαβε ο Αντωνάκης και συνέχισε. «Ναι, και της το δείχνω κιόλας».
0: «Μπα, πώς?» ρώτησαν τα αδέρφια γελώντας.
1: «Να, όταν τρώω κρουασάν ή κουλούρι, κόβω το μισό και της λέω: ορίστε κυρία».
0: Και γέλασαν πάλι όλοι. «Μπράβο Αντωνάκη», είπε η γιαγιά συνεχίζοντας. «Βλέπετε παιδιά πόσο όμορφο είναι να δείχνουμε το ευχαριστώ μας σε αυτούς που πρέπει?»
1: Ξαφνικά χτύπησε η καμπάνα δυνατά και συνεχόμενα. «Αύριο είναι του Αγίου Πνεύματος, Πεντηκοστή», είπε η γιαγιά κάνοντας το σταυρό της και τα μικρά την κοίταξαν με απορία. Ο Γιώργος όμως, που τα ήξερε από το σχολείο, εξήγησε στα αδέρφια του. 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού, οι μαθητές του ήταν μαζεμένοι όλοι μαζί και προσεύχονταν. Ξαφνικά ακούστηκε μια δυνατή βοή και τότε είδαν να κάθονται πάνω στα κεφάλια τους παράξενες φλόγες σαν πύρινες γλώσσες. Ήταν το Άγιο Πνεύμα
0: που έφερε αυτή τη μεγάλη αλλαγή πάνω τους. Οι μαθητές, γεμάτοι χαρά, βγήκαν έξω και άρχισαν να μιλούν για τον Χριστό σε διαφορετικές γλώσσες για να τους καταλαβαίνουν όλοι. Πολλοί άνθρωποι πίστεψαν και βαφτίστηκαν εκείνη τη μέρα. Ήταν το πρώτο κήρυγμα των Αποστόλων και θεωρείται η μέρα που ιδρύθηκε η Εκκλησία μας επειδή πίστεψαν και βαφτίστηκαν πολλοί άνθρωποι. «Μπράβο Γιώργο μου», είπε η γιαγιά συγκινημένη και τον αγκάλιασε, καθώς και τα άλλα εγγόνια της. Έτσι τους βρήκε η μαμά και ο μπαμπάς και χαμογέλασαν χαρούμενοι. Εδώ τελειώσαμε, παιδιά. Είδατε λοιπόν πως η ευγνωμοσύνη είναι μια σπουδαία αρετή. Γι' αυτό τη δίνουμε απλόχερα σε όλους όσους μας ευεργετούν. Με τις πράξεις μας βέβαια και με τη μικρή και όμορφη λέξη «ευχαριστώ» που δίνει χαρά σε αυτόν που την ακούει. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Ως την επόμενη φορά, Αφροδιτάκη και Κωνσταντίνε μου, Καλλιοπίτσα, Μαρία Πορφυρία, Στελίτσα μου και τα 7 όμορφα αδερφάκια. Γεια σας παιδάκια! Γεια!
2: Ευγνωμοσύνη. Κράτα τα μάτια σου ανοιχτά. Σκέψου πως γίνανε όλα αυτά με τόση καλοσύνη. Τα δάση, τα ψηλά βουνά, η μέρα που γλυκά περνά, της νύχτας η γαλήνη. Όλα τα αστέρια από ψηλά και το ποτάμι που κυλά, ήσυχα τα νερά του. Χρυσός ο ήλιος το πρωί που αγκαλιάζει όλη τη γη με τα χρυσά φτερά του. Και τα πουλιά στον ουρανό με το τραγούδι του στο αγνό δείχνουν εμπιστοσύνη στον πλάστη και δημιουργό. Σαν τα πουλάκια λέω κι εγώ, για όλα αυτά ευχαριστώ και νιώθω ευγνωμοσύνη.

0: Μανούλα, πες μου σε παρακαλώ, τι θα πει η ειρήνη?
1: Παιδάκι μου, η ειρήνη είναι το πολυτιμότερο πράγμα που έχουμε στον κόσμο.
0: Δηλαδή είναι χρυσάφι?
1: Όχι αγάπη μου, δεν είναι χρυσάφι. Αξίζει όμως περισσότερο από όλο το χρυσάφι του κόσμου. Η ειρήνη είναι όταν όλοι οι λαοί του κόσμου είναι αγαπημένοι μεταξύ τους και δεν κάνουν πόλεμο. Η ειρήνη είναι κάτι πολύ απλό, κάτι καθημερινό, που καταλαβαίνουμε δυστυχώς την αξία της μόνο όταν τη χάσουμε.
0: Το πρώτο που μου είπες για τον πόλεμο το κατάλαβα, αλλά το δεύτερο με μπέρδεψε.
1: Άκουσε τότε το τραγουδάκι και θα καταλάβεις.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ένα podcast της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης με όνομα Χωρίς Σημειώσεις. Φίλιππε, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας.
2: Μαζί μας, Βλάση, έχουμε τον μοναχό Παΐσιο Νεοσκητιώτη. Ο πατήρ Παΐσιος γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα, ενώ μεγάλωσε στο χωριό Στενό Τρυπόλεως. Τον πατήρ Παΐσιο διακρίνουν σπουδές στη νομική σχολή, σπουδές βασικής ψυχολογίας καθώς και δημοσιογραφίας. Ακόμα, κατέχει μεταπτυχιακό πάνω στη νομική από τον Bristol της Αγγλίας. Για 5 έτη ασκεί τη νομική, ενώ το 1995 κήρεται μοναχός στην Ιερά Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινουρίας. Λίγο αργότερα, το 2003, μεταβαίνει στο Άγιο Όρος. Έκτοτε, από εκεί, ασχολείται με τη μετάφραση και σύνταξη πολλών πνευματικών και θεολογικών βιβλίων. Πάτερ, την ευχή σας. Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Θα μιλήσουμε σήμερα, Πάτερ, για την αγιότητα. Την αγιότητα ως στόχο ζωής του καθενός μας. Ωστόσο, θα ξεκινήσουμε κατευθείαν από εσάς και θα σας ζητήσουμε να μας πείτε πώς εσείς, έτσι, ενώ είχατε, θα λέγαμε, σαν νέος και τις σπουδές που προαναφέραμε και πολλές επιλογές και άλλους δρόμους να ακολουθήσετε, αποφασίσατε να στραφείτε στο μοναχισμό, στην αναζήτηση του Θεού και να θέσετε, θα λέγαμε, ένα διαφορετικό και όχι τόσο κοινότυπο στόχο για τη ζωή σας.
3: Η αλήθεια είναι ότι όταν ο Χριστός στρέψει το πρόσωπό του προς εμάς, μετά όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ μηδαμινά και μικρά. Είτε είναι σπουδές, είτε προσωπική μας ζωή, δηλαδή είτε καταξίωση από την κοινωνία. Και όλα φαίνονται πολύ ελάχιστα απέναντι στον Χριστό. Θέλοντας να πιάσουμε αυτό που είναι ο Χριστός, δηλαδή, να πλησιάσουμε την θέωση και να ενωθούμε μαζί του. Όταν το σκεφτεί ο άνθρωπος και αφήσει την ψυχή του ελεύθερη, είναι πια μονόδρομος. Δηλαδή θέλει να το γεμίσει μόνο η παρουσία του Θείου και ότι το περιβάλλει η Εκκλησία από η ζωή, δηλαδή αλλάζει το

0: απέναντι στην εκκλησία. Μικρό παιδί πίστευα, ας πούμε, και από τους πούδες και από τους γονείς. Είχα έτσι μια πίστη, χαλαρή βέβαια, αλλά πίστευα. Στην νότητά μου λίγο ήθελα να απελευθερωθώ και να νιώθω έτσι λίγο μακριά από το Θεό, γιατί νόμιζα ότι με καταπίεζε. Πάντα τον είχα μέσα μου, απλά δεν το έλεγα δημόσια, ας πούμε. Δημόσια έλεγα ότι δεν πιστεύω, ας πούμε, έτσι. Είχα κάποιες αμφιταλαντεύσεις. Και η συνάντηση με τον Άγιο Παΐσιο ήταν κάπως ευλογία από το Θεό, δηλαδή, γιατί επέτρεψε να τον γνωρίσω στη ζωή μου. Καθώς μέσα από την άρνησή μου αυτή του Θείου, ένας φίλος μου χάρισε ένα σταυρό και με προκάλεσε έτσι και του είπα «Δεν πιστεύω», ας πούμε, και έτσι κάπου διαφωνήσαμε και προκειμένου να ηρεμήσω λίγο τα πράγματα, του είπα ότι θα πάω στον Γέροντα Παΐσιο στο Άγιο Όρος και αν με πείσει ότι υπάρχει Θεός, θα αλλάξει η ζωή μου, ας πούμε, και θα το σεβαστώ. Αλλά δεν περίμενα ότι θα αλλάξει τόσο πολύ. Νόμιζα ότι απλά θα μπω στην εκκλησία, αλλά όταν γνωρίζεις τον Θεό δεν υπάρχει φρένο, δυστυχώς. Καλό βέβαια για εμάς τους χριστιανούς, αλλά ο άλλος που είναι απ' έξω δεν μπορεί να το καταλάβει. Νομίζει ότι κάτι τρελαίνεσαι, ότι κάτι παθαίνεις, ας πούμε. Για εμάς όμως που βιώνουμε το Χριστό μέσα στην εκκλησία, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το βίωμα δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρόσκαιρο, μια συνάντηση με ένα γνωστό που ξεθυμαίνει μετά. Αφήνει τα σημάδια του και θέλει συνέχεια, ας πούμε, να είσαι απαγκιστρωμένος πάνω του. Και να παρεκκλίνεις πάλι, πάλι και γυρνάς, δεν μπορείς να ξεφύγεις.
1: Άρα πάντα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εντάξει, αφού είναι μοναχός αυτός, έχει ένα προβάδισμα. Γιατί όλοι θέλουμε να πιάσουμε, υποτίθεται, την αγιότητα.
0: Εγώ βέβαια στη σύντομη εκκλησιαστική μου ζωή, δηλαδή 30 χρόνια σαν μοναχός και άλλα 9 που μπήκα στην εκκλησία, 39 χρόνια, έχω ελεγχθεί πάρα πολλές φορές από λαϊκούς, δηλαδή πώς ζουν πνευματικά, και ας είμαι μοναχός. Και βάζω τον εαυτό μου απέναντι στο Θεό και βλέπω ότι πολλές φορές μερικοί λαϊκοί και μερικοί νέοι ζουν πολύ πιο αφοσιωμένα κοντά στο Χριστό από ότι εγώ, δηλαδή. Και λέω γιατί εγώ να είμαι τόσο χαλαρός και να. Και λαϊκοί και με επαγγέλματα, ας πούμε, και δικηγόροι και πρώην συνάδελφοι, δηλαδή. Έχω γνωρίσει μερικούς που ελέγχομαι. Λέω, κοίταξε τη δουλειά τους πόσο ακριβής είναι και πόσο έτσι με πολύ οριοθετημένη σωστά εκκλησιαστική νοοτροπία, ας πούμε, αντιμετωπίζουν πολλά πνευματικά πράγματα που εγώ σαν μοναχός δεν ξέρω αν θα το έκανα, δηλαδή αν ήμουν στον κόσμο. Και...
1: Δηλαδή, αυτό που λένε ουσιαστικά ότι ένας μοναχός που πάει, ξέρω εγώ, στο Άγιο Όρος, όπως είστε εσείς για παράδειγμα, που έχει την ησυχία, που έχει τις ακολουθίες του και όλα αυτά, δεν έχει ένα πλεονέκτημα. Γιατί πολλοί στο μυαλό τους δέχονται ότι εντάξει, αυτό είναι.
0: Εμείς το πλεονέκτημα που έχουμε είναι ότι βοηθάει το περιβάλλον και βοηθάει και η ζωή μας. Δηλαδή, θα διαβάσουμε το Ευαγγέλιο κάθε μέρα, θα διαβάσουμε πνευματικά βιβλία και θα συνέλθουμε λίγο ίσως πιο εύκολα και δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε πολύ από αυτό το περιβάλλον. Τον κόσμο, που, ο λαϊκός που είναι έξω από, το, από ένα μοναστικό περιβάλλον, δεν το βοηθάει το δικό του περιβάλλον της κοινωνίας. Αλλά αν είναι αποφασισμένος να ζήσει πνευματικά, πολλές φορές μπορεί να ζει πιο πνευματικά από ότι εμείς οι μοναχοί, γιατί τα πάθη είναι ίδια στον άνθρωπο. Η καινοδοξία, η γαστρομαγία, η οργύμνηση, η κακία. Και σε εμάς δεν είναι ότι γίναμε μοναχοί, φορέσαμε το ράσο και αφήσαμε τα πάθη μας απ' έξω. Μακάρι να γινόταν αυτό. Γινόμαστε μοναχοί να προσπαθήσουμε και να πολεμήσουμε αυτά τα πάθη μέσα από την κατεύθυνση αυτή που έχουμε πάρει. Αλλά τον ίδιο πόλεμο κάνει και ένας άνθρωπος έξω, στον κόσμο. Και ίσως εκεί είναι και πιο μεγάλος ο μισθός του, γιατί είναι πιο μεγάλος ο αγώνας, δηλαδή, που δίνει.
2: Mm-hmm. Άρα, πάτερ, τα κριτήρια, ας πούμε, στο να πετύχει κάποιος αυτό το στόχο, αυτό το σκοπό, καταλαβαίνουμε δεν είναι ακριβώς τα ίδια για έναν μοναχό, για έναν λαϊκό που ζει στον κόσμο, γιατί είναι και το περιβάλλον διαφορετικό. Άρα, έχει βάση η άποψη ότι η αγιότητα και ο δρόμος προς αυτή είναι κάτι εξατομικευμένο και διαφορετικό στον καθένα. Και ο Θεός αντιμετωπίζει τον κάθε φυσικά, ένα από εμάς.
0: Φυσικά, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του. Ένας άνθρωπος με δύσκολο χαρακτήρα μπορεί να φαίνεται δύσκολος και μακριά από την αγιότητα, αλλά μπορεί όμως στο Θεό να έχει μια άλλη θέση, ας πούμε, απέναντι στους υπόλοιπους ανθρώπους. Να σας αναφέρω παράδειγμα το γεροντικό, που λέει ότι κάποιος μοναχός ξημέρωνε Τετάρτη και προσπαθούσε να φάει ένα κομμάτι τυρί το οποίο ήταν πάνω στο τραπέζι και ένας μοναχός που πέναγε έξω από το παράθυρο τον είδε και είπε «Θεέ μου, σε ευχαριστώ», λέει, «που εγώ δεν κάνω αυτό τον αγώνα, που μόνος μου είμαι πιο συνειδητοποιημένος σαν μοναχός και δεν έχω

0: έτσι, αυτό τον πειρασμό να είμαι γαστρίμαργος κτλ. Και κάθισε και ο Πυριακή να δει τι θα κάνει. Και περίμενε μία ώρα και πήγαινε στο κομμάτι του τυρί, ας πούμε, στο τραπέζι και έφευγε. Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση αυτό το παραμύθι, αυτό το θυμάμαι. Και λέει μετά από μία ώρα τελικά το έφαγε. Και λέει ο Μονακός στον Εύρο, λέει Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει, που δεν είμαι έτσι, ας πούμε, και αυτά. Και το αποκαλύπτει ένας Άγγλος ότι αυτός, λέει, έχει πολύ μεγαλύτερο μισθό από σένα. Γιατί αυτός έχει το χαρακτήρα του και αγωνίζεται. Ενώ εσύ δεν κάνεις τίποτα. Έχεις αυτό τον ήπιο χαρακτήρα και δεν χρειάζεται να αγωνιστείς. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και με τον κάθε άνθρωπο που βλέπουμε στον κόσμο. Μπορεί εμείς να τον βλέπουμε σαν αποτυχημένο χριστιανό, αλλά όμως στα μάτια του Θεού να κάνει αγώνα προσωπικό και να είναι πολύ πιο αγωνιστής από εμάς. Δηλαδή, εμείς να έχουμε ένα ήπιο χαρακτήρα και να.
1: Πάντα μπορεί κάποιος να πει εδώ πέρα στον αντίποδο ότι ναι, εντάξει, μπορεί όντως να είναι πιο δύσκολο για τον λαϊκό κτλ. Αλλά όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι που έχουμε είναι όλοι. Οι περισσότεροι είναι μοναχοί. Άγιος Παΐσιος, Άγιος Πορφύριος και πολλοί άλλοι.
0: Ναι, γιατί συνήθως ο λαϊκός όταν βλέπει ράσο, έτσι απαγγιστώνει, γιατί το ράσο εκπροσωπεί το Θεό. Δεν είναι εύκολο να απευθυνθεί σε ένα λαϊκό, γιατί μπορεί να έχει πλανηθεί και να λένε, ας πούμε, ότι ξέρεις αυτός τι πλανεμένος, δεν είναι έτσι. Όμως η ζωή μας και εμάς των μοναχών ελέγχεται από τη ζωή των λαϊκών. Δηλαδή πολλές φορές υπάρχει ένας. Δεν είναι ακόμη αγιοκαταταγμένος, ο γέροντας Χατζηφλουρέντζος, ας πούμε, στην Κύπρο, ο οποίος έζησε έγγαμος με 10 παιδιά. Εγώ διαβάζω το βιβλίο του, έτυχε να συντάξω, ας πούμε, εκεί πέρα το βιβλίο κτλ. Με στοιχεία που μου έδωσε κάποιος αδερφός. Και λέγουν πάρα πολύ. Και λέω, αυτός έζησε τον κόσμο με 10 παιδιά και ήταν αφοσιωμένος στο Θεό. Έβλεπε μόνο το Θεό μπροστά, τίποτα άλλο, την οικογένειά του, τα 10 παιδιά. Εγώ έχω ένα προορισμό, να ζω μόνο για το Θεό και πιάνω τον εαυτό μου. Να είναι λυπής, δηλαδή να βλέπω ότι δεν ζει μόνο για το Θεό, ας πούμε. Οπότε δεν σημαίνει. Και άλλες φορές έχει τύχει να ελεγχθεί, ας πούμε, έρχονται άνθρωποι, συζητάμε μαζί και μου λένε πράγματα τα οποία πολλές φορές συγκινούμε, γιατί βλέπω ότι εγώ απέναντί τους έχω πολύ ψυχρή αγάπη για το Θεό, έτσι πεπατημένη. Δεν έχω αυτό το ζήλο και τη θυσία που κάνουν αυτοί.
2: Πάτερ, θέλω να σας ρωτήσω, μιας και είπατε ότι ασχοληθήκατε με τη σύνδεξη του βιβλίου για το συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος ακόμα δεν έχει αγιοκατατεχθεί. Αλλά για όσους έχετε ασχοληθεί είτε για σύνδεξη βιβλίων, είτε έχετε συναστραφεί μαζί τους, έτσι με Αγίους της Εκκλησίας μας, τι έχετε να παρατηρήσετε απάνω τους, το οποίο τους αλλάζει επίπεδο, τους ανεβάζει, τους δίνει αυτό, ας πούμε, το στίγμα της αγιότητας, και πώς γίνεται αντιληπτό τότε τόσο από εσάς, όσο και από τους άλλους ανθρώπους, είτε αυτοί έχουν έτσι κάποια σχέση με την Εκκλησία είτε όχι.
0: Δείτε, ως προς αναφορά τους μοναχούς έτσι Αγίους, ίσως είναι η άσκηση πολλές φορές η οποία δίνει ένα προβάδισμα προς την αγιότητα. Ως προς τους περισσότερους Αγίους όμως, ο κοινός παρονομαστής νομίζω ότι είναι η ταπεινοφροσύνη που έχουν και η αγάπη για τον πλησίον, δεν νομίζω ότι τους ξεχωρίζει κάτι άλλο. Έχουν πολύ δοτική αγάπη για τον πλησίον. Πάρτε, ας πούμε, τον Γέροντα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Ιάκωβο του Τσαλίκη. Δίναν τον εαυτό τους για τον πλησίον, δηλαδή. Και τώρα μην γελιόμαστε, η αγιότητα δεν περνάει από ένα παραθυράκι άσχετο ή ουδέτερο ή θα πω ορθολογιστικά θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο, θα γίνω Άγιος. Περνάει μέσα από τον συνάνθρωπο. Είτε αυτός είναι συνάνθρωπος στη δουλειά μας και θα τον ανεκτούμε, θα τον υπομείνουμε, θα τον βοηθήσουμε. Είτε είναι στο οικογενειακό μας περιβάλλον, ένα σύντροφος, ένα παιδί το οποίο είναι δύσκολο κτλ. Το οποίο πάλι θα κάνουμε το ίδιο, θα τον ανεχτούμε, θα τον βοηθήσουμε, θα προσευχόμαστε.
2: Καταλαβαίνετε όταν συναντούσετε κάποιον Άγιο ότι αυτός.
0: Όταν επέτρεπε η χάρη του Θεού, το καταλάβαινα. Ας πούμε, γνώρισα πολλούς Αγίους και γι' αυτό θα δώσω μεγάλο λόγο στο Θεό, γιατί θα έπρεπε να ζω σαν Άγιος, δηλαδή να είμαι εγώ ο ίδιος Άγιος, αλλά δεν είμαι. Πέρα από τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος μου άλλαξε τη ζωή μου και έχει αναφορά η ζωή μου συνέχεια σε αυτόν, δηλαδή τον βλέπω συνέχεια μπροστά μου, έχω μια πνευματική επικοινωνία χωρίς να το καταλαβαίνω και βλέπω με φύλαξη από εκείνο, με προστάτευση από εκεί, συνέχεια μου δείχνει την παρουσία του με ένα αλφα τρόπο, δεν ξέρω κι εγώ ακόμη γιατί βέβαια δεν έχει αγανακτήσει και δεν έχει απομακρυνθεί. Αλλά και άλλους που γνώρισα τυχαία, ας πούμε, είχα περάσει μια φορά λαϊκός από την Πολυκλινική και τότε είχα μπει στην εκκλησία και είχα μια τάξη τότε που δυστυχώς δεν την έχω τώρα σαν μοναχός. Όταν έμπαινα σε μια εκκλησία γινόταν μια ακολουθία, περίμενα μέχρι να τελειώσει. Έτσι είχα, δηλαδή όταν βρήκα την εκκλησία τόσο πολύ γοητεύτηκα από αυτό που παρουσιάζει ο Χριστός και δίνει στον άνθρωπο, στον συνάνθρωπο, που με άλλαξε τελείως μέσα μου και ήθελα έτσι να το χορτάσω. Και όπου έμπαινα σε εκκλησία μέσα εκεί η ακολουθία, δεν έφευγα άμα δεν τελειώσει η ακολουθία. Έτσι πέρασα από την Πολυκλινική. Τότε είχε φύγει ο Άγιος Πορφύριος από εκεί, αλλά για κάποιο λόγο είχε πάει και ίσως για εξετάσεις, δεν ξέρω τα λοιπά. Και είχαν ευχέλιο, είχε παπαφό της ευχέλιο. Τώρα καταλαβαίνω το ιστορικό, δεν ξέρω κανέναν από αυτούς τότε, ας πούμε. Και μπήκα μέσα και κάνει ευχαίρο. Ο Άγιος Πορφύριος διάβασε και αργά κιόλας, ας πούμε, και άντε, λέω, πότε θα τελειώσει, και μέσα μου είχα λογισμούς και τέτοια, βιαζόμουν και κάπου θέλω να πάω και αυτά. Και λέω, όχι, αφού έχω αυτή την τάξη, το έχω πει στο Θεό ότι θα κάτσω, ας πούμε, και έκατσα. Και στο τέλος πέρασα με σταυρός, ήταν τρεις ιερείς, τελευταίος ήταν ο Άγιος Πορφύριος. Και όταν έφτασα μπροστά του, άρχισε να γελάει με ένα χαμόγελο έτσι ουράνιο και αυτά και δεν με σταύρωνε, εντάξει πριν με σταυρώσει, αλλά δεν αγανακτούσα κιόλα. Αλλά σταμάτησε ο χρόνος, ήθελα κι εγώ να κάτσω μπροστά του, ας πούμε, δεν μπορούσα να το εκφράσω ούτε να καταλάβω, ας πούμε, τι γίνεται. Εκ των υστέρων, μετά από τα φωτογραφίες και διάβασα, λέω, κοίταξε να δεις, συνάντησα τον Άγιο Πορφύριο χωρίς να το καταλάβω. Και πόσες φορές, βέβαια πληροφορήθηκα από τη χάρη του Θεού ότι κάποιος είναι, εκ των υστέρων. Τότε κατάλαβα ότι κάτι όμορφο ήταν, κάτι γαλήνιο, κάτι ουράνιο, ας το πούμε, αλλά δεν καταλάβαινα τι ήταν πολύ. Πολλές φορές νιώθουμε χάρη μέσα στην Εκκλησία και μπορούμε να έχουμε σύγχυση, να μην αντιλαμβανόμαστε ακριβώς τι γίνεται.
1: Πάντα τώρα αυτό που είπατε για το ουσιαστικά, για τον Άγιο Πορφύριο, πώς τον ουσιαστικά αντιληφθήκατε κατά μία έννοια. Γιατί πολλοί κόσμοι σκέφτεται ότι θα σκεφτεί Άγιος Παΐσιος ή οποιοδήποτε Άγιο, και θα πει κάτι ίσως πολλοί που δεν έχουν διαβάσει είτε που δεν έχουν σχέση, θα πει εντάξει κάποιο πρόσωπο, κάποιος απρόσωπος μοναχός ο οποίος ήταν πολύ σοφός ή το οτιδήποτε. Άρα παίζει ρόλο η πνευματική κατάσταση του καθενός, να το πω, ή το τι βλέπει ο Θεός τον καθένα για το
0: φυσικά,
1: πώς θα δει τον Άγιο.
0: Η χάρις του Θεού αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, αλλά πρέπει να υπάρχει προαίρεση, δεν μπορεί να πάει ο Θεός. Ο άνθρωπος λειτουργεί μέσα από την ελευθερία του απέναντι στον Θεό. Ο Θεός δεν παραβιάζει αυτή την ελευθερία και εξαρτάται από την προαίρεση του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό μπορεί ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με την προαίρεσή του, να γευτεί και το Θείο. Αν δεν έχει όμως προαίρεση, τι να γευτεί. Ο Ιούδας δεν ήταν μέσα αποστόλος. Δεν κατάλαβε ότι ήταν Θεός όμως. Τα παραδείγματα τα έχουμε μέσα από την Εκκλησία. Ο Ρης ήταν στο Σταυρό και αμέσως κατάλαβε ότι ήταν Θεός. Δηλαδή του πληροφορήθηκε γιατί είχε καλή προαίρεση προφανώς.
1: Δηλαδή. Γιατί πολλοί και συζητήσεις και πολλές φορές και με συμφοιτητές μου και γενικά που λένε εντάξει, ο Άγιος Παΐσιος, ήταν ωραίο αυτό που είπε. Γιατί πλέον έχει γίνει και λίγο της μόδας και κάποιοι να τα χρησιμοποιούν σαν στιχάκια για αυτοβελτίωση, χωρίς να ξέρουν ποιος το έχει πει. Και όταν πολλές φορές κάνω κουβέντα και τους λέω αυτό, λέω είναι από έναν Άγιο της Εκκλησίας μας, λέω της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Και μου κάνει αλήθεια και του λέω ναι. Και το αντιλαμβάνονται σαν κάτι σοφό. Α, εντάξει, αυτό ήταν πολύ σοφό ή το οτιδήποτε. Να πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω δει κάποιον να ψάχνει περισσότερο την ορθόδοξη πίστη και οτιδήποτε. Και μετά έρχεται αυτό, ότι είναι η πνευματική κατάσταση
0: του. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν δεν υπάρχει μυστηριακή ζωή, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τίποτα. Ή να έχει έστω την προαίρεση, δηλαδή. Εγώ όταν πήγα στον Άγιο Παΐσιο, μπορεί να θεωρούσα έτσι τον εαυτό μου εκτός εκκλησίας, δεν είχα μυστηριακή ζωή, αλλά είχα την προαίρεση, ψαχνόμουν. Ήθελα να βρω το Θεό, δηλαδή, τον ήθελα να το βρω. Και δοξάζω τον Θεό που δεν μ' άφησε, που δεν έμπλεξα σε άλλα μονοπάτια και να παραδρομήσω, δηλαδή. Αλλά είχα όμως αυτή την αναζήτηση του Θείου, την είχα μέσα μου.
1: Γιατί πολλοί λένε, κυρίως νέοι, και αυτά λένε ότι αναζητώ την αλήθεια. Χωρίς να είναι με κακή διάθεση, γι' αυτό το λέω. Γιατί πολλοί λένε, εντάξει, εγώ λέει, δεν λέω ότι δεν πιστεύω, ότι δεν υπάρχει, αλλά για να πιστώ θέλω να δω και κάτι.
0: Αν αναζητούν την αλήθεια, ας τρέξουν τότε σε μια κοντινή εκκλησία να γευτούν για τα μυστήρια, γιατί η αλήθεια είναι δίπλα τους. Αν δεν τη βλέπουν, μπορεί οι ίδιοι να αισθάνονται ικανοποιημένοι που την ψάχνουν κάπου αλλού, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα δώσουν λόγο στο Θεό, γιατί είμαστε σε μια χώρα η οποία είναι γεμάτη από εκκλησίες και γεμάτη μοναστήρια. Δεν δικαιολογούμαστε απέναντι στο Θεό να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε την αλήθεια. Ας ψάξουμε αυτή την αλήθεια και άμα δεν μας γεμίσει αυτή η αλήθεια, τότε ας ψάξουμε σε άλλους δρόμους να βρούμε άλλη αλήθεια. Και να σας πω και κάτι άλλο που λέγανε παλιά, ας πούμε, οι γεροντάδες έτσι με πολύ σοφία και αγάπη, είναι ότι ζεις 6 μήνες σαν χριστιανός ορθόδοξος και άμα δεν βρεις τον Χριστό, τότε και εμείς δεν θα είμαστε χριστιανοί, δηλαδή. Γιατί είναι δύσκολο να γευτείς τον Χριστό και να μην σε αγγίξει ο Χριστός. Ή θα πεις ψέματα, ή είχες κακή προαίρεση από την αρχή και δεν δέχτηκες ποτέ τίποτα.
2: Λένε επίσης ότι αν όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ζούσαν όπως θα έπρεπε να ζούσαν κατά το Ευαγγέλιο, τότε δεν θα υπήρχαν έτσι και άπιστοι και άνθρωποι εκτός της Εκκλησίας.
0: Ναι, ας πούμε και κάτι που λέει ο Άγιος Παΐσιος, δηλαδή αφού τον αναφέρουμε συνέχεια και έχουμε και σε αυτόν αναφορά, λέει αντί να βελτιώσει όλο τον κόσμο και τους ορθόδοξους χριστιανούς, βελτίωσε τον εαυτό σου και ένα μέρος του κόσμου βελτιώθηκε. Και αφού είναι και αυτοί οι περισσότεροι βαπτισμένοι, ας ζήσουν σαν ορθόδοξοι χριστιανοί αυτοί και αμέσως ένα μέρος της Εκκλησίας βελτιώθηκε. Μην περιμένουμε να βελτιωθεί όλη η Εκκλησία για να...
2: Εκτός από εμάς.
0: Ναι.
2: Αναφερθήκαμε στην προαίρεση. Θα ήθελα λίγο να σταθώ μια στιγμή. Είναι έμφυτη η προαίρεση, Πάτερ. Υπάρχει, ας πούμε, θα λέγαμε, κάποιος που είτε γεννήθηκε σε ένα καλό περιβάλλον, είτε δεν ξέρω και εγώ πώς αλλιώς, έχει αυτό το μικρό προβάδισμα από κάποιον άλλον. Γιατί δώσαμε πολύ βάση στην
0: Αν πούμε
2: προαίρεση.
0: ότι ήταν έμφυτη, τότε δεν θα υπήρχε ελευθερία στον άνθρωπο, έτσι δεν είναι. Εγώ έτσι νομίζω, δεν είναι έμφυτη. Η προαίρεση καλλιεργείται, δηλαδή βέβαια φυσικά παίζει και το περιβάλλον, αλλά ο Θεός θα κρίνει ανάλογα τον κάθε άνθρωπο με ό,τι προσβλήματα έχει.
2: Άρα έτσι και καταλήγουμε και στη δικαιοσύνη.
1: Πάντα αυτό που λένε, εγώ το σκέφτομαι τώρα και σε αναφορά πάλι με τον Άγιο Παΐσιο. Μου έρχεται και
0: Και
1: εμένα
0: είπα δεν
1: σε...
0: θα μιλήσω τώρα πολύ για τον Άγιο Παΐσιο.
1: Σαν παράδειγμα, δηλαδή βλέπουμε που το προβάλλεται και ο βίος του και στην τηλεόραση και τα λοιπά, ότι ήταν από μια οικογένεια με πολλά αδέρφια, αν θυμάμαι καλά. Θα μπορούσε να πει κάποιος εκεί ότι από τα 8-9 αδέρφια πόσο ήταν, δεν τον διάλεξε ο Θεός. Και αν τον διάλεξε, εκεί δεν αναιρείται η ελευθερία του σαν άνθρωπος.
0: Εγώ πιστεύω ότι ήταν η ευχή του Αγίου Αρσενίου, ας πούμε, που τον προώθησε έτσι, που ευχόταν δηλαδή. Αλλά ξεχώριζε, εντάξει, πολλοί λένε, ας πούμε, και σε ύμνους Αγίων διαβάζουν και στον Άγιο Σάββα και στον Άγιο Ευθύμιο ότι υγειασμένος από κοιλίας Μητρός, ας πούμε, και στον Άγιο Άγιος Νικόλαος, ας πούμε, νύστευε Τετάρτη και Παρασκευή το γάλα από τη μητέρα του, δεν θύλαζε όταν ήταν νήπιο, ας πούμε, ναι. Εντάξει, υπάρχει αυτή η παράδοση στην Εκκλησία μας. Τώρα δεν μπορώ να μπω και στο σχέδιο του Θεού, δηλαδή να δω πώς λειτουργεί. Αλλά μια πνευματική οικογένεια, φυσικό είναι και κάποιο παιδί να αφιερωθεί στο Θεό, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο.
1: Πολλοί από εμά, ξέρω εγώ, γίνονται χριστιανοί, είτε μαθαίνουν τη χριστιανική παιδεία, την ορθόδοξη χριστιανική παιδεία από του γονεί μα και το οτιδήποτε. Υπάρχει πιθανότητα κάποιο να γνωρίσει σίγουρα τον Χριστό μέσω κάποιου, μέσω φίλου του, οτιδήποτε, αλλά μαζί με έναν φίλο του ή αν κάποιο παντρευτεί πιο ειδικά, να φτάσει στην αγιότητα με τη βοήθεια του άλλου ή είναι ένα αγώνα ατομικό, δηλαδή εγώ προσωπικά, εγώ σαν Βλάσης, έχω την οικογένειά μου που λέει ο λόγος, έχω τη σύζυγό μου, αλλά θα γιάσω μόνο εγώ. Δεν μπορώ να γιάσω με τη σύζυγο και τα παιδιά. Ή πάει όλοι μαζί, βοηθάει ένας τον άλλον.
0: Αν συνεργάζονται, αυτό είναι και το πνεύμα, ας πούμε, το συλλογικό της ασκήσεως, δηλαδή. Αν συνεργάζονται, είναι πνευματικοί και ο ένας σύντροφος και ο άλλος, τότε βοηθάει πάρα πολύ, δηλαδή, και μπορεί και οι δύο να καταξιώθουν την αγιότητα. Εγώ είχα ένα ζευγάρι φίλων μου γνωστών που έχουν κοιμηθεί τώρα, οι οποίοι και οι δύο ήταν πολύ πνευματικοί άνθρωποι. Και ο ένας συμβάδιζε με τον άλλο και συνηγορούσε, ας πούμε, στην πνευματική ζωή του άλλου. Από εκεί και πέρα είναι πολύ πιο εύκολος ο αγώνας και αυτό, ας πούμε, ήταν και μια σκέψη ότι σήμερα στον σύγχρονο άνθρωπο βοηθάει πάρα πολύ το να ζει μέσα στο ενοριακό περιβάλλον ή σε ένα θρησκευόμενο οικογενειακό περιβάλλον ή σε μια ομάδα αδελφών, ώστε να μπορεί να στηρίζονται και να βοηθούνται μαζί. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη σημασία η συλλογικότητα στην πνευματική ζωή.
1: Εάν χάσουμε αυτό το στήριγμα, να το πω έτσι, δηλαδή ξεκινάω με ένα φίλο μου στην προκειμένη περίπτωση και λέμε θέλουμε να ζήσουμε και να φτάσουμε, αν μπορέσουμε, την αγιότητα. Εάν ένας από τους δύο παρεκκλίνει, φύγει για οποιοδήποτε λόγο, μετά θα είναι κακό, να το πω έτσι, αν όλος ο αγώνας μας είχε στηριχθεί σε αυτόν ή συνεχίζουμε μόνοι
0: Κοίταξε,
1: μας
0: όλο
1: και
0: μας
1: τον
0: τον αγώνα
1: αφήνουμε.
0: πρέπει να το στηρίζουμε στο Θεό πάνω απ' όλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο άλλος το ότι μας είναι συνοδοιπόρος και συμβαδίζει και συνηγορεί στον αγώνα μας είναι πολύ θετικό, αλλά σίγουρα όμως κατά μονάδα θα μας κρίνει ο Θεός και αυτή η άσκηση, η προσπάθεια που κάνουμε είναι του καθενός μοναδική. Δεν είναι συλλογική, δεν θα πει και οι δύο, ας πούμε, επειδή κάνετε, γιατί η ψυχή του καθενός είναι ξεχωριστή. Ο ένας μπορεί να νιώθει περηφάνεια, ο άλλος να μην νιώθει, ας πούμε, να μην έχει καινοδοξία μέσα του. Δεν θα μας κρίνει μαζί και τους δύο ο Θεός το ίδιο, θα μπει στην ατομικότητα, γιατί αυτή η σχέση είναι καθαρά ατομική απέναντι στον Θεό.
2: Ωραία, θα βιαστούμε λοιπόν από την ατομική αυτή σχέση, Πάτερ, για τη συνέχεια. Να το δούμε και λίγο πιο πρακτικά, θα θέλαμε. Εμείς, ας πούμε, βλέπουμε όλους αυτούς τους αγώνες των Αγίων, των μοναχών κυρίως, αλλά και όλων των υπολείπων Αγίων, και πολλές φορές στεκόμαστε είτε με θαυμασμό, είτε στεκόμαστε νιώθοντας μικροί απέναντί τους. Αυτό το απροσέγγιστο της προσπάθειάς τους, τελικά πώς θα το μετατρέψουμε σε δύναμη και όθηση για εμάς?
0: Κοιτάξτε να δείτε, και οι Άγιοι ήταν άνθρωποι και είχαν ανθρώπινες καταστάσεις. Απλά εμείς όταν γράφουμε το βίο τους παραλείπουμε τα ανθρώπινα, γιατί δεν έχουν να βοηθήσουν κάτι στη σωτηρία της ψυχής και φαίνονται όλα τέλεια. Έχω μια εμπειρία από ένα γέροντα στην Μονή Τιμή Προδρόμου στη Στεμνίτσα, στην Τρίπολη. Επειδή ήμουν στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου Βαρσών, σε ένα άλλο μοναστήρι, και έπαιρνα ευλογία μια φορά το χρόνο και πήγαινα και τον έβλεπα. Έζησε μέχρι νομίζω το 103 ο Γεροθεόκτιστος. Ήταν πνευματικό άνθρωπο πολύ. Ο Άγιο Παΐσιος έλεγε: «Τριχώστε σε μένα. Πηγαίνετε εκεί στο βουνό, έχετε έναν Άγιο». Και δυστυχώ η Τρίπολη έχει και ένα χωριό βουνό. Και όλοι τον μπερδεύουν. Νομίζω ήταν ο παπάς, ο οποίο ήταν και αυτό απλό άνθρωπο και αιρετής. Αλλά εννοούσε μετά όταν κοιμήθηκε, καταλάβανε ότι εννοούσε τον Γεροθεόκτιστο, δηλαδή, ο οποίο ήταν πολύ πνευματικό άνθρωπο και αιρετής άνθρωπο. Και του έλεγα: «Γέροντα», ήταν 25 χρόνια υποτακτικό του Αγίου Φιλόθεου Ζερβάκου. Και του έλεγα: «Γέροντα, πέστε μας κάτι για το γέροντα Φιλόθεο», ας πούμε, και αυτά. Μου λέει: «Βρε, να σου πω κάτι πρακτικό», λέει. «Στην αρχή βγάλανε ένα βίο και είχαν και τα ανθρώπινα κουσούρια μέσα, οι μοναχές και αυτά, και έτσι πολλοί έπαιρναν παρηγοριά. Λέω: «Να, αφού άγιασε ο γέροντά μου, θα αγιάσω κι εγώ». Μετά στη δεύτερη έκδοση τα παραλείψανε, λέει, και λέω: «Ρε, παιδί μου, δεν μου άρεσε καθόλου», λέει, «γιατί έβλεπα έναν άλλον άνθρωπο από αυτόν που είχα ζήσει». Και στους Αγίους αποσύρεται η χάρη του Θεού και έχουν ανθρώπινες στιγμές πολλές φορές. Απλά η προσπάθειά τους ήταν τόσο πολύ έντονη και δεμένη με το Θεό που δεν το βλέπουμε όταν είναι στα τελευταία στάδια, δηλαδή όταν πλησιάζει πολύ το Θεό και έχουν αποκτήσει αυτή τη θέωση. Δεν το βλέπουμε, δεν βλέπουμε αυτή την αδυναμία την ανθρώπινη που βλέπουμε σε εμάς, ας πούμε.
1: Άρα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι εάν παρουσιάζουμε εξ ολοκλήρου έναν Άγιο, όλη την προσωπικότητα, για παράδειγμα, ένας Άγιος ήταν πολύ σοφός, αλλά μια δυναμία ήταν ότι είχε πολλά νεύρα. Αυτό θα ήταν παρηγοριά, θα ήταν. Γιατί πολλοί μπορεί να το χρησιμοποιούσαν και σαν. Πώς το λένε, σαν ασφάλεια. Α, εντάξει, αφού το είχε αυτός ολόκληρος Άγιος, εγώ εντάξει, δικαιολογούμε. Γιατί είμαστε εύκολοι να πέσουμε σε
0: Ναι,
1: δικαιολογίες.
0: κοιτάξτε, θα είμαστε πιο ειλικρινεί στην αποτύπωση του βίου ενός Αγίου. Απλά δεν βοηθάει πολύ τον άνθρωπο όταν βλέπουμε και τις αδυναμίες των Αγίων, γιατί χάνουμε έτσι την πίστη μας στο Θεό και λέγαμε: «Αυτό ήταν Άγιος, αφού νευρίαζε», ας πούμε. Ναι, γιατί ήταν Άγιος αυτό? Δηλαδή, ένα βιβλίο που διάβασα πρόσφατα για τη Μαρία την Ψηλή από την Κύπρο, η οποία είχε ένα μαρτυρικό βίο λόγω του ότι μεγάλωνε συνέχεια, γιγαντισμό, ας πούμε, ότι μεγάλωνε συνέχεια. Και κάπου εκεί μέσα λέει ότι έπαθε, πώς να το θυμηθώ ακριβώς πώς το λέει, ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα λόγω των φαρμάκων που έπαιρνε. Και λέω: «Μα πώς είναι δυνατόν, αφού, γιατί είναι μια σύγχρονη Αγία, κάποια στιγμή θα γιοκατατακτεί». Δηλαδή φαίνεται το βίο ότι ήταν αφοσιωμένη, ας πούμε, στο Θεό και τα λοιπά. Και λέω: «Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση». Και λέω: «Κοίταξε, αποσύρθηκε η χάρη του Θεού και ένιωθε μια άσχημη κατάσταση που δεν έχει σχέση με τη θέωση. Μόνο και μόνο, ίσως προφανώς για να μην πέσει σε περηφάνεια και αυτά». Και το γράφουν στο βίο του, στο βίο της μέσα. Και αυτό έτσι μου έδωσε θάρρος, δηλαδή, γιατί λέω: «Εκεί φάνηκε όλος ο αγώνας της Αγίας», ας πούμε, ότι ενώ έτυχε, γίνεται το ένα, τύχαινε το άλλο, και όμως σε αυτές τις ανθρώπινες καταστάσεις που θα μπορούσε ο καθένας να τις κουβαλάει για να υποφέρει, δεν είχε, ας πούμε, αντίδραση άσχημη, απλά το δέχτηκε σαν σταυρό από το Θεό και συνέχισε την πορεία της, την πνευματική.
1: Πάτερ, αφορμή με αυτό που τώρα που είπατε, πολλοί θα πούνε ότι, όχι πολλοί, βλέπουμε μάλλον σε αρκετούς βίους Αγίων ότι ο τάδε Άγιος είχε αυτή την αρρώστια, ο τάδε είχε αυτή τη δυσκολία. Ο Θεός επιτρέπει να έχουν μια ασθένεια, μια δυσκολία, ή και οι ίδιοι πολλές φορές το ζητούν? Και αν το ζητούν, αυτό δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι λίγο παράδοξο, περίεργο, οτιδήποτε?
0: Ναι, καλό είναι να μην το ζητάμε για να μην βάζουμε σε δοκιμασία το Θεό. Βέβαια, εμείς δεν είμαστε Άγιοι. Αυτοί όταν έχουν φτάσει σε τέτοια κατάσταση θεώσεως που ζουν συνέχεια με το Θεό, δεν είναι για τίποτα για αυτούς από ότι να ζητήσουν κάτι τέτοιο. Και εκεί είναι η θυσιαστική τους αγιαστική αγάπη απέναντι στον πλησίον. Από ό,τι ξέρω προσωπικά, χωρίς να το έχω βεβαιώσει, αλλά προφανώς έτσι είναι, ακούγεται ότι ο Άγιος Παΐσιος ζήτησε να πάρει τον καρκίνο από μια γυναίκα που είχε παιδιά για να ζήσει αυτή, ή έναν άντρα, δεν θυμάμαι, για να ζήσει αυτή και να μπορέσει να να στηρίξει την οικογένειά του και τα παιδιά του. Και ο Θεός το δέχτηκε. Τώρα ο Θεός τι θα πει, ότι είναι εγωιστής και δέχτηκε. Αλλά είχε φτάσει σε αυτή την κατάσταση θεώσεως που δεν έπεφτε, ούτε δοκίμαζε το Θεό, ούτε την πίστη, ας πούμε. Ενώ εμείς δεν είμαστε αυτή τη καταστάσεω για να μπορούμε να ζητήσουμε κάτι τέτοιο.
1: Έχει δηλαδή. Θα μπορούσε κάποιος να πει τώρα μετά από αυτό ότι άρα η αγιότητα σίγουρα θα έχει μετά από ένα σημείο και ύστερα αρρώστιες, κακουχίες και οτιδήποτε.
0: Και τι είναι για τον Άγιο αυτό, εδώ οι μάρτυρες πηγαίνουν στο μαρτύριο. Τους κόβανε τον Άγιο Ιάκωβο τον Πέρι, τον κόψαν κομματάκια, ας πούμε. Λέει εκεί στο το δοξαστικό του σαν το κλαδάκι από το αμπέλι, ας πούμε, το κομματιάσανε, ας πούμε.
2: Ήταν, πάτερ, το μαρτύριο στην παλιά εποχή ήταν, θα λέγαμε, μια πλεονεκτική ευκαιρία κάποιος χωρίς πολλά-πολλά να αγιάσει. Το οποίο σαν τη διαστολή με σήμερα.
0: Οι πατέρες λένε ότι οι Άγιοι εκείνες της εποχής σας ζηλεύανε εμάς σήμερα. Και εμείς έχουμε αυτό το πλεονέκτημα και το λέω για όλους και για τους λαϊκούς και για τους μοναχούς. Είναι τόσο αντίθετη κοινωνία απέναντι στον ηθικό χριστιανικό νόμο που με λίγη προσπάθεια, αν όχι να αγιάσουμε, τουλάχιστον μπορούμε να σωθούμε. Είναι μια μεγάλη ευκολία που μας δίνει ο Θεός. Γιατί είμαστε ουδοίτες άνθρωποι. Βλέπετε, είναι μια δαιμονική κοινωνία απ' έξω. Εγώ που περνάω σαν ασοφόρος, έτσι πολλές φορές στενοχωριέμαι στον δρόμο. Βλέπω, φεύγω 7 η ώρα το πρωί να πάω την Κυριακή στην εκκλησία, ότι να βγαίνω έξω και βλέπω τα παιδάκια μαραμένα, ας πούμε, γυρνάνε από τα κέντρα διασκέδασης και με κοιτάνε έτσι λίγο απογοητευμένα. Ας πούμε, εντάξει, πού πάει τώρα ο πάτερ, ας πούμε, και αυτά. Και αυτά θλίβονται που με βλέπουν εμένα, σου λέει, εντάξει, τώρα τι κάνει ο ασοφόρος, ας πούμε, και αυτά. Και εγώ θλίβομαι που βλέπω αυτά. Αλλά το άσχημο είναι ότι εμείς πάμε καμιά φορά σε μια αγρυπνία και μετά πετάει η ψυχή μας. Δεν θέλουμε ούτε να ξεκουραστούμε τίποτα. Και αυτά γυρνάνε από ένα κέντρο διασκέδασης που υποτίθεται ότι θα διασκεδάζανε και θα περνάγανε καλά. Και είναι σκοτωμένα, μαραμένα, ας πούμε. Τα βλέπεις και τα λυπάσαι όπως γυρνάνε.
1: Άρα, πάντως, θα μπορούσε να πει κανείς ότι παλαιότερα, ναι, υπήρχε το μαρτύριο, υπήρχαν άλλες δυσκολίες, αλλά μπορεί να μην έχουμε διωγμού σίγουρα ή κάποιες σφαγές, να το πούμε έτσι. Αλλά είναι κυρίως στη συνείδηση και στον τρόπο ζωής, κατά μία
0: έννοια. Αυτό είναι. Η σημερινή σύγχρονη ζωή του χριστιανού είναι μαρτύριο συνειδήσεως, όπως και του μοναχού και του λαϊκού. Και βλέπετε ότι μέσα και κινείται όλη τη ζωή. Δηλαδή θα πρέπει να ανεχθεί και το συνάδελφο στη δουλειά, αν τον προσβάλλει, αν δεν δουλεύει ως αυτός. Αλλά ο χριστιανός πρέπει να κάνει το φαντελικό, δηλαδή να κάνει αυτό που είναι σύμφωνο με τη συνείδησή του, όπως ο Θεός το έχει υποδείξει. Και να εργαστεί καθώς πρέπει και να βοηθήσει τον άλλον και να τον αγαπήσει. Αυτή την εντολή έχουμε. Δηλαδή, αν κάτσει ο Χριστιανός διαβάσει την επί του όρους ομιλία, στο κατά Λουκά, το έκτο νομίζω κεφάλαιο είναι, και στο κατά Ματθαίον, πέμπτο, έκτο, έβδομο. Αν τα βάλει κάτω, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο. Εκεί μέσα είναι όλος ο ευαγγελικός νόμος, δηλαδή. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο.
2: Κάντε μας, πάντα, και για το τέλος ένα σχόλιο σχετικά με τη φοιτητική περίοδο ενός ανθρώπου, στην οποία βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή και πολλοί άλλοι επίσης. Πολλές φορές η απόφαση τύπου όλα ή τίποτα, η οποία είναι και αγιότητα μια τέτοια απόφαση, μας δυσκολεύει στο να συνδυάσουμε και εμείς την καθημερινότητά μας και μας αποπροσανατολίζει. Κάντε μας ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
0: Νομίζω ότι όταν ο φοιτητής ή ο νέος ή ο άνθρωπος γενικά βρει το Χριστό, πραγματικά όμως το βρει, δεν μιλάει τίποτα άλλο στην ψυχή του για οτιδήποτε άλλο, είτε αυτό είναι κοινωνική ζωή, είτε είναι διασκέδαση, οτιδήποτε. Επειδή μου αρέσει να αναφέρομαι σε παραδείγματα, θα αναφερθώ σε ένα προσωπικό μου παράδειγμα. Όταν πήγα στο μεταπτυχιακό στην Αγγλία, ο πνευματικός μου έλεγε: ανησυχώ πολύ, λέει, αν θα συνεχίσει να έχει πνευματική ζωή κτλ. Λέω, Γέροντα, θέλω να το κάνω, λέω, αυτό το βήμα και θέλω να εύχεστε κι εσείς. Και άμα εύχεστε, θα πάνε όλα κατευχήν. Πράγματι, διάλεξα από 30 πανεπιστήμια της Αγγλίας ένα το μοναδικό στο Μπρίστολ, το οποίο είχε ορθόδοξο παρεκκλήσει. Και λέω, για να έχει ορθόδοξο παρεκκλήσει, κάποιος εργάζεται εκεί. Δεν μπορεί όλα τα άλλα πανεπιστήμια να μην έχει έναν ορθόδοξο ιερέα. Και αυτό με κάνει να ντρέπομαι σήμερα, γιατί τα 2 χρόνια που έζησα σαν φοιτητής μεταπτυχιακός, τόσο πνευματικά δεν τα έχω ζήσει σαν μοναχός, και αυτό με κάνει να ντρέπομαι, δηλαδή, γιατί θέλω να πω δεν είναι ο τόπος ούτε ο τρόπος, είναι το πόσο ζεις αφιερωμένος απέναντι στον Χριστό. Γιατί μπορεί να είσαι μέσα στα Σόδωμα και στα Γόμορα και να είσαι ο Λότ, και μπορεί να είσαι σε ένα μοναστικό περιβάλλον και να είσαι ο Ιούδας, ας πούμε.
1: Πολύ σωστά.
2: Πολύ ωραίο. Οπότε, εν κατακλείδη, να συνοψίσουμε, λέει ότι οι Άγιοι ήταν και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι βέβαια θέσανε το στόχο της αγιότητας πάνω απ' όλα, ότι η αγιότητα περνάει μέσα από τον συνάνθρωπο, ειδικά σήμερα, και θα έλεγα ένα ακόμα, πως όσοι οι άνθρωποι, τόσοι και οι δρόμοι προς την αγιότητα.
1: Συμφωνώ. Εγώ προσωπικά θέλω να
0: Εύχομαι σας κάλυψε τη φωστοκοπία.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.

στις 30 του μηνός Μαΐου πάντα γιορτάζει ο Όσιος Ισαάκιος. Οι ασκητές είχαν το μαρτύριο της συνειδήσεως, όλη τη ζωή έκαναν αγώνα ισόβιο να δαμάσουν τον κόσμο, τη σάρκα, τον εαυτό τους δηλαδή και το διάβολο. Τρεις τύρανοι, ο μεγαλύτερος ο εαυτός μας, ο εγωιστής και κακός εαυτός μας. Έτσι και όσος Ισαάκιος ήταν από την Ανατολή, ήρθε στην Κωνσταντινούπολη στα 378, ο αυτοκράτορας τότε ο Άλης ήταν αριανός. Τι είναι οι αριανοί? Όπως οι αντίχριστοι και οι άθεοι της εποχής μας, χιλιαστέ και οι υπόλοιποι μαρξιστέ. Έτσι ήταν ο αριανισμός τότε. Ήταν χωρίς Θεό, αφού δεν δεχόταν τη θεότητα του Κυρίου, βάσει της οποίας ανέστη ο Χριστός, δηλαδή η ανθρώπινη φύση του. Και ήταν λοιπόν μια αθεία συγκεκαλυμμένη και έκαμε τόσο κακό στην Εκκλησία και στην Αυτοκρατορία όσο λίγες τέτοιες κινήσεις και αιρέσεις. Και είχε κλείσει ο Άλης, ποιος, ο Αυτοκράτορας, με τη συνδρομή των αιρετικών αριανών όλες τις εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης, τις εκκλησίες των Ορθοδόξων. Και οι Ορθόδοξοι καημένοι ήταν μειονότητα στον τόπο τους και δεν είχαν πού να πάνε να λειτουργηθούν. Όσος Ισαάκιος με παρησία και θάρρος και σθένος, παρότι αρκετά μεγάλης ηλικίας, πάει στο βασιλιά και του λέει, άκου να δεις, τι μαζόταν για πόλεμο, να πάει εναντίον των Γότθων στο Δούναβι, γιατί αυτοί απειλούσαν πως θα έρθουν και θα αλώσουν την Κωνσταντινούπολη. Του λέει, άκου να δεις, για να νικήσεις εκεί που πας, άνοιξε τις εκκλησίες των Ορθοδόξων και πήγαινε στην ευχή του Θεού και θα έρθεις νικητής. Ο άλλος αγρίεψε, είχε μέσα το κακό δυστυχώς και τι έκανε? Του λέει, όχι. Αποσύρθηκε τη στιγμή εκείνη όταν ο κακός λέει όχι, καθόμαστε στην άκρη, δεν επιμένουμε. Μπορεί να δαιμονιστεί περισσότερο και να μας φωνεύσει κιόλας. Χρειάζεται προσοχή και διάκριση θήκη. Την άλλη μέρα ξανά ο ασκητής και του λέγει, άνοιξε τις εκκλησίες και μετά να πας, διότι αν δεν τις ανοίξεις και πας, δεν θα νικήσεις, θα νικηθείς. Και αυτός οργίστηκε, διατάσσει τους στρατιώτες των συνέλαβων, τον έριξαν επάνω σε κάτι φοβερά αγκάθια και τον άφησαν εκεί. Σηκώθηκε την άλλη μέρα, γεμάτος πληγές και αίματα ο γενναίος Ισαάκιος, και πάει στον αυτοκράτορα την ώρα που κινούσε για την εκστρατεία. Ήταν πάνω στο αλογό του. Βουτάει το χαλινάρι του αλόγου, του λέει, άκου εδώ, εάν δεν ανοίξεις τις ορθόδοξες εκκλησίες, δεν θα ξαναγυρίσεις. Δεν θα ξαναγυρίσεις. Θα καεί ζωντανός. Είχε διατάξει να τον κάψουν εκείνον. Δεν θα ξαναγυρίσεις. Και έφυγε χωρίς να ανοίξει τις εκκλησίες. Πήγε στον πόλεμο, νικήθηκε από τους Γότθους, ετράπη η σφυγή μαζί με τον αρχιστράτηγό του, τον πρεπόστο όπως τον έλεγαν στα ρωμαϊκά. Τους κυνηγούσαν από πίσω οι Γότθοι, φοβεροί Γότθοι. Πρόφτασαν σε ένα χωριό και κρύφτηκαν μέσα σε έναν αχυρώνα. Τους είδαν οι Γότθοι, δεν πρόλαβαν να τους συλλάβουν και τι κάνουν? Βάλουν φωτιά, καίνε τον αχυρώνα και μαζί εκάηκε και ο Άλης και ο αρχιστράτηγος. Ήρθε στην Κωνσταντινούπολη η είδηση, ο κόσμος αγαλίασε γιατί είχε φτάσει εντωμεταξύ ο Μέγας Θεοδόσιος που υποστήριξε την Ορθοδοξία και την έκαμε επίσημη θρησκεία του κράτους του και είναι μέχρι σήμερα, και είχαν πια στη συνέχεια περί πολλού τον όσο Ισαάκιο, τον ηγούμενο της Μονής των Δαλμάτων εκεί στη Κωνσταντινούπολη, αυτό μοναστήρι, και η ομολογία του αυτή στον αυτοκράτορα και η πρόρησή του για τον κακό θάνατό του και τα άλλα του θαύματα τον έκαναν περιώνυμο και πολυθαύμαστο. Έτρεχε ο κόσμος, έπαιρνε τη συμβουλή του, έβρισκε ξεκούραση και τόσα άλλα όμορφα. Και αφού ο Άγιος διέπρεψε με άσκηση και θαύματα και αγάπη και ομορφιές, ανεπάφθη εν Κυρίω και πήγε και αυτός άλλο είδους μάρτης
στον Παράδεισο, στο μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά, στην αιώνια Πασχαλιά της Θείας Βασιλείας.

0: για να μη νοθεύω τις εντολές του Θεού. Ψαλμός 118, πρώτο μέρος. Κύριε, πόσο μακάριοι και άμεμπτοι είναι αυτοί που πορεύονται σύμφωνα με τον νόμο σου. Φώτισέ με λοιπόν, ώστε κι εγώ έτσι να πορεύομαι στη ζωή μου. Βοήθησέ με να γευθώ την μακαριότητα εκείνων που μελετούν και ερευνούν κάθε τρόπο έκφρασης του Θείου θελήματός σου, ώστε αφού το διδαχθώ με όλη την καρδιά μου να σε αναζητήσω. Δεν θέλω να εργάζομαι και να υπηρετώ την αμαρτία, διότι τότε θα πορεύουμε στη ζωή μου δίχως ασφάλεια και προς την καταστροφή. Εσύ όμως έδωσες εντολή να εφαρμόζουμε τις εντολές σου με μεγάλη προσοχή και ακρίβεια. Φώτιζε με λοιπόν, Κύριε, και ευλόγησε τη ζωή μου, ώστε να μπορώ να διαφυλάτω ανώθευτο το Θείο θέλημά σου. Μόνο τότε δεν θα εκτεθώ στα μάτια των ανθρώπων όταν εφαρμόζω όλες τις εντολές σου και δεν θα επιλέγω αυτές που με βολεύουν. Και μόνο τότε θα έχω το θάρρος να σε δοξολογώ με ειλικρίνεια όταν θα έχω μάθει να εφαρμόζω σωστά το θέλημά σου. Διότι εάν δεν τηρούμε το θέλημά σου ανώθευτο στη ζωή μας, τότε πώς θα πορευθούμε σωστά, πώς θα γίνουμε παράδειγμα και στους νεοτέρους ώστε να μην ξεφύγουν από τη σωστή πορεία της ζωής τους. Με όλη μου την καρδιά σε αναζητώ. Δεν θέλω, Κύριε, να απομακρυνθώ από τις εντολές σου. Στα βάθη της καρδιάς μου, ως πολύτιμο θησαυρό έκρυψα τις συμβουλές σου για να μην αμαρτάνω ενώπιόν σου. Πολύ σε αγαπώ και σε σέβομαι, Κύριε. Δίδαξέ με όλα όσα εσύ θέλεις να εφαρμόζω στη ζωή μου. Βοήθησέ με ώστε όχι μόνον να τα εφαρμόζω, αλλά και να τα διαδίδω και στους άλλους. Κύριε, εφαρμόζοντας τις εντολές σου, δοκιμάζω τόση απόλαυση που κανένας υλικός θησαυρός δεν μπορεί να μου την προσφέρει. Τίποτα δεν με ελκύει τόσο όσο η εμβάθυνση στο νόημα των εντολών σου, οι οποίες με βοηθούν να κατανοώ σωστά τους τρόπους άσκησης των αρετών. Καθημερινά θα μελετώ αυτά που ανήκουν στο θέλημά σου για να τα θυμάμαι και να μην τα ξεχνώ. Σε παρακαλώ, Κύριε, δες το ζήλο με τον οποίο τηρώ τις εντολές σου και χάρισέ μου μια καθαρή από αμαρτίες ζωή για να πειθαρχώ στα λόγια σου. Καθάρισε τα μάτια της ψυχής μου από τα χιλιάδες κοσμικά μηνύματα της εποχής μου για να κατανοώ καλύτερα τα θαυμάσια μηνύματα του δικού σου νόμου. Κύριε, έχω βαθιά επιθυμία να προλάβω να εφαρμόσω όλες τις εντολές σου όσο θα ζήσω σε αυτήν την εφημερή ζωή. Γι' αυτό μη μου αποκρύψεις κάποιες από αυτές. Μια φλογερή επιθυμία έχει ανάψει στην ψυχή μου να μελετώ τους λόγους σου σε κάθε στιγμή της ζωής μου. Μην επιτρέψεις να ζω υπερήφανα, να μην ξεφύγω από την εφαρμογή των εντολών σου, ως να μην τις έχω ανάγκη. Έτσι η δική σου ευλογία θα γεμίζει την ψυχή μου. Βοήθησέ με, Κύριε, να εφαρμόζω σωστά τις συμβουλές σου. Αμήν.
1: Δώσει, Κύριε, και ευθύε εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου, πεπειρωμένων το λόγιον σου σφόδρα, και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια, θλίψεις και ανάγκε ευρωσάν με, εντολές σου μελέτη μου, δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξάσι σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν, εγγύς η Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι στον αιώνα εθεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπεινωσήν μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου ουκ επελαθώμην. Κρίνον την κρίσιν μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα. Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν, και από τον λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου. Όσο ευρίσκον σκύλα πολλά, αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην, τον δε νόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστιν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριον σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε οδή σου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσάτο η δέησής μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξοντο τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Ευθέξε το η καρδία μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθώμην.

Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Πόσο εγωισμός μπορεί να μας οδηγήσει στην πτώση έστω και στην ίστατη στιγμή?

άνθρωποι είμαστε. Και μέχρι την τελευταία στιγμή κινδυνεύουμε. Θυμηθείτε αυτό του μεγάλου Αντωνίου. Πέθαινε, λέει ο Μέγας Αντώνιος, πέθαινε. Οπότε πριν αρχίσει να βγει η ψυχή του, πάει ο διάβολος δίπλα του και του λέει: «Αχ, βρε Αντώνιε μου, ξέφυγες». Τι γυρίζει και του λέει ο Μέγας Αντώνιος: «Δεν σου ξέφυγα ακόμα». Αρχίζει να ανεβαίνει η ψυχή και να πηγαίνει προς το θρόνο του Θεού. «Αχ, βρε Αντώνιε μου, ξέφυγες». Πάλι ο διάβολος εκεί να σπείρει τον εγωισμό ότι τα κατάφερα, το ξέφυγα. Πάλι η ταπεινότητα του Αντωνίου: «Δεν σου ξέφυγα ακόμα». Φτάνει σχεδόν μπροστά στο θρόνο του Θεού. «Αχ, βρε Αντώνιε μου, ξέφυγες». «Δεν σου ξέφυγα ακόμα». Μπαίνει στον παράδεισο, λίγο πριν κλείσει πίσω η πύλη, ανθρωπομορφικά είναι, αλλά περιγράφονται στο βίο του Αγίου Αντωνίου, λίγο λοιπόν πριν κλείσει πίσω του η πύλη, τη γυρίζει και λέει ο Αντώνιος: «Τώρα σου ξέφυγα». Μέχρι και την τελευταία στιγμή, και ενώ είχε ήδη αποχωριστεί η ψυχή από το σώμα, ο Αντώνιος δεν έλεγε ότι «ναι, σου ξέφυγα». Μπορεί να είναι κάποιος Άγιος και μια ρηπή εγωισμού να τον οδηγήσει στην πτώση. Μπορεί να έχει φτάσει ο άλλος σε μεγάλα μέτρα και λίγο εγκατάλειψη από τη χάρη του Θεού, λίγο εμπιστοσύνη στις δικές του δυνάμεις και όχι στη Θεία Πρόνοια, αρκεί για να τον κατακερματίσει, να τον καταστρέψει, να τον ρίξει από μεγάλο ύψος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει: «Και είναι η πτώσης αυτών μεγάλη». Για αυτούς οι οποίοι ενώ έχουν ανέβει πνευματικά ψηλά, είτε υφίστανται εγωισμό, είτε τους εγκαταλείπει η χάρη, είτε καμαρώνουν ότι να τα κατάφερα και πέφτουν απλά από μεγαλύτερο ύψος. Και από όσο πιο ψηλά πέσεις, τόσο πιο πολύ συντρίβεσαι.

αγωνιζόμαστε να γίνουμε Άγιοι, μην πιστεύουμε ότι γίναμε. Και μην προβάλλουμε μια δίθεν αγιότητα, ιδίως εμείς οι κληρικοί, για να παρασύρουμε πίσω μας ανθρώπους. Και εσείς οι λαϊκοί, όπου βλέπετε διαφημιζόμενη αγιότητα, φυλαχθείτε, διότι στην Εκκλησία οι Άγιοι ξέρουν και κρύβονται. Όπου ακούτε ότι «Α, ο τάδε, ή α, ο τάδε», συγγνώμη είναι αυτό που λέει ο λαός μας, όπου ακούς πολλά κεράσια, βάστα και μικρό καλάθι. Δεν αμφισβητώ την ύπαρξη των Αγίων και Αγίων Πνευματικών και Οσίων Πατέρων, όχι. Αλλά προειδοποιώ, διότι πολλοί στις ημέρες μας κάποια πράγματα, αντί να τα ανάγουν στη δόξα του Χριστού, τα ανάγουν στη δόξα τη δική τους. Στη δόξα του προσώπου τους, θέλοντας τα πάντα να περιστρέφονται γύρω από αυτούς, είτε γιατί έχουν μία αρχομανία, είτε γιατί, συγγνώμη, και τα υλικά αγαθά πολλές φορές είναι δελεαστικά και θέλουν να αποκτήσουν, είτε γιατί έτσι θέλουν να πορεύονται μεταξύ τους των ανθρώπων έχοντας αναγνωρισιμότητα. Πάντως πολλές φορές και οι άνθρωποι της πίστεως πέφτουν και οι υψηλά ιστάμενοι πέφτουν. Γι' αυτό και η ταπείνωση μόνο σώζει. Γι' αυτό και εμείς όταν τελούμε τα μυστήρια προσπαθούμε να έχουμε το μυαλό μας στον Άγιο Θεό που τα ενεργεί, στην ευθύνη μας έναντι αυτού και στην ευθύνη έναντι των ανθρώπων, στην πνευματική υγεία των οποίων αποβλέπουμε και όχι σε όλα τα άλλα.

όμως και εσείς προσέχετε. Επαναλαμβάνω, όπου ακούτε πολλά κεράσια, κρατήστε και μικρό καλάθι. Οι Άγιοι ξέρουν και κρύβονται. Πρέπει να σκάψεις για να βρεις την αγιότητα. Όπως για να βρεις χρυσάφι πρέπει να αγωνιστείς να σκάψεις πολύ. Όπως για να αποκτήσεις το θησαυρό της γνώσης πρέπει να διαβάσεις πολύ. Έτσι για να αποκτήσεις και τον πνευματικό πλούτο πρέπει να προσπαθήσεις πολύ. Να βρεις τον σωστό πνευματικό πατέρα. Να ζήσεις μέσα σε περιβάλλον πνευματικό υγιές. Ακόμα και αν υπάρχουν αντίξωες συνθήκες. Και πρέπει να ταπεινωθείς πολύ, να κατέβεις. Μέχρι να φτάσει ο Άγιος Θεός να πιστεί, να στείλει τη χάρη του, και μετά πρέπει να συνεχίσει ο αγώνας της ταπείνωσης και της πνευματικής ζωής, ώστε να κρατηθεί αυτή η χάρη και να μην απολεστεί. Διότι ο Χριστός μας προσφέρεται και εμείς τον διώχνουμε. Πώς? Με την αμαρτία μας. Αυτό και λέει η Εκκλησία, κοινωνήστε ξανά και ξανά, εξομολογηθείτε ξανά και ξανά. Μας επισκέπτεται η χάρις και εμείς μετά αμαρτάνουμε και τη διώχνουμε. Γι' αυτό κάποια μυστήρια είναι επαναλαμβανόμενα, για να τονωθεί ο αγώνας μας, για να τονωθεί η ψυχή μας, για να κατανοήσουμε ότι με την ταπείνωση ανεβαίνουμε και έχουμε όλη ανάγκη της προσευχής ο ένας του άλλου, και δεν επιτρέπεται ποτέ κανένας μας να θεωρήσει δεδομένη είτε τη σωτηρία του, είτε την πνευματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, διότι μέχρι να κλείσει τα μάτια, όλα είναι ευμετάβλητα.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

ο φόβος και η προσευχή. «Ετείτε και εδωθήσετε ημίν», είπε ο Κύριος. Ενώ δεν φοβάμαι ότι θα έρθει η πείνα. Άκουσα κάποιον να λέει. Εννοούσε προφανώς ότι και οι τραπεζίτες και γενικά οι πλούσιοι φοβούνται να φέρουν την πείνα. Μάταια λοιπόν τρομοκρατείται ο κόσμος. Η πείνα μπορεί να έρθει μόνο από θεομηνία. Αλλά δεν μπορεί να συμβεί θεομηνία σε όλη τη γη. Άλλωστε με τις σημερινές συγκοινωνίες κανένας τόπος δεν θα πεινάσει. Η πείνα μπορεί να έρθει από θεομηνίες σε όλη τη γη, πράγμα αδύνατο, εκτός αν έρθει το τέλος του κόσμου ή από κλοπή από τον κατακτητή. Ο κόσμος μπορεί να πεινάσει είτε γιατί η γη δεν θα βγάζει καρπό ή γιατί θα κλέβει τον καρπό ο κατακτητής, όπως έγινε επί ολοκληρωτικών καθεστώτων, αποικιοκρατία, ναζισμός, μπολσεβικισμός και άλλοι. Αν δεν υπάρξει θεομηνία ή ολοκληρωτισμός, δεν θα έρθει πείνα. Δεν θα αφήσει ο Θεός να έρθει πείνα. Ο κόσμος πείνασε στο παρελθόν όχι γιατί άφησε ο Θεός να πεινάσει, δεν άφησε ο Θεός, αλλά γιατί οι άνθρωποι δεν αγωνίζονταν να υπερασπιστούν τις ελευθερίες τους. Όσο η σκέψη, δηλαδή η προσευχή, δεν μπορεί να εμποδιστεί, όσο δεν μπορεί να φημωθεί ο λόγος, ο αγώνας για την ελευθερία δεν πάβει ποτέ.

Κύριο χαρακτηριστικό μας ως Ελλήνων είναι και η τάση προς διχασμούς και διαιρέσεις. Από τα πρώτα κείμενα τα οποία διαθέτουμε από την ομηρική εποχή, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, θα δούμε συνεχώς έρηδες, διαιρέσεις και πολέμους των μεν εναντίον των δε. Γι' αυτό μία φράση που λέμε οι αρχαίοι, οι μονπρόγονοι κλπ. Είναι όλα σχετικά. Όχι ότι δεν υπήρξαν δημιουργοί πολιτισμού στο ευρύτερο επίπεδο της λαϊκής στάθμης, αλλά και η φιλοσοφία είναι κορυφογραμμή η οποία διανύει όλη την ιστορία και αποδεικνύεται υψηλή σημασίας. Όλος ο κόσμος τρέφεται ακόμη όχι από το περιεχόμενο της φιλοσοφίας. Εάν εξετάσουμε το περιεχόμενο της φιλοσοφίας και του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους και πολλών άλλων αρχαίων, μας θα έχουν αναλύσει οι ιστορικοί μας. Εάν δούμε λοιπόν την φιλοσοφία, θα δούμε ότι έχουμε θέσεις οι οποίες κρινόμενες μέσα από το χριστιανικό πρίσμα, το ορθόδοξο πρίσμα, είναι ανεπίτρεπτες. Στην πολιτεία του ο Πλάτων επί παραδείγματι λέγει ότι όποιος δεν ακολουθεί αυτά τα οποία λέει στην πολιτεία την οποία προτείνει ως ένα είδος ουτοπίας θα καταδικάζεται σε θάνατο. Μπορούσατε να το φανταστείτε. Τα δικτατορικότερα καθεστώτα δεν θα το έκαναν κάτι τέτοιο σε ένα καταστατικό κείμενο όπως είναι η πολιτεία. Το ίδιο ακριβώς επαναλαμβάνει και ο ακολουθών τον Πλάτωνα ως νεοπλατωνικός ο Πλήθων ή Γεμιστός, Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός, τον 15ο αιώνα μετά Χριστό. Και αυτός λέγεται ότι όποιος δεν εφαρμόσει τα των νόμων του, νόμοι είναι το βιβλίο του, θα καταδικάζεται σε θάνατο. Βλέπετε λοιπόν, δεν καυχόμεθα για το περιεχόμενο της φιλοσοφίας, μολονότι και αυτό σε πολλά σημεία είναι σημαντικό, αλλά κυρίως για την λειτουργία του Πνεύματος. Κάποτε, χωρίς να θέλω να μειώσω κανένα λαό, συζητούσαμε με κάτι συναδέλφους στην Γερμανία, όταν σπούδαζα εκεί, και τους είπα τι θα κάνατε, και αυτό το επανέλαβα και στην Αγγλία, σε άλλη περίπτωση, τι θα κάνατε αν δεν είχατε την ορολογία της ελληνικής φιλοσοφίας. Βλέπετε η Γερμανία, από όσο ξέρω τουλάχιστον, λένε Denken, το σκέπτεστε, η λειτουργία της σκέψης λέγεται Denken, αλλά έχουν τη λέξη φιλοσοφία. Ολόκληρη η αγγλική, επιστημονική αγγλική και γαλλική και γερμανική γλώσσα είναι γεμάτη από ελληνικούς όρους. Οπότε κάθισα, με απασχόλησε τότε, εάν αφαιρέσουμε όλο αυτό το υλικό, φτάνουμε και 50 και 60% όπως η αγγλική γλώσσα. Είναι καθαρά μεταφορά της ελληνικής γλώσσας. Όχι τόσο η γερμανική όσο η αγγλική. Εάν λέγω αφαιρέσουμε όλο αυτό το υλικό που είναι παρμένο από την αρχαία ελληνική σοφία, από πλευράς γλωσσικής, νοητικής κλπ, τι θα μείνει. Δεν θα μπορούσαν να μιλήσουν. Αλλά αυτό δεν το λέμε για να κατηγορήσουμε τους άλλους λαούς, ούτε για να εξυψώσουμε υπέρ το δέον την ελληνική σκέψη. Σημασία έχει ότι η ελληνική σκέψη δεν μένει ποτέ αδρανής, αλλά έχει την κίνηση προς τη δημιουργία και του καλού και του κακού. Και ωφελημάτων προς την ανθρωπότητα και εγκλημάτων ακόμα. Αργεί να σκεφτεί κανείς τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Και εκεί θα δει τα εγκλήματα που διέπραταν οι Σπαρτιάτες προς τους Αθηναίους και οι Αθηναίοι προς τους Σπαρτιάτες. Σαν να είχαμε σημερινή, δηλαδή του 20ου αιώνα εποχή, σοβιετικό καθεστώς, καπιταλιστικό καθεστώς. Με όλα τα παρεπόμενα. Επομένως, μόνιμο σωστατικό της παραδόσεώς μας είναι η σύγκρουση. Το είπα αυτό λαμβάνοντας υπόψη και από τα τελευταία τραγικά γεγονότα τα οποία ζούμε, τις τραγικές εξελίξεις, δεν θα, όπως συνήθως, δεν θα ασχοληθώ με τα κόμματα και τις παρατάξεις. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι η τραγική
διχαστική σχέση που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων παρατάξεων, σε μόνιμη σύγκρουση, σε μόνιμη ένταση. Γιατί ο Έλληνας ζητάει την εξουσία, θέλει να επιβάλλει τη θέλησή του για να κερδίσει και την εξουσία. Αυτός είναι ο λόγος βασικά που οδηγούμεθα σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις διχασμού, διαιρέσεως και συγκρούσεως. Παίρνω αφορμή, και εκεί θα σταθούμε, σε κάποια πρόσωπα από το γεγονός που πριν από 15 μέρες, πόσο ήταν, γιορτάσαμε, τιμήσαμε μάλλον, την άλωση της Κωνσταντινούπολεως από τους Τούρκους. Από το γεγονός αυτό και τα πρόσωπα τα οποία ενεπλάκησαν σε αυτή την εξελικτική πορεία, θα προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε και να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα και για τη δική μας εποχή. Βέβαια, εφαρμόζονται διάφορες ερμηνείες, ανιστόρητες τις περισσότερες φορές ή σχεδόν πάντοτε, με παραταξιακό υπόβαθρο. Κάθε πολιτική παράταξη θέλει να δικαιώσει, ή και επιστημονική ακόμη, η οποία διαπνέεται από την πολιτική με ήττα, θέλει να ερμηνεύσει τα πράγματα δικαιώνοντας την δική της πλευρά. Και έτσι λοιπόν έχουμε ανιστόρητες ερμηνείες για την άλωση. Γίνεται επίσης ιδεολογική χρήση της ιστορίας. Οι ιδεολογίες προσπαθούν να κερδίσουν τα γεγονότα αυτά υπέρ αυτών και της παρατάξεώς τους. Μία μεγάλη πραγματικότητα η οποία διέπει και όλο το φάσμα της αλώσεως του 1453 είναι η διάσταση που υπήρχε ήδη από παλαιότερα, από το σχίσμα του 1054, μεταξύ Δύσεως και Ανατολής, η διάσταση μεταξύ ενωτικών και ανθενωτικών. Αυτό το σχήμα από το 1050 τόσο παραμένει μέχρι σήμερα. Τι σημαίνει εξυγχρονιστές, συντηρητικοί, ευρωπαϊστές, αντιευρωπαϊστές? Διαιωνίζεται αυτή η αντιθετική σχέση, η σύγκρουση μεταξύ δυτικοφρόνων και δυτικοπλήκτων ή ανατολικών και ανατολικά σκεπτωμένων. Οι μεν από τότε ονομάζονται ενωτικοί, είναι αυτοί που ήθελαν και στήριζαν τις ελπίδες τους για τη διάσωση της αυτοκρατορίας ή στην ένωση με τον Πάπα και τις δυτικές δυνάμεις. Οι ανθενωτικοί είναι εκείνοι οι οποίοι υπεστήριζαν ότι μην περιμένουμε τίποτα. Βέβαια, όλοι οι Άγιοι μας, οι οποίοι δεν έχουν μόνο σκέψη, μυαλό σαν του Αγίου Κοσμάτου Εντολού, δεν γεννιέται εύκολα στην ιστορία. Ούτε καθηγητής πανεπιστημίου ήταν, ούτε ακαδημαϊκός. Παρόλα αυτά, ο Άγιος Κοσμάς είχε μια οξύτητα πνεύματος που με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορούσε να κρίνει την πραγματικότητα και να καταλήγει σε συμπεράσματα τα οποία δικαιώνονται σήμερα. Η διάσταση αυτή μεταξύ ενωτικών και ανθενωτικών κυριαρχεί, όπως είπα, τον 15ο αιώνα που συμβαίνει η άλωση, και είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα στην εποχή μας. Η διάσταση αυτή υπήρχε, ήταν πραγματική. Δηλαδή, ήσαν εκείνοι που έβλεπαν τη σωτηρία μας, να το πω απλά, στην Δύση και στη σχέση μαζί της, στην Ευρώπη δηλαδή τότε, και εκείνοι οι οποίοι έβλεπαν ότι πρέπει να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις, διότι από την Ευρώπη δεν μπορούμε να περιμένουμε σωτηρία. Διότι αυτοί καταλάβαιναν ότι ο στόχος της Ευρώπης ήταν να μας συντρίψει. Θέλετε να είναι ένας φθόνος, η ζήλια, γιατί βλέπανε έναν πολιτισμό πολύ ανώτερο από το δικό τους. Θέλετε να είναι η χριστιανική αντίθεση, ο δυτικός χριστιανισμός με τον ανατολικό? Σημασία έχει ότι η Ευρώπη έβλεπε σαν μέγεθος την Ανατολή που πρέπει να εξαφανιστεί από τον χάρτη. Και εδώ είναι το ουσιαστικό σημείο σήμερα του λεγόμενου Σκοπιανού ή Μακεδονικού προβλήματος,
κάποιοι εκτελούν εντολές και μάλιστα μεταξύ του δημοσιογραφικού κόσμου. Ακούω δημοσιογράφους οι οποίοι κατά τα άλλα και γνώση έχουν και σοφία κατά κόσμο και όμως κάνουν δηλώσεις οι οποίες δείχνουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά εκτελούν εντολές. Ακούω δημοσιογράφους να λένε τι φοβόμαστε, ένα κρατήδιο είναι και λοιπά, και συνεχώς το λέγουν κρατήδιο, αυτή είναι η προπαγάνδα. Πρέπει τα Σκόπια να θεωρηθούν ως ένα κρατήδιο αμεληταία ποσότης η οποία δεν μπορεί να μας βλάψει. Εδώ είναι το πρόβλημα. Το να περιφρονήσεις μια δύναμη η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη και ισχυρότερη από αυτή που βλέπεις. Φοβούμεθα ένα κρατήδιο κλπ. Ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι τα Σκόπια, που και αυτό είναι διηρημένο, έχουν συγκρούσεις μεταξύ τους, είναι οι φιλοδοξίες των τοπικών μονάδων και ομάδων, οι οποίες υπάρχουν, εθνοτικές ομάδες λέγονται αυτές, οι Αλβανοί, οι Σλαβογενείς και όποιοι άλλοι. Το πρόβλημα δεν είναι τα Σκόπια, είναι ποιοι κρύβονται πίσω από τα Σκόπια. Αυτό είναι για μένα το πρόβλημα. Τα Σκόπια, ποτέ δεν φοβηθήκαμε μεγάλες δυνάμεις. Πώς θα φοβηθούμε τα Σκόπια, αν και σήμερα που είμαστε έτσι να μας κάνει κάποιος, θα πέσουμε κάτω. Μας λείπει η δύναμη, η ψυχική κυρίως την οποία είχαμε στο παρελθόν. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι τα Σκόπια, υπέστατα όπως θέλετε. Το πρόβλημα είναι ποιες δυνάμεις κατευθύνουν τα Σκόπια. Ποια σχέδια υπάρχουν και βέβαια υπάρχει αγραμματοσύνη μεγάλη. Εμείς που ασχολούμεθα με την έρευνα τα ξέρουμε, είναι για μας Ευαγγέλιο ανοιχτό. Επί δύο αιώνες τώρα έχουν καταστρωθεί σχέδια τα οποία συνδέονται και με τα Σκόπια, με την καθιέρωση ενός επεκτατικού τρόπου σκέψεως, ώστε ο στόχος να είναι η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία. Δεν θα πω περισσότερα, ακούτε συνεχώς. Μακάρι κάτι να ανατρέψει αυτή την κακοδαιμονία. Οι ανθενωτικοί ήταν ρεαλιστές. Καταλάβαιναν δηλαδή ποιες δυνάμεις είναι εκείνες οι οποίες εργάζονται για την καταστροφή του ελληνισμού και όλων των Ορθοδόξων. Κυρίως είναι οι Ορθόδοξοι που μας ενδιαφέρουν εδώ. Ήσαν λοιπόν οι ανθενωτικοί, εκείνοι οι οποίοι είχαν καλή γνώση της Δύσεως και της αλλοτρίωσης την οποία υποστεί. Ξέρετε, το έλεγε ένας, δεν θυμάμαι το όνομά του, πολιτικός στην Ευρωπαϊκή Βουλή, όχι Έλληνας, που να το πούν οι Έλληνες αυτό. Έλεγε λοιπόν ο πολιτικός αυτός ότι το πρόβλημα για τη Δύση είναι η Ορθοδοξία. Ο Στίβεν Ράνσιμαν, ο Στέφανος Ράνσιμαν, ο μεγάλος αυτός ο πολιτικός, εκοιμήθη το 2001, αν θυμάμαι καλά, και ίσως εκοιμήθηκε Ορθόδοξος ο Ράνσιμαν, έλεγε το εξής ο Ράνσιμαν, ότι τον 21ο αιώνα μία χριστιανική ομάδα θα μείνει και αυτή είναι η Ορθοδοξία. Θα υπάρχει παπισμός, θα υπάρχει το παπικό κράτος, θα υπάρχουν οι προτεσταντικές δυνάμεις, σημασία έχει χριστιανικά. Ποιο είναι το υπόλοιπο εκείνο το οποίο θα μείνει. Και αυτό και κατά τον Ράνσιμαν είναι η Ορθοδοξία. Έπειτα οι ανθενωτικοί είχαν αντιληφθεί ότι ο μεγάλος κίνδυνος δεν είναι η Ανατολή. Όσοι βάρβαροι λαοί για να μας επιτεθούν. Διότι υπάρχει σαφής διαχωριστική γραμμή. Ο Οθωμανός, ο Τούρκος, διαχωρίζεται σαφώς από τον Ορθόδοξο Ρωμιό, τον Έλληνα. Η Δύση όμως δημιουργεί σύγχυση διότι εμφανίζεται ως χριστιανική. Και αυτό το ζούμε, οι θεολόγοι, οι καθηγητές το ζουν σήμερα στο μάθημα των θρησκευτικών και όλες αυτές τις σφαγίδες που στείνονται μέσα στην εκπαίδευση. Πρέπει να εξαφανιστεί η Ορθοδοξία. Αυτό ίσχυε, ήταν μάλλον στην κορύφωσή του την εποχή εκείνη. Έπειτα οι ανθενωτικοί έβλεπαν μεγάλες πραγματικότητες. Έβλεπαν το 1204. Δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς το 1204. Την πρώτη άλωση από τους Φράγκους.
και την καταστροφή της Κωνσταντινοπόλεως, τα εγκλήματα, τις κλοπές, τις αρπαγές και όλα αυτά. Ξέρετε αγαπητοί μου, ότι μέχρι σήμερα σε πολλά σημεία σώζονται οι συνέπειες του 1204. Σε σημείο που οι ιστορικοί γνωστοί να πούνε ότι το 1453 ήταν η χαριστική βολή. Άρχισε να φθήνει πολιτικά η αυτοκρατορία, πνευματικά όμως είχε ακμή, όπως έχουμε τον ησυχασμό με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά του 14ου αιώνα και τους άλλους ησυχαστές, πανορθόδοξο ρεύμα και κίνηση. Αλλά από το 1204 έλεγε Αρβελέρ, η Κωνσταντινούπολη ήταν μια πόλη καταδικασμένη να χαθεί, να πεθάνει. Είχε προδιαγραφεί η εξέλιξη. Οι φιλενοτικοί διέθεταν το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Σύνδρομο. Ο Ράνσιμαν, ο οποίος ήξερε καλά την Ορθοδοξία, έλεγε το εξής, ότι οι ανθενοτικοί τελικά εδικαιώθησαν. Αυτοί που δεν ήθελαν την ένωση με τον Πάπα και τις δυτικές δυνάμεις. Είναι παράλληλα με αυτό που γίνονται σήμερα. Διότι μαζί με την αυτοτέλεια της πίστεως διατήρησαν και την αυτοτέλεια της εθνικής υπάρξεως. Διατηρήθηκε και η εθνική μας ταυτότητα και ύπαρξη. Εάν θέλετε να δείτε τι θα συνέβαινε, πηγαίνετε στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Νότια Ιταλία και Σικελία, για να δείτε πού κατάντησαν οι Έλληνες των περιοχών αυτών. Χάθηκαν. Διατηρούν μία ανάμνηση. Αυτό δεν είναι ελληνισμός. Ελληνισμός δεν είναι να κάνεις 25 Μαρτίου γιορτές με φουστανέλες, στολές αμαλίας κλπ. Εντάξει, και αυτό είναι η αναμόχλευση της μνήμης. Βέβαια υπάρχει, επειδή θα πάει ο νου σας αλλού στις παρελάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, εγώ πιστεύω μέσα μου ότι ο ελληνισμός θα σωθεί στη διασπορά. Διότι ο ελληνισμός εκεί είναι ακόμη ζωντανός σε μεγάλη έκταση. Κάτι άλλο, ότι οι ανθενωτικοί δεν ήσαν τουρκόφιλοι. Αυτό διαδίδεται συνήθως, ότι ήσαν τουρκόφιλοι. Κάθε άλλο, θα δούμε πρόσωπα τα οποία θεωρούνται τουρκόφιλα, αλλά ουδεμία σχέση έχουν με την εθελοδουλία. Δηλαδή το να μείνουμε δούλοι κάτω από τους Οθωμανούς. Ξέραμε, να το πω απλά, ότι υπάρχει μια άλλη δουλεία, η δυτική, η οποία είναι χίλιες φορές βαρύτερη και χειρότερη από τη δουλεία των Οθωμανών. Τώρα, όταν αυτά όλα τα λέγει, σας τα έχω πει χιλιάδες φορές, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ότι έφερε ο Θεός τους Οθωμανούς και τους χάρισε το βασίλειό μας, εντάξτε, τι βαρύς ο λόγος. Γιατί ήξερε ότι οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί δηλαδή, δεν μας βλάπτουν στην πίστη, που είναι η ταυτότητά μας, το εγώ μας, η ύπαρξή μας. Ενώ στην Δύση μας βλάπτουν εις την πίστη. Κάτι άλλο θα ήθελα να υπογραμμίσω σε αυτό το σημείο. Ότι ο διχασμός αυτός μεταξύ ενωτικών ανθενωτικών μέχρι σήμερα, δυτικόπληκτοι, αντιδυτικοί κλπ, ο διχασμός αυτός φτάνει μέχρι την εποχή μας. Τον 19ο αιώνα, στα πρόσωπα του Κωνσταντίνου Οικονόμου και του Θεοκλήτου Φαρμακίδη. Αυτοί ήταν πατριώτες, Κοριανοί δηλαδή σχεδόν, από την Θεσσαλία, και δεν είπαν ποτέ καλημέρα μεταξύ τους. Ο ένας ήταν Αγγλόφιλος, μαθητής του Κοραή, ο Φαρμακίδης, δυτικόπληκτος, ο άλλος ήταν στηριγμένος με τα δικά του, με τις δικές του ατέλειες στην Ορθοδοξία. Ο διχασμός αυτός επανεμφανίζεται το 1916 μεταξύ βασιλικών και βενιζελικών. Πόσο μας έβλαψε ο διχασμός αυτός στην διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εμφανίζεται και πάλι στην εμφυλιακή σύγκρουση από το 1944. Ήταν εδώ η Σοβιετική Ένωση. Οι Σοβιετόφιλοι και οι Αμερικανόφιλοι, οι Αγγλόφιλοι πρώτα και μετά Αμερικανόφιλοι. Σε θανάσιμο μίσος απέναντί του. Κοιτάξτε, δεν λέω η μεν έκαναν λάθη μεγαλύτερα, οι άλλοι λιγότερα. Αυτό δεν είναι δικαιολογητικό. Μπορεί να μην συμφωνείς με κάποιον και να κλαις για την αντίθεσή του, την αντίθεσή σου μαζί του, αλλά όχι
να τον βλέπει ως δαίμονα, τον συνέλληνα, τον συμπατριώτη σου. Να λες ότι είναι ένας πλανημένος ο οποίος ακολουθεί πολιτικές οι οποίες είναι βλαπτικές για το έθνος. Εντάξει. Αλλά να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να δώσεις τα χέρια με τον συνέλληνά σου και να αγωνιστεί για την πατρίδα του. Ο εμφύλιος πόλεμος λοιπόν. Όλες αυτές οι εμφυλιακές συγκρούσεις που συνεχίζονται στις κομματικές παρατάξεις σήμερα. Βλέπετε, δεν είναι δυνατόν οι κομματικές παρατάξεις για το καλό της πατρίδος να δώσουν τα χέρια, κυρίως τα μεγάλα κόμματα που αποτελούν κυβέρνηση αντιπολίτευση, γιατί είναι το θέμα της εξουσίας. Δεν είναι δυνατόν να δώσουν τα χέρια και να πούν αγωνιζόμαστε για το έθνος. Και αυτό είναι το κλειδί ερμηνείας των πραγμάτων και συγχρόνως το κλειδί κατανοήσεως της τραγικότητός μας, της ιστορικής μας τραγικότητος. Όταν ο διχασμός, παρόλο που είναι διχασμός, έχει ως βάση το έθνος και την αγάπη προς το έθνος και όχι προς το ατομικό συμφέρον και την υποδούλωση σε ξένες δυνάμεις, οποιασδήποτε κι αν είναι αυτές, τότε όλα αποβαίνουν υπέρ της πατρίδος. Να διαφωνούν δύο παρατάξεις, αλλά να έχουν ως βάση την πατρίδα και την δυνατότητα στηρίξεώς της. Εάν υπάρχει λοιπόν το έθνος, πατρίδα εις την βάση, τότε είναι δυνατόν ο διχασμός και η σύγκρουση να μεταβληθούν σε ευεργεσία, διότι απλούστατα είναι επιλογή δύο διαφορετικών οδών για να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα και τις δυσκολίες της εποχής. Ένα τέτοιο γεγονός υπάρχει, υπάρχουν πολλά τέτοια, αρκετά μάλλον, στην αρχαιότητα. Στη διάρκεια του 5ου προς 4ου αιώνα, στη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, αν θυμάμαι καλά, το θυμήθηκα ερχόμενος με το αυτοκίνητο που με έφερναν, ο Αλκιβιάδης μαζί με κάποιον άλλον στρατηγό, ήταν στρατηγός ο Αλκιβιάδης, μαζί με έναν άλλον στρατηγό, ήταν θανάσιμοι εχθροί μεταξύ τους. Αλλά είχαμε επίθεση ξένων δυνάμεων. Και τότε λοιπόν έκαναν μία συμφωνία. Δίνουμε τα χέρια, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε τον κοινό εχθρό. Και όταν τελειώσουμε και νικήσουμε, ξαναμαλώνουμε πάλι. Και πράγματι νικήσανε και από εκεί και πέρα συνεχίστηκε η σύγκρουση μεταξύ τους και το μίσος και ο σπαραγμός των δύο παρατάξεων. Όταν λοιπόν, αγαπητοί μου, ταυτιζόμεθα με τις ξένες δυνάμεις, στην περίπτωση του σπαραγμού, του εμφύλιου σπαραγμού από το 1944, οι μεν είχαν ταυτιστεί με τους Σοβιετικούς, οι δε άλλοι είχαν ταυτιστεί με τους Άγγλους και τους Αμερικανούς. Δηλαδή ένα πράγμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ότι κάθε ξένος δεν έχει φιλές πλαχνέστημα. Κάθε ξένος προσπαθεί να πραγματοποιήσει την δική του βούληση, τους δικούς του στόχους. Κάθε ξένος εργάζεται για τον εαυτό του. Μου δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσω το φαινόμενο των φιλελλήνων. Πόσο φιλέλληνες είναι οι φιλέλληνες. Και ξέρετε, ανακαλύπτεις τεράστια πράγματα. Δεν είναι δυνατόν ο ίος τίποτε ξένος, εάν δεν έχει την ίδια αγάπη προς την πατρίδα με σένα. Την κοινή πατρίδα και την ίδια πίστη, την Ορθοδοξία, δεν είναι δυνατόν ποτέ να αγαπήσει εσένα περισσότερο από τους άλλους. Για να μην σας κρατώ σε απορίες, πραγματικοί φιλέλληνες το 21, ξέρετε ποιοι είναι, εκείνοι οι οποίοι αψηφώντας τις εντολές των πατρίδων τους, αγνοώντας τις εντολές των πατρίδων τους, θυσιάστηκαν για την Ελλάδα και έπεσαν για αυτή. Αυτοί είναι οι πραγματικοί φιλέλληνες. Έβαλαν την Ελλάδα πάνω απ' όλα. Τι ακούμε και τι γράφουμε, ο Βύρον και λοιπά, ο Μπάιρον. Κι όμως είναι ένας από τους βασικούς αιτίους, αν δεν ήταν και ο κύριος αίτιος του εμφυλίου σπαραγμού κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως. Κανείς ξένος δεν αγαπάει κάποιον άλλον περισσότερο από τον εαυτό του. Οι εξαιρέσεις είναι μεταξύ εκείνων που θυσιάζουν τα πάντα, το ατομικό του συμφέρον, και είναι έτοιμοι να θυσιαστούν για την χώρα την οποία αγάπησαν και την έκαναν δική τους.
όπως εν προκειμένου την Ελλάδα. Μιλώ για το 21 και μετά. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Επομένως, όταν τίθεται ως βάση η αγάπη προς την πατρίδα, τίθεται το έθνος ως βάση, τότε είναι δυνατόν οι διχογνωμίες και οι διχασμοί, όχι πλέον με την πολύ αρνητική σημασία του όρου, να λειτουργήσουν θετικά. Αυτό λοιπόν φαίνεται σε τραγικές μορφές κατά την διάρκεια πριν και μετά την άνοση ή κατά τη διάρκεια της επιθέσεως των Οθωμανών των Τούρκων εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Ένας από τις μεγάλες προσωπικότητες αυτής της εποχής είναι ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο 11ος ή 12ος κατά άλλους Κωνσταντίνος, ο αυτοκράτορας μας. Μεγάλη μορφή, ο οποίος έκαμε τρομερά λάθη, διότι ήταν ως ένα σημείο παρασυρώμενος από τους άλλους φιλοδυτικός. Στήριξε δηλαδή τις ελπίδες του στην Δύση, στον Πάπα και τις άλλες δυνάμεις. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν έκαμε τεράστια σφάλματα, τα οποία στην αρχή έβλαψαν την ελληνική υπόθεση. Και άμα λέω ελληνική, εννοώ ορθόδοξη υπόθεση. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1452, 6 μήνες πριν από την άλωση, την πτώση της πόλης, έγινε ουνητική, ουνίτες, λειτουργία στην Κωνσταντινούπολη, στην Αγία Σοφιά. Ήρθαν οι ουνίτες όλοι που δραστηριοποιήθηκαν μετά την ένωση Φεράρας-Φλωρεντίας και ο Κωνσταντίνος λοιπόν, αψηφώντας τον λαό, ο οποίος είχε παγώσει, λέει ο Ράνσιμαν κυριολεκτικά, διότι βλέπαμε μέσα να μολύνεται η Αγία Σοφιά από τις παπικές ουνητικές δυνάμεις. Και όμως ο Κωνσταντίνος από την άλλη πλευρά είχε αγάπη προς την πατρίδα, όπως απέδειξε η μεγάλη θυσία του. Χωρίς καμία αντιλογία ή κανένα δισταγμό υπήρξε ο νέος Λεωνίδας του ελληνισμού και της παραδόσεώς μας. Μία άλλη μορφή δίπλα στον Κωνσταντίνο ήταν ο Λουκάς ο Νοταράς, ο Μέγας Δούξ, δηλαδή ένα είδος πρωθυπουργού θα λέγαμε σήμερα, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από πολλούς και χαρακτηρίζεται, από εκείνους που δεν ξέρουν ιστορία βέβαια, χαρακτηρίζεται ως τουρκόφιλος, ένας υπέτειος θησαλώσεως κλπ. Μεγαλύτερη μορφή πατριώτη από αυτόν δεν υπήρξε. Σκεφτείτε, ενώ είχε σύγκρουση μόνιμη με τον αυτοκράτορα για το θέμα της προσιλώσεως ή όχι στην Δύση, ο Λουκάς ο Νοταράς δέχτηκε 2-3 χρόνια πριν από την άλωση να έρθει σε επαφές μαζί με τον Κωνσταντίνο με παπικές δυνάμεις απεσταλμένους του Πάπα για να δημιουργήσουν ένα κλίμα φιλίας και να έχουμε την βοήθεια των παπικών στην επεκτηνωμένη συνεχώς απειλή των Οθωμανών, των Τούρκων. Ένα άλλο σημείο. Ο Λουκάς ο Νοταράς τόσο ανθενωτικός ήταν που πολέμησε στο βόρειο-ανατολικό μέρος του Κερατίου Κόλπου. Δηλαδή εκεί είχε το σώμα το δικό του, το οποίο διήφθηνε, πολέμησε εναντίον των Τούρκων. Και με σθένος, με δύναμη, πατριώτης. Ένα άλλο σημείο που αποδεικνύει ότι ουδεμία σχέση είχε με φιλοτουρκισμό, δύο γη του, του Λουκά του Νοταρά, τραγική μορφή, δύο γη του ήταν υπασπιστέ του βασιλιά του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου και έπεσαν μαχόμενοι μαζί με τον βασιλιά στην πύλη του Ρωμανού. Δύο παιδιά του. Είχε και ένα μικρότερο παιδί 14 ετών που ήταν πολύ ωραίο παιδί. Μόλις μπήκε λοιπόν, αυτή είναι η τραγικότερη στιγμή του, μόλις μπήκε ο Μεχμέτ ή Μωάμεθ ο πορθητής στην πόλη και άρχισε τα πανηγύρια και τα συμπόσια, σε ένα από αυτά τα συμπόσια ήξερε και ελληνικά, γιατί η μάνα του ήταν ορθόδοξη, Μάρα, Μαρία δηλαδή. Οπότε κάποιος πήγε και σφύριξε, να το πω έτσι, στον Μεχμέτ, στον Μωάμεθ, ότι έγινε ένα πολύ ωραίο παιδί ο Λουκάς ο Νοταράς.
τα Ιτς Ογκλάν, δηλαδή τα αγόρια των χαρεμιών του Σουλτάνου, δεν είχαν μόνο χαρέμια κοριτσιών, αλλά ήταν και χαρέμια αγοριών. Τα αγόρια λοιπόν του χαρεμιού ήταν πολλά. Για αυτούς ήταν φυσική κατάσταση. Οπότε λέει ο Μωάμεθ διατάσσει να πάνε να φέρουν τον Λουκά τον Οταρά με το γιο του για να προχωρήσει σε ό,τι θα προχωρούσε. Όταν έφτασαν εκεί, ζήτησε την συγκατάθεση του πατέρα για να συνάψει σχέσεις ο αυτοκράτορας των Τούρκων με τον γιο του Λουκά του Νοταρά. Αρνήθηκαν βέβαια, μαζί ήταν και ο γαμπρός του Λουκά του Νοταρά από τη θυγατέρα του, ο άνδρας της. Αρνήθηκαν και τότε οργισμένος ο Τούρκος ηγεμόνας διατάζει να τους αποκεφαλίσουν. Ο Λουκάς ο Νοταράς παρεκάλεσε το εξής. Κάμε μου τη χάρη, λέει, να σκοτώσεις πρώτα τα παιδιά, τους νέους, και μετά εμένα. Διότι εφοβείται ότι αν σκοτώσουν πρώτα τον Λουκά τον Νοταρά, τα παιδιά θα δηλιάσουν. Και πράγματι, σκότωσαν πρώτα τα παιδιά και μετά αποκεφάλισαν τον πατέρα. Μπορείτε να σκεφτείτε ότι είναι ένας τέτοιος άνθρωπος φιλότουρκος, ή δεν έχει σχέση με την πατρίδα, ή είναι συντηρητικός, φανατικός κλπ. Αυτά που λένε σήμερα κάποιοι. Δεν είναι μόνο ότι δεν ξέρει κανείς γράμματα, είναι να είσαι και κακός. Χρειάζεται κακία, παιδιά. Γράμματα μπορεί να μην ξέρει κανείς, αλλά να είναι άγγελος μέσα στη ψυχή του. Πού να τα βρούμε όμως αυτά. Μια άλλη περίπτωση, ένα άλλο ζευγάρι, είναι ο Γενάδιος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, και ο Πλήθων, ο Σοφός, ο οποίος είχε ανοίξει σχολή πρώτης αλώσεως εις τον Μιστρά. Στην σχολή αυτή του Πλήθωνος, σοφού νεοπλατωνικού, ούτε ειδωλολάτρη, ούτε αρχαιολάτρη, νεοπλατωνικού. Στην σχολή αυτή είχε σπουδάσει και ο Μάρκος ο Γενικός και ο Βυσαρίων και ο Γενάδιος Σχολάριος. Ήταν μαθητέ όλοι αυτοί του Πλήθωνος. Αλλά ο Πλήθων ήθελε να επιβάλλει την δική του θρησκεία και αυτός τώρα γιατί. Νόμιζε ότι έτσι θα σωθεί ο Ελληνισμός. Βλέπετε, κυριαρχεί η στροφή και η αγάπη προς την πατρίδα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην πατρίδα, στο έθνος. Πώς θα σωθεί ο Ελληνισμός. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι ο Γενάδιος Σχολάριος σε ένα κείμενό του γράφει «Ούκαν φέιν Έλλην είναι ότι χριστιανός είναι». Γράμματα ξέρετε. Δεν θα έλεγα ότι είμαι Έλληνας, διότι είμαι χριστιανός. Τι εννοεί αυτό. Από τον 3ο αιώνα π.Χ. Έλλην σημαίνει ειδωλολάτρης. Και λέει ο άνθρωπος, δεν είμαι εθνικός ειδωλολάτρης, διότι είμαι χριστιανός. Όλοι λένε δεν είναι Έλληνας, για κηρύσει ότι δεν είναι Έλληνας. Κοιτάξτε, τι να πω σας είπα, δεν είναι μόνο να μην ξέρεις γράμματα. Το ότι είναι χωρίς να ξέρεις αποφαίνεσαι περί όλων των πραγμάτων. Οι σοφοί οι δικοί μας και οι διανοούμενοι μας δηλαδή και οι δημοσιογράφοι μας. Όλοι τα ξέρουν, τα πάντα ξέρουν. Έρχεται ο Πλήθων τώρα που λέει, γράφει σε ένα άλλο κείμενό του, γιατί αυτά τα δύο κείμενα αντιπαραβάλλουν. Λέγει ο Πλήθων, Έλληνες εσμέν το γένος, ως υπάτριος λαλιά, φωνή, δειλή κλπ. Είμαστε λέει Έλληνες διότι μιλούμε τη γλώσσα των πατέρων μας, των προγόνων μας, στα ελληνικά. Τώρα είδατε τι πρόβλημα υπάρχει με τη γλώσσα των Σκοπίων, ποια σχέση έχει με τη Μακεδονία κλπ. Σας είπα, η δουλειά είναι κατασκευασμένη από τους εχθρούς της Ελλάδος. Όποιος δεν το καταλάβει αυτό, κοιμάται μακαρίως, τυμπανίως. Οπότε λοιπόν, πατριώτης ο Πλήθων, όχι. Ο Πλήθων έλεγε ότι είμαι Έλληνας διότι μιλώ τη γλώσσα των προγόνων. Το κύριο στοιχείο που μας συνέδεε με το ιστορικό μας παρελθόν κατά τον Πλήθωνα ήταν η γλώσσα. Ξέρετε όμως, από το σχίσμα και μετά το κύριο στοιχείο που μας συνδέει ιστορικά είναι η Ορθοδοξία, μέσα στην οποία την Ορθοδοξία σώζεται και η γλώσσα και η ιστορική συνείδηση. Μπορεί κανείς να μιλεί για ελληνικότητα και να απεμπολεί και να προδίδει την ελληνικότητα με άλλους τρόπους, όπως έκανε ο Κοραής ο Μακαρίτης. Τι μας έχει κάνει ο Κοραής.
Ένας λογοτέχνης, ο Σκαρίμπας, γράφει σε ένα σημείο, Θεός χωρέστον, από την τζόρα του Κοραή ακόμη ξυνόμαστε. Τι μας είπε ο Κοραής, οι Μακεδόνες δεν είναι Έλληνες. Και εδώ στηρίζονται και οι Σκοπιανοί. Γιατί ήταν εναντίον του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου και ήθελε μια μικρή Ελλάδα στα σχέδια που έκανε με τον Ναπολέοντα και τους άλλους, μια μικρή Ελλάδα από τον Σπερκυό και κάτω μέχρι την Πελοπόννησο. Δεν είναι οι Μακεδόνες, δεν είναι Έλληνες. Πέθανε ο Κοραής με την εικόνα, μια ζωγραφιά του Δημοσθένη, φανατικού αντιμακεδόνα, αλλά στρατιωτικά και πολιτικά. Δεν έλεγε κανείς τους ότι οι Μακεδόνες δεν είναι Έλληνες. Βλέπετε λοιπόν πού οδηγούμεθα. Πάρ' τον στο γάμο σου και λοιπά, και τον μακαρίτη του Κοραή. Ο πλήθων ήταν νεοπλατωνικός και όπως είπαμε πίστευε ότι ακόμη και μία διαδική αυτοκρατορία Ελλήνων και Τούρκων θα έσωζε το έθνος μας. Έφτασε να προτείνει μία διαδική, πως είναι σήμερα δύο κόμματα που αποτελούν την κυβέρνηση, έτσι να ενωθούμε με τους Τούρκους πολιτικά και να έχουμε μία κοινή αυτοκρατορία για να σώσει τον Ελληνισμό, γιατί καταλάβαινε που πηγαίνουν. Εν τούτης, ο Γενάδιος και ο Πλήθων λαμβάνουν μέρος στη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας 1438-39. Και ο Γενάδιος, ο Σκολάριος, καθηγητής Πανεπιστημίου, που μετά έγινε ο πρώτος Πατριάρχης, μοναχός. Και ο Πλήθων. Και μάλιστα έδωσαν μάχη και οι δύο, ενώθηκαν, διότι ο στόχος τους ήταν πώς να βοηθήσουν την ελληνικότητα, τον ελληνισμό, το έθνος. Ο Πλήθων ξεφτέλησε κυριολεκτικά τους ρωμαιοκαθολικούς, τους παπικούς θεολόγους, τον Τσεζαρίνη και αποστομώνει τους Λατίνους. Φέρανε κάποιον κώδικα του 8ου αιώνος, μεγαλογράμματο, που φανιζόταν να έχει τη λέξη «Βιλιόκμε» και «Εκ του Υιού», το Άγιο Πνεύμα, το περίφημο αυτό πρόβλημα. Και αυτό είναι μια λεξούλα που ανατρέπει όλη την Ορθόδοξη πίστη, όλο το Ευαγγέλιο. Μια λεξούλα. Έλεγε ο ιστορικός ο Ευσέβιος, «Εκ μικρού σπινθύρος μέγα πύρεξε και έτσι». Από μια σπιθούλα, σπίθα μπορεί να ανάψει ολόκληρη πυρκαγιά. Οπότε λοιπόν ο Πλήθων που ήταν και 80 ετών, πήρε τον κώδικα μπροστά στα μάτια του και λέει «Ραζούρα εγκώδησε». Υπάρχει ξύσιμο στον κώδικα. Κάποιος είχε σβήσει την παλαιά λέξη από τους παπικούς και βάλανε μια νέα λέξη. «Ραζούρα». Και ξεφτέλησε τους Λατίνους για την απάτη που έκανα. Είναι δε εξ εκείνων που δεν υπέγραψαν την ένωση της Φλωρεντίας. Όχι μόνο ο Μάρκος, εμείς ακούμε ο Μάρκος βεβαίως. Αλλά δεν είναι μόνο ο Μάρκος, είναι και ο Πλήθων και δύο τρεις άλλοι βέβαια. Αλλά ο επισημότερος ήταν ο Μάρκος, αλλά και ο Πλήθων επίσημος. Τότε ο αυτοκράτορας Ιωάννης 8ος, ο Παλαιολόγος, επειδή έμαθε ότι θέλουν οι παπικοί να σκοτώσουν και τον Πλήθωνα και τον Μάρκο, είδα τον Πάπας τι είπε, υπέγραψε ο Μάρκος, λέει, όχι, τότε δεν κάναμε τίποτα. Το ίδιο γίνεται και τώρα με το λεγόμενο Μακεδονικό. Ποιος θα βάλει την υπογραφή του είναι το θέμα. Λοιπόν, επανέρχομαι. Τους πήρε λοιπόν, τους έβαλε σε ένα καράβι και μέσω Βενετίας, Επτανήσου και λοιπά πήγαν στην Κωνσταντινούπολη. Έσωσε ο αυτοκράτορας και τον Μάρκο και τον Πλήθων. Διότι εκεί και οι δύο αγωνιζόντουσαν για να σώσουν την πίστη, την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Ο Πλήθων ήταν αντιπαπικός πραγματικά, διότι έβλεπε στον παπισμό, έχει κείμενα του σώζονται, την καταστροφή του Ελληνισμού. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς ενεργούσαν οι άνθρωποι αυτοί. Εκείνος ο οποίος έχει διαφορετική στάση και πολιτική είναι ο Βυσαρίων. Ο Νικαίας, ο Μητροπολίτης, ο οποίος προσχώρησε στον παπισμό, έγινε ουνίτης, έγινε καρδινάλιος και θα γινόταν και πατριάρχης Βενετίας, αλλά ξέρετε γιατί δεν τον προώθησε, διότι ήταν Έλληνας. Οι ξένοι ξέρουν πως ενεργούν. Θα μου πείτε, μπορεί αυτό να το κάνουμε και εμείς απέναντι σ' άλλους. Δεν λέγω ότι οι άλλοι όλοι είναι κακοί και εμείς είμαστε καλοί. Αλλά τώρα μιλούμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι ξένοι ήξεραν
Τι συμβαίνει? Έβλεπαν πίσω από την επιφάνεια των πραγμάτων. Οπότε λοιπόν ο Βυσαρίων ελατίνησε, έγινε ουνίτης και οδηγούσε τα νύψια του. Να δείτε ένα γλυκερό κείμενο ευτελιστικό για αυτόν που το απευθύνει στα νύψια του. Πώς θα πάνε στον Πάπα, πώς θα πέσουν κάτω να προσκυνήσουν τα πόδια του κλπ. Ο Βυσαρίων δεν είχε καμία σχέση με αυτό που λέμε ελληνικότητα και ορθοδοξία. Ενόμιζε ότι θα σώσει την πατρίδα. Ποια πατρίδα? Ή αν αφαιρέσει την πίστη, αν αφαιρέσει την γλώσσα, γιατί λατινικά, λατίνισε. Εάν αφαιρέσει την ιστορία μας, δεν έμεινε πατρίδα. Πατρίδα δεν είναι τα βουνά και οι κάμποι. Αυτά και να τα χάσουμε, τα ανασταίνουμε και πάλι αν έχουμε δυνάμεις μέσα μας. Η ψυχή είναι εκείνη η οποία πρέπει να μείνει για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Άρα ένα δίδαγμα και τελειώνω με αυτό σήμερα είναι ότι χρειαζόμαστε εθνοκεντρική πολιτική. Εάν αυτή τη στιγμή οι κορυφαίες πολιτικές, κομματικές μάλλον, δυνάμεις του τόπου μας έδιναν τα χέρια όπως ο Αλκιβιάδης με τον άλλον αρχαίο και λέγανε ας τα παραμερίσουμε όλες τις αντιθέσεις, ποιος θα γίνει πρωθυπουργός, ποιος όχι, σημασία έχει να δώσουμε τα χέρια και μιλώ και για τις δυο πλευρές. Το λέμε αυτό. Είμαστε έτοιμοι, γι' αυτό θα καταστραφεί. Η Ελλάδα πέθανε, εντάξει, τέλειωσε. Όχι λόγω του Μακεδονικού. Η Ελλάδα πέθανε από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Διότι τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίχθηκε είναι σαθρά. Είναι η βουλικότητα απέναντι στους ξένους και η εσωτερική εκ μέρους μας παραδοχή του προτεκτοράτου κάποιας μεγάλης δυνάμεως της Δύσης. Μεγάλης δηλαδή οικονομικά, στρατιωτικά κλπ. Ξεκινήσαμε ως προτεκτοράτο της Αγγλίας, προχωρήσαμε μετά προτεκτοράτο όπως και εμείς οι Επτανήσιοι, μετά προτεκτοράτο της Αμερικής, πήγαμε να γίνουμε προτεκτοράτο της Σοβιετικής Ενώσεως, όλα για τους ξένους, για τις ξένες δυνάμεις. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και εδώ είναι και η βάση, η ρίζα της κακοδαιμονίας μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε δυστυχώς, αδελφοί μου, να ορθοποδήσουμε εάν δεν αλλάξουμε νοοτροπία. Οι υπάρχουσες πολιτικές μας δυνάμεις, και δεν μιλώ κομματικά, δεν είναι πρόθυμες να κάνουν κάτι τέτοιο. Να δώσουν τα χέρια χάρη της πατρίδας. Διότι από πίσω έχουν τα αφεντικά τους που τους κατευθύνουν προς μια κατεύθυνση. Όσα έχει γράψει για τη διχόνοια ο Σολωμός ο Μακαρίτης. Κρατάει ένα σκύπτρο ειδωλερή και σου λέει πάρε το κι εσύ. Την εξουσία. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο Θεός να μας φωτίσει. Να καταλάβουμε ότι είμαστε στο χείλος του γκρεμού.

0: Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε σημάντρος και διάκου.
1: Αχιλλείου Φωνή, 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

να σηκωθώ και βάλτε με να κάτσω και φέρτε

Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Ακόμη μία φορά στον φιλόξενο σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου βρισκόμαστε ο πατήρ Αθανάσιος Τσιμενίδης, στρατιωτικός ιερέας, και η πρεσβυτέρα Μαρία Τασιούλη, θεολόγος φιλόλογος, για να συνταξιδεύσουμε μαζί, να αρμενίσουμε ακόμη μια φορά παρέα, να απλώσουμε τα πανιά της ιστορίας και τα πανιά της πίστεως. Ξέρετε, όταν μιλούμε για ιστορικά θέματα και θα μιλούσουμε για το Βυζάντιο, για την άλωση, δεν σημαίνει ότι αναφερόμαστε στο παρελθόν, σε γεγονότα που αφορούν κάποιους αιώνες πριν από εμάς. Η ιστορία έχει μία διαχρονική συνέχεια. Η ιστορία είναι η πορεία μας και το μονοπάτι μας μέσα στο χρόνο. Δεν είναι κάτι το ξεχασμένο, μια γνώση, χρήσιμη έστω του παρελθόντος, αλλά είναι κάτι που αποτυπώνεται στο παρόν και συντροφεύει και μας συνοδεύει στο μέλλον. Η άλωση, για παράδειγμα, της Κωνσταντινούπολης το 1453 δεν αφορά τον 15ο αιώνα. Τα αποτελέσματά της τα βιώνουμε έως και σήμερα. Μαρία, την καλημέρα σου.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, και πάλι μαζί, παρέα θα αρμενίσουμε παρέα. Πατέρα Αθανάση, ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό για την ιστορία. Το ποτάμι του ρου της ιστορίας είναι αυτό το αποτύπωμα του χρόνου, το αποτύπωμα του χρόνου εγκαταβιώνει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και στο νου του ανθρώπου ως μνήμη, ως παρακαταθήκη, και αυτή είναι η μνήμη, γίνεται πηξίδα προσανατολισμού, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Δεν είναι ένα γεγονός που αφορά άπαξ μονοσήμαντα μόνο το παρελθόν. Αυτή είναι η μνήμη που οδηγητεί και δίνει ελπίδα, είναι φάρος, είναι προοπτική και για το μέλλον. Μέσα λοιπόν από αυτή την προοπτική και μέσα από αυτόν τον προβληματισμό θα ταξιδέψουμε σε αυτά τα γεγονότα, τα πνευματικά, τα γεωλογικά, τα ιστορικά του μηνός Μαΐου. Να ξεκινήσουμε, πατέρα Θανάση, δώστε λίγο ένα ιστορικό περίγραμμα για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ιδρύοντας ο Μέγας Κωνσταντίνος την πόλη του κόσμου, την Κωνσταντινούπολη, και όλο αυτό το περίγραμμα για να φτάσουμε μέχρι το τέλος, αυτό που ονομάζουμε άλωση της πόλης. Κοντά λοιπόν στα γεγονότα αυτά, να κλείσουμε και πνευματικά, ακολουθεί και η μεγάλη γιορτή που είναι πάλι η ιδρυτική μέρα του Σώματος της Εκκλησίας, η μέρα της Πεντηκοστής. Ας ξεκινήσουμε λίγο το ιστορικό ταξίδι του Βυζαντίου.
0: Μαρία, και αυτό που είπες για την ιστορία, δεν είναι τυχαίο ότι ο Ευρυπίδης, ένας τραγικός, ένας ποιητής, ήταν αυτός που ανέφερε ότι όλβιος ως της ιστορίης έσχε μάθησιν. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που γνωρίζει την ιστορία. Γιατί η ιστορία είναι η συνείδησή μας.
1: Ιστοριό, ζωγραφίζω, είναι ο πίνακας, η ζωγραφιά της ζωής μου.
0: Γι' αυτό ακριβώς και στο τροπάριο που λέει να την ιστορηθήσα. Και λέμε ιστορηθήσα, αφού εννοεί την ζωγραφιά. Μα οι πρώτες αποτυπώσεις της ιστορίας από τα σπήλαια της Αλταμίρα, εκεί στην Αστουρία της Ισπανίας, ήταν οι βραχογραφίες. Ο άνθρωπος ζωγράφισε τις εικόνες του, αποτύπωσε τη συνείδησή του και κατόπιν το έκανε γνώση, ήρθε να πει ότι το γνωρίζω, το κατέχω. Αλλά η ιστορία λοιπόν είναι η συνείδησή μας, ο εσωτερικός μας κόσμος. Δεν είναι τυχαίο αυτό που ο μέγας ποιητής Καβάφης είχε πει, ότι μίλησε για τον ένδοξο Βυζαντινισμό. Δεν μίλησε για το ένδοξο Βυζάντιο, για μια ιστορία που έπαψε να υπάρχει. Εννοούσε τον πολιτισμό του Βυζαντίου, ο οποίος υπάρχει και ζει και μέχρι σήμερα. Και μια που γίνεται λόγος για τη λέξη Βυζάντιο, από πού προέρχεται. Σίγουρα την ταυτίζουμε με τον Ιερώνυμο Βόλφ και τους Βολανδιστές, οι οποίοι απέδωσαν αυτό το όνομα στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αλλά η λέξη Βυζάντιο προέρχεται σίγουρα από τον Βύζαντα, τον Μεγαρέα, που ίδρυσε αυτήν την αποικία γύρω στο 660 πρώτης γεννήσεως του Χριστού, όπως αναφέρει και ο μεγάλος γεωγράφος της αρχαιότητας, ο Στράβων, και ο Πλίνιος, ο πρεσβύτερος, ένας είχε μιλήσει για μια ύπαρξη μιας πολιτείας με το όνομα Λίγας ή Λίγος, που βρισκόταν στην περιοχή. ίδρυσαν εκεί Μεγαρής, αυτήν την πόλη.
1: Παρέθεσε λίγο, πατέρα Θανάση, πολλές φορές στην ιστορία στο σχολείο, όταν έκανα μάθημα, έλεγα στα παιδιά, αυτός ο πόθος του Έλληνα, του Οδυσσέα, του ταξιδευτή, να φύγει από το στενό τόπο που εγκαταβιούσε και να απλωθεί στον κόσμο. Από τα Μέγαρα λοιπόν της Αττικής ξεκινά και φέρει πάλι θάλασσα, πάλι γινόμενος ο ίδιος θαλασσοπόρος ο Έλληνας και φτάνει σε αυτό το κομμάτι γης για να συνεχίσουμε.
0: Μα αυτό ακριβώς που μιλάει και ο Πλίνιος και ο Στράβων για αυτό το κομμάτι γης που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο και κρίσιμο. Έλεγχε τις μεγάλες εμπορικές οδούς. Από εκεί ξεχυνώσουνα στις ατέλειωτες που λέει και ο Σαββόπουλος, τα τραγούδια του παιδιάδες της κεντρικής Ασίας, της κεντρικής Ευρώπης, στις παιδιάδες που σήμερα της Ρουμανίας, της Ουκρανίας, όλες αυτές τις ατέλειωτες παιδιάδες πέρα από τις συμπληγάδες που αναφέρει ο Σαββόπουλος, όπου υπήρχαν τα πολύσπορα, τα ξανθά σιτάρια, γιατί ήταν φτωχό το ελληνικό το μονόσπορο σιτάρι, ανοίχθηκαν λοιπόν και φέραν τα σιτηρά, φέραν το ήλεκτρο, φέρανε τις γούνες, φέρανε ακριβώς ήταν ένα πολιτισμό
1: βορά, νότου,
0: και ίδρυσαν και πέρα στην Κρυμαία όλες αυτές οι πόλεις που Πόντο. Σήμερα τις ακούμε, Σιμφερούπολης, Μαριούπολης, Χερσόνα, όλες αυτές ήταν ελληνικές αποικίες μαζί με την αποίκηση φυσικά όλων των παραθαλασσίων περιοχών που βρέχονται από τη Μαύρη Θάλασσα, από τον Εύξηνο Πόντο. Ήταν ένα πέρασμα λοιπόν κρίσιμο και χρήσιμο και αυτό προείδε, είχε το χάρισμα, ο Μέγας Κωνσταντίνος, γιατί η ιστορία τον ονόμασε Μέγα, είναι για την Εκκλησία Άγιος, αλλά ήταν μια τεράστια προσωπικότητα, μια τεράστια φυσιογνωμία, ο οποίος έβλεπε ότι στη μετακίνηση των λαών δεν θα αντέξει το δυτικό ρωμαϊκό κράτος αυτή να την πίεση των γερμανικών φύλων, γι' αυτό και σήμερα η Ευρώπη, οι Γάλλοι είναι Γερμανοί, είναι Φράγκοι. Γι' αυτό και λέγονται στα γερμανικά Frankreich. Γι' αυτό και το France είναι ακριβώς η ονομασία των Φράγκων. Οι Ισπανοί είναι Visigoth, είναι Δυτικοί Γότ, είναι Γερμανοί. Οι Λομβαρδοί είναι Γερμανοί. Αν βγάλουμε, αν αφαιρέσουμε τα σλαβικά φύλλα και τους Μαγιάρους, τα υπόλοιπη Ευρώπη, οι Αγγλοσάξονες, είναι γερμανοκρατείται. Από τότε που κατεβήκαν από την Σκάνια, από την Σκανδιναβία, γερμανοκρατείται. Αυτό το ανατολικό μέρος, γι' αυτό ακριβώς και ο Μέγας Κωνσταντίνος, η πρώτη πρωτεύουσα που ίδρυσε ήταν στο Τρίερ της Γερμανίας. Γι' αυτό υπάρχουν ναοί που οικοδομήθηκαν από την εποχή του. Αλλά όταν προέβλεψε αυτή να την καταστροφή και είδε ότι είναι η μοναδική πόλη η Κωνσταντινούπολη που ενώνει δύο Ηπείρους, ακριβώς πήγε στην Εφτάλοφο.
1: Και επέμπεσε, θα έλεγα, και στην Ανατολή, ευρύτερο κόσμο.
0: Στην Ανατολή, στην καθημάς Ανατολή. Η οποία ήταν τότε πιο πλούσια, πιο ισχυρή στρατιωτικά, οικονομικά, πιο πληθυσμιακά ομοιογενής, πολιτιστικά ομοιογενής, γιατί είχε το ελληνικό πνεύμα.
1: Ξάνηκε σαν άλλος Μέγας Αλέξανδρος, ξάνηκε στην Ευρώπη, στην Ασία.
0: Στην Ανατολή, αλλά στην ελληνική Ανατολή. Ομιλούνταν βέβαια τα λατινικά ακόμη ως επίσημη γλώσσα, αλλά άνοιξε ο κόσμος της Ανατολής και η Κωνσταντινούπολη ήταν επτάλοφος όπως η παλιά Ρώμη. Γι' αυτό ονομάστηκε και Νέα Ρώμη. Τώρα γιατί ονομάζουμε το Βυζάντιο μέχρι τώρα Βυζάντιο, διότι δεν είναι μόνο οι Γερμανοί ότι θέλανε οι Οθωνίδες, οι απόγονοι του Καρλομάγνου, του Πιπίνου, του Βραχιαίους, δηλαδή οι απόγονοι των Φράγκων, θέλανε, ονομάσαν Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του γερμανικού έθνους, αυτό που λέμε δυτικό κόσμο. Σφετερίστηκαν αυτήν την ονομασία της δικιάς μας Ρωμανίας, του Ρωμιού, της Ρωμιοσύνης, της Αυτοκρατορίας των Ελλήνων. Η λέξη Έλληνας υπάρχει από την εποχή του Ηρακλείου, όπως και Βυζάντιο. Δεν το ονόμασαν οι ξένοι και ο Μιχαήλ Ψελός και ο Χωνιάτης και ο Χαλκοκονδύλης ονομάζουνε άλλοτε Βυζάντιο, Βυζάντιους ονομάζουν τους κατοίκους της Κωνσταντινοπόλεως, άλλοτε δίδουν αυτήν την ονομασία στο σύνολο της αυτοκρατορίας. Υπήρχε λοιπόν και αυτή η προπαιδεία, αν θέλουμε, η εκπαίδευση, ο όρος
1: εξάλλου
0: αυτός,
1: το Βυζάντιο στηριζόταν και στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό.
0: Μα το Βυζάντιο,
1: το δίκαιο,
0: και η νόμη του Ιουστινιανού, ο Ιουστινιάνιος κώδικας, γράφτηκε δίγλωσσα. Γράφτηκε λατινικά και ελληνικά.
1: Απλά θέλω να ρωτήσω, πατέρα Θανάση, γιατί όμως στους νεότερους ιστορικούς η λέξη Βυζάντιο, αυτό το χρονικό ορόσημο που αφορά
0: την αυτοκρατορία.
1: Την αυτοκρατορία, ναι, τη Βυζαντινή. Γιατί το Βυζάντιο είναι συνώνυμο με τον σκοταδισμό? Γιατί στη σκέψη νεότερων ιστορικών δεν φαίνεται αυτός ο πλούτος, η παραγωγή, τα γρά, γιατί έχει ταυτιστεί και μάλιστα θα έλεγα με τη σύγχρονη ελληνική και νεότερη έτσι ιστορική, με τη σύγχρονη ελληνική σκέψη συνδέουν το σήμερα, το σύγχρονο ελληνικό παρόν με την αρχαία Ελλάδα μόνο. Ενώ με το κομμάτι αυτό που λέγεται Βυζάντιο, που είναι η γέφυρα που συνδέει την αρχαία Ελλάδα με τον νεότερο ελληνικό διαφωτισμό, το αποσιωπούν. Για ποιο λόγο?
0: Μα αν διαβάζανε την ιστορία του Παπαρηγόπουλου, του Ζακυνθινού, του Άμαντου, όλων αυτών των νεότερων ιστοριών, του Ζαμπέλιου, όλοι αυτοί
1: μήπως θέλουν να εξοδελίσουν μιλούν τον χριστιανισμό.
0: Ακριβώς. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το Φαγιούμ γίνεται εικόνα. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η αρχαία θρησκεία που έγινε μυθραϊσμός, Εκάδη, Ίσις, ανατολίτικες δοξασίες, αυτό η έννοια της μονοθεΐας των προσοκρατικών, βρίσκει πολλές φορές την εξέλιξή της στον θεανθρωπισμό του χριστιανισμού. Δεν είναι ο χριστιανισμός εξέλιξη αρχαίων αντιλήψεων, αλλά αυτή η αναζήτηση ακόμα από την εποχή του Εσχύλου, εκεί με τον Προμηθέα Δεσμότη, ο ερχομός του λυτρωτή ήταν ζητούμενο των ανθρώπων. Θα λύτρωνε στο πρόσωπο του Προμηθέα το γένος των ανθρώπων. Και αυτό ήρθε στον θεάνθρωπο Χριστό. Επειδή το Βυζάντιο λοιπόν ανέπτυξε όλα αυτά τα γράμματα της τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας κοντά στην Κωνσταντινούπολη, εννοούμε σαν προάστιο ας το πούμε, ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο στην Ευρώπη και δεν είχε όπως η Δυτική τον θεολογικό σχολαστικισμό. Είχε όλες τις επιστήμες, περιλάμβανε τις επιστήμες αλλά και τις γνωστές γλώσσες και δοξασίες όλων των γειτονικών λαών, δηλαδή θα λέγαμε αστρονομία, φυσική, βιολογία, ιατρική, νομικά, με την τηρουμένο των αλογιών της κάθε εποχής, ήταν ένα πανεπιστήμιο, ένα universitatis, με την αριστοτελική έννοια, δηλαδή περιλάμβανε όλες τις γνώσεις. Όταν δημιούργησε αρχιτεκτονική, οι ναοί ακόμα δείχνουν αυτή την αλήθεια, ένα ιδρευτικό και οχυρωματικό σύστημα. Όλη αυτή η εποχή ήταν ο μεσαιωνικός ελληνισμός, ήταν μια τρομακτική αναγέννηση, παλαιολόγια, τέχνη.
1: Η εποχή του Βατάντζη που θεωρείται...
0: Η ποίηση με τη μορφή της υμνογραφίας, απλώς θολοκουλτουριάριδες των σύγχρονων χρόνων, ανερμάτιστοι καπηλευτές της ιστορίας που προσπαθούν να μειώσουν την πίστη, αγνοούν αυτήν την πλαστικότητα και αυτήν την συνέχεια. Σίγουρα υπήρχε η έννοια της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η συνέχεια εξάλλου δεν υπήρχαν οι στενόμυαλοι εθνικιστική ιδέα. Υπήρχε η εθνική ευρύτερα ιδέα. Αυτή σίγουρα λεγόταν Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά ο όρος Έλληνας στους παλαιολόγους, στους Κομνηνούς, όλος αυτός ο προσδιορισμός της γλώσσας του πολιτισμού, της αυτοσυνειδησίας, ήταν μια ελληνότροπη και ελληνόψυχη αυτοκρατορία που τώρα εξαιτίας αυτών των λόγων που λέμε και αυτής της ψευδοαρχαιολατρίας δίνουμε έδαφος στους Τούρκους. Θυμάσαι Μαρία ότι σε μια τουρκική μονάδα πηγαίνοντας εκεί στην Άγκυρα, στην αμερικανική διευκόλυνση, περνώντας ότι η τουρκική μονάδα είχε σήμα τον δικέφαλο ετό. Και όταν αναρωτηθήκαμε πώς ο δικέφαλος ετός σε μια μονάδα τουρκικού στρατού, αυτό λέει ήταν σήμα των Σελτζούκων Τούρκων, το έμβλημα των Σελτζούκων Τούρκων. Σκέψου τι καπήλευση γίνεται. Και όταν φτάνουν να λένε σήμερα ότι ο Αγαμέμνονας ήταν Τούρκος γιατί είναι ο Αγάς ο Μέμνων, τότε ας σκεφτούμε τι προπαγάνδα γίνεται εις βάρος της διαχρονικότητας του ελληνισμού. Αλλά ένας λαός που χάνει το αξιακό του σύστημα, τότε χάνει και τη θέλησή του για ζωή και ύπαρξη.
1: Η αξιακή πρόταξη ζωής, πατέρα Θανάση, πιστεύω, πρέπει να εδράζεται, να ξεκινά ως αφόρμηση από μια γνώση, από έναν πόθο γνώσης. Η αγνωσία φέρει την απαξία μεγάλων αρχών ζωής. Αυτός που γνωρίζει, βαθαίνει, μελετά, το Βυζάντιο προκειμένου τώρα που συζητάμε, δεν μπορεί παρά πραγματικά να μένει, άφωνος προς ό,τι παρήγαγε στη φιλοσοφία, στη θεολογία. Και να αναφέρω για παράδειγμα οι αιρέσεις που ταλάνισαν, κούρασαν, πλήγωσαν την ιστορία, τη διαχρονική ιστορία του Βυζαντίου. Αυτές οι αιρέσεις ήταν υπάλληλοι μεταξύ λογικής, η λογική να κατανοήσει αυτό που ονομάζουμε πίστη. Δεν έγινε έτσι απριόρι μαγικά η πρόταξη, η πρόταση ζωής, το ότι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, αν ήταν μόνο Θεός, είναι ένας μάγος Θεός, μακράν από τη δική μου καθημερινότητα, ένας Θεός μάγος όπως στην αρχαία ελληνική θρησκεία, στις άλλες θρησκείες του κόσμου, και από την άλλη ήταν μόνο άνθρωπο. Ο άνθρωπος ως άνθρωπος με τα κτιστά πέρατά του όρια δεν μπορεί να σώσει τη φθαρτότητά μας. Η πρόταξη αυτή είναι πάλι για να φτάσουμε σε αυτή τη σύνοδο η οποία προτάσει ως απόσταγμα πίστης με χάρη τη Θεού, με την βιωματική αγιοπνευματική εμπειρία των Αγίων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι πρόταξαν ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Αυτή είναι η πρόταξη, είναι σωτηρία, και η σωτηρία έχει να κάνει με την κτιστότητά μου, την πέρατότητά μου. Όταν λοιπόν δεν γνωρίζω, όταν δεν μελετώ, και στα περισσότερα θέματα, πολλές φορές το ανέφερα αυτό και στο σχολείο στα παιδιά, πόσοι από εμάς, οι περισσότεροι, οι οποίοι αρκούνται σε μια αρνητική κριτική για το φαινόμενο θρησκεία, για το χριστιανισμό, για όλη αυτή την αγιολογία, ιερολογία, όταν λοιπόν δεν ζω πνευματικά, δεν ζω κατά Θεό, όταν δεν μελετώ, πόσοι από εμάς έχουμε Καινή Διαθήκη στα σπίτια μας? Πώς κρίνω, κατακρίνω και επικρίνω κάτι το οποίο δεν το διάβασα, γιατί ξεκινώ πρώτα με το μυαλό, με το νου. Δεν το διάβασα, δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω. Και πώς λοιπόν, εφόσον δεν έχω τη γνώση την νοητική, και όταν αυτή η γνώση δεν εμπεριέχει και ένα αξιακό σύστημα ζωής, γιατί η γνώση έχει αξία όταν γίνεται βίωμα, η γνώση είναι αυτή η οποία μορφώνει το είναι μου, δίνει μορφή στα σώψυχά μου. Πώς λοιπόν καταδικάζω αφοριστικά έτσι...

0: Πατέρα Θανάση, θα ήθελα έτσι τα εισαγωγικά στοιχεία γύρω από την ιστορική συνέχεια του Βυζαντίου ήταν κατανοητά. Ας περάσουμε λίγο και στη μορφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, μεγάλη γεωστρατηγική πολιτική φυσιογνωμία. Η ιστορία τον ονόμασε Μέγα για το όραμα, για την πνοή να δώσει σάρκα οστά σε αυτό το κομμάτι που λέγεται, και αυτό και μετέφερε την πρωτεύουσα στην Κωνσταντινούπολη. Θα ήθελα λίγο να αναφέρω.
1: Κάτι που δεν το συγχωρούν μέχρι τώρα οι Δυτικοί. Δεν υπάρχει μετά το σχίσμα Πάπας Κωνσταντίνος, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το συγχωρούν ακόμη. Mm-hmm. Αλλά ήταν μια τεράστια και γιγαντιά μορφή. Αλλά ήθελα να πω ένα ωραίο που λέει ο Καβάφης για όλους αυτούς. Λέει ο Ιουλιανός κάποια στιγμή, διασώζει ο μεγάλος ποιητής, για τους χριστιανούς, για τα κείμενά τους. Ανέγνων, έγνων, κατέγνων. Mm-hmm. Και λέει η απάντηση των χριστιανών, ανέγνος, αλλά ουκ έγνος, γιατί ανέγνος ουκάν κατέγνος. Λοιπόν, αυτό είναι και μια απάντηση σε όλους σήμερα που κάνουν τους σοφιστές, σοφιστίζουν, όχι σαν τους σοφιστές αρχαιότητες, αυτοί σοφιστίζουν μέσα στην προσωπική τους ανοησία.
0: Όταν η γνώση δεν αφήνει οντολογικό αποτύπωμα στην ύπαρξη του ανθρώπου, η γνώση γίνεται ιδέα. Η ιδέα δεν αλλάζει, πατέρα Θανάση, τον άνθρωπο. Η γνώση αλλάζει τον άνθρωπο όταν η γνώση γίνει βίωμα ζωής. Αυτό το παράδειγμα εννοούσε με τον θεάνθρωπο, ότι ο Χριστός, το ότι ο Χριστός, τι θα πει, είναι θεάνθρωπος, είναι ο Θεός που έρχεται κοντά, σημάς, σαρκώνεται, νιώθει την αγωνία μου, την ανυμποριά μου, την πληγή μου, μου δίνει χέρι να περπατήσω στον αγώνα της ζωής. Να συνεχίσουμε λίγο με το Μέγα Κωνσταντίνο. Έμελε λοιπόν η Κωνσταντινούπολη να γίνει το κέντρο του κόσμου. Αναφέραμε σταυροδρόμι, βορρά, νότος, ανατολή, δύση. Μεγάλη πολιτικο-γεωστρατηγική φυσιογνωμία. Αυτή είναι η πόλη του κόσμου, άντεξε 1100 χρόνια.
1: Καμία αυτοκρατορία δεν άντεξε. Τόσα πολλά χρόνια.
0: Ήθελα λίγο να σχολιάσουμε, να μείνουμε, θέλω λίγο τη γνώμη σας, πριν πούμε, γιατί πολλοί και εντός της Εκκλησίας, αλλά και πολλοί ιστορικοί, ερίζουν για την αγιότητά του. Δηλαδή, πώς ένας φωνιάς γίνεται Άγιος. Πριν όμως απαντήσουμε σε αυτό, πριν σχολιάσουμε αυτή τη διάσταση, ήθελα λίγο να αναφέρω δύο λόγια για την Αγία Ελένη, τη μητέρα του. Η Αγία Ελένη ήταν, προερχόταν από μια πλούσια οικογένεια. Ο Κωνσταντίος Χλωρός, ο πατέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την αγάπησε την Αγία Ελένη. Τα χρόνια καθώς περνούσαν όμως, επειδή για να δώσει κύρος στη δύναμή του και στην εξουσία του, έπρεπε να παντρευτεί μία γυναίκα η οποία να προερχόταν από ανώτερη κοινωνική κάστα. Απλά οι γονείς της Αγίας Ελένης ασχολούνταν με το εμπόριο, είχαν ανθυρή οικονομική επιφάνεια, όχι όμως τόση η επιφάνεια που να μπορεί, ας πούμε, να δικαιολογήσει το στάτους
1: στην αριστοκρατία.
0: Και παντρεύτηκε μετά την κόρη του Μαξιμιανού, του αυτοκράτορα, ο Κωνσταντίος Χλωρός. Η Αγία Ελένη αποσύρθηκε ταπεινά, προνόησε βέβαια ο Κωνσταντίος Χλωρός να παίρνει κάποιο βοήθημα από τα προνοιακά ταμεία του κράτους, του Βυζαντίου, και μέσα από τη βοήθεια αυτή, συν τη δική της οικονομική περιουσία, έκανε τεράστια το έργο φιλανθρωπίας. Αυτή λοιπόν μια μορφή ταπεινή, χωρίς θυμό, είναι αυτή η οποία μπόλιασε την ψυχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του γιού της, με την ανεκτικότητα, την επίοικια, την κατανόηση. Ήταν μια μάνα τροφός, η οποία με το παράδειγμά της, χωρίς να μεταφέρει ουσιαστικά, έζησε στην περιφρόνηση του κόσμου τότε, η οποία έφυγε από το παλάτι, αλλά χωρίς θυμό, αγόγγιστα στην οικομίδια της Ασίας, διήγε μια ζωή φιλανθρωπίας και στήριξε των απόρων. Όλη αυτή η μορφή λοιπόν της Αγίας Ελένης παιδαγώγησε πνευματικά το Μέγα Κωνσταντίνο. Για ποιο λόγο...
1: Όμως, Μαρία, αυτό το αρνητικό, το διαζύγιό της από τον Κωνσταντίνο, τον Χλωρό, και η μετακίνησή της στην Νικομήδια, ήταν εκεί βρισκότανε και η μεγάλη αυτοκρατορική σχολή της διοίκησης.
0: Μπράβο.
1: Ήταν δηλαδή σαν η εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης της τότε εποχής. Εκεί έδωσε την ευκαιρία σε αυτήν τη σχολή του Διοκλητιανού, του έδωσε τη δυνατότητα να σπουδάσει την διοικητική τέχνη και να γνωριστεί με εξέχουσες προσωπικότητες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτό δηλαδή αυτή η αρνητική εξέλιξη στην προσωπική της ζωή ήταν το εφαλτήριο για τον μικρό Κωνσταντίνο, που Κωνσταντίνο σημαίνει ο σταθερός, ο Ευστάθιος τα λέγαμε.
0: Όχι, εννοούσα σαν
1: του έδωσε το, ναι, του έδωσε τη δυνατότητα όμως της ανέλυξης, δηλαδή το αρνητικό αυτό γεγονός εξελίχθηκε σε ένα θετικό συμβάν για τη μελλοντική προοπτική και σταδιοδρομία του παιδιού της. Του άνοιξε ο Θεός τον δρόμο μέσα από ένα θλιβερό προσωπικό γεγονός,
0: από ένα ναυάγιο. Από ένα ναυάγιο. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ως ιστορική πολιτική φυσιογνωμία είναι αναντήρητα μεγάλο το έργο του. Ως Άγιος όμως, γιατί πολλοί ιστορικοί ερίζουν πως ένας φωνιάς, να το πω πολύ απλά, έγινε Άγιος.
1: Μα ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκτός ότι ίδρυσε, προνόησε, δηλαδή διέσωσε την χώρα, την αυτοκρατορία για άλλα 1100 χρόνια, δημιούργησε, για να πούμε πρώτα, ένα οικονομικό σύστημα, η σόλιδη, το σόλιδους, δηλαδή το χρυσό νόμισμα, και η υπέρπυρη, είναι ακόμα γνωστά όλα τα χρυσά νομίσματα, το ονομάζουν Κωνσταντινάτα, χωρίς να είναι του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Δημιούργησε μια οικονομική σταθερότητα, η οποία βάσταξε μέχρι τις εποχές του Βριένιου και μέχρι το τέλος της αυτοκρατορίας. Μια οχυρωματική, η οποία ήταν απόρθητη, ουσιαστικά και στις σταυροφορίες η Κωνσταντινούπολη καταλήφθηκε από, όχι γιατί πέσαν τα τείχη, διότι εσωτερικά είχαν δυσδύσει πλέον οι Φράγκοι και το 1453 ήταν η αδυναμία της, αλλά ίδρυσε υδραγωγία, έκανε αναδιοργάνωση των στρατιωτικών περιφερειών, της στρατιωτικής εκπαίδευσης, αντιμετώπισε και τον εκβορά, τον σκυθικό και τον περσικό εξανατολών κίνδυνο, δηλαδή δημιούργησε ένα σύστημα, αν θέλουμε, ένα διοικητικό, στρατιωτικό και οικονομικό σύστημα που σπάνια έχουν δημιουργήσει πολιτικά πρόσωπα. Και το μεγάλο πλεονέκτημά του ήταν αυτή η προορατικότητα. Σήμερα δεν έχουμε πολιτικούς που να βλέπουν μακριά. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε και όραμα και έβλεπε μακριά, έβλεπε τις εξελίξεις των καιρών. Τώρα για την αγιότητα. Έκανε όταν αναγνώρισε τον χριστιανισμό και σταμάτησε τους διωγμούς, καταρχήν δεν τον επέβαλε ως επίσημη θρησκεία. Αλλά δεν μπορούν να χωνέψουν πως ένας αυτοκράτορας με τέτοιο μυαλό ήταν χριστιανός.
0: Αυτό προς δεν μπορούν. Προς το τέλος της ζωής του όμως.
1: Αλλά ήταν πάντοτε χριστιανός, διότι όταν τελεί τα εγγένεια της Κωνσταντινούπολης, λέει την αφιερώνει στον Χριστό. Δηλαδή αφιερώνει αυτήν την πόλη να είναι πλέον χριστοφύλακτη και θεοφρούρητη. Και όταν αναγνωρίζει τους χριστιανούς ως θρησκεία, ναι, αυτού του κράτους που ήταν, αν θέλουμε, και πολυπολιτισμικό και πολυθρησκειακό, ήταν μια ενέργεια η οποία είχε τεράστιο πολιτικό κόστος. Γιατί, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, η ελίτ, η εξουσία ήταν της ειδωλολατρίας, ήταν της παλαιάς θρησκείας, της εθνικής θρησκείας, η στρατιωτική, η οικονομική, η κοινωνική ελίτ, οι χριστιανοί, δεν είχαν ανεληφθεί σε κανένα σπουδαίο αξίωμα. Σίγουρα θα υπήρχαν κάποιοι εύποροι, σίγουρα, αλλά η κυβερνόσα ελίτ ήταν αντίθετη με τον χριστιανισμό. Είχε τεράστιο λοιπόν πολιτικό κόστος. Αυτή του η ενέργεια, αυτό του το βήμα, αυτή ακόμα και η ειρήνευση εντός της αυτοκρατορίας, ακόμα και ο Σταυρός που τοποθέτησε ασπίδες στη Μουλβία γέφυρα, εκεί και νίκησε τον Μαξιμιανό στον Τίβερη ποταμό, ήταν ενέργειες οι οποίες μπορεί να είχαν φέρει το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Αλλά η εσωτερική πίστης και η βεβαιότητα είναι αυτή η οποία τον καθιστά χριστιανό, κατηχούμενο, ακόμα ως τα χρόνια
0: να τονίσουμε της ζωής του. Στα χρόνια που ήταν κατηχούμενος και λίγο πριν τη βάφτισή του, στη δύναμή του ο Κωνσταντίνος γίνεται μέγας, στη δύναμή του, γιατί τότε ταπεινά αδειάζει, φτωχαίνει από την εξουσία και ντύνεται τον άσπρο χιτώνα του νεοφώτισου χριστιανού. Είναι πολύ σημαντικό σημάδι ταπείνωσης και υπέρβασης στη δύναμή σου. Όταν η εξουσία σου είναι στο ζενίθ, σε εκείνη τη δύναμή σου, να πεις ένα «Κύριε Ηλάσθηδη και Κύριε βοήθημη τη απιστία». Σε εκείνη λοιπόν την σημαντική καμπή της ζωής του, ντύνεται το χιτώνα του νεοφώτης του και γίνεται χριστιανός.
1: Και μερικές φορές και παραγνωρίζουμε και μερικά ιστορικά γεγονότα, όπως όταν υπάρχει μια εξέγερση εναντίον του στην Αντιόχεια και λένε σπάσανε τα γάλματά σου οι επαναστάτες, τον βασιλέα, τον μεγαλειότατο, όλοι κόλακες. Είπε, εγώ δεν νιώθω τίποτα στο πρόσωπό μου, καμία ενόχληση, δεν μου σπάσαν κανένα πρόσωπο και έδωσε μάλλον αμνηστία σε όλους αυτούς που η αυτοκρατορική συνήθεια θα ήταν ο ευρύτερος σφαγιασμός τους. Έδωσε επίσης η όθηση και η πρώτη η προσπάθεια για την ανέγερση των εκκλησιών, έδωσε και στους χριστιανόδους τη δυνατότητα για την έβρεση του Τιμίου Σταυρού, έδωσε τη δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα. Αυτά δεν μπορούν να συμπαθήσουν και πολλές φορές επικαλούνται και τα ψευδολογήματα του Ντάν Μπράουν. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν μετήχε, κήρυξε απλώς την έναρξη των εργασιών της. Για ποιο λόγο? Ως φρούραρχος, αυτοκράτορας και φρούραρχος της Κωνσταντινούπολης, όταν συγκεντρώθηκαν εκεί πλέον των 318 επισκόπων, οι οποίοι έχουν έρθει σύμφωνα με τις πηγές από την Νουμιδία, από τη σημερινή Αλγερία, από το σημερινό Σουδάν, τότε δεν υπήρχαν αυτές οι χώρες, Νουβία, από την Ιέρνη, δηλαδή το Έιρε, τη σημερινή Ιρλανδία, ερχόταν με πολυπληθείς συνοδείες. Έπρεπε να δοθεί η άδεια λοιπόν να εισέλθουν στην πόλη και να καταλύσουν μέσα στην πόλη. Χιλιάδες άτομα, χιλιάδες πρόσωπα και οι αντικαίοι οπαδοί ακόμα του Άριου. Έδωσε λοιπόν την άδεια και κήρυξε την έναρξη των εργασιών ως ο πολιτικός άρχοντας και φρούραρχος. Υπάρχει νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ένας επίσκοπος Θεόφιλος ο οποίος προεδρεύει. Αλλά και για να πούμε την πάσα αλήθεια, εκεί μετήχανε οι επίσκοποι, πολλές φορές ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν ομολογητές, δηλαδή είχαν βασανιστεί, είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με το μαρτύριο για να αλλαξοπιστήσουν και δεν αλλαξοπίστησαν. Πολύ μακριά από την κεντρική εξουσία. Αυτοί δεν υπάκουσαν σε αυτοκράτορες. Αυτοί ήταν δυνατόν να τους πει ο Μέγας Κωνσταντίνος, από αύριο θα λέτε αυτό, και αν διαφωνούσε με τη συνείδησή τους να συμμορφώνονταν. Ήταν πολλοί, φέραν ουλές και ακροτηριασμούς από τα βασανιστήρια. Δεν θα υπέκυπταν τώρα. Με την απλή λογική να δούμε ακόμα και τα γεγονότα εκείνης της εποχής. Ύστερα λέμε για τον Κρίσπο, τον κατηγορούν. Η ιστορική μαρτυρία που διασώζεται είναι ότι εξορίζεται στην Ίστρια, δηλαδή περίπου στις περιοχές της σημερινής Κροατίας, να πούμε, εξορίζεται σε αυτές τις περιοχές και εκεί θα λέμε χάνονται τα ίχνη του. Τι συμβαίνει είναι άγνωστο στην ιστορία, αλλά δεν υπήρχε πουθενά εντολή φωνεύσεως. Εκεί που υπάρχει για την Φαύστα, η οποία είναι επιβληθήσα σύζυγος, είναι για λόγους συνωμοσίας, δεν είναι για λόγους είτε θρησκευτικούς ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά λέμε καμιά φορά, και αυτό ας το πούμε και υπερβολικά, το φωνιάς. Γιατί στην εκκλησία ο ληστής τι ήτανε στο σταυρό που δικαιώθηκε? Ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπς τι ήτανε? Πολλές Άγιοι που προκύψαν, ο Άγιος Βάρβαρος που χαράκωσε την Πορταΐτισσα και αγίασε, μετά έμεινε ως μοναχός και αγίασε, τι ήτανε? Δηλαδή όλοι αυτοί τι ήτανε? Μας κάνει εντύπωση στο Μέγα Κωνσταντίνο. Αυτό που προείπες όμως, Μαρία, πριν πεθάνουμε, ο λευκός χιτώνας και η βάπτιση, πριν πεθάνουμε, αν κάνουμε θέατρο και η ζωή μας είναι ένα θεατράλε, γιατί αυτό αποδίδει κοινωνικά, οικονομικά, ως στη θέαση των ανθρώπων. Μπρος στο θάνατο κανένας δεν λέει ψέματα και κανένας δεν υποκρίνεται, γιατί δεν έχει λόγο να παίξει θέατρο. Αυτή η στιγμή είναι η καθαρότερη στιγμή της ζωής. Αυτό είναι που σε κάνει Άγιο, διότι η κόλαση είναι γεμάτη από αμαρτωλούς, οι οποίοι όμως έστω και την ίστατη στιγμή μετανόησαν. Αυτό να θυμούνται όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να κυλιδώσουν ένα πρόσωπο που ήταν τεράστια προσωπικότητα σε Ανατολή και Δύση. Και όπως έλεγε ο Κοσμάς, ο Ινδικοπλεύστης, που τον σώζει και ο Καβαδίας σε ένα ποίημα του, διότι ο Ιουστινιανός ήταν άλλη τεράστια μορφή, τον δρόμο του μεταξύ προς την Κίνα άνοιξε και έφτασε μέχρι την Κουρνεβάλη, την Κεϊλάνη, τη σημερινή τη Στριλάνκα, ο Κοσμάς ο Ινδικοπλεύστης, που έλεγε το έθνος των Ελλήνων θα παραμείνει αυτή απόρθητη η αυτοκρατορία που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος.

0: Συνεχίζοντας, Μαρία, γι' αυτό ήθελα να πω για το Βυζάντιο, είναι όμως αυτή η αυτοκρατορία καταλήθηκε κάποια στιγμή, βέβαια το 1204 κατελήθηκε από τους σταυροφόρους, αλλά και σε αυτό είναι πάλι οι εσωτερικές ίντριγκες, οι άγγελοι που μνημεί.
1: Μάλιστα, ναι, θα λέγαμε ότι υπήρχε και κατάληση και τοπική χωρική, αλλά κατάληση πολιτισμική. Ό,τι κοσμεί σήμερα τα μεγαλύτερα μουσεία της Ευρώπης, στη Βενετία,
0: τις Λειψανοθήκες,
1: ναι, όλα αυτά υρπάχθησαν έτσι με τρόπο βάρβαρο. Ήρθαν οι πολιτισμένοι δυτικοί, οι πολιτισμένοι της Δύσης, με πρόφαση την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων, από τους μουσουλμάνους. Παρά τα αυτά, το πέρασμα λοιπόν από την πόλη του κόσμου, γιατί ο πλούτος της πόλης του κόσμου ήταν πλούτος θαυμαστός, όπου τα διψασμένα μυαλά, οι καρδιές των δυτικών έπεσαν σαν λέλαπα, σαν ακρίδες πάνω στην πόλη του κόσμου. Η πρώτη λοιπόν άλωση, γι' αυτό και κάποιοι ιστορικοί αναφέρουν ότι η πρώτη καταστροφή και τοπική και κτηριακή και από άποψη πολιτισμού έγινε το 1204, ήταν η πρώτη πληγή στο ματωμένο σώμα του Βυζαντίου. Εκείνη λοιπόν την περίοδο, πατέρα Θανάση, περιγράψτε μας λίγο τι ακριβώς συνέβη.
0: Είναι η προηγείται αυτή του Μανουήλ του Κομνηνού η μεγάλη ήττα που γίνεται στο Μυριοκέφαλο και ουσιαστικά
1: 1176.
0: Φέρνει τους Σελτζούκους.
1: Βάζει και φέρνει στην Ευρώπη.
0: Φέρνει όλους αυτούς στη Μικράσια. Στην Ευρώπη, Μαρία, δυστυχώς τον Ορχάν τον φέρανε οι εμφύλοι πόλεμοι κατακουζινών και παλαιολόγων. Και αυτά
1: τα δικά μας λάθη.
0: Τα δικά μας λάθη. Όπως ο Μανουήλ Κομνηνός αρχίζει και βλέπει και την δίσδυση των Γενουατών και των Βενετσιάνων.
1: Ήλεγχαν οικονομικά
0: οποίοι,
1: τα μεγάλα,
0: ακριβώς,
1: τα λέγαμε οίκοι αξιολόγησης της εποχής, καταδυνάστευσαν, γιατί αυτό που αναφέραμε στην αρχή ότι η ιστορία δεν αφορά ένα στατικό γεγονός που συνέβη κάποτε και σήμερα δεν έχει καμιά σχέση, καμιά συνέχεια στο τώρα. Τα τότε τραπεζικά συστήματα, η τότε οίκοι αξιολόγησης, η τότε οικονομική θηριωδία των δυτικών, ουσιαστικά συνέτεινε η πτώση της Κωνσταντινούπολης, γιατί οικονομικά η οικονομική ασφυξία είχε προηγηθεί από τους...
0: Μα και ο πύργος του Γαλατά που σήμερα διασώζεται σαν ιστορικό και σαν το πόσιμο της Κωνσταντινούπολης, ήταν στην γειτονιά των Φράγκων, αν θέλουμε, αυτών που ελέγχαν οικονομικά, γιατί τους είχαν δώσει τελωνιακά και ναυτικά προνόμια. Νομίζαν έτσι ότι θα βρισκόταν πρόσκαιρα. Υπήρχε χρήμα, αλλά τελικά όλοι αυτοί μαδίσαν, πνίξαν όλο αυτό το Βυζάντιο. Γίνεται μια προσπάθεια να απαλλαγούν από αυτούς, αλλά νομίζω ο Αλέξιος ο Τέταρτος πηγαίνει εκεί στη Ζάρα, στην Κροατία πάλι, συναντάται με τους σταυροφόρους και θέλουν να επανέλθουν, θέλουν την εξουσία, την αυτοκρατορική, μάχονται τότε οι Κομνηνοί με τους Αγγέλους. Εμφανίζεται ένας καλός στρατηλάτης, ο Μούτζοφλος, δηλαδή αυτός που είχε άσχημα φρύδια, ίσως ασχημοπρόσωπος ευρύτερα, ίσως, ο οποίος τους πολεμάει, τον εκδικούνται βέβαια και τον εκτελούν μετά από προδοσίες όπου μετέχει και ο πεθερός του και μέσα αυτές στα σκοτεινούς διαδρόμους της ιστορίας και καταλαμβάνουν οι Φράγκοι την Κωνσταντινούπολη. Αυτό που είπες, Μαρία, για τη λαιλασία, ο Δάνδολος, ο ηγεμόνας της γαλινοτάτης Βενετίας, ευτυχώς διέσωσε τα άλογα που είναι σήμερα στον Άγιο Μάρκο, διότι παραλίγο θα τα λιώναν για να τα κάνουν χάλκινα νομίσματα. Μέσα από την αρπαγή του διέσωσε κάποια κοιμήλια και τότε μεταφέρθηκαν χειρόγραφα, μεταφέρθηκαν τα γάλματα που έχει το σύμπλεγμα του Λαοκόντα από την Τρία, το Βατικανό. Πολλά λείψαν Αγίων, μεταφέρθηκαν και του Αγίου Δημητρίου, πολλά μεταφέρθηκαν από τα γεγονότα της Αλώσιος, η οποία ήταν τόσο αιματηρή, αλλά ήταν και βέβυλη απέναντι στους Ορθοδόξους ναούς, ώστε μην έχουμε αυτήν την απορία που δεν υπήρξε ποτέ, αυτό ήταν μεταγενέστερο, αλλά το ερώτημα ανάμεσα στο Φακιόλιο, στο Σαρίκι, το Τούρκικο ή την Καλύπτρα τη Λατινική, τόσα που υπέφεραν από τους δυτικούς και τόσο βάναυση ήταν η εξουσία, που οι ανερχόμενοι Οθωμανοί φαινόντουσαν μερικές φορές ως αντίδοτο απέναντι σε αυτήν την λατινική βαρβαρότητα. Και ύστερα λέμε οι κατοχές, μερικές φορές αν είναι ομόθρησκοι, για τη γερμανική κατοχή των πολιτισμένων, γιατί ήταν πολιτισμένη η Γερμανία και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, των πολιτισμένων Γερμανών ήταν ελαφριά, η ιταλική κατοχή που ουσιαστικά η Ελλάδα ήταν ιταλική κατοχή, που την έχουμε όμως συγχωρέσει και λέμε τα λανθασμένα εντελώς, γιατί οι Ιταλοί είναι Γερμανοί τουλάχιστον από το κέντρο και πάνω, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, που είναι εντελώς λάθος. Ήταν αιματηρότατη ήταν. Η δε στιγνότατη βουλγαρική κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και στο μεγαλύτερο μέρος της Τράκης ήταν η πιο βάναυση. Και όμως οι Βούλγαροι ήταν Ορθόδοξοι, αν το δούμε δογματικά. Γιατί μας κάνει εντύπωση? Δηλαδή, αν πρέπει να επιλέξουμε τον κατακτητή μας, τον δυνάστη μας, ήταν μια βάναυση, μια κατοχή η οποία λαιλάτησε, αλλά ανέδειξε όμως πρόσωπα σαν τον Άγιο Ιωάννη το Βατάτζη, τον αυτοκράτορα της Νίκαιας, ο οποίος είναι ο μόνος αυτοκράτορας τον οποίον επαινεί ο Μάρξ, που αναδιαρθρώνει τις περιφέρειες, τον στρατό δημιουργεί πάλι το ακριτικό σύστημα, δηλαδή θα έχεις γη, αυτό που δεν έχουμε σήμερα στον Εύρο και στα νησιά, θα μείνετε στον τόπο, όποιος μείνει στον τόπο θα έχει γη, θα την καλλιεργεί, θα έχει τα έσοδα από την γη, αλλά θα είναι και ένοπλος, θα είναι και εθνοφύλακας, τα λέγαμε σήμερα, θα είναι και ακρίτας, θα είναι και στρατιώτης. Φορολογικό σύστημα δίκαιο προς σε κάθε κοινωνική τάξη και ανακατανομή της αγροτικής γης, ώστε να υπάρχει ιδιοκτησία, να υπάρχει έννοια του ανήκειν. Σκέψου πόσα σπίτια στον Εύρο, που τα λένε πλέον στις ειδήσεις, πόσα σπίτια σε παραμεθόριες περιοχές τα αγοράζουν Τούρκοι μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μέσω από Τουρκοβούλγαρους, τα αγοράζουν σε αυτές τις περιοχές και δημιουργούν συνεχόμενη κατοχή της γης σε παραμεθόριες περιοχές. Αυτό απέτρεψε ο Ιωάννης ο Βατάτζης, αναδιοργάνωσε το Βυζάντιο.
1: Ήταν ένα μεσοδιάστημα, μετά όμως, Πατέρα Θανάση, οι συνθήκες και οι προοπτικές. Μετά από δύο αιώνες όμως φτάνουμε στο 1453.
0: Ναι, που βέβαια αυτός είναι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, ο Ιωάννης ο Βατάτζης.
1: Ήταν εκεί αναφέρεται. Ήταν η ελπίδα. Αυτή είναι η μνήμη.
0: Ο Μιχαήλ VIII ο Παλαιολόγος θα μπει το 1264 στην Κωνσταντινούπολη, η οποία αντέχει αυτό το διάστημα ως το 1453. Αυτή η φθορά, μα είναι σκιά του εαυτού της. Η μισή Πελοπόννησος, η Λακωνία θα λέγαμε και η Αρκαδία είναι πλέον Βυζάντιο και η Κωνσταντινούπολη και η περιφέρειά της. Όλα πλέον τα άλλα είναι κατεχόμενα από τον Νεοοθωμανισμό που με τη μάχη του Κωσυφοπεδίου πλέον μπαίνουν και στην Βαλκανική ενδοχώρα.
1: Αλλά το πνεύμα του Βυζαντίου όμως, σκέφτομαι, Πατέρα Θανάση, παρά τη φθορά την εξωτερική της χώρας, της αυτοκρατορίας, αυτό μεταλαμπαδεύτηκε στη Δύση και γέννησε τον 15ο-16ο αιώνα την αναγέννηση και τον διαφωτισμό.
0: Να πούμε και το εξής, Μαρία, όταν όμως από την Πελοπόννησο πολλοί πάλι πλούσιοι και οπαδοί και ακόλουθοι του πλήθωνα του Γεμιστού, ο οποίος ήταν και αυτός αρχαιολάτρης, όταν καταλαβαίνουν ότι πλέον οι πτώσεις είναι θέμα χρόνου, περίπου που περνάει στην ιστορία παρατήρητα περίπου 100.000 κόσμος, τεράστιο νούμερο για τα δεδομένα τα πληθυσμιακά, φεύγουν στην κεντρική Ιταλία, όχι στην...
1: Και έφυγαν όχι οι φτωχοί, οι δυνατοί, που θα μπορούσαν να μείνουν και να στηρίξουν, να βάλουν πλάτη.
0: Είναι οι προκεφιλόσοφοι, οι αμπελοφιλόσοφοι. Φεύγουν στην κεντρική Ιταλία, όχι στη Μάγκνα Γκρέτσια, στην Νότια Ιταλία, στη Μεγάλη Ελλάδα, φεύγουν στην κεντρική Ιταλία, ασπάζονται τον ρωμοκαθολικισμό, ιδρύουν το κολέγιο, το Ουνητικό Κολέγιο του Αγίου Αθανασίου, και όλοι εκλατινίζονται στο διάβα των καιρών και χάνονται για τον ελληνισμό. Αυτή είναι η θολοκουλτούρα. Μείνανε τα παπαδάκια, έμεινε
1: ο απλός ο κόσμος,
0: έγινε ο Μεγενάδιος Σχολάριος, ο οποίος ήταν επίσης τεράστια προσωπικότητα, δεν ήταν ανθενωτικός, ήταν πραγματικά πατριώτης που κοιτούσε την σωτηρία του ελληνισμού. Απλώς έπρεπε κάποιος το Μιλέτ, πλέον των κατεχομένων, το έθνος των κατεχομένων,
1: που
0: ζόταν από την θρησκεία, να έχει το πνευματικό οδηγό. Γι' αυτό και η πολεμική σημαία του Βυζαντίου η βυσσινή χρυσή γίνεται η κίτρινη μαύρη, η εκκλησιαστική, ως σημαία και σύμβολο του έθνους.
1: Έτσι μέσα από την ιστορική αυτή να εξιστόρηση, πατέρα Θανάση, έτσι σκεφτόμουν λίγο παράλληλη ιστορία, να το συνδέσουμε λίγο και με το παρόν. Αυτή είναι η φυγή των δυνατών. Μου θυμίζει μήπως και στους χρόνους τους δικούς μας πάλι η φυγή κάποιων δυνατών ή κάποιων επιστημόνων. Η ελίτ της γνώσης, της διανόησης, η ελίτ οικονομική βρίσκουν απάγγιο στη Δύση και στα μεγάλα κέντρα του κόσμου. Γιατί αυτή την περίοδο με τα μνημόνια πέρασε δύσκολα η Ελλάδα και περνά. Πάλι αυτή την περίοδο ποιοι είναι οι μαχητές οι οποίοι προτάσουν πατρίδα, Θεό, Ελλάδα, αξίες. Είναι η μνήμη, η συνείδηση αυτού του απλού λαού που μάχεται στην καθημερινότητά του. Αλλά στη διαχρονική μνήμη όμως και αποτίμηση της ιστορίας, αυτό που ονομάζουμε πατρίδα είναι αυτό που ζει μέσα μας, αυτό δεν χάνεται. Η πατρίδα είναι όποιο κομμάτι, αυτά που ένιωσα, αγάπησα, πίστεψα και σε όποιο κομμάτι της γης και αν βρεθώ, αρκεί να έχω μέσα μου Θεό και Ελλάδα. Έχουμε πει και άλλες φορές από την εκπομπή εδώ, ότι στα διάφορα μέρη του κόσμου που έχουμε βρεθεί, οι Έλληνες πρότευσαν, έκαναν σταδιοδρομία, καριέρα, δημιούργησαν, πλούτησαν. Όπου όμως ο Έλληνας έχασε την πίστη, ξέχασε, λησμόνησε την πίστη του στο Θεό και όποιοι Έλληνες δεν συνδέονται, δεν συνδέθηκαν με την Ορθόδοξη Εκκλησία που ήταν το πνευματικό σχολείο, η πνευματική μήτρα έτσι, για τον τόπο τους, για τον νέο τόπο που βρέθηκαν, αυτοί οι Έλληνες χάθηκαν για την Ελλάδα. Γιατί έχασαν, όταν ο άνθρωπος χάνει την πίστη του στο Θεό, χάνει και την πίστη του σε αυτή τη ζωή, σε αυτό που ονομάζουμε ανθρωπιά, συνανθρωπία, αλληλεγγύη, γιατί προτάσει το βόλεμα και το ατομικό ειδονικό εγώ.
0: Μαρία, είχε πέσει εκεί με την πόντια δασκάλα που έλεγε για την πατρίδα, ένα πολύ συγκινητικό κειμενάκι που είχες για την πόντια δασκάλα, ναι, στην Δραπετσόνα.
1: Η οποία όταν ρωτούσε, με την μικρασιατική καταστροφή, ναι, τι είναι πατρίδα. Και όταν λοιπόν ήρθε ρακένδυτη, δούλευε όλη την ημέρα σε ένα καπνομάγαζο, το βράδυ όμως, επειδή αγαπούσε τα γράμματα, μάζευε τα παιδάκια της γειτονιάς στην παράγκα της. Και εκεί είχε βάλει ένα τρόπο τυνάκι
0: με
1: ένα κάρβουνο να μαθαίνει λεξούλες και μάθαιναν τα παιδιά και έτυχε να περάσει κάποιος της εποχής εκείνης ο οποίος γραμματιζούμενος είχε σχέση με το Υπουργείο Παιδείας και της είπε πώς διδάσκεις εσύ εδώ πέρα, έχεις κάποιο χαρτί, ναι, και είπε ότι είμαι από την Τραπεζούντα,
0: απόφοιτη
1: από το Αρσάκιο, ξέρω γαλλικά, ξέρω τα ελληνικά, να μην ξεχάσω την πατρίδα και ξεκίνησε από τη λέξη πατρίδα και όταν είπε, ρώτησε τα παιδιά, προσπάθησε να εξηγήσει τι είναι η πατρίδα. Και είπαν τα παιδιά πατρίδα είναι η Ελλάδα, είναι η Ελλάδα, ο τόπος μας. Και είπε αυτή πατρίδα για μένα, πατρίδα για μας παιδιά, είναι εκεί που γεννηθήκαμε. Πού γεννηθήκαμε, στον Πόντο, ο Πόντος ως τόπος χάθηκε. Και μετά πατρίδα όμως είναι και ο τόπος, γίνεται και ο τόπος τώρα για εσάς η Ελλάδα, γιατί είναι ο τόπος ο οποίος σας μαθαίνει γράμματα. Και κατέληξε με το εξής συγκινητικό, ότι η πατρίδα μας είναι εκεί που γεννιόμαστε και η πατρίδα μας είναι εκεί που πεθαίνουμε και θνήσκει και
0: θαύεται
1: το σώμα μας. Και ήθελε να τους δώσει το πνευματικό μήνυμα ότι ομορφωμένος ο άνθρωπος είναι απροσκύνητος ελεύθερος, ενώ ο άνθρωπος ο οποίος είναι αμόρφωτος είναι αυτός ο οποίος, γι' αυτό λέει στη ζωή σας, μην είστε υπόδουλοι. Όσο παραμένει ο άνθρωπος στην αμορφωσιά, τόσο είναι και υποτάσσεται, γίνεται δουλικός. Η μόρφωση είναι αυτή που θα δώσει φτερά στο νου και στην ψυχή να κάνετε πράξη ότι αγαπάτε.
0: Και είναι και ένα μήνυμα, γιατί θυμάμαι και τα λόγια της που έλεγε «εκεί που γεννιόμαστε και εκεί που θαυόμαστε». Και έλεγε
1: αυτό
0: γι' αυτό,
1: ναι,
0: ότι ο Πόντος λέει είναι η πατρίδα μας. Και η Ελλάδα, γιατί θα θαυτούμε τώρα εφόσον
1: στην Ελλάδα μάθαμε γράμματα. Στον Πόντο γεννηθήκαμε, αλλά εδώ στην Ελλάδα θα
0: και είναι και μια απάντηση στο. Και είναι και μια απάντηση σε όλους αυτούς που φεύγουν ή για μετά την άλωση.
1: Και ακόμα
0: οι νεκροί που τα μνήματά τους, τα οστά τους, ό,τι και αν συνέβησαν, που μείνανε σε αυτές τις πατρογονικές αιστείες του ελληνισμού στη Μικρασία, ακόμα για τον Έλληνα είναι πατρίδα και η Ελλάδα, αλλά πατρίδα είναι και η Μικρά Ασία. Εκεί που τουλάχιστον οι δικοί μου προπαπούδες είναι θαμμένοι σε άγνωστους τόπους. Δεν ξέρω αν το Ζινέ, το πλοίο το γαλλικό, μετέφερε τα οστά τους για να τα κάνει λίπασμα στη Μασσαλία, αλλά εκεί που θαύτηκαν ή ξεθαύτηκαν βία, εκεί είναι πατρογονική εστία. Αυτό είναι το μήνυμα. Και θυμάμαι πολλές φορές αυτό που βιώσαμε. Όταν έχουμε πάει στην Μαδρίτη πάνω από 11 φορές και έχω επισκεφθεί την βάση, Base Aérea de Torrejón, που παρόλο ότι είναι ανατοϊκή, οι Ισπανοί έχουν γραμμένο με τεράστια γράμματα επάνω «Todos por la patria», «Όλοι για την πατρίδα». Λοιπόν, μέσα εκεί υπάρχουν τώρα στη Μαδρίτη περίπου 5.000 Έλληνες που φύγαν για οικονομικούς λόγους. 100 πηγαίνουν στην εκκλησία. Περιμένουμε αυτός ο ελληνισμός να επιβιώσει, να επιζήσει. Μπορεί να βγάλει κάποιους οικονομικά ισχυρούς, αλλά χωρίς αναφορά αυτό που κάναν οι Έλληνες οι μετανάστες. Πρώτα όταν πήγαιναν σε ένα μέρος, μια εκκλησιά, έναν παπά, ένα σχολείο, έναν δάσκαλο και μετά τη γυναίκα και τα παιδιά. Αν δεν υπάρχουν θεμέλια, στη Σαμαρίνα Μαρία. Πρώτα χτίσαν το σχολείο και την εκκλησία και μετά τα σπίτια. Αν δεν υπάρχουν αυτοί οι δύο πυλώνες, δεν υπάρχει ιστορία και η άλωση θα συμβαίνει και θα ξανασυμβαίνει κάθε χρονιά.

0: Μαρία, να αναφερθούμε. Απλώς θέλω να πω και αυτό που λένε οι Πόντιοι, η Ρωμανία κι αν χάθηκε, αν θεί και φέρνει κι άλλη. Δηλαδή, ο ελληνισμός δεν χάνεται ποτέ, ούτε μαβιβατάν, ούτε όλα αυτά τα φλιναφήματα της διχογνωμίας και του διχασμού των Τούρκων που είναι γεμάτοι φυλές. Αν ο ελληνισμός αποφασίσει να σταθεί ως έαντας, πατώντας τις αξίες της πίστεως και της πατρίδας, και οι Τούρκοι και ο τουπαντουρκισμός και οι θεωρίες τους θα συντριβούν. Αν σηκωθούμε και περιμένουμε το επίδομα, την αύξηση με δεκαρολογίες και δραχμοκυνηγίες, τότε από εκεί και πέρα θα υποστούμε και άλλη άλωση, όχι ως τιμωρία, αλλά γιατί δεν σταθήκαμε άξιοι αυτό το αξιακό σύστημα που μας παραδόθηκε να το καλλιεργήσουμε και να το συνεχίσουμε.
1: Αυτό το αξιακό σύστημα όμως, πατέρα Θανάσιε, το δίνει με το παράδειγμα της η εξουσία. Όταν η εξουσία δείχνει δρόμο ζωής στον άνθρωπο, ακολουθεί ο άνθρωπος.

0: Ευλογητός ή Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους του αλλοιείς αναδείξας, κατά πέμψας αυτής το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση.
1: Πεντηκοστή και Άγιο Πνεύμα Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
2: Είναι μεγάλα, αγαπητοί, και ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη λογική τα χαρίσματα που μας δώρισε σήμερα ο φιλάνθρωπος Θεός. Γι' αυτό λοιπόν ας χαιρόμαστε όλοι μαζί και χορεύοντας από χαρά ας υμνήσουμε τον Κύριό μας. Γιατί η σημερινή ημέρα είναι για μας εορτή και πανήγυρη. Όπως δηλαδή η μία εποχή διαδέχεται την άλλη και το ένα ηλιοστάσιο το άλλο, έτσι ακριβώς και στην Εκκλησία η μία εορτή διαδέχεται την άλλη και μας πηγαίνουν από τη μία στην άλλη. Πριν από λίγες ημέρες λοιπόν εορτάσαμε τον Σταυρό, το Πάθος, την Ανάσταση και ύστερα από αυτά την Ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον ουρανό. Σήμερα όμως συναντήσαμε την ίδια την κορυφή των αγαθών. Φτάσαμε στη Μητρόπολη των εορτών. Βρισκόμαστε στην πραγματοποίηση της υποσχέσεως του Κυρίου. «Γιατί αν εγώ φύγω», λέγει, «θα σας στείλω άλλον παράκλητο και δεν θα σας αφήσω ορφανούς». Είδατε ενδιαφέρον? Είδατε άπειρη φιλανθρωπία? Πριν από λίγες ημέρες ανέβηκε στον ουρανό. Ξανακάθισε στον βασιλικό θρόνο. Πήρε τη θέση στα δεξιά του Πατέρα. Και μας χαρίζει σήμερα την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και έτσι μας δίνει τα άπειρα ουράνια αγαθά. Γιατί πες μου, ποιο από αυτά που συντελούν στην δική μας σωτηρία δεν το έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα? Αυτό μας απαλλάσσει από την πνευματική δουλεία. Μας καλεί στην ελευθερία. Μας οδηγεί στην υιοθεσία. Και γενικά μας ξαναγεννά από την αρχή και μας ξεφορτώνει το βαρύ και αποκρουστικό φορτίο των αμαρτιών. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος βλέπουμε τους πολλούς ιερείς και έχουμε τα τάγματα των διδασκάλων. Από την πηγή αυτή βγήκε και το προφητικό χάρισμα και η δύναμη να θεραπεύουν ασθένειες. Και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία στολίζουν συνήθως την Εκκλησία του Θεού, από εκεί έχουν την προέλευση. Και φωνάζει ο Παύλος λέγοντας: «Όλα αυτά τα χαρίσματα ενεργεί το ένα και μοναδικό Άγιο Πνεύμα, το οποίο τα μοιράζει χωριστά στον καθένα όπως θέλει». «Όπως θέλει», λέγει, «όχι όπως διατάχθηκε. Μοιράζει, δεν μοιράζεται. Έχει εξουσία, δεν βρίσκεται κάτω από εξουσία». Γιατί την ίδια ακριβώς εξουσία που βεβαίωσε στον Πατέρα αναθέτει ο Παύλος και στο Άγιο Πνεύμα. Και όπως λέγει για τον Πατέρα, «ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί τα πάντα σε όλους», έτσι και για το Άγιο Πνεύμα. «Και όλα αυτά τα χαρίσματα ενεργεί το ένα και μοναδικό Άγιο Πνεύμα, το οποίο τα μοιράζει χωριστά στον καθένα όπως θέλει». Είδες τέλεια εξουσία? Γιατί αυτά που έχουν την ίδια ουσία, είναι φανερό ότι έχουν και την ίδια εξουσία. Και αυτά που έχουν την ίδια αξία, έχουν και την ίδια δύναμη και την ίδια εξουσία.

γλώσσες αλλογενών εκενούργησας Χριστέ του σους μαθητάς, ή να δι' αυτόν σε κηρύξωση των αθάνατων λόγων και θεών, τον παρέχοντα τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

θα σας πω λίγα πράγματα για την ενοχή. Τη στιγμή που ο άνθρωπος υποπίπτει σε σφάλμα και πει ήμαρτον, αμέσως πάβει να έχει ενοχή. Ο φόβος είναι το παιδί της ενοχής και η ενοχή είναι παιδί της παρακοής προς τον Θεό. Ενόσο και ένας μόνον άνθρωπος πεινά στη γη, υποφέρει, φοβάται και είναι γυμνός, αισθάνομαι ένοχος. Ο άνθρωπος στις κακές του πράξεις ζητά πάντα να έχει και συνένοχο. Όταν ο ένοχος αθωώνεται, καταδικάζεται ο δικαστής. Μόνον ο ένοχος φοβάται να καθίσει στο εδόλιο του κατηγορημένου. Για τον αθώο μεταβάλλεται σε βήμα. Η ένοχη καρδιά ανατριχιάζει σαν τη θάλασσα. Και για τις εντολές έλεγε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Όπως ένα χρυσοήφαντο ρούχο είναι ωραίο να το βλέπει κανείς, πολύ δε καλύτερο του φαίνεται όταν το φορά, έτσι και οι εντολές του Θεού είναι καλές και ωφέλιμες και επαινούνται από όλους, αλλά φαίνονται πολύ καλύτερες όταν κανείς τις εφαρμόζει». Όλες οι εντολές του Θεού τείνουν στη δημιουργία καθαρής καρδιάς. Για τα έντομα, διδάξου από το μυρμήγκι την αγάπη και την εργασία και από τη μέλισσα την αγάπη προς το ωραίο και την αγάπη για την εργασία και την αγάπη προς τους άλλους. Το μάτι και το φτερό μιας πεταλούδας είναι αρκετά για να συντρίψουν έναν άθλη.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Εκκλησία. Ενότητα πίστεως. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός επιθυμεί να είμαστε όλοι ενωμένοι μέσα στα όρια της Εκκλησίας Του. Η ενότητα όλων εκείνων που ομολογούν τον Χριστό ως αληθινό Θεό και αληθινό άνθρωπο και που είναι ενωμένοι ως ένα σώμα εν αυτό, σκοπό έχει την πνευματική τελείωση που μόνον από Αυτόν μπορεί να προέλθει. Η ζωή της αγιότητας δεν ισοδυναμεί με προσκόλληση σε κάποια θρησκεία, αλλά σε έναν τρόπο ζωής που θεραπεύει ψυχή και σώμα. Είμαι χριστιανός δεν σημαίνει ακολουθώ κανόνες και φόρμουλες συμπεριφοράς. Δεν σημαίνει ούτε καν κάποιοτε λειτουργικό. Είμαι χριστιανός σημαίνει ενδύομαι τον Χριστό καθημερινά. Σημαίνει αφοσιώνομαι στη σχέση με τον ίδιο εκείνο Θεό που μας δημιούργησε. Δεσμεύομαι να αποκτήσω ταπεινή και συντετριμένη καρδιά, κάτι που γίνεται εφικτό με τη χάρη που αφθονεί μέσα στην Εκκλησία. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η Εκκλησία δεν είναι κάποιο αόρατο μυστικό σώμα όπως διδάσκουν οι Προτεστάντες. Η Εκκλησία είναι ο απολύτως και απόλυτος ορατός θεσμός που ίδρυσε ο ίδιος ο Χριστός. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, εντός της οποίας συναντούμε το έλεος του Θεού, είναι αυτήν η οποία μας ολοκληρώνει και σαν πνευματικούς ανθρώπους.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Μπαίνουμε πλέον στην ημιεπίσημη δημόσια δράση του Ιησού και παίρνουμε χωρία και από τους τέσσερις Ευαγγελιστές. Ο χρόνος που εξελίσσονται τα επεισόδια είναι Πάσχα 27 μετά Χριστόν μέχρι τις αρχές του Φεβρουαρίου 28 μετά Χριστόν, και τόπος είναι η Ιουδαία και η Σαμάρια. Και ξεκινάμε από τον Ιωάννη. Ιωάννης 2,12 έως 25, Πάσχα 27 μετά Χριστόν. Ο Ιησούς εκδιώκει από το ναό τους εμπόρους. Ο Κύριος από την Κανά, μετά από 6 ώρες πορεία, πήγε στην Καπερναούμ, όπου έμεινε ου πολλάς ημέρας μαζί με τη μητέρα του και τους μαθητές του και τους αδερφούς του, δηλαδή τους συγγενείς του, όπως είδαμε την προηγούμενη φορά. Έγκυς ειν το Πάσχα των Ιουδαίων. Κοντά ήταν το Πάσχα των Ιουδαίων. Και ανέβη εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς. Και ο Ιησούς πήγε στα Ιεροσόλυμα. Ο Κύριος επιθυμεί να κάνει τα εγγένεια της δημόσιας εμφάνισής του στην Ιερουσαλήμ και μάλιστα στο ναό ημιεπίσημα, διότι υπήρχε ακόμη ο πρόδρομος. Αρχίζει δε την δράση του από την Ιερουσαλήμ, διότι από εκεί έπρεπε να αρχίσει. Πλησιάζοντας λοιπόν το Πάσχα, ανέβηκε ο Ιησούς με τα Ιουδαϊκά καραβάνια, τα οποία διήρχοντο από την πόλη Καπερναούμ και ανέβαιναν στην Ιερουσαλήμ. Όταν ο Κύριος ανέβηκε στην Αγία Πόλη, κατευθύνθηκε στο ναό. Όταν έφτασε δε εκεί, έβρεν εν το ιερό τους πολλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς και τους κερματιστάς καθημένους. Στον ιερό λοιπόν χώρο του ναού και συγκεκριμένα στην εξωτερική αυλή του, η οποία ονομαζόταν Αυλή των Εθνικών, βρίσκει εγκατεστημένους τους διάφορους εμπόρους των ζώων που ήταν προς θυσία, βοδιών, προβάτων, περιστεριών και τους κερματιστές, δηλαδή τους αργυραμιβούς, οι οποίοι είχαν για έργο τους την ανταλλαγή των νομισμάτων από εθνικά σε ιουδαϊκά. Όπως θα λέγαμε τώρα, από δολάρια σε ευρώ. Εάν αναλογιστούμε το πλήθος των Ιουδαίων προσκυνητών κατά τη γιορτή του Πάσχα, το οποίο ανερχόταν πολλές φορές σε 1 εκατομμύριο, μπορούμε να φανταστούμε το πλήθος των εμπόρων και των εμπορεύσιμων ειδών θυσίας. Εάν φανταστούμε την εξωτερική αυλή των εθνικών του ναού, πλημμυρισμένη από ζώα και ανθρώπους, τα μεν ζώα να βγάζουν κραυγές όταν τα έσφαζαν μπροστά στο θυσιαστήριο, οι δε άνθρωποι να διαλαλούν τα εμπορεύσιμα είδη τους και αυτόν που συναγωνίζονταν στο ποιος θα φωνάξει πιο πολύ, όπως είδαμε πιο πάνω, από τις φωνές των ζώων και των άλλων ανθρώπων. Ο οίκος του Θεού ήταν πραγματικός πηλεολιστών και οίκος εμπορίου, απέραντο εμπορικό δηλαδή κατάστημα. Ο Κύριος, όταν ήρθε και είδε την κατάσταση αυτή, ποιήσας φραγγέλιον εξ χινίων, πάντα σε ξέβαλεν εκ του ιερού, τα τεπρόβατα και τους βόας, και των κολυβιστών εξέχειε τα κέρματα και τα στραπέζας ανέτρεψε. Ο Κύριος δηλαδή έπλεξε μαστίγιο από σκοινιά που βρέθηκαν τυχαίως εκεί κάπου και έδιωξε από τον ιερό χώρο όλους ζώα και ανθρώπους. Η έξοδος έγινε όχι μετά από μαστιγώσεις των ανθρώπων, αλλά των ζώων, τα οποία αφηνίασαν και καθώς συγκρουόταν μεταξύ τους, έπεφτανε πάνω στα τραπέζια, στα οποία τραπέζια βρισκόταν τα χρήματα, τα κέρματα, όπως λέει. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η ανατροπή των τραπεζιών, να ανατραπούν τα τραπέζια και να διασκορπιστούν τα χρήματα κατά γης. Μετά από αυτά, ο Κύριος έρχεται και «τις τας περιστεράς πολλούσιν». Έρχεται δηλαδή και προς εκείνους οι οποίοι είχαν τα περιστέρια μέσα σε κλουβιά, τα οποία ήταν κρεμασμένα. Τα περιστέρια με τα κλουβιά δεν συμπεριελήφθησαν στον γενικό καταιγισμό, διότι αυτά ήσαν κρεμασμένα. Ο Κύριος διατάζει και τους ιδιοκτήτες τους λέγοντας «Άρατε ταύτα εντεύθεν, σηκώστε τα αυτά από εδώ και μη ποιείτε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου, μην κάμνετε το ναό του Θεού εμπορικό κατάστημα». Οι 5 ή 6 μαθητές, οι οποίοι ακολουθούν τον Ιησού, όπως είδαμε πιο πάνω, από τον Ιορδάνη ποταμό, βλέποντας τη διαγωγή αυτή του Ιησού, εμνήσθησαν, θυμήθηκαν ότι γεγραμμένον εστί «ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με». Θαύμασταν δηλαδή οι μαθητές με το θάρρος του Ιησού, τον ζήλο του, για τον οποίο μιλάει ο Ψαλμός 68,10. Αυτή ήταν η πρώτη σύγκρουση του Ιησού με τους Φαρισαίους, της οποίας σύγκρουσης ο επίλογος ήταν ο σταυρικός θάνατος του Ιησού. Οι ιερείς, οι ονομαζόμενοι από τον Ιωάννη απλώς Ιουδαίοι, μην τολμώντας να κατακρίνουν την πράξη αυτή του Ιησού, αυτή καθ' αυτή, ζητούσαν από τον Ιησού πιστοποιητικά τη συμπεριφοράς του αυτής. Και είπον αυτό, «Τι σημείον δεικνύεις ημίν ότι ταύτα ποιείς?» Ζητούν δηλαδή οι Ιουδαίοι ιερείς σημείον, θαύμα, με το οποίο θα νομιμοποιηθούν τα έργα του αυτά. Ο Κύριος αρνείται την ώρα αυτή να δώσει σε αυτούς το ζητούμενο θαύμα, διότι αυτό που ζητούν προέρχεται από περιέργεια. Υπόσχεται όμως, με σκοτεινή ενιγματώδη φράση, υπόσχεται το θαύμα που ζητούν, την Ανάστασή του προς απόδειξη της αυθεντίας του και λέει τα εξής, με τον εξής τρόπο. Ο Κύριος, παίρνοντας αφορμή από τον τόπο στον οποίο βρισκόταν, από τον ναό δηλαδή, λέγει «Λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρας εγερώ αυτόν. Διαλύστε τον ναό αυτό και σε τρεις ημέρες θα ενεγείρω αυτόν». Εδώ ο Κύριος εννοεί ναό το σώμα του. Λύσιν του ναού, του σώματος, εννοεί τον θάνατό του και έγερση την Ανάστασή του. Οι ιερείς όμως, οι Ιουδαίοι, παίρνοντας τη φράση αυτή του Κυρίου κατά λέξη και νομίζοντας ότι ο Κύριος μιλάει για την κατεδάφιση του ναού των Ιεροσολύμων, είπαν στον Ιησού «Τεσσαράκοντα και εξ έτεσιν οκοδομήθη ο ναός ούτος και εσύ εν τρισήν ημέρες εγερείς αυτόν». 46 χρόνια πέρασαν από την ημέρα κατά την οποία ο Ηρώδης ο Μέγας άρχισε την κατασκευή και τον εξοραϊσμό του ναού αυτού μέχρι σήμερα και εσύ θα τον ανοικοδομήσεις σε τρεις ημέρες. Εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Δεν εννόησαν οι Ιουδαίοι ότι ο Κύριος έλεγε ναό το σώμα του, προφητεύοντας έτσι τη σταύρωσή του από τους Ιουδαίους, με τη λέξη «λύσατε» και την Ανάστασή του με την ίδια του τη δύναμη, με τη λέξη «εγερώ αυτόν». Η φράση αυτή ελέγχθηκε με τόσο ενιγματικό τρόπο, ώστε οι μαθητές του, έχοντας καλές διαθέσεις απέναντι στον Ιησού, δεν κατάλαβαν τη φράση αυτή τότε. Την κατάλαβαν όμως αργότερα, όπως βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ρητός. «Ότε εγέρθη εκ νεκρών, εμνίστησαν οι μαθητές αυτού ότι τούτο έλεγε». Μετά δηλαδή από την Ανάσταση του Κυρίου, οι μαθητές του θυμήθηκαν τη φράση αυτή και έδωσαν σε αυτήν το πραγματικό της νόημα, αναπολούντες στη μνήμη τους διάφορα γραφικά χωρία της Αναστάσεως. «Και ούτω επίστευσαν τη γραφή και το λόγο, όν είπεν ο Ιησούς». Ο Κύριος μίλησε με ενηγματικό τρόπο για την Ανάστασή του, για να μην προκαλέσει τα γέλια των ασεβών Ιουδαίων πριν γίνει η Ανάσταση, εκθέτοντας τα Άγια της Κυσή, να μην τον θαυμάσουν δε όταν θα γίνει αυτή η Ανάσταση. Ο Κύριος παραμένει λίγες μέρες, ίσως το οκταήμερο του Πάσχα στην Ιερουσαλήμ, και ενώ αρνήθηκε να κάνει θαύματα ενώπιον των Φαρισαίων, θαυματουργεί ενώπιον του λαού. Ο Ιωάννης λέγει ρητός, «Ως δε ειν εν της Ιεροσολύμης, εν το Πάσχα εν τη εορτή». Όταν ο Κύριος βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα κατά την εορτή του Πάσχα, πολλοί επίστευσαν εις το όνομα αυτού, θεωρούντας αυτού τα σημεία αεποίη. Πολλοί πίστευσαν στο όνομά του, βλέποντας τα θαύματα τα οποία έκανε εκεί. Αυτοί πίστευσαν στο Χριστό, όχι ως Μεσσία, αλλά ως κάποιον θαυματουργό, υπεράνθρωπο, ως προφήτη. Το θείο βλέμμα του Χριστού δεν απατήθηκε ως προς αυτούς, τους διέγνωσε. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προσθέτει «Αυτός δε ο Ιησούς, ουκ επίστευσεν αυτόν, αυτής δια το αυτόν γινώσκην, πάντας, και ότι ουχριαν είχεν, ή να τις μαρτυρήσει περί του ανθρώπου. Αυτός γαρ εγίνος κέν τι ειν εν το ανθρώπο. Ο Χριστός δεν παρασύρθηκε από την ατελή και ασταθή αυτή πίστη, διότι ήταν καρδιογνώστης και δεν χρειαζόταν να του πει κάποιος άλλος για να μάθει το βάθος οποιουδήποτε. Εγνώρισε ποιοι πίστευσαν και ποια πίστη είχαν. Εδώ σημειώνει ο συγγραφέας το εξής. Οι συνοπτικοί αναφέρουν όμοιο επεισόδιο προς αυτό, δηλαδή το διωγμό των εμπόρων από το ναό, κατά το τελευταίο Πάσχα του Κυρίου. Επομένως, έχουμε δύο όμοια γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα σε δύο διαφορετικούς χρόνους. Το ένα στην αρχή της ζωής του Χριστού, αυτό το οποίο αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και για το οποίο μιλήσαμε, και το δεύτερο αναφέρεται από τους συνοπτικούς Ευαγγελιστές κατά τις τελευταίες ημέρες της ζωής του Κυρίου. Η αταξία στο ναό και η αποκατάσταση της τάξης είναι δύο σημεία του Ευαγγελίου και της ζωής. Εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, θα σταματήσουμε την ανάλυση των χωρίων αυτών και την επομένη φορά θα συνεχίσουμε στο κοινωνικό θέμα. Η αταξία και η εφταξία στο ναό. Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές. Η Παναγιά μαζί μας.

Αγγελικός ή εν κόσμο πανηγυρίσομεν, το επιθρόνου δόξης Θεό εποχουμένο, κραυγάζοντες τον ύμνον Άγιος ή ο Πατήρ ο Ουράνιος, ο Συναίδιος Λόγος, Άγιος ή και το Πνεύμα το Πανάγιο. Αγγέλων θαυμαζόντων της ανόδου το ξένων και μαθητών εκπλητωμένων το φρικτών της επάρσεως, ανήλθες με τα δόξης ως Θεός και πύλεσι επήρθησαν σωτήρ, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών εθαύμαζον βόλων.

Ζαχαρία. Ερώτηση. Παρόλο που δεν βλέπουμε το άκτιστο φως με τα μάτια μας, όπως οι Άγιοι, μπορεί να είναι το ίδιο αυτό άκτιστο φως που γεννά το Λόγο του Θεού στην καρδιά? Απάντηση. Υπάρχει μία κλιμάκωση, ναι, έστω και λίγη συντριβή να έχουμε και να μεμφόμαστε τον εαυτό μας ως αμαρτωλούς ενώπιον του Θεού, ζητώντας να μας ελεήσει, και αυτό είναι ένας φωτισμός, αν και σε ελάχιστο μέτρο. Υπάρχουν άλλοι που έχουν μεγαλύτερο μέτρο και φτάνουν να μισήσουν τον εαυτό τους για το πώς είναι, για το ότι δεν πληρούνται εντελώς από την αγάπη του Χριστού. Για να αποκτήσουμε όμως θεωρία του ανοίγματος αυτού στον άλλο κόσμο, για μια τέτοια δωρεά, πρέπει να έχουμε τελειοποιηθεί εν τη αγάπη. Στο «Οψόμεθα των Θεών, καθώς εστί», ο Άγιος Σοφρόνιος λέει ότι μέσα στο φως, το πνεύμα μας βλέπει απεράντους ορίζοντες και βαθμιδών ανακαλύπτει συνεχώς και νέα βάθη, σε εκείνο το φωτοφόρο ρήγμα του ουρανού. Επομένως, πέραν του ανοίγματος αυτού, στον ουρανό υπάρχει το φως του Θεού.

0: Αγαπητοί μας ακροατές της εκκλησιαστικής ραδιοφωνίας της σειράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, χαίρετε. Είμαστε και πάλι με τη βοήθεια του Θεού κοντά σας για να κάνουμε έναν περίπατο σε κάποια ακρογιαλιά της Γαλιλαίας και να δούμε κάποια πνευματικά θέματα, να τα συζητήσουμε και να μπορέσουμε να ωφεληθούμε και εμείς και εσείς μαζί με εμάς. Έτσι, χαίρετε λοιπόν. Και είχαμε, για να ολοκληρώσουμε τα θέματά μας και να τα συνδέσουμε με τις προηγούμενες εκπομπές, μιλούσαμε για την παρουσία του ανθρώπου μέσα στον Παράδεισο, πώς ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο έλαβε κάποιες εντολές από τον Θεό, πώς άρχισε σιγά σιγά να τις διαχειρίζεται, να τις παραβαίνει ίσως, και θα το δούμε και πάλι και αυτό στη συνέχεια εκτενέστερα, και ποια ήταν αυτή η απόλαυση του Παραδείσου, γιατί λεγότανε Παράδεισος, τι ήταν εκείνο που τον έκανε τόσο όμορφο και ωραίο. Και σήμερα θα συνεχίσουμε στις επόμενες ερωτήσεις μας.
1: Ναι.
0: Αλλά, ναι Μάρθα.
1: Έχουμε μία ερώτηση, Πάτερ, από κάποιον ακροατή. Βέβαια δεν είναι σχετική με το θέμα που συζητούμε.
0: Ναι.
1: Ρωτάει ο ακροατής μας, η ψυχή πότε ακριβώς τοποθετείται στο παιδί?
0: Ναι. Εντάξει, τα είχαμε πει πιο μπροστά αυτά σε προηγούμενες εκπομπές. Δεν είναι κακό όμως να τα επαναλαμβάνουμε. Και έχει κάποια σχέση και με αυτά που λέμε, γιατί εφόσον βρισκόμαστε ήδη στην δημιουργία του ανθρώπου, ναι, καλό είναι να ξέρουν οι άνθρωποι πότε μπήκε η ψυχή στον άνθρωπο. Βλέπετε πώς το έχουμε συνδυάσει. Συνδυάζουμε τα γεγονότα όχι ακριβώς όπως είναι, αλλά όπως τα βλέπουμε. Το μπήκε το τοποθετούμε σε σχέση με το βγήκε. Μπήκε, βγήκε. Άρα λοιπόν ξεκινούμε αντίστροφα. Αφού βγαίνει η ψυχή από τον άνθρωπο, λέμε πέθανε, βγήκε η ψυχή του, άρα πότε μπήκε? Και είναι λάθος αυτή η τοποθέτηση, διότι ναι μεν βγαίνει η ψυχή, βγαίνει, θα το πούμε λίγο διαφορετικά, αλλά δεν υπάρχει στιγμή που μπαίνει η ψυχή. Μπαίνει η ψυχή στον άνθρωπο σημαίνει ότι κάποια στιγμή έχουμε το σώμα και σε κάποια χρονική περίοδο έρχεται και κατοικεί μέσα στην ψυχή, μέσα στο σώμα η ψυχή, που σημαίνει ότι το σώμα περιέχει την ψυχή. Λοιπόν, ας πιάσουμε και το δεύτερο, ότι βγαίνει η ψυχή. Δεν είναι σωστή η όρη, δεν εκφράζουν μια πραγματικότητα. Το ότι δεν βγαίνει η ψυχή του ανθρώπου, απλώς χωρίζεται από το σώμα. Χωρίζεται. Διάσπαση υπάρχει. Και αυτό το τονίζω γιατί, διότι είναι αποτέλεσμα της πτώσεως αυτή η διάσπαση. Όταν ο άνθρωπος έφαγε από τον απαγορευμένο καρπό, που είχε πει ο Κύριος και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, βέβαια το λέω τώρα σε σχέση με την ερώτηση, ειδοποίησε μάλλον ο Θεός ότι μόλις θα φάτε από τον απαγορευμένο καρπό θα πεθάνετε. Τι σημαίνει θα πεθάνει? Και δεν πέθανε ο Αδάμ. Λέει θα πεθάνετε, αλλά δεν πέθανε, έφαγαν και δεν πέθαναν. Τι σημαίνει? Θάνατος δεν είναι η απουσία της βιολογικής μας ζωής. Θάνατος είναι η απουσία της ενότητος του ανθρώπου με τον Θεό, της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Γι' αυτό και δεν λέμε ότι ο άνθρωπος πέθανε, αλλά είναι, κοιμάται, αναπαύεται. Λέμε πάω στο κημητήριο, δεν λέμε νεκροταφείο, και δεν το λέμε κημητήριο έτσι για να μας φαίνεται πιο ωραίο, γιατί η λέξη νεκροταφείο χτυπάει λίγο άσχημα. Πάμε στο κημητήριο, ή αυτός αναπαύθηκε, λέμε πολλές φορές, αναπαύθηκε. Άρα λοιπόν θάνατος είναι η απουσία του Θεού από τη ζωή μας. Έτσι τώρα η ψυχή δεν βγαίνει από τον άνθρωπο, αλλά χωρίζεται από τον άνθρωπο. Και χωρίζεται εξαιτίας της πτώσης. Πρώτα χωρίστηκε ο άνθρωπος από τον Θεό, όταν βγαίνει από τον Παράδεισο. Αυτό σημαίνει ότι αποκόφθηκε αυτή η επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, και στη συνέχεια αποκόπτεται ο δεσμός ψυχής και σώματος. Έτσι, είναι σαν ένα ανθοδοχείο που πέφτει κάτω και σπάζει Σε κομμάτια, ναι Μάρτα.
1: Μπορούμε να κάνουμε το διαχωρισμό και στέκει αυτό που λέμε σωματικός θάνατος, όταν δηλαδή χωρίζεται πλέον η ψυχή από το σώμα, και πνευματικός θάνατος, όταν η ψυχή χάνει την επικοινωνία της με το Θεό.
0: Ναι, να το πούμε καλύτερα, βιολογικός θάνατος, πάβει κανείς να ζει και δεν έχει καμία σχέση με τον εγκεφαλικό θάνατο που λέμε, μιλάμε τώρα για πνευματικά θέματα έτσι, και πνευματικός θάνατος που μπορεί ο άνθρωπος να ζει
1: και να είναι
0: νεκρός. Ναι, και το λέει ο Κύριος πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή. Και μάλιστα αυτός ο χωρισμός μπορεί να αποκατασταθεί, ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό, με την μετάνοια, με την επιστροφή του ανθρώπου στα χέρια του Θεού και στην υπακοή του Θεού. Δεν χάνεται, δεν καταστρέφεται, ναι.
1: Αφού ο Κύριος ο ίδιος είπε «Εγώ είμαι η ζωή», όποιος στέκεται μακριά του, οπωσδήποτε είναι σαν να είναι νεκρός, σαν
0: ακριβώς,
1: να είναι στο θάνατο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και ο άλλος ο θάνατος, ο βιολογικός θάνατος, τον οποίον όλοι οι άνθρωποι θα υποστούν, δεν αποκαθίσταται, δεν επανέρχεται, απλώς έχουμε μετά την Ανάσταση της Κρίσεως, την Ανάσταση της αιωνιότητος. Η Ανάσταση που θα αναστήσει και την ψυχή και το σώμα, θα τα αναστήσει σημαίνει θα τα ενώσει και πάλι, αυτό σημαίνει Ανάσταση, θα ενώσει πάλι την ψυχή με το καινούριο σώμα που θα λάβει ο άνθρωπος και θα ξαναυπάρχει στη Βασιλεία του Θεού ανάλογα με τις πράξεις μας ή στην αιώνια τιμωρία του Θεού στην κόλαση, ανάλογα με τις πράξεις τις οποίες διαπράξαμε. Έτσι λοιπόν, πότε ενώνεται, θα μπορούσαμε να πούμε, το σώμα με την ψυχή, αλλά ούτε και αυτός ο όρος στέκει, ξέρετε, ούτε αυτός ο όρος στέκει. Γιατί, διότι είναι σαν να λέμε ότι από εδώ έχω το σώμα, από εδώ έχω την ψυχή και τώρα κάποια στιγμή τα ενώνω. Αν πάμε στην πρώτη στιγμή της δημιουργίας, δείχνει ότι ο Θεός πρώτα πλάθει μια κούκλα, να το πω έτσι, ένα παιχνίδι, όπως είναι στις βιτρίνες οι κούκλες που είναι τίποτα, και κάποια στιγμή σε αυτήν την κούκλα έρχεται και κολλάει μια ψυχή. Και ούτε αυτό στέκει, διότι ο Θεός όταν πλάθει τον άνθρωπο, συγχρόνως πλάθει και την ψυχή, παράλληλα πλάθονται. Και δεν μπορούμε να πούμε, θέτει το ερώτημα, το θέτουν πολλοί πατέρες και ο Άγιος Αθανάσιος λέει το εξής: ποιος μπορεί να απαντήσει, η ψυχή βρίσκεται μέσα στο σώμα ή το σώμα βρίσκεται μέσα στην ψυχή? Εμείς επειδή το σώμα το βλέπουμε, αισθανόμεθα ότι η ψυχή είναι μέσα στο σώμα, επειδή και οι σκέψεις μας, τα συναισθήματα βγαίνουν έτσι μέσα από τον μυαλό μας, από τη σκέψη μας, και νομίζουμε ότι είναι μέσα μας. Κι όμως η ψυχή μπορεί να περικλείει το σώμα και όχι το σώμα να περικλείει την ψυχή. Κανείς μας δεν ξέρει. Και εξάλλου, όταν πεθαίνει ο άνθρωπος και λέμε ότι χωρίστηκε το σώμα από την ψυχή, η ψυχή τι είναι, ασχημάτιστη? Είναι μια αέρινη μπάλα, είναι ένα σύννεφο, είναι κάτι, τι ασχημάτιστο είναι? Η ψυχή έχει πάντα το σχήμα του σώματος. Δεν είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Ανεξάρτητα έγιναν εξαιτίας της πτώσεως και εξαιτίας της αμαρτίας. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος γεννιέται, μάλλον πλάθεται από τον Θεό και έχει συγχρόνως και ψυχή και σώμα. Απλώς κάποια στιγμή εκδηλώνεται η παρουσία της ψυχής. Επί παραδείγματι, όταν συλλαμβάνεται ένας άνθρωπος, ένα που είναι έμβριο, κύτταρα είναι έτσι, ένωσης δύο κυττάρων είναι, τα γενετικά κύτταρα ενώνονται, αμέσως έχουμε και ψυχή. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα κομμάτι της ψυχής στο ένα κύτταρο και ένα άλλο κομμάτι της ψυχής στο ένα άλλο κύτταρο και αυτά τα δύο κομμάτια κάνουν μια άλλη ψυχή. Δεν μπορούμε να το πούμε. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το σημείο. Τίποτα, κανείς δεν ξέρει. Αυτά είναι του Θεού ενεργήματα που τα έχει κρύψει από τον άνθρωπο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα ξέρει όλα γύρω από την φύση. Κρύπτεται, δεν μπορεί να το βρει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, μόλις συλλαμβάνεται ο άνθρωπος, μόλις έχουμε τα δύο ενωμένα κύτταρα, ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο ενωμένα, αμέσως έχουμε και ψυχή. Αμέσως, ναι Σοφία.
2: Πάτερ, ήθελα να ρωτήσω, κάπου διάβασα ότι η ψυχή είναι αυτή που ζωοποιεί το σώμα. Έτσι είναι?
0: Τι σημαίνει ζωοποιεί? Ακούστε να δείτε. που δίνει κίνηση, ζωντάνια, έτσι την ενέργεια. Βέβαια, αν το πούμε αυτό, ένας επιστήμον θα μας πει ποια ενέργεια, ποια κίνηση, αν δεν φάει το στομάχι, αν δεν γίνουν οι χημικές διεργασίες, αν δεν δουλέψει ο εγκέφαλος, για ποια ψυχή μιλάμε. Όλα αυτά, έτσι, όλα αυτά είναι της ψυχής εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις. Δεν είναι αυτά ψυχή. Έτσι, εκδηλώσεις της ψυχής είναι. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι στο αίμα βρίσκεται η ψυχή. Έτσι, ότι στο αίμα. Και βέβαια ήταν λογικό αυτό, γιατί αν σου φύγει όλο το αίμα, αν χάσεις το ένα χέρι, ζεις. Έτσι, αν χάσεις όλο σου το αίμα, δεν ζεις. Αλλά ούτε αυτό είναι αλήθεια, γιατί δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι μέσα στο αίμα η ψυχή, διότι όταν κάνω μετάγγιση αίματος, ο άλλος τι παίρνει, μέρος της ψυχής μου, ένα κομμάτι της ψυχής μου, είναι μυστήριο. Και αυτά τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να... δεν μπορούν να πέσουν στις αισθήσεις του ανθρώπου, δεν μπορεί να τα καταλάβει, δεν μπορεί να τα κατανοήσει. Έτσι λοιπόν, αμέσως μόλις έχουμε ύπαρξη ανθρώπου, έχουμε και την ψυχή. Και η ψυχή είναι εκείνη η οποία αποταμιεύει τα καλά και τα κακά έργα. Μέσα στην ψυχή αποταμιεύονται. Διότι το σώμα θα λιώσει, θα σβήσει. Το αν επιπαραδείγματι ένα σώμα ήταν βαμμένο, κοσμικά ντυμένο, ήταν πως ήταν, μέσα στον τάφο μόλις λιώσει φύγανε αυτά. Έτσι, εξαφανίστηκαν. Οι διαθέσεις όμως της αμαρτίας ή της αρετής αποτυπώνονται μέσα στην ψυχή. Γι' αυτό και οι υμνογράφοι σε ένα τροπάριο λένε εκεί της Μεγάλης Σαρακοστής του Πάσχα, στην αρχή της Μεγάλης Σαρακοστής του Πάσχα, λένε όταν θα ανοιχθούν τα βιβλία, ότε βίβλια ανοιγήσονται. Ποια βιβλία θα ανοιχθούν? Αυτά τα βιβλία που είναι κατατεθειμένα μέσα στην ψυχή. Ναι. Πώς είναι κατατεθειμένα? Ο Θεός το ξέρει αυτό το πράγμα. Ο Θεός το ξέρει. Εξάλλου και η επιστήμη λέει ότι υπάρχει αμεσότατη σχέση μεταξύ ψυχής και σώματος. Αμεσότατη σχέση. Αυτά ως προς το ερώτημα αυτό, και να το ξέρουμε πάντα ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι εκείνη η οποία θα μεταφέρει στον Θεό και θα γίνει αφορμή για την σωτηρία μας ή την καταδίκη μας. Γιατί εκεί μέσα εμφολεύουν τα καλά και τα κακά. Τίποτα άλλο. Ούτε τα λεφτά, ούτε οι γνώσεις, ούτε οι σπουδές, ούτε τίποτα. Αυτά. Και
2: να προχωρήσουμε, ναι, Πάτερ, με ένα δεύτερο ερώτημα, ναι, που έχουν, Σοφία, θέσει οι ακροατές μας. Mm-hmm. Και πριν θέσω το ερώτημα, να υπενθυμίσουμε και το τηλέφωνο της εκπομπής, ναι, μας, που είναι το 2410-624-926.
0: Πολύ ωραία. Και όποιος θέλει, ας τηλεφωνεί να θέτει τα ερωτήματά του. Ναι, Σοφία.
2: Το ερώτημα είναι πώς έκαναν προσευχή προ-Χριστού, χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι, σωστή ερώτηση, γιατί είχαμε πει κάποτε ότι χωρίς το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Αλλά είχαμε πει και το εξής, ότι τα πάντα στη ζωή αυτή κατευθύνονται από το Πνεύμα το Άγιο, τα πάντα. Το ότι ο ήλιος ανατέλει, το ότι τα άστρα βαδίζουν τον δρόμο τους, το ότι υπάρχουν, όπως είπαμε σε γενική έκφραση, νόμοι της φύσεως, όλα αυτά είναι ρύθμιση του Αγίου Πνεύματος που τα στηρίζει και τα κρατά εκεί που πρέπει. Λέει μάλιστα στον προημιακό που διαβάζουμε στον Εσπερινό, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθίσονται, ο απτόμενος των λέων και καπνίζονται, σε άλλο σημείο. Δηλαδή, εσύ Κύριε παρατηρείς την κτήση όλη και την προσέχεις. Όταν όμως γυρνάς το πρόσωπό σου αλλού και δεν προσέχεις την κτήση, τότε αρχίζουν να σαλεύονται οι δυνάμεις της φύσεως. Είναι χαρακτηριστικό για να δείξει πως ο κόσμος ολόκληρος συντηρείται από την πρόνοια του Θεού. Και όταν ακουμπάς, λέει, τα όρη, μόλις ακουμπάς τα όρη, παίρνουν φωτιά, εννοείται, η ηφαίστεια και τα λοιπά. Αυτό δείχνει ότι ο Θεός προνοεί για την φύση. Και ξέρετε, είναι πολύ, πολύ λογικό αυτό το πράγμα, διότι πώς είναι δυνατόν τόσοι αστέρες στον ουρανό και να μην συγκρούονται? Ένα. Πώς είναι δυνατόν μέσα σε τόσα χρόνια ζωής να μην έχει λείψει το αρσενικό ή το θηλυκό φύλλο από όλα τα ζώα? Πώς είναι δυνατόν να προγραμματίζεται έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα αρσενικού και θηλυκού? Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα. Δεν υπήρξε ποτέ περίπτωση να πούμε χάθηκαν τα θηλυκά ή χάθηκαν τα αρσενικά και δεν μπορεί να υπάρξει μια κάποια διαιώνησης. Και όχι μόνο στα ζώα και στα φυτά και σε όλα. Πώς γονιμοποιούνται τα φυτά, τα άνθη? Είναι μυστήριο. Η πρόνοια του Θεού τα έχει κάνει έτσι ώστε να μπορούν να δουλεύουν, να εργάζονται όπως ο Θεός τα έκανε. Τώρα, προ Χριστού και μετά Χριστόν όταν λέμε, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε ο Ιησούς Χριστός προ Χριστού, να το πω έτσι. Υπήρχε, αλλά ήταν ως άσαρκος λόγος, χωρίς σάρκα. Ήταν κρυμμένος. Απλώς μετά, στην ιστορία που λέμε μετά Χριστόν, ο Ιησούς Χριστός κάποια στιγμή φανερώθηκε με σάρκα. Και τις ανθρώπεις συναναστράφει, λέει. Έτσι ήρθε, εμφανίστηκε στους ανθρώπους, έλαβε σάρκα και συναναστράφηκε μαζί μας ο Θεός. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τον βλέπουμε ως άνθρωπο, αλλά δεν είναι άνθρωπος, είναι Θεός. Έτσι λοιπόν, ο Θεός Λόγος, ο Ιησούς Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο και ο Θεός Πατήρ είναι η Αγία Τριάδα που υπήρχε προκαταβολής κόσμου. Πάντα ο Θεός είναι αιώνιος, άπειρος. Και έχουμε τώρα εκφράσεις και εκδηλώσεις του Θεού προς τον άνθρωπο ανάλογα με τις εποχές και με τον σκοπό για τον οποίο ο Θεός αποκαλύπτεται. Έτσι λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο πάντοτε υπήρχε και πάντοτε φώτιζε και βοηθούσε τους ανθρώπους στη ζωή. Και στον πνευματικό χώρο, δηλαδή στο να κάνουν προσευχή οι άνθρωποι, αυτό δεν είναι αποτέλεσμα διδασκαλίας. Δεν είναι να πείτε... Είναι έμφυτο, ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι ένα παιδί ξέρει να προσεύχεται γιατί το έμαθαν οι γονείς. Κάποτε είχαν κάνει ένα πείραμα και έβαλαν ένα παιδί μακριά από ανθρώπους που να του διδάξουν την προσευχή. Κανείς να μην του διδάξει την προσευχή. Και το βρήκανε ένα πρωί έξω σε μια αυλή κάτω από ένα δέντρο να προσεύχεται. Είναι έμφυτο. Γιατί, τι θα πει είναι έμφυτο? Αφού εκ Θεού είμαστε παιδιά του Θεού, πλασμένοι από τον Θεό για να επιστρέψουμε στον Θεό. Τι σημαίνει προσεύχομαι? Αναζητάω αυτό που έχασα. Την επικοινωνία με το κατεξοχήν πρόσωπο που με δένει. Ένα παιδί, επί παραδείγματι, αν δεν ξέρει από ποιους γονείς γεννήθηκε, είναι άγνωστοι γονείς, πάντα τον τρώει μέσα του να βρει τους γονείς του. Δεν λέει, δεν βαριέσαι, αφού ζω, αφού υπάρχω, τι τους θέλω τους γονείς, τώρα τι να τους κάνω, τι τους χρειάζομαι. Είναι έμφυτο να αναζητούμε αυτούς οι οποίοι μας έπλασαν, μας γέννησαν. Και κατεξοχήν τώρα εδώ, εφόσον ο Θεός μας έπλασε και μας δημιούργησε, ο άνθρωπος πάντοτε αναζητά κάτι που είναι πέρα από την ανθρώπινη φύση, γιατί από εκεί ο άνθρωπος ξεκίνησε, από τον Θεό. Απλώς δεν ήξεραν την αλήθεια, ήταν κρυμμένος ο Θεός. Το Πνεύμα το Άγιο ενεργούσε και στους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους ενεργούσε και στους ειδωλολάτρες ενεργούσε, αλλά δεν μπορούσαν να γνωρίζουν ποιος είναι ο Θεός και μπέρδευαν την παρουσία του Θεού με τους δαίμονες, με τον διάβολο και δεν είχαν σαφή εικόνα. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι έχουν έμφυτο το στοιχείο της προσευχής. Το έχει
1: και
0: βάλει ο Θεός.
1: Και την ανάγκη μάλιστα πάντα, ναι, να προσευχηθούν.
0: Και την ανάγκη
1: και
0: να προσευχηθούν.
1: Στα αρχαία χρόνια πάντοτε είχαν την ανάγκη να, ναι, προσευχηθούν σε κάτι, ναι, το ύψιστο. Ναι. Ένιωθαν ότι κάτι υπήρχε, απλά δεν μπορούσαν ίσως να το προσδιορίσουν. Και θυμάμαι που διάβασα και στην κάτι χαρακτηριστικό που έλεγε στην απολογία του ο Σωκράτης ότι θα συνεχίσετε να κοιμάστε πνευματικά αν δεν έρθει κάποιος να σας ξυπνήσει.
0: Ακριβώς.
1: Πίστευαν ότι κάτι υπάρχει, κάτι ανώτερο υπάρχει.
0: Ακριβώς. Σε όποιον λόγο και να πάει κανείς, πάντα θα βρει την αίσθηση ότι υπάρχει κάτι πάνω από τον άνθρωπο, το θείο, αυτό το, δεν το ξέρει πώς να το εκφράσει, ναι, που έχει ανάγκη από αυτό το θείο. Και μάλιστα ξέρετε ότι το στοιχείο της, αυτό που λέμε δεν υπάρχει Θεός, είναι της συγχρόνου εποχής, είναι του συγχρόνου πολιτισμού και της συγχρόνου, θα λέγαμε, ανταρσίας και επαναστάσεως του ανθρώπου, ότι είναι σπουδαίος γιατί έφτιαξε πολλά πράγματα και ότι δεν έχει ανάγκη από κανέναν. Όπου να πάμε, στους ακαλλιέργητους ανθρώπους παλαιότερων εποχών, παντού, και ευρήματα που βρίσκουμε, παντού βρίσκουμε αντικείμενα λατρείας προς τον Θεό, αντικείμενα λατρείας και τόπους λατρείας προς τον Θεό, άσχετο αν κάνουν λάθος και λατρεύουν ζώα ή άγνωστους άλλους θεούς ή και τον διάβολο, γιατί δεν ξέρανε ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός αποκαλύφθηκε στον άνθρωπο για να πει «Εγώ είμαι η αλήθεια». Αυτό που γνώριζες, αυτό που πίστευες μέχρι τώρα ήταν το ψεύδος. «Εγώ είμαι η αλήθεια και αποκαλύπτομαι». Έτσι λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο και σε εκείνους ενεργούσε. Εξάλλου, ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έκανε θυσία στον Θεό?
1: Ο Αβραάμ.
0: Ο, πιο πίσω, Αβραάμ, ο Άβελ και ο Κάιν. Θυμόσαστε το περιστατικό, προσέφεραν θυσία στον Θεό. Τρόπος επικοινωνίας με τον Θεό που τον χάσανε επειδή φύγανε από τον Παράδεισο. Και εκεί έγινε μετά το έγκλημα το μεγάλο και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν, όλοι προσεύχονται ενεργούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο για να γνωρίσουν την αλήθεια. Ακόμη και ο άνθρωπος που προσεύχεται, οι παλαιότεροι που προσευχόντουσαν στους δαίμονες, βλέπετε, ναι μεν προσευχόντουσαν, αλλά διεπίστωναν ότι οι δαίμονες είχαν κακές διαθέσεις προς τον άνθρωπο. Δεν ευεργετούσαν τον άνθρωπο, τον κακοποιούσαν, απαιτούσαν, όπως ήταν ανθρωποθυσίες, όπως άλλα πολλά πράγματα που ήταν βάναυσα και σκληρά. Ο Θεός ποτέ δεν ζητούσε ανθρωποθυσίες. Και αυτό που ζήτησε από τον Αβραάμ ο Θεός, επειδή ήταν συνηθισμένο φαινόμενο στην εποχή του Αβραάμ, του το ζήτησε ο Θεός χωρίς να τον αφήσει να το εκπληρώσει. Ζήτησε δηλαδή κάτι παράλογο, κάτι σκληρό, μόνο και μόνο για να εκδηλωθεί η πίστη του Αβραάμ. Όχι ότι θα το ήθελε ποτέ ο Θεός και δεν το θέλει ποτέ αυτό ο Θεός, αν είναι δυνατόν. Ο ίδιος όμως θυσιάστηκε για τη δική μας σωτηρία. Κάτι που δεν το έχει κάνει και δεν μπορεί να το κάνει κανείς εντός εισαγωγικών Θεός που θέλει να σώσει τον άνθρωπο. Ούτε ο διάβολος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Ο διάβολος, επί παραδείγματι, δεν έχει καμία δύναμη προς τον άνθρωπο. Δεν έχει. Και όταν εμφανίζεται ότι κάτι κάνει, μόνο το κακό μπορεί να κάνει. Ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει το καλό, μόνο το κακό. Θυμηθείτε τότε που ο Μωυσής ήταν στον Φαραώ και είχαν μαζευτεί οι μάντης και οι μάγοι του Φαραώ και έριχνε το ραβδί κάτω ο Μωυσής και γινόταν το ραβδί φίδι. Το έριχναν και οι μάγοι, γινόταν τα ραβδιά τους φίδια, αλλά όταν ο Μωυσής έπιανε το ραβδί του ξαναγινόταν ραβδί. Οι μάγοι δεν μπορούσαν να πιάσουν τα φίδια να τα ξανακάνουν ραβδιά. Δεν μπορούσαν να αποκαταστήσουν την τάξη, να το πω έτσι, την διασαλευθήσα τάξη της φύσης. Γιατί όταν ρίχνεις το ραβδί κάτω και γίνεται φίδι, σαλεύεται η τάξη της φύσης. Έτσι πώς είναι δυνατόν ένα ξύλο να γίνεται φίδι, κάτι που είναι άψυχο να γίνεται με ζωή. Ο διάβολος λοιπόν μόνο να διασαλεύει την τάξη της φύσης μπορεί. Δεν μπορεί και να την επαναφέρει. Γι' αυτό και τα ραβδιά δεν ξαναγινόντουσαν, αφού έγιναν φίδια, δεν γινόντουσαν ραβδιά πάλι των μάγων. Και ο Νείλος ποταμός, χτύπησε ο Μωυσής τον Νείλο ποταμό με το ραβδί του και έγινε αίμα. Τον ξανακτυπάει και γίνεται νερό. Το κάνουν οι μάγοι, γίνεται το νερό αίμα, δεν μπόρεσαν όμως να το ξανακάνουν νερό. Δηλαδή ο διάβολος μόνο το κακό μπορεί να κάνει, τίποτα άλλο. Ενώ αντιθέτως, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει το κακό. Και να θέλει δεν μπορεί να κάνει το κακό. Αυτό που λέμε ότι θα σε τιμωρήσει ο Θεός είναι έκφραση ανθρώπινη για να καταλάβουμε τι χάνουμε, τι θα ζημιώσουμε αν δεν υπακούσουμε σε αυτό που μας λέει ο Θεός.
1: Μα οι τιμωρίες του Θεού ποτέ δεν είναι τιμωρίες με την έννοια που έχουμε εμείς ως άνθρωποι. Είναι παιδαγωγικές, θα το λέγαμε, τιμωρίες. Όπως ο πατέρας το παιδί του.
2: Ή αποτέλεσμα των δικών μας αμαρτιών.
0: Είναι, ναι, αποτέλεσμα των πράξεών μας και απλώς ο Θεός επιτρέπει, αφήνει για να, ναι, μισό λεπτό, Σοφία, για να φανεί ότι όντως αυτό που λέει ο Θεός είναι έτσι και πρέπει να προσέχουμε. Λέγει, Σοφία, ναι.
3: Ναι, ο Θεός τιμωρεί μόνο από αγάπη. Mm-hmm. Θα δώσει στον άνθρωπο κάποιες ευκαιρίες, θα... αλλά όταν δει ότι ο άνθρωπος δεν μετανοεί και δεν αλλάζει και συνεχίζει να, να επαναλαμβάνει το ίδιο πράγμα, τότε τον τιμωρεί. Μόνο από αγάπη όμως, για να τον κάνει καλύτερο, για να τον διορθώσει.
0: Και η τιμωρία είναι έκφραση ανθρώπινη. Επιτρέπει ο Θεός να γίνει σε μας κάτι που δεν μας αρέσει. Ουσιαστικά αυτό θέλουμε να πούμε. Η τιμωρία αυτή την έννοια έχει. Έτσι που λέμε τιμωρεί ο Θεός. Επιτρέπει να συμβεί σε μας κάτι που δεν μας αρέσει, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ζημιά παθαίνουμε.
1: Είναι όπως όταν λέμε ότι μας βρήκε κάποιο μεγάλο κακό. Mm-hmm. Κακό είναι όμως αυτό που δεν μας οδηγεί στη σωτηρία.
0: Ακριβώς.
1: Κακό φαινομενικά για μας, για το Θεό όμως είναι ωφέλεια της ψυχής μας.
0: Ακριβώς. Ωραία, αρκετά έχουμε πει και σε αυτήν την ερώτηση. Έχουμε κάτι άλλο?
3: Ναι, έχουμε άλλη μια ερώτηση. Ναι, είναι η εξής. Αφού ο Θεός μπορεί να εξοντώσει το διάβολο, γιατί δεν το κάνει?
0: Ναι. Αφού μπορεί ο Θεός, έχει δύναμη, είναι πιο δυνατός από τον διάβολο, έτσι, γιατί δεν τον εξοντώνει?
2: Μας την είχαν θέσει ξανά, νομίζω, αυτή την ερώτηση. Ναι. Σε προηγούμενη εκπομπή είπατε.
0: Ναι.
2: Ναι, έτσι έχω την εντύπωση.
0: Το... Πάντως, όπως και να έχει το θέμα, αν το έχουμε ξαναπεί, εγώ δεν την θυμάμαι, αν την ξαναέχουμε αναφέρει αυτή την ερώτηση, είναι το εξής, ότι ό,τι επιτρέπει, ό,τι συμβαίνει με την παρουσία του διαβόλου, συμβαίνει γιατί εμείς δίδουμε δικαίωμα στον διάβολο να μετέχει τη ζωή μας. Ο διάβολος δεν έχει καμία δύναμη, όπως είπα και προηγουμένως. Καμία απολύτως δύναμη. Εμείς του δίδουμε το δικαίωμα γιατί φεύγουμε από την προστασία του Θεού. Όσο δεν μας προστατεύει ο Θεός, εφόσον φύγαμε μακριά, τόσο ο διάβολος επεμβαίνει και μας κάνει ζημιά. Είναι θέματα που τα έχουμε ξαναναφέρει και θα τα ξαναναφέρουμε, γιατί είναι μέσα στον χώρο της πνευματικής ζωής και πρέπει να συνειδητοποιούμε κάποια πράγματα. Πάντως οι Άγιοι χαιρόντουσαν με την παρουσία του διαβόλου, γιατί τους έδινε την δυνατότητα να αγωνιστούν λίγο περισσότερο και να μπορέσουν έτσι να αποκτήσουν περισσότερες αρετές. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λιγάκι το θέμα μας όπως το είχαμε θέση την προηγούμενη φορά.
2: Ναι, και να υπενθυμίσουμε πάλι το τηλέφωνο, Πάτερ, γιατί μας το ζητάνε οι ακροατές, ρωτάνε.
0: Ναι.
2: Είναι το 2410-624-926.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε και κάποιες ερωτήσεις, αλλά αυτές θα τις αφήσουμε για επόμενη φορά. Πήραν ακροατές και μας αφήσαν ερωτήματα. Εμείς να συνεχίσουμε λιγάκι αυτά που λέγαμε σχετικά με τη δημιουργία του ανθρώπου, με την τοποθέτησή του μέσα στον παράδεισο. Και τώρα να έρθουμε σιγά σιγά στο σημείο της πτώσεως του ανθρώπου από τον Παράδεισο και να απαντήσουμε στο ερώτημα, τι ήταν ο απαγορευμένος καρπός. Είναι γνωστό ότι ο Θεός, πλάθοντας τον άνθρωπο, τον έβαλε μέσα στον Παράδεισο και του έδωσε εντολή από όλους τους καρπούς των δέντρων να μπορούν να γευθούν εκτός από ένα μόνο δέντρο. Έτσι, τον καρπό αυτού του δέντρου ο άνθρωπος όμως τον έφαγε και έπεσε και ήρθε η πτώση, ήρθε ο θάνατος, και είχε ειδοποιήσει ήδη ο Θεός ότι εν η άν ημέρα φάγεστε, θανάτου αποθανείστε. Και τίθεται το ερώτημα στους ανθρώπους, τι ήταν αυτός ο απαγορευμένος καρπός. Πολλοί το ονομάζουν, πώς το ονομάζουν, το λένε, τι καρπό λένε?
2: Το μήλο.
0: Μήλο. Έφαγε, λέει, το μήλο. Δεν λέει πουθενά η Αγία Γραφή ότι ήταν μήλο. Λέει καρπός. Καρπός ενός δέντρου.
2: Τότε πώς βγήκε, πώς επικρατεί αυτή η άποψη ότι είναι το μήλο?
0: Πώς βγήκε αυτή η άποψη ότι είναι μήλο? Επειδή ξέρετε, πολλά πράγματα στην ζωή μας έχουν έλθει από την Δύση. Και μάλιστα με κάποια επικοινωνία που είχαμε τελευταία με τους ανθρώπους της Δύσης, με τους καλλιτέχνες, με τους ζωγράφους. Ζωγραφίζουν λοιπόν την πτώση των ανθρώπων, ζωγραφίζουν και ένα δέντρο με καρπό. Αυτό τον καρπό το φτιάχνουν σαν μήλο. Και η Ανατολική Εκκλησία δεν το πολύ αγιογραφεί, δεν το συνηθίζει αυτό, η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία. Και είναι κάτι που δημιουργήθηκε στην Δύση και είναι πολύ ανθρώπινο, πάρα πολύ ανθρώπινο. Αλλά είναι και συμβολικό. Και από εκεί έφυγε η πραγματική εικόνα, το ότι ήταν απλώς καρπός και δεν ήταν μήλο, κάποιος καρπός. Δεν μας λέει. Γιατί ξέρετε, η ουσία δεν είναι ο καρπός, η ουσία είναι η παρακοή. Όπως και ένα άλλο που είναι επίσης πολύ λάθος και πολλές φορές το λένε και δασκάλες στο σχολείο και δεν το ξέρουν και εκείνες οι ίδιες. Πώς, λέει, συνέλαβε η υπεραγία Θεοτόκος τον Ιησού Χριστό? Το έχετε ακούσει? Πώς το συνέλαβε? Μύρισε, λέει, τον κρίνο. Μύρισε τον κρίνο και συνέλαβε τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι πολύ παραμύθι, πολύ έτσι, θυμίζει μάγισσες, θυμίζει τέτοια πράγματα. Πώς είναι δυνατόν μυρίζω έναν κρίνο και συλλαμβάνω? Αυτό από πού προήλθε? Από την εικόνα που συνήθως αγιογραφούν οι δυτικοί, με έναν άγγελο να φέρνει στην Παναγία έναν κρίνο. Αυτό δεν το αγιογραφεί ποτέ η δική μας εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ποτέ δεν αγιογραφεί πράγματα τα οποία να μην στέκουν και θεολογικά. Ποτέ. Ο άγγελος έφερε απλώς ένα μήνυμα. Ότι ιδού εν γαστρή έξι και τέξεις ιών και καλέσει και τα λοιπά. Και λέγει, πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσεις. Δεν λέει πουθενά ότι ήρθε ο άγγελος με τον κρίνο. Πουθενά δεν το λέει η Αγία Γραφή. Και επειδή έχουμε και άγνοια, ξέρετε, μια δασκάλα όταν το έλεγε αυτό το πράγμα, λέει αλήθεια δεν είναι έτσι. Και ήταν δασκάλα. Παλιά δασκάλα. Έτσι, και άνθρωπος της εκκλησίας που δεν το πρόσεξε ποτέ, έβλεπε την εικόνα με τον κρίνος, λέει κάπως έτσι, δεν διαβάζουμε και η Αγιαγραφή. Λέμε τα ξέρω. Ναι, ο Ευαγγελισμός, ξέρω το περιστατικό, ήρθε ο Άγγελος, μίλησε στην Παναγία. Όλα λέμε τα ξέρουμε και δεν καθόμαστε λίγο να τα διαβάσουμε, να τα φρεσκάρουμε. Εντάξει, τα ξέρουμε που τα ξέρουμε. Ας πάρουμε την Αγία Γραφή να τα διαβάσουμε και να πούμε πού είναι ο κρίνος. Εδώ δεν μιλάει για κρίνο, γιατί εκεί κρατάει κρίνο. Έτσι λοιπόν, δημιουργούμε λάθος εικόνες, λάθος εντυπώσεις, ενώ η Αγία Γραφή δεν αναφέρεται σε τίποτα από όλα αυτά. Εδώ τώρα δεν έχουμε καρπό, με την έννοια του μήλου. Έχουμε απλώς καρπό, τροφή, που σημαίνει πολλά, ότι η πνευματική ζωή του ανθρώπου δεν είναι άσχετη με την ύλη που μας περιβάλλει. Η σωτηρία και οι πτώσεις δεν είναι κάτι στον χώρο της θεωρίας, της φιλοσοφίας, πως ήταν οι αρχαίοι Έλληνες που φιλοσοφούσαν και μιλούσαν κάποια πράγματα. Η πνευματική ζωή του χριστιανού είναι δεμένη με την πράξη. Πράξη και θεωρία είναι στενά δεμένα. Ύλη και πνεύμα είναι στενά δεμένα. Τίποτα δεν είναι ανεξάρτητο. Γι' αυτό και βλέπετε στον χώρο της εκκλησίας κάνουμε αγιασμό, θέλουμε να αγιάσουμε ένα σπίτι, δεν διαβάζουμε απλώς μια ευχή, αλλά κάνουμε αγιασμό, παίρνουμε νερό, ευλογούμε το νερό, παίρνουμε βασιλικό και ραντίζουμε. Γιατί? Για να δείξουμε ότι αυτά τα δύο είναι δεμένα. Πνεύμα και ύλη είναι δεμένα. Μην πετάμε στα σύννεφα και είμαστε εξωπραγματικοί. Γι' αυτό και ο Θεός δίδει εντολή για κάποιον καρπό. Δεν λέει αν πει ψέμα το Αδάμ στην Εύα, που είναι κάτι το πνευματικό, τότε θα πεθάνετε, ή αν μου πείτε ψέματα. Όχι, αν φάτε. Ο τρόπος χρήσης, προσέξτε το, ο τρόπος χρήσης της κτήσεως που μας έδωσε ο Θεός, που είπε πιο μπροστά ότι θα φυλάσετε και θα εργάζεστε τον παράδεισο. Δένει λοιπόν τα πράγματα τα πνευματικά με τα υλικά. Έτσι.
1: Μου θυμίζει, ναι, λιγάκι αυτό, Πάτερ, και ο Χριστός όταν έκανε τα θαύματα πάντοτε ακουμπούσε τους ανθρώπους. Ήθελε να
0: ο Ιησούς Χριστός,
1: το...
0: ναι.
1: Χριστός, ναι. Mm-hmm. Ήθελε να δείξει αυτό το πράγμα που mm-hmm. λέμε τώρα, ότι συνδέεται το πνεύμα με την ύλη.
0: Ναι, ναι. Γίνεται κίνηση.
1: Ναι, γιατί κίνηση. Ουσιαστικά και χωρίς να αγγίξει ο Ιησούς Χριστός
0: ακριβώς.
1: κάποιον, το θαύμα θα γινότανε.
0: Ακριβώς.
1: Με έναν του λόγο.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά βλέπουμε και την κίνηση αυτή που
0: ναι, κάνει. Για να δέσει την ύλη με το πνεύμα. Δεν είναι ανεξάρτητα. Ψυχή, σώμα, ύλη, πνεύμα. Είναι όλα αυτά μέσα στη ζωή μας στενά δεμένα. Ούτε μπορούμε να υποτιμήσουμε την ύλη και να υπερτιμήσουμε το πνεύμα, ούτε το αντίστροφο. Και τα δύο έχουν την ίδια αξία. Δηλαδή βλέπουμε ότι στον χώρο της πίστεώς μας ο Θεός τα θέλει όλα ζυγισμένα και τοποθετημένα στην θέση τους, στην θέση που τους αρμόζει. Γι' αυτό και αυτό το σύγχρονο φαινόμενο του φεμινισμού. Έτσι. Δεν είναι στον χώρο της εκκλησίας, στον χώρο της πίστεώς μας, στον χώρο του Θεού υπαρκτό. Η γυναίκα πάντα είχε την θέση που έπρεπε να έχει, πάντα. Ποτέ δεν υποτίμησε η Αγία Γραφή την γυναίκα. Άλλο θέμα αν είχε νόμους η Παλαιά Διαθήκη τέτοιους που μπορούσαν να φαίνονται άδικοι ως προς την γυναίκα, αλλά ήταν οι συνθήκες κατανόησης των γεγονότων έτσι. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να κατανοήσει περισσότερα. Γι' αυτό ο Θεός έβαζε τέτοιους περιορισμούς. Και στη συνέχεια ήρθε ο Απόστολος Παύλος να πει την βαριά εκείνη την έντονη αλήθεια: δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα, δούλος και ελεύθερος μπροστά στα μάτια του Θεού, πλούσιος και φτωχός. Όλοι είμαστε το ίδιο. Μπροστά στα μάτια του Θεού είμαστε όλοι το ίδιο. Και ήταν φοβερό αυτό το πράγμα, γιατί οι ειδωλολάτρες πάντα υποτιμούσαν την γυναίκα. Και στη συνέχεια, μετά, αργότερα, πάντα υποτιμούσαν. Γι' αυτό και σήμερα υπάρχει το φαινόμενο του φεμινισμού, γιατί δεν τοποθετούμεθα χριστιανικά απέναντι στον άνθρωπο, τοποθετούμεθα ανθρωπιστικά. Και όταν κανείς ανθρωπιστικά ενεργεί, τότε εύκολα με τον εγωισμό του, με την επιθυμία μου, με το βόλεμά του, τοποθετείται στα διάφορα αυτά θέματα. Έτσι λοιπόν, ο Θεός λέει στον Αδάμ και στην Εύα, ότι δεν μπορούν να φάνε από εκείνον τον καρπό. Αν έπρεπε να μας πει ποιος ήταν αυτός ο καρπός, θα μας το έλεγε η Αγία Γραφή. Αλλά δεν ενδιαφέρει. Θυμίζει λιγάκι αυτούς οι οποίοι ψάχνουν να βρουν ποιος ήταν ο απαγορευμένος καρπός. Θυμίζει το περιστατικό που δεν θυμάμαι ποιος στρατιωτικός στην Αθήνα μιλούσε, φαίνεται ο Δημοσθένης μιλούσε και ανέφερε τον κίνδυνο των Μακεδόνων, ότι κατεβαίνει η στρατιά των Μακεδόνων και θα κατακτήσουν την Αθήνα. Και έπρεπε να οι Αθηναίοι που είχαν τότε εκείνη την εποχή μια καλή ζωή, τεμπέλικη λιγάκι ζωή, ξένια στη ζωή, έπρεπε να τους αφυπνήσει, να τους ξυπνήσει για να συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο που έρχεται από τον Βορρά, οι Μακεδόνες. Έβλεπε όμως ότι το ακροατήριό του ήταν λίγο αδιάφορο και δεν έδωνε σημασία. Οπότε κάποια στιγμή αναφέρει ένα παράδειγμα και λέει ότι κάποιος ήθελε να πάει στην Κόρινθο, να μεταφέρει ένα εμπόρευμα στην Κόρινθο και μίσθωσε έναν που είχε ένα ζώο, ένα γάιδαρο και του λέει μπορείς να με πας με τα εμπορεύματα αυτά μέχρι την Κόρινθο. Ναι, ναι. Οπότε πόσο θα στοιχήσει το αγώι αυτό, είπανε μια τιμή ας πούμε, συμφωνήσανε, βάζει τα πράγματα πάνω στο γάιδρο, ξεκινήσανε λοιπόν και προχωρήσανε για την Κόρινθο. Στο δρόμο ήταν πολύ ζέστη, ήταν μεσημέρι και σταμάτησαν να ξεκουραστούν. Και ο άνθρωπος που είχε μισθώσει τον αγωγιάτη με το γάιδρο κάθισε στη σκιά του γαϊδάρου για να, έτσι, να ξεκουραστεί, να μην το χτυπάει ο ήλιος. Δεν υπήρχε ούτε δέντρο ούτε τίποτα στην περιοχή. Φτάνοντας όμως λέει στην Κόρινθο, βγάζει ο άνθρωπος να πληρώσει τον αγωγιάτη, του λέει τόσο συμφωνήσαμε, πάρε. Α, λέει, κοίταξε να δεις, συμφωνία κάναμε για να σου μεταφέρω το εμπόρευμα, εσύ όμως εκμεταλλεύτηκες και τη σκιά του γαϊδάρου. Λοιπόν, πρέπει να με πληρώσει για τη σκιά του γαϊδάρου. Και εκείνη την ώρα ο ομιλητής κάνει μεταβολή και φεύγει. Σταματάει την ομιλία και φεύγει. Ξεσηκώθηκαν οι Αθηναίοι και άρχισαν να τον φωνάζουν. Έλα πίσω, πες μας, τι έγινε με τη σκιά. Και έμεινε αυτό το περιόνου σκιάς. Δηλαδή, για τη σκιά του γαϊδάρου, λέει, δείξατε τόσο πολύ ενδιαφέρον να δείτε τι έγινε. Για τον εχθρό που έρχεται από τον Βορρά, μένετε τόσο απαθείς και τόσο διάφοροι. Ναι, έτσι μοιάζει λιγάκι και εδώ το θέμα. Δηλαδή, ρίχνουμε τόση σπουδή για το τι ήταν αυτός ο καρπός, έτσι. Και φιλοσοφούμε και δεν καθόμαστε να δούμε ότι τι είναι εκείνο που μας έκανε να πέσουμε, να χάσουμε τον παράδεισο. Χάσαμε τόσα πράγματα, έτσι σαν να χάσαμε ένα πορτοφόλι με πολλά πολλά λεφτά και δεν ασχολούμαστε με τα λεφτά που χάσαμε, ασχολούμαστε με το πορτοφόλι, αν ήταν δερμάτινο, αν ήταν... Ναι,
1: είναι σαν το σκύλο, λέει, που όταν του πετάξεις μια πέτρα δεν κάθεται να ασχοληθεί ποιος του την πέταξε, ασχολείται, λέει, με την ίδια την πέτρα.
0: Με την ίδια την πέτρα, ναι, δεν κοιτάει ποιος την πέταξε και γιατί την πέταξε και τι διαθέσεις είχε, ναι. Τι ήταν λοιπόν, ας το δούμε όμως το θέμα για να μην μένουν αναπάντητα ερωτήματα, γιατί μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό το φυτό είχε ναρκωτικές ιδιότητες, είχε ο καρπός αυτός δηλαδή, ή είχε δηλητηριώδεις ιδιότητες, είχε κάποιες ικανότητες να αδρανοποιεί τον εγκέφαλο, τον νου, τη σκέψη. Τι θα μπορούσατε να πείτε, ναι, Σοφία?
3: Νομίζω ότι πριν αναλύσουμε πιο βαθιά το θέμα, καλό είναι να υποθεί και το γεγονός ότι ο Θεός πρόσταξε μέσα στον Παράδεισο να ανθίσουν, να βλαστήσουν τρία είδη δέντρων. Το ένα είδος, ας το πούμε, ήταν μια ποικιλία δέντρων, τα οποία θα ευχαριστούσαν τον άνθρωπο με την εμφάνισή τους και θα του έδιναν τροφή.
0: Ναι.
3: Στο κέντρο του Παραδείσου μετά έχουμε άλλα δύο είδη. Το ένα δέντρο ονομάζεται δέντρο της ζωής, γιατί αυτό θα έδινε την αθανασία. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν θα πέθαινε ποτέ και θα ήταν μονίμως ευτυχής. Και το άλλο δέντρο είναι το δέντρο του καλού και του κακού, όπως το ονομάζει, του οποίου μάλλον ο καρπός θα έκανε τον άνθρωπο να γνωρίσει το κακό
0: ή το καλό.
3: Ο Θεός προειδοποίησε τον άνθρωπο ότι είναι επικίνδυνος ο καρπός, ναι. Όχι ότι είναι καλός, άρα ότι θα γνωρίσει, ναι, το κακό,
0: ναι. Το καλό του είχε ήδη έμφυτο, θα το καλλιεργούσε,
3: ναι. Ναι. Εδώ βλέπουμε ότι ο καρπός του τρίτου δέντρου δεν είναι μάλλον κάτι το υλικό, αλλά συμβολίζει κάτι. Συμβολίζει δηλαδή, ο Θεός μάλλον τον έβαλε εκεί στο κέντρο του Παραδείσου για να τον βλέπει πιο συχνά ο Αδάμ και η Εύα, Και έτσι να
0: θυμάται την εντολή.
3: Να θυμάται την εντολή και να αγωνίζεται για κάτι. Δηλαδή κάτι σαν γύμνασμα, σαν δοκιμασία για τους πρωτόπλαστους.
0: Ναι, πολύ ωραία. Καλά τα ανέφερες έτσι τη ζωή.
1: Και να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό που είπε η Σοφία, ότι βλέπουμε από τη στιγμή που ο Θεός τοποθέτησε τον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο, είναι η πρώτη στην ουσία απαγορευτική εντολή, γιατί οι άλλες είχαμε πει ότι είναι προτρεπτικές.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Εδώ βλέπουμε την απαγόρευση πλέον,
0: ναι,
1: το μη.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Προστάζει, ας πούμε, δίνει την εντολή ο Θεός.
0: Είναι σαφής εδώ η εντολή.
1: Είναι σαφής.
0: Σαφέστατη, δηλαδή δεν θα το κάνεις.
1: Και μάλιστα τι βλέπουμε, ότι καταπιάνεται με κάτι υλικό πάλι ο Θεός. Δεν είναι μια εντολή μεγάλης
0: πνευματικής. Ναι,
1: ναι, μια πνευματική εντολή. Βλέπουμε ότι καταπιάνεται με κάτι το υλικό. Τώρα, όσον αφορά το τι ήταν η τροφή, μπορούμε να πούμε ότι θα μάθαιναν ίσως οι πρωτόπλαστοι το καλό. Βλέποντας ότι υπακούοντας στην εντολή του Θεού θα μάθαιναν πόσο ωραίο πράγμα είναι να υπακούει κανείς το θέλημα του Θεού. Τι θα γνώριζαν με αυτόν τον τρόπο, το καλό. Ενώ τρώγοντας από τον καρπό του δέντρου θα γνώριζαν τι συνέπειες έχει η παρακοή στο θέλημα του Θεού. Θα γνώριζαν δηλαδή το κακό.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ένα δέντρο να μπορεί να προσφέρει και το κακό και το καλό μαζί είναι λίγο παράλογο. Ή το καλό θα προσφέρει ή το κακό. Αλλά βλέπουμε ότι ο Θεός δίνει συνδυασμό αυτών των δύο πραγμάτων.
2: Θα γνώριζαν δηλαδή εμπειρικά το καλό και το κακό. Ενώ όπως είπατε, το καλό το είχαν έμφυτο, ήξεραν δηλαδή ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Με το που θα τρώγανε από τον απαγορευμένο αυτό καρπό, μετά θα το γνώριζαν εμπειρικά, δηλαδή θα είχαν πείρα του καλού και του κακού ποιο είναι.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Είναι και πάνω σε αυτό που λέει η Σοφία εμπειρικά, ότι κάποιος γιατρός γνωρίζει ότι η στριχνίνη ή κάποιο άλλο είναι δηλητήριο χωρίς ο ίδιος να το έχει δοκιμάσει.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι κάπως θα το γνώριζαν και οι πρωτόπλαστοι εμπειρικά,
0: ναι, ναι,
1: χωρίς να το έχουν δοκιμάσει. Θα το μάθαιναν με πλάγιο τρόπο πιο εύκολα, ενώ τώρα έμαθαν το κακό απότομα.
2: Ή να πω και ένα άλλο παράδειγμα, είναι όταν είμαστε πλήρη υγιείς και όταν μετά αποκτούμε μια πραγματικά βαριά αρρώστια, τότε καταλαβαίνουμε το καλό που χάσαμε,
0: ναι,
2: την υγεία.
0: Ναι,
2: ναι.
0: Ναι. Και όχι μόνο γνώρισαν το κακό και το έπαθαν.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν γνώρισαν απλώς, αλλά και το έπαθαν το κακό με τον θάνατο. Ναι, Σοφία.
3: Γι' αυτό και ο Θεός μετά την πτώση τους έβγαλε από τον Παράδεισο, τους έδιωξε, ώστε να καταλάβουν και αυτοί τι είχαν και τι έχασαν.
0: Τι έχασαν, ακριβώς. Είναι η στέρηση κάποιων πραγμάτων για να συνειδητοποιήσουμε τι χάσαμε. Αλλά δεν είναι σύμβολα όλα αυτά, είναι γεγονότα, υπήρχε δέντρο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αυτά που γράφει η Αγία Γραφή τα γράφει για να, σαν μια παραβολή, όπως έλεγε ο Ιησούς Χριστός, τις παραβολές, για να μας διδάξει εμάς περί καλού και κακού. Όχι, ήταν γεγονότα. Για τον Αδάμ υπήρχε ένας καρπός. Δηλαδή την εντολή αυτή που μοιάζει πνευματική την τοποθετεί πάνω σε μια υλική διάσταση. Έτσι, που μέσα από αυτήν την διάσταση, γιατί ήταν αισθητό, όπως είπε η Σοφία προηγουμένως, ότι ήταν και στο κέντρο και τα λοιπά, για να τα βλέπει, για να τον βλέπει ο Αδάμ τον καρπό και να θυμάται την εντολή. Μέσα από αυτήν την διάσταση πάμε στον πνευματικό χώρο. Από την ύλη μεταβιβαζόμαστε στο πνεύμα. Η ύλη δίνει το ερέθισμα. Και έπρεπε να βγουν πολλά συμπεράσματα για τον Αδάμ. Καταρχάς, όταν ο Θεός λέγει «Δεν θα φάτε από αυτόν τον καρπό», δίδει την δυνατότητα στον Αδάμ να αναζητήσει την γνώση. Έτσι, το γιατί. Με την καλή έννοια το γιατί. Δεν είναι κακό να ρωτώ κάποια πράγματα για να τα μάθω, όχι να αμφιβάλλω, όχι με την έννοια της επανάστασης, της αντίδρασης και γιατί να μην φάω από αυτό, καταλάβατε, αλλά με καλό πνεύμα, ταπεινό λογισμό, με ταπεινό λογισμό, ότι όντως ο Θεός ξέρει τι λέει, ξέρει τι κάνει, μου λέει λοιπόν να μην φάω γιατί θα πεθάνω. Και γιατί θα πεθάνω, τι σημαίνει θα πεθάνω, τι σημαίνει αυτό, να δημιουργήσει αυτή η απαγόρευση ερωτήματα γνώσεως και καλλιέργειας. Αλλά αυτήν, γιατί είχαμε πει, αν θυμίστε, ότι ο Θεός μας θέλει μαθητές σε όλα τα θέματα και επικοινωνούσε με τους πρωτοπλάστους για να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την φύση και την κτήση. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε να δημιουργηθεί στους πρωτοπλάστους ταπεινός λογισμός, Αυτοί, όταν βρέθηκαν μέσα στον παράδεισο, αισθάνθηκαν αφεντικά. Αφού μας είπε, σου λέει ο Θεός, να γευτούμε από όλα όσα υπάρχουν μέσα στον παράδεισο, αφού μας έχει πει να τον καλλιεργούμε, να τον φυλάτουμε, αλλά άρα είμαστε αφεντικά, κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ μέσα. Και αφού είμαστε αφεντικά εδώ, γιατί μας βάζει απαγόρευση? Και το απαγορευμένο πάντα δημιουργεί ελκύ. Ναι, ελκύ. Ξέρετε τι λένε, να σας πω ένα περιστατικό. Η πατάτα δεν είναι εγχώριο προϊόν, δεν είναι ελληνικό προϊόν, ήρθε από το εξωτερικό. Λένε ότι όταν ο Καποδίστριας ήθελε να φέρει πατάτα στην Ελλάδα, γιατί ήξερε τη μεγάλη ωφέλεια που θα είχε ο άνθρωπος, έφερε ένα πλοίο, το έφερε στον Πειραιά και είπε ότι ελάτε να πάρετε δωρεάν πατάτες. Μη γνωρίζοντας οι Έλληνες τι είναι η πατάτα και ακούγοντας ότι είναι δωρεάν, πήγαν, κοιτούσαν, τους λέει τι χρώμα είναι αυτό, τι σχήμα είναι αυτό, γεύση δεν έχει τίποτα, δεν πήγαινε κανένας να πάρει. Κανένας, όλοι αμφέβαλαν. Σαν είδε ότι δεν πήγαινε πλέον κανείς να ψωνίσει να αγοράσει, την άλλη μέρα δίδει εντολή να πάνε φρουροί και να φυλάνε το καράβι. Και έδωσε εντολή ότι όποιος πάει να πάρει πατάτες πλέον θα τιμωρηθεί. Παγορεύεται τώρα. Εκτός κι αν θέλει να πληρώσει πάρα πολλά λεφτά για να το πάρει. Οπότε τότε είπαν ότι για να το φυλάνε το καράβι σημαίνει κάτι αξιόλογο είναι αυτό και δεν το εκτιμήσαμε σωστά. Εν τω μεταξύ είχε δώσει εντολή και στους φρούρους να κάνουν ότι δεν βλέπουν και άδειασε το καράβι σε μια νύχτα. Το απαγορευμένο είναι και πολύ επιθυμητό. Έτσι. Αλλά εντάξει, αν είχαν ταπεινό λογισμό και δεν αισθανόταν ότι όλα είναι δικά τους και ότι είναι αφεντικά, όπως και εμείς νιώθουμε αφεντικά σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είμαστε και την παθαίνουμε και εμείς έτσι, τότε θα είχαν πολλά να ωφεληθούν. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει στους μακαρισμούς, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, μακάρι η ταπεινή, δεν λέει η πτωχή το πνεύματι αυτοί που δεν έχουν μυαλό, που έχουν φτωχό μυαλό, όχι, είναι η ταπεινή. Έτσι, μακάρι η ταπεινή, γιατί ο ταπεινός δεν ζημιώνει ποτέ, πάντα κερδίζει και ωφελείται. Επίσης, θα μπορούσαν οι πρωτόπλαστοι με την απαγόρευση αυτή και με την τήρηση της απαγόρευσης να συνειδητοποιήσουν το ποιοι είναι. Δηλαδή, ότι κινδυνεύουμε να πάθουμε κάτι. Άρα, δεν είμαστε μόνιμοι σε αυτό που είμαστε. Έτσι, υποκείμεθα σε μια αλλαγή. Και για να μας ειδοποιεί ο Θεός ότι θα πάθουμε κάτι, σημαίνει ότι αυτό που θα πάθουμε θα είναι κάτι πολύ κακό σε σχέση με αυτά που έχουμε. Ναι, Σοφία.
3: Και έπειτα ο Θεός τους είχε πρικίσει με όλα τα προσόντα και τις ικανότητες, mm-hmm. ώστε να καταλαβαίνουν ως άνθρωποι και αυτοί ότι αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Ακριβώς.
3: Ώστε να μπορέσουν να το αποφύγουν δηλαδή.
0: Mm-hmm. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, κάνει τον άνθρωπο, να δίδει στον άνθρωπο την δυνατότητα να συνειδητοποιήσει του ποιος είναι. Ακόμη δίδει την δυνατότητα να αντιληφθεί ότι υπάρχει και μια άλλη βούληση. Όταν εμφανίζεται ο Όφης και λέγει αν φάτε θα ζήσετε και δεν θα πεθάνετε, θα γίνετε θεοί. Εδώ θα έπρεπε να αναρωτηθεί ο Αδάμ και να πει για σιγά. Μία είναι η βούληση του Θεού και η δεύτερη είναι η βούληση του διαβόλου. Ο ένας λέει να μην φάμε, θέλει και μας ειδοποιεί να μην φάμε. Ο άλλος θέλει και μας προειδοποιεί και μας λέει φάτε. Άρα λοιπόν ο ένας λέει αντίθετα από τον άλλον. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος λέει την αλήθεια? Θα έπρεπε να καθίσει να φιλοσοφήσει. Ο ένας μου δείχνει αγάπη γιατί μου φτιάχνει έναν παράδεισο και με βάζει μέσα και μου λέει απειλαυσέ τον. Ο άλλος, ο Όφης, το φίδι, μου λέει απλώς κάτι. Δεν μου έδωσε μέχρι τώρα δείγμα αγάπης προς το πρόσωπό μου. Δεν μου προσέφερε κάτι καλό, κάτι ωραίο, κάτι αληθινό. Άρα δεν θα έπρεπε ο Αδάμ να συλλογιστεί και να πει ποιος είναι αυτός ο οποίος μου δίδει μια άλλη εντολή? Και τώρα τι γίνεται? Έχουμε την βούληση του Θεού, έχουμε την βούληση του διαβόλου και πρέπει να δημιουργήσουμε και μια τρίτη βούληση

0: αυτή η αντίθεση κάτι κακό. Γι' αυτό λοιπόν έπρεπε ο άνθρωπος να καθίσει και να συλλάβει αυτή την ύπαρξη της άλλης βουλήσεως και να πει τι θέλει αυτή η βούληση. Ακόμη να συνειδητοποιήσουν ότι ό,τι θα πάθουν στη συνέχεια, φταίχτες είναι οι ίδιοι. Δεν τους έχει κάνει ο Θεός κάτι κακό, αλλά οι ίδιοι παθαίνουν ό,τι παθαίνουν, ώστε να μην διαμαρτύρονται στον Θεό. Και ακόμη, κάτι άλλο, να τους δίδει τη δυνατότητα να αποκαλυφθεί όλη τους η προηγούμενη ψυχική διάθεση που είχαν απέναντι στον Θεό, να αποκαλυφθεί. Γιατί οι πτώσεις, και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο απαγορευμένης τροφής. Ήταν ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Έτσι λοιπόν αυτός ο απαγορευμένος καρπός έγινε αφορμή απλώς να αποκαλυφθεί το τι οι άλλοι, η ζωή τους εξέφραζε μέσα στον παράδεισο. Αυτό που είχαμε πει, ότι πήρανε εντολή από τον Θεό να μην φάνε, να φυλάτουν τον παράδεισο και να τον καλλιεργούνε. Τον καλλιεργούσαν, τον φύλαγαν τον παράδεισο. Το ότι έφαγαν από τον απαγορευμένο καρπό είναι δείγμα ότι ούτε τον καλλιεργούσαν ούτε τον φύλαγαν, απλώς τεμπέλιαζαν. Βρέθηκαν μέσα σε έναν χώρο ανέσεων και ευκολιών και άρχισαν να το ρίχνουν στην τεμπελιά. Και πώς το βλέπει κανείς αυτό, ότι το ρίξαν στην τεμπελιά? Όταν τεμπελιάζεις και δεν ασχολείσαι με τα αντικείμενα που έχεις γύρω σου, σημαίνει ότι δεν τα αγαπάς. Γιατί αν τα αγαπάς, αν βλέπεις το τραπέζι σου σκονισμένο ή τον μπιμπελό σκονισμένο, αν το αγαπάς και σου αρέσει, δεν μπορείς να το βλέπεις σκονισμένο, θέλεις να το γυαλίσεις, να το βλέπεις γυαλιστερό. Έτσι και ο Αδάμ, βλέποντας την κτήση και μη αγαπώντας την, αδιαφόρησε. Θα μου πείτε πώς το ξέρουμε αυτό, πώς το βλέπουμε? Αλήθεια, πώς το βλέπουμε? Μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε?
1: Το ότι δεν αγαπούσε την κτήση πια, τον παράδεισο.
0: Ναι, δεν τον αγαπούσε, άρχισε να διαφορεί. Ήταν σαν τα σύγχρονα παιδιά που έχουν πολλά αγαθά και δεν τα εκτιμούν. Γι' αυτό και βλέπετε, γιατί παλαιότερα δεν υπήρχαν αδικίες, δεν τιμωρούσαν οι δάσκαλοι τα παιδιά? Γιατί δεν πηγαίναν τα παιδιά να μουτζουρώσουν τους στίχους παλαιότερα? Τους στίχους των σχολείων δεν γράφαν συνθήματα έξω από στους στίχους, και να πω το σχολείο, στο σπίτι. Στα σπίτια. Βλέπετε ένα ωραίο σπίτι, κτίζεται ένα ωραίο σπίτι και μόλις το βάφουν πάνω απ' έξω και αμέσως το μουτζουρώνουν. Γιατί? Γιατί έτρωγαν ξύλο, θα έλεγε κανείς τότε, και τα παιδιά φοβότανε, τώρα δεν τρώνε ξύλο. Δεν είναι αυτό. Επειδή τώρα δεν κουράζονται για να αποκτήσουν τα αγαθά που έχουν, δεν κουράζονται, τα βρίσκουν όλα έτοιμα από τους γονείς, δεν τα εκτιμούν. Και όταν δεν εκτιμάς κάτι, δεν σε ενδιαφέρει αν το χαλάσεις. Αν όμως έχεις κουραστεί να φτιάξεις το σπίτι το δικό σου, εκτιμάς και το αλλού το σπίτι. Δεν πας ποτέ να καταστρέψεις ξένη περιουσία όταν έχεις κουραστεί ο ίδιος για να φτιάξεις δική σου περιουσία. Έτσι λοιπόν και ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο βαρέθηκε αυτή την άνεση, την ευκολία που είχε, την ομορφιά που είχε. Και φαίνεται από το ότι δεν αγαπούσε την Εύα. Θα λέγατε, δεν είχαν αγάπη μεταξύ τους. Θα έλεγε κανείς, πώς φαίνεται αυτό ότι δεν είχαν αγάπη μεταξύ τους?
2: Το ότι ήταν χώρια μέσα στο παράδεισο, ενώ όσοι είναι αγαπημένοι είναι πάντοτε μαζί.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν είχαν αγάπη μεταξύ τους. Χάθηκε η αγάπη.
1: Και επίσης, Πάτερ, από τη στιγμή που ο Όφης μίλησε στην Εύα και προσπάθησε να την πλανέψει, πριν ακόμα αυτή το πιστέψει, δεν θα έπρεπε να το συζητήσει με τον Αδάμ, τον σύντροφό της. Και από εκεί είναι ένα στοιχείο ότι δεν είχαν πια την επικοινωνία και την αγάπη.
0: Ακριβώς. Αλλά επειδή είναι μεγάλο θέμα αυτό, θα το δούμε σε μια επόμενη εκπομπή, είναι πολύ μεγάλο και πολύ ωραίο θέμα. Εμείς ας κλείσουμε με το ερώτημα αυτό, τι ήταν ο απαγορευμένος καρπός, και να πούμε ότι εκείνος ο καρπός που έγινε αφορμή να πέσουμε και να χάσουμε τον παράδεισο, αντικαθίσταται τώρα με έναν καινούριο καρπό που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και λέει μάλιστα ένα τροπάριο που το ψάλουμε έτσι στην εκκλησία, τις παραμονές στα προεόρτια των Χριστουγέννων, που λέει το εξής: ετοιμάζω Βηθλέμ. Θα το διαβάσω σε μετάφραση. Ετοιμάσω Βηθλέμ.

0: Βηθλέμ, γιατί άνοιξε για όλους μας πάλι ο παράδεισος. Έκλεισε ο παράδεισος με την παρακοή των πρωτοπλάστων, τώρα ξανά άνοιξε ο παράδεισος. Ευτρεπίζω Εφραθά, δηλαδή άρχισε να στολίζεσαι πάλι Εφραθά. Εφραθά είναι η ευρύτερη περιοχή της Βηθλέμ, διότι το ξύλο της ζωής, έτσι, τώρα έφαγαν, τότε έφαγαν και πέθαναν. Τώρα υπάρχει ένα άλλο δέντρο, από τον καρπό εκείνου του δέντρου φάγανε οι πρωτόπλαστοι και πέθαναν. Τώρα λέει ένα άλλο δέντρο, το ξύλο της ζωής, βλάστησε μέσα στον παράδεισο, μέσα στο σπήλαιο, συγγνώμη, εν το σπήλαιο εξήνθησεν εκ της Παρθένου. Τότε ο καρπός εκείνος έφερε τον θάνατο, τώρα ένα άλλο φυτό βλαστάνει στο σπήλαιο εκ της Παρθένου. Διότι έγινε καινούριος παράδεισος η εκείνης γαστήρ, η κοιλιά της Θεοτόκα έγινε ένας καινούριος παράδεισος, νοητός πλέον παράδεισος, έτσι, μέσα στο οποίο υπάρχει το θείο φυτό. Ποιο φυτό? Ιησούς Χριστός. Βλέπετε. Εξού, εκ του οποίου αν θα φάμε τώρα, από τον καρπό αυτό τώρα πρέπει να φάμε για να ζήσουμε και δεν θα πεθάνουμε όπως πέθανε ο Αδάμ. Και ποιος είναι αυτός ο καρπός? Χριστός γεννάται, λέει, την πριν πεσούσαν να αναστήσουν εικόνα. Ο Χριστός γεννιέται με σκοπό να αναστήσει, να ανορθώσει εκείνη την εικόνα που έπεσε. Άρα λοιπόν, είχαμε τότε την πτώση εξαιτίας παρακοής μιας εντολής. Φάγαμε από έναν καρπό που δεν έπρεπε να φάμε. Και τώρα ο Θεός έρχεται να αποκαταστήσει την τάξη στον άνθρωπο, γεννόμενος ο ίδιος ένα καινούριο δέντρο, από το οποίο δέντρο, λέει, του καρπού του δέντρου αυτού αν φάμε, που είναι ο Ιησούς Χριστός, θα ζήσουμε και δεν θα πεθάνουμε όπως πέθανε ο Αδάμ. Και όντως, μετέχοντας κανείς του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού, ζει αιωνίως, γιατί λέει ο Κύριος, ο τρώγων μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα, ή αν δεν φάτε από τη σάρκα μου και δεν πιείτε από το αίμα μου, δεν θα ζήσετε, δεν θα έχετε ζωή αιώνια. Και αυτός που τρώει τη σάρκα και πίνει το αίμα, μένει μέσα μου και εγώ μέσα του. Άρα μένουμε μέσα στον Ιησού Χριστό που είναι η ζωή. Αυτό είναι πολύ βασικό. Γι' αυτό και στολίζουμε και δέντρα τα Χριστούγεννα, για να συμβολήσουμε αυτό το δέντρο. Δεν είναι το δέντρο που μας ήρθε από τη Δύση. Δεν το λέμε αυτό το πράγμα και είναι, μας υποτιμάει αυτό το πράγμα σαν Εκκλησία, σαν Ορθοδοξία. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι δημιούργημα εξ ολοκλήρου της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, για να συμβολήσει τον Ιησού Χριστό, που είναι το καινούριο φυτό, το καινούριο δέντρο της ζωής, από το οποίο, από τους καρπούς του οποίου δέντρο, αν θα φάμε, θα ζήσουμε. Αλλά ας κλείσουμε και εδώ για άλλη μια φορά την εκπομπή μας και ας δώσουμε μια άλλη συνάντηση, ένα άλλο ραντεβού για μια επόμενη εκπομπή. Χαιρετούμε τους αγαπητούς μας ακροατές και καλή συνάντηση την επόμενη Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Χαίρετε από μένα.
1: Χαίρετε.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος, του ανυψώσε την πεσούσαν εικόνα του Αδάμ, και αποστήλε πνεύμα παράκλητον, του αγιάσε τας ψυχάς ημών. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ανελήφθησεν δόξη εκ του όρους των ελαιών, Χριστέ ο Θεός, ενώπιον των σών μαθητών, και κάθισας εν δεξιά του Πατρός, ο τα σύμπαντα πληρών τη θεότητη, και απέστειλας αυτής πνεύμα το Άγιον, το φωτίζον και στηρίζον και αγιάζον τας ψυχάς ημών.

λέει ο Άγιος Μάξιμος και κάτι άλλο που το επεκτείνει κι άλλο και λέει «Ουδέν άρα των γεννητών κινούμενων έστι, κανένα από όσα έχουν γίνει δεν βρήκε αυτό το τέλος ακόμα. Γι' αυτό κανένα δεν έχει ηρεμήσει ακόμα. Ως της πρώτης και μόνης αιτίας, εξής το είναι τη σούς υπερίεστη μη υποτυχών. Επειδή δεν συνάντησε ακόμα, δεν ενώθηκε ακόμα με την πρώτη και μόνη αιτία που έφτιαξε όλα αυτά τα πράγματα και προς τα οποία οδηγεί όλα αυτά τα πράγματα. Εάν ο Θεός δεν είναι το τέλος όλης αυτής της κινητικότητας, όλο αυτό που λέμε ζωή είναι ένας παραλογισμός. Και ο σύγχρονος άνθρωπος, ο σύγχρονος Ευρωπαίος αν θέλετε, αυτό το έχει βιώσει. Έχει βιώσει αυτή την έλλειψη τελικής αιτίας. Τώρα βέβαια υπάρχουν και κάποιες άλλες συνέπειες από αυτά που λέει ο Άγιος Μάξιμος. Εάν ο άνθρωπος έχει μέσα μια κίνηση που τον οθεί προς αυτό το άπειρο όν που είναι ο Θεός, εάν έχει μέσα του αυτή την κίνηση, τώρα συμβαίνουν και τα εξής πράγματα. Πρώτον, όταν δεν οδεύει σωστά σε αυτή τη διαδρομή, τότε νιώθει ένοχος, πρώτον. Δεύτερον, νιώθει, παρόλο που μπορεί να έχει όλα τα άλλα τα αγαθά, παρόλο που μπορεί να έχει επιτύχει σε ενδιάμεσους στόχους, ότι έχει χάσει αυτή την κεντρική τελεολογία για τη ζωή του, αυτή την κίνηση προς ένα τέλος που τα περιλαμβάνει όλα τα άλλα. Οπότε, με αυτή την έννοια, νιώθει μια θλίψη μέσα στην πλεισμονή, μια μοναξιά και μια πλήξη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, επειδή υπάρχει ένα κομμάτι της κίνησής του που δεν απευθύνεται αποκλειστικά προς τους ανθρώπους, αλλά είναι στραμμένο από την κατασκευή του έτσι, οντολογικά, είναι στραμμένο προς το Θεό, νιώθει ότι είναι ξένος από αυτόν τον κόσμο σε ένα επίπεδο. Αυτό, αν θέλετε, το ομολογούν πιστοί και μη πιστοί. Κάποια στιγμή νιώθουν ότι δεν τους καταλαβαίνουν οι άλλοι, παρόλες τις καλές προσπάθειες ενδεχομένως που κάνουν, και ο λόγος είναι ότι όχι δεν θέλουν να τους καταλάβουν, αλλά ζητάμε κάτι το αδύνατο. Όταν λέμε τον άλλον «δεν με καταλαβαίνεις», στην πραγματικότητα είμαστε αφελείς, γιατί ο άλλος δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το βάθος από όπου πηγάζει αυτή η απέτηση. Εάν ο στόχος μας, ο τελικός, είναι προς το Θεό, δεν μπορεί να μας καταλάβει ένα κτιστόν, γιατί δεν μας κατασκεύασε ένα κτιστόν. Λέει κάπου ο Μέγας Αθανάσιος του περί ανανθρωπίσεως, τον κόσμο μπορεί να το θεραπεύσει και να τον καταλάβει μόνο αυτός που τον δημιούργησε. Οπότε δημιουργούνται τόσες εντάσεις, τόσα παράπονα μέσα στην ψυχική ζωή των ανθρώπων, ότι δεν τους καταλαβαίνουν οι άλλοι. Σίγουρα σε κάποιο βαθμό μπορούν οι άλλοι να μας καταλάβουν, αλλά στο βαθύτερο μέρος του εαυτού μας νιώθουμε ότι είμαστε ξένοι. Να το πάρουμε τώρα με τη θετική, γιατί σας εξέφρασε την αρνητικότητα αυτής της παρατήρησης. Οι πρώτοι χριστιανοί ένιωθαν ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι σε αυτόν τον κόσμο, αλλά όχι με την αρνητική έννοια, αλλά με την έννοια ότι ενεργοποίησαν, είδαν τη Θεία Ζωή να έρχεται μέσα τους. Ναι, αλλά η Θεία Ζωή δεν έχει σαν στόχο τον άνθρωπο, τις ειδονές του κόσμου, δηλαδή δεν έχει σαν στόχο μέσα στον κόσμο κάτι. Έχει σαν στόχο αυτό που είναι έξω από τον κόσμο. Και ένιωθαν σε σχέση με τους άλλους ότι είναι ξένοι. Αυτό μπορούμε να το δούμε και στο προσδιόγνητο ουκ έχουμε μένουσαν πόλη, όδε μένουσαν πόλη, και αυτό το νιώθει κάθε πιστός που προσπαθεί έτσι αυθεντικά να κάνει κάποια βήματα, νιώθει κάποια στιγμή όταν εισέρθει σε αυτό το βαθύτερο μέρος του εαυτού του, ότι είναι ξένος από τον κόσμο, όχι ότι δεν αγαπάει τον κόσμο, αλλά ο στόχος και η εμπειρία που έχει είναι διαφορετική.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης, αδελφοί μου. Σε όλους είναι δυνατόν να προσεύχονται μαζί με το πλήθος. Σε πολλούς όμως, μόνο με έναν ομόψυχο που έχει τις ίδιες αρχές. Και λέγει, αν έχεις σαν ωερά εργασία την σημασία των ψαλωμένων ή κάποια προσευχή επικαλούμενος το όνομα του Χριστού και στέκεσαι με την επίκληση του Θείου Ελέους, τότε λέει, θα αρχίσει να ενεργεί σιγά σιγά μέσα σου η προσευχή και η χάρις του Θεού, θα σου δώσει, λέγει, να καταλάβεις τι σημαντικό πράγμα είναι η προσευχή. Βλέπετε, λέγει, ότι πολλοί προσεύχονται μαζί με τους άλλους, κάποιοι όμως θέλουν και κάτι ιδιαίτερο. Επίσης λέγει, αν προσέχεις την σημασία των ψαλωμένων, έχεις το νου σου εκεί και αγωνίζεσαι να μαζεύεις το νου σου και επικαλείσαι εσωτερικά, αθόρυβα μέσα σου το όνομα του Χριστού, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σών με, χωρίς να αποσπάς την προσοχή σου από τα λεγόμενα μέσα στον χώρο της ακολουθίας, τότε έρχεται σιγά σιγά και ενεργεί η χάρις του Θεού μέσα σου και τότε νιώθεις το τι σημαίνει προσευχή και κάνεις πώς και πώς επιζητείς διαρκώς την προσευχή. Δεν πρέπει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, την ώρα της προσευχής να εκτελείς κάποιο πάρεργο, για να μην το πω κάτεργο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Δηλαδή, όταν προσευχόμαστε, δεν μπορεί να παρατηρούμε τι παίζει η τηλεόραση, ποιος πέρασε απ' έξω, ποιος πήγε στο διπλανό σπίτι και χίλια δυο άλλα πράγματα. Βέβαια, θα ρωτήσει κανείς, όταν μαγειρεύω, δεν πρέπει να προσεύχομαι? Όταν πηγαίνω στη δουλειά μου, δεν πρέπει να προσεύχομαι? Και όταν εργάζομαι, επί παραδείγματι? Και βέβαια, δεν είπε κανένας ότι δεν πρέπει να προσευχόμαστε, αλλά διαρκώς να προσευχόμαστε. Ακόμα μάλιστα κι αν δεν πρόλαβα να κάνω την πρωινή μου προσευχή, μπορώ να την κάνω, επί παραδείγματι, οδηγώντας για τη δουλειά μου, ή το βράδυ την προσευχή μου να την κάνω σιδερώνοντας, γιατί πρέπει να έχω το πουκάμισο του συζύγου ή των παιδιών μου έτοιμα για το πρωί. Δεν έχω χρόνο, δεν προλαβαίνω. Δεν πρέπει όμως, αδελφοί μου, αυτό να μου γίνει μια συνήθεια και να βολεύουμε και τα δυο μαζί να τα πορευθώ και να πω, α, έκανα και την προσευχή, είπα και το απόδειπνο, σιδέρωσα, μίλησα και στον Γιαννάκη που έκανε αταξία, είπα και στον σύζυγο ότι ήρθε η Γεωργία και συζητούσε και χίλια δυο πράγματα και νομίζω ότι κάνω τελικά, ότι έκανα μάλλον, την προσευχή μου, γιατί τυπικά είπα τις ευχές του αποδείπνου που τις έμαθα απ' έξω, τις είπα όλες και είπα και αμήν, άρα λοιπόν έκανα την προσευχή μου. Αυτό θα γίνει κάποια μέρα που πραγματικά δεν προλαβαίνω, για να μην έχω τη δικαιολογία ότι δεν έκανα προσευχή γιατί είχα πολλές δουλειές. Τότε θα πω το απόδειπνο σιδερώνοντας, αλλά προσέχοντας με το νου μου τα νοήματα των ψαλμών που λέγω, όχι να την λέγω μηχανικά και ενδιάμεσα να κοιτάζω και μια ματιά στην τηλεόραση που είναι δίπλα και βλέπει ο σύζυγος, ή να φωνάξω τον Γιαννάκη, σβήσε το φως, κλείσε το πετρογκάζ, και αφού δω ότι, επί παραδείγματι, συγχωρέστε με τη λεπτομέρεια, που τελικά ο Γιαννάκης δεν έσβησε το φως, ενώ σιδερώνω, λέγω και το απόδειπνο κανονικά, να φωνάξω πάλι, το φως είπα, σβήστο. Αυτό δεν είναι προσευχή, διότι δεν έχουμε όφελος από την προσευχή, αλλά και το χειρότερο, παροργίζουμε, εξοργίζουμε τον Θεό. Μα θα πει κανένας, αδελφοί μου, πολύ απλά, αν συζητάμε με κάποιον, συζητάμε κάτι πολύ σοβαρό και στη διάρκεια της συζητήσεως πεταγόμαστε και λέμε αυτά τα οποία λέμε την ώρα της προσευχής, αυτό που είπα προηγουμένως, τι θα πει ο συνομιλητής μας, θα μας δικαιολογήσει? Θα πει πολύ απλά, άντε παράτα μου από εκεί, εγώ κοιτάω να μιλήσουμε σοβαρά και εσύ κοιτάς το ένα και το άλλο, και θα θυμώσει και θα μας εγκαταλείψει. Αυτό ακριβώς κάνει και ο Θεός. Είναι ανάγκη, αγαπητοί, έστω και 5 λεπτά να αφιερώσουμε στην ημέρα που θα κάνουμε μόνο προσευχή.
να κλειστούμε μέσα στον εαυτό μας και να επικαλεστούμε τον Ιησού Χριστό. Ναι, μπορεί να είμαστε μέσα στην οχλοβοή του σπιτιού, μπορεί απέναντί μας να είναι η τηλεόραση, να είναι χίλια δυο πράγματα. Αλήθεια, όταν δεν μας συμφέρει κάτι και δεν θέλουμε κάτι να το ακούσουμε, πώς κλεινόμαστε στον εαυτό μας και είμαστε στην κοσμάρα μας που λέμε και δεν μας ακουμπάει τίποτα από όλα αυτά που γίνονται γύρω γιατί δεν μας συμφέρουν. Αυτό έτσι ακριβώς θα κινηθούμε και όταν λίγα λεπτά θα θελήσουμε να κάνουμε προσευχή θα κλειστούμε απόλυτα στον εαυτό μας έστω και αν δίπλα μας γίνεται φασαρία, έστω και αν δίπλα μας ομιλούν οι άλλοι αρκεί να το θέλουμε, τότε μπορούμε πράγματι να το πετύχουμε. Ακόμα αδελφοί μου να κυνηγάμε τις ακολουθίες της Εκκλησίας, μην αποφεύγουμε τη Θεία Λειτουργία και εκεί σε μία κρίτσα να επικοινωνούμε διαρκώς με τον Χριστό. Το έχουμε ειλικρινά τρομερή ανάγκη. Ο Άγιος Ιωάννης λέγει όπως το καμίνι η φωτιά καθαρίζει το χρυσό και φαίνεται πόσο καθαρός χρυσός είναι, έτσι και η διάθεσή μου να σταθώ σε στάση προσευχής δοκιμάζει τον ζήλο και την αγάπη που έχω προς τον Θεό. Τον αγαπώ τον Θεό, λέγει ο άλλος. Μα αδελφέ μου, δεν πηγαίνεις στην εκκλησία. Δεν σε βλέπω να κουβεντιάζεις μαζί του. Αυτό λέγει ο Θεός. Ήρθες ακόμα και στο σπίτι μου, αλλά δεν με έδωσε σημασία. Το μυαλό σου το είχες αλλού. Δεν κουβέντιασες μαζί μου. Δεν μου είπες κάτι. Ήρθες και έφυγες σαν να μην ήρθες, σαν να μην υπήρξες, λέγει. Ω αδελφοί μου, δυσκολεύομαι, διστάζω για να κάνω προσευχή. Σημαίνει ότι απέχω πάρα πολύ από το να αγαπήσω πραγματικά τον Θεό. Δυσκολεύομαι να κάνω προσευχή, να πάω στην εκκλησία. Σημαίνει ότι δεν αγαπώ τον Θεό. Για να δούμε όμως αδελφοί μου τι λέγει ο Άγιος Ιωάννης και για το θέμα της αγρυπνίας. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης και παρουσιάζει τον επίγειο βασιλέα εκείνης της εποχής τον οποίο υπάρχουν κοντά του και οι συγγενείς χωρίς να έχουν όπλα πάνω τους. Άλλοι είναι με ασπίδες, άλλοι με ξύλα, άλλοι με ξύφι για να μπορέσουν έτσι να τον περιφρουρήσουν. Ας εξετάσουμε λοιπόν λέγει τον εαυτό μας. Πώς στεκόμαστε μπροστά στον Θεό, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Πώς στεκόμαστε μπροστά στον Θεό όταν πάμε να προσευχηθούμε ή πάμε στην Θεία Λειτουργία και γενικά όταν ετοιμαζόμαστε να μιλήσουμε με τον Θεό. Στη νυχτερινή αγρυπνία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, μερικοί σηκώνουν τα χέρια τους στην προσευχή απαλλαγμένοι από κάθε φροντίδα. Βέβαια, εδώ θα λέγαμε αναφέρεται σε αυτούς οι οποίοι έχουν απαρνηθεί τα πάντα και έχουν αφιερωθεί στον Θεό. Αλλά και εμείς, αδελφοί μου, που έχουμε υλικά αγαθά, μπορούμε και πρέπει την ώρα της προσευχής να είμαστε εξύπνοι και να διώχνουμε κάθε τι γήινο, υλικό, υλιστικό λογισμό, δουλειές, πρόσωπα, πράγματα, χίλια δυο πράγματα, να τα διώχνουμε από το μυαλό μας για να στρέφουμε καθαρά, απλωμένα τα χέρια και το νου προς τον Θεό. Άλλοι πάλι λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ψάλουνε. Θα δούμε ότι και εμείς μπορούμε να κάνουμε χίλιες δυο δουλειές, να μαγειρεύουμε, να σιδερώνουμε, να ψάλουμε διάφορα τροπάρια που θα είναι δοξολογικά και όχι μόνο προς τους Αγίους, προς τον Θεό και να μην σκεφτόμαστε το ένα και το άλλο, δεν είναι τίποτα δύσκολο, στο χέρι μας είναι. Άλλοι λέγει πάλι μελετούν, μπορώ να ακούω το ραδιόφωνο της Εκκλησίας ή κάποια άλλη ομιλία από το ένα CD αντί να έχω την TV και να... Άλλοι πάλι λέγει αγωνίζονται πνευματικά μελετώντας. Βέβαια θα έλεγα ότι μπορούμε, έδωσε ο Θεός αυτή τη δυνατότητα, να ακούμε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας ή κάποια άλλη ομιλία από ένα CD αντί να έχω την TV επί παραδείγματι την τηλεόραση και να λοξοκοιτάω το τι ακριβώς παίζει. Θα δούμε αδελφοί μου να κάνουμε μία δοκιμή στο σπίτι μας ένα πρωινό. Ενώ κάνουμε τις δουλειές, η τηλεόραση να παίζει και ας μην την κοιτάμε. Απλώς παίζει.
την άλλη μέρα, κλείστε την τηλεόραση και βάλτε να παίξει το ράδιο στη συχνότητα της εκκλησίας. Να έχει ψαλμωδία, να έχει ομιλία, οτιδήποτε, αλλά όχι η τηλεόραση, όχι κάτι κοσμικό θα λέγαμε, αλλά κάτι εκκλησιαστικό. Και ας μην προσέχουμε τι λέγει, τι ψάλλει, έτσι απλώς να παίζει. Προσέξτε αδελφοί μου τη διαφορά. Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει μέσα μας, θα το δείτε, ένας υπόκοφος εκνευρισμός, μια υπερένταση. Παρότι δεν βλέπαμε τηλεόραση, απλώς μπουρμπούρ είχε εκεί συνεχώς, μια εικόνα έπαιζε και εμείς κάναμε τις δουλειές μας. Στην άλλη μέρα θα δούμε ότι υπάρχει μια ανεξήγητη ηρεμία, μια γλύκα, η οποία όχι απλώς την γευόμαστε επιφανειακά, αλλά διαποτίζει όλο μας το είναι, την ύπαρξή μας. Απλά αδερφοί, στην πρώτη έχουμε το πνεύμα, τον λόγο του κόσμου, του διαβόλου δηλαδή. Στην δεύτερη έχουμε την άβρα του Αγίου Πνεύματος, του Λόγου του Θεού, που διαχέεται στο χώρο που υπάρχουμε και αναλόγως μας δημιουργεί ή εκνευρισμό ή την απόλυτη γαλήνη του Αγίου Πνεύματος. Αν αδελφοί μου καταλάβαμε, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, λέγοντας εδώ αγρυπνία, δεν εννοεί το να μην κοιμόμαστε. Ναι, και αυτό, κυρίως όμως κάτι που ταιριάζει σε μας, εννοεί την εγρήγορση, να έχουμε εγρήγορση. Εννοεί να είμαστε ξύπνοι και άγρυπνοι φύλακες του μυαλού και της καρδιάς μας και να μην αφήνουμε οτιδήποτε να εισέρχεται μέσα μας. Αν το δούμε στην κυριολεξία την λέξη αγρυπνία, το να μην κοιμάμαι, τότε όλοι μας θα, που ξενυχτάμε στην τηλεόραση και στον υπολογιστή, θα έπρεπε να ήμασταν άγιοι, αφού είναι θέμα αγρυπνίας. Άρα αδελφοί μου, δεν σημαίνει ξενύχτια και αϊπνίες μπροστά στα τυφλοκούτια και σε χιλιαδιό πράγματα. Ο Άγιος Ιωάννης αναφέρεται στο να είμαστε αγρυπνοί, διαρκώς δηλαδή σε μία εγρήγορση, να μην είμαστε χαλαροί και ευάλωτοι από τα βέλη του εχθρού, να κρατάμε μια σπίδα, να κρατάμε ένα ρόπαλο στο χέρι για να διώκουμε διαρκώς τον διάβολο ο οποίος έρχεται να μας πλήξει. Ο άγρυπνος οφθαλμός, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, καθάρισε την ψυχή, ενώ ο πολύς ύπνος την ετύφλωσε. Εκείνος που έχει μέτρο στον ύπνο είναι πολέμιος των σαρκικών πτώσεων, λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης. Η αγρυπνία σπάει, διαλύει την σαρκική πύρωση. Ο ύπνος, αδελφοί, είναι ωφέλιμος, ενώ το χουζούρι μπορεί να αποβεί καταστροφικό. Άλλο να κοιμηθώ και άλλο αφού ξυπνήσω να γυρίζω στο κρεβάτι και να μην θέλω να σηκωθώ. Τότε θα πάθω ζημία. Είναι προφύλαξη από τους λογισμούς, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Τι έρχονται χίλιοι δυο λογισμοί όταν κάθομαι έτσι και περιφέρομαι. Χωνευτήριο των φαγητών. Αν φας, αδελφέ μου, και πάμε αμέσως να ξαπλώσουμε, τότε δεν μας πέφτει βαρύ το φαγητό. Άρα λοιπόν, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, μη σπέβδεις με το παραμικρό, να πέσεις για ύπνο, για χαλάρωση, να έχεις εγρήγορση. Ο άγρυπνος μοναχός, λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης, είναι αλλιεύς των λογισμών. Βλέπει δηλαδή ξεκάθαρα τους λογισμούς και τους διακρίνει σε καλούς και κακούς. Έχει έτσι τη δυνατότητα για μια τέλεια αυτοκριτική. Όταν είμαστε άγρυπνοι, όπως είπα προηγουμένως, όχι με την έννοια της αϊπνίας, του ξενυχτιού, γιατί τότε θολώνει το μυαλό. Άγρυπνος με την έννοια να έχουμε εγρήγορση, τότε εκείνος ο οποίος είναι φύλακα σταθερός πάνω στη σκοπιά του εαυτού του, ευλέπει τα πάντα και μπορεί και ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Ο πολύς ύπνος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, προκαλεί την λύθη, δηλαδή ξεχνάμε, ενώ η αγρυπνία, η εγρήγορση καθαρίζει τη μνήμη και θυμόμαστε. Είναι αυτό που είπαμε στο θέμα της άνοιας, της αναισθησίας, που όσο κανένας δεν δουλεύει στον χώρο το πνευματικό, τον καταλαμβάνει η αναισθησία η πνευματική
και δεν έχει πλέον ενδιαφέροντα για πνευματική πρόοδο, για μετάνοια, δεν έχει χρόνο για κάτι τέτοιο. Ο πλούτος των γεωργών, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, φαίνεται κατά τον θερισμό ή στο πατητήρι όταν έχουμε σταφύλια. Έτσι φαίνεται και η δική μας πνευματική προκοπή κατά τον αγώνα του να είμαστε άγρυπνες και διαρκή φύλακες του εαυτού μας. Ο πολύς ύπνος είναι ένας σύζυγος άδικος, λέγει, που αρπάζει, κλέβει τα μισά και παραπάνω χρόνια από την ζωή του πνευματικά ράθυμου τεμπέλη ανθρώπου. Στους αρχαρίους, λέγει, όταν πρωτοξεκινούν στην πνευματική ζωή ή ακόμα όταν ξαναβάζουν την αρχή, μια νέα αρχή στον πνευματικό τους αγώνα, ο ύπνος είναι ο πρώτος πόλεμος που αντιμετωπίζει ο αρχάριος για να τον αποδυναμώσει, να τον κάνει τεμπέλικο και να αρχίσει να χασμουριέται και αμέσως θα του στείλει σαρκικούς λογισμούς, γαστριμαργίας, χίλιους δυο άλλους αλότριους καταστροφικούς λογισμούς. Μέχρι να ξεφύγουμε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, από αυτό το εμπόδιο, συχνάζουμε για περισσότερο χρόνο από το πρωί, δηλαδή στην ακολουθία, στη Θεία Λειτουργία, για να συμψάλλουμε νοερά και εμείς με τους ψάρτες, διότι εκεί θα ντραπούν με τα χασμωρητά μας, θα ντραπούμε συγγνώμη εμείς με τα χασμωρητά μας και θα το παλέψουμε για να φύγει το εμπόδιο αυτό. Όταν βρίσκομαι μέσα στον χώρο της λειτουργίας και μόνο που είμαι εκεί, θα μου έρθει ένα χασμωρητό εκεί πάνω στην πάλη για να ξεφύγω από την προσβολή του διαβόλου, αλλά ο χώρος θα με κάνει να συσταλώ, να σφιχτώ, να μην χασμουριθώ. Και έτσι ο διάβολος με τον αγώνα μου εξαφανίζεται. Μερικές φορές ενώ κοιμόμαστε, λέγει, μπορεί να νιώσουμε ότι ψάλλουμε. Μπορεί βέβαια να προκαλείται από την συνήθεια της ψαλμωδίας, αλλά μπορεί να το προκαλέσουν και οι δαίμονες για να μας δημιουργήσουν έπαρση, δηλαδή υπερηφάνεια, αδελφοί. Αυτό πολύ να το προσέχουμε. Μην νομίζουμε ότι φτάσαμε σε σημείο αγιότητος. Η ψυχή που μελετά συνεχώς τον Λόγο του Θεού, τότε συνηθίζει και στον ύπνο του να προσκολάται σε αυτά τα νοήματα. Είναι η ανταμοιβή, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, από τον Θεό, ώστε να μην βρίσκουν τόπο και να προσκολώνται στην ψυχή αμαρτίες και νυχτερινές φαντασίες. Αν, αδελφοί μου, προσέξουμε στη διάρκεια της ημέρας το τι βλέπω, τι λέω, τι ακούω, τι κάνω, τι σκέφτομαι, τότε και η νύχτα θα είναι αγία, θα είναι ήρεμη. Αλήθεια, όταν βλέπουμε όνειρα που μας ταράζουν, τι είναι, από αυτά που συζητήσαμε, που σκεφτήκαμε την προηγούμενη μέρα και βγαίνουν αναπαραγωγή ολόκληρης ταινίας. Οι πατέρες αδελφοί μου μας λέγουν ότι η προσοχή της ημέρας τη νυχτερινή αγιοσύνη απεργάζεται. Αν όλη μέρα είμαι απρόσεχτος και βλέπω, δηλαδή ρουφώ το κάθε τι, ό,τι και αν είναι αυτό, φαγητά, πρόσωπα, σώματα και σκέφτομαι ταξίδια και χιλιαδιό ή έχω κακούς ακάθαρτους γεμάτους κακία και κατάκριση λογισμούς, εμπάθεια, τότε αδελφοί μου, μην παρεξενευόμαστε για αυτά που θα μας έρθουν το βράδυ στον ύπνο, για την ταραχή που θα έχουμε. Ενώ όποιος προσέχει την ημέρα, το βράδυ, προσέχει αυτόν, λέγουν οι πατέρες, ο φύλακάς του άγγελος. Είναι αποδεδειγμένο, αδελφοί μου, πως όταν ο άνθρωπος αγρυπνεί για την αγάπη του Χριστού και κοπιάζει με τη διαρκή του εγρήγορση, τότε δεν κουράζεται, αλλά ξεκουράζεται από τι, από την χάρη του Θεού που διαποτίζει όλο του το είναι. Αδελφοί μου, και ιατρικά ακόμα, ο λόγος που αισθανόμαστε πολύ κουρασμένοι χωρίς να έχουμε κάποια συγκεκριμένη αιτία είναι αυτά τα πάμπολα πράγματα που συζορεύουμε μέσα στο μυαλό μας, στην σκέψη μας, στην καρδιά μας, αυτό που οι πατέρες το λένε απλά έλλειψη διάθεσης για αγρυπνίας, δηλαδή έλλειψη διάθεσης για εγρήγορση, για φύλαγμα του μυαλού μας, της καρδιάς μας. Τα αφήνουμε όλη μέρα, συσσωρεύονται στο μυαλό, προσπαθούμε δίθεν να τα λύσουμε και τα ξανασκεφτόμαστε και τα κάνουμε χίλια δυο και τελικά που οδηγούμαστε, όχι απλά σε μία κόπωση του σώματός μας, αλλά οδηγούμαστε και σε ασθένειες και σε καρκινώματα
γιατί με αυτά που σκεφτήκαμε ανάλογα κινήθηκε, σφίχθηκε, αγρίεψε, φούντωσε και το σώμα μας. Αδελφοί μου, προσευχόμαστε και όμως δεν κλαίμε. Ξέρετε γιατί? Διότι δεν εμβαθύνουμε τη σκέψη μας στα λόγια ακριβώς που λέμε. Σας θυμίζω τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος έλεγε ότι η αίσθηση της παρουσίας του Θεού κάνει τον άνθρωπο να κουβαλάει μαζί του πάντα ένα μαντιλάκι για να σκουπίζει τα δάκρυα που έρχονται συνεχώς στα μάτια του. Εμείς απλά τα λέμε. Και άνθρωπο που δεν κλαίει στην προσευχή, αδελφοί, δεν ξεκουράζεται, δεν αναπαύεται ποτέ του. Βέβαια, δεν θα επιδιώκουμε το δάκρυ, το κλάμα, δεν θα κοιτάμε αν δάκρυσα ή όχι, γιατί φέρνει και ο διάβολος δάκρυα, για να μας οδηγήσει στην υπερηφάνεια. Όχι, εμείς θα προσέχουμε αυτά που λέμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι στην συζήτησή μας, προσευχή προς τον Θεό. Και τότε από μόνα τους έρχονται τα δάκρυα, αγαπητοί. Το δάκρυ, αδελφοί μου, θεραπεύει πάρα πολλές παθήσεις της ψυχής, για τις οποίες δυστυχώς εμείς σήμερα καταφεύγουμε στον ψυχολόγο, την ψυχιατρική, το χαπάκι. Δεν θέλουμε πολλές φορές να κλάψουμε, είναι ο εγωισμός μας, είναι αυτό το μέσα το οποίο δεν μας αφήνει να αποδεχθούμε, να παραδεχθούμε την πραγματικότητα, το λάθος μας, για να έρθει τελικά να μαλακώσει η ψυχή, να κλάψει, να πληθεί, να απαλλαγεί από αυτό το βάρος. Ο Άγιος Παΐσιος που αναφερθήκαμε πάλι, είχε, αδελφοί μου, την αγρυπνία σαν βασική εργασία του. Οι νύχτες του ήταν φωτεινότερες από τις ημέρες, και αυτό λόγω των θείων ελάμψεων της χάριτος και των δωρών του Θεού που ο Κύριος του έδιδε ως ανταμοιβή για τον αγώνα της ημέρας. Ξαναλέγω, δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε άυπνοι το βράδυ, αλλά θα είμαστε αγρύπνοι, θα έχουμε εγρήγορση, θα είμαστε διαρκώς επιφυλακοί, σκοπή θα είμαστε του εαυτού μας, φύλακες του εαυτού μας. Θα πει κανένας, αυτόν τον φωτισμό, την έλαμψη την οποία είχε ο Άγιος Παΐσιος των ημερών μας, είναι δυνατόν εγώ να το πετύχω? Σίγουρα, αδελφοί μου, σίγουρα δεν είναι εύκολο, αλλά με την χάρη του Θεού που στερεώνεται, που πάνω στην ταπείνωση, εκεί πάνω βιδώνει και εδράζει στην ταπείνωση και το φιλότιμο του ανθρώπου, το να έχω φιλότιμο, διάθεση για να πράξω το καλό, να θέλω να πράττω διαρκώς το καλό. Όταν έχω λοιπόν αυτά τα δυο, μπορώ να το πετύχω. Ας αγωνιζόμαστε, αδελφοί μου, μένοντας άγρυπνοι καθ' όλη την διάρκεια της μέρας, σε εγρήγορση. Το βράδυ, έστω 5-10 λεπτά, ας τα αφιερώσουμε στον Θεό. Ας τα αφιερώσουμε στην προσευχή, σε μια γόνιμη όμως προσευχή, σε μια σωστή επικοινωνία, όχι επιπόλαιη και γρήγορη, έτσι απλά για να την κάνουμε να πω ότι έκανα προσευχή. Τότε, ω αδελφοί μου, ναι, ειλικρινά το λέω, ας το δοκιμάσουμε. Τότε κάθε θλίψη, κάθε ασθένεια της ψυχής εκδιώκεται και η ψυχή του ανθρώπου αποθεραπεύεται. Και όταν η ψυχή του ανθρώπου είναι αποθεραπευμένη και υγιής, τότε και το σώμα του ανθρώπου έχει μια σφριγγυλή υγεία. Ας αγωνιζόμαστε, αδελφοί μου, με διάκριση, στον ύπνο, στο κάθε τι, να έχουμε εγρήγορση διαρκώς και να επικοινωνούμε γόνιμα, όχι επιπόλαια, όχι τυπικά με τον Θεό. Να επικοινωνούμε με τον Θεό, αυτό θυμίζω που λέγει η Παλαιά Διαθήκη, όπως κανείς επικοινωνεί και μιλά με τον φίλο του. Τότε θα λάμψει ο νους μας, αδελφοί μου, θα ξελαμπικάρει το μυαλό μας, θα δούμε τα προβλήματά μας, θα λύσουμε το κάθε τι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και θα πορευόμαστε μαζί με τον Θεό, μαζί με τον φίλο μας Ιησού Χριστό, με τον οποίο διαρκώς να διατηρούμε την επικοινωνία, για να μας κατευθύνει στον αγώνα μας.

Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλαλάξατε το Θεό ημών. Τες των Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Σήμερον εν ουρανείς, εάνω δυνάμεις, την ημετέραν φύσιν θεόμενε, θαυμάζουσε του ξένου τρόπου την άνοδον, διυπόρουν αλλήλες λέγουσε, τι σου τόσο παραγενόμενος, βλέπουσε δε τον οικείον δεσπότην, τα σουρανίους πύλας έριν διεκελεύοντο, μεθόν απαύστο συμνούμενσε, τον μετασαρκός εκείθεν πάλιν ερχόμενον, ως κριτήν των απάντων και θεών παντοδύναμον. Ανελθών εις ουρανούς, όθεν και κατήλθες, μη εάσεις ημάς ορφανούς, Κύριε. Ελθέτω σου το πνεύμα, φέρον ειρήνην το κόσμο, δείξον της ιής των ανθρώπων, έργα δυνάμεώ σου, Κύριε φιλάνθρωπε.

ότι ο Ευαγγελιστής εδώ, έτσι γενικά οι Ευαγγελιστές και εδώ, είναι κάποιος αυτίκος, είναι ο Ιωάννης, τα λέει αυτά, δεν θέλει να μας εντυπωσιάσει. Πολλά έκανε, πολλά, πάρα πολλά λέει έκανε, αλλά δεν θέλει.

Να σε κρατήσει με την εντύπωση. Καταλάβατε, γιατί υπάρχει και το άλμα στη μέση αυτό. Είσαι έτοιμος να το δεχθείς. Ένας άνθρωπος που δεν είναι έτοιμος να το δεχθεί αυτό, που δεν θέλει να το δεχθεί. Ό,τι θάγονται και να του ρίξει το κεφάλι. Καταλάβατε. Αν δείτε άνθρωπο που συγκινείται όμως από αυτά τα δεχτεί, ότι είναι έτοιμος. Εσωτερικά έτοιμος. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί έτσι. Και τι θα γίνει λοιπόν εμείς που δεν είμαστε εσωτερικά έτοιμοι? Τίποτα. Οι πειρασμοί τα κάνουν όλα. Οι πειρασμοί τα κάνουν όλα. Αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε με την προαίρεσή μας, το κάνει ο πειρασμός. Και με τον πειρασμό χάνουμε την πίστη στη στερεότητα, έτσι, του κόσμου αυτού, και αμέσως γνωρίζουμε βαθύτερα το Θεό. Ένα μικρό καρδιακό επεισόδιο. Έτσι. Να δείτε πώς εμφανίζεται ο Θεός στη ζωή μας. Αμέ. Τώρα είναι όλα στερεά. Όλα είναι βέβαια. Όλα είναι έτσι. Και επειδή είμαστε φίλοι αυτοί, έτσι δεν είναι. Όλα επάνω μπαίνουν καλώς. Λιγάκι. Ένα παραμικρό πράγμα έτσι να γίνει και να δείτε αμέσως πως χάνεται αυτή η βεβαιότητα και ζητάει ο άνθρωπος να δει το Θεό τότε. Και βέβαια ο Θεός μπορεί να του φανερωθεί, αλλά θέλει και την ανιδιοτέλεια στη συνέχεια. Ουχοί οι 10 εκαθαρίστησαν, οι 9 πού? Καθαρίζει και τους 10. Συμπαθεί τον ανθρώπινο πόνο. Θέλει σχέση όμως μαζί του. Ο άλλος έρχεται, δεν οφείλει να έρθει. Και είναι σίγουρο ότι έγινε μαθητής του Χριστού και κόλλησε εκεί. Έτσι δεν είναι? Α, πάρουμε τους Αγίους, τους σημερινούς, Πορφύρη, Παΐσι, Ιάκωβ, όλοι ήταν μεγάλοι Άγιοι. Πολλούς ευεργέτησαν. Πώς έγιναν μαθητές τους? Πώς έκαναν κοντά τους εκεί και θέλησαν να μάθουν κάτι πνευματικό από αυτούς? Και ήταν και το παράπονο αυτού του ανθρώπου, τους γνωρίσαμε. Το παράπονο ήταν αυτό, αυτό ακριβώς ήταν. Σαν τώρα θυμάμαι τον πατέρα Ιάκωβ στην Εύβοια. Να μιλάμε έτσι όπως εδώ, κάθε ο πατέρα Μάξιμος εδώ και να μιλάμε. Και να χτυπάει το τηλέφωνο συνέχεια. Παμ, παμ, παμ. Και γυρίζει μια στιγμή και μου λέει, ο Ιάκωβος, ο Άγιος, Τσαλίκης, ναι. Γυρίζει και μου λέει, ουφ, πάτερ, αν ήθελα θα είχα παντρέψει όλη την Ελλάδα, τη μισή Ελλάδα σίγουρα. Τον παίρνω τηλέφωνο και τον ρωτάω, αν είμαι ο τάδε, ποια είναι η δική γυναίκα μου, πάω τη βρω. Ήταν ωραία χρόνια εκείνα, τώρα δεν ξέρω αν ζητάνε οι γυναίκες, ποια ζητάνε. Αλλά πράγματι. Αλλά τότε ακόμα, στη δεκαετία του 80 υπήρχε ακόμα ένα κάτι, έμπαινε από αίσθημα και από αυτό και ζητούσανε. Και λέω, γιατί δεν το κάνετε γέροντα? Γιατί δεν το κάνετε? Γιατί, μου λέει, όταν στείλει ο Θεός τη γυναίκα αυτή, τον άνδρα αυτόν, πάλι δεν θα καταλάβουν γιατί τον έχει στείλει. Πάλι θα έχουν λάθος απαιτήσεις από αυτόν, καταλάβατε. Τώρα εγώ είμαι ατελής. Θέλει να μου σου δώσει μια γυναίκα. Θέλει να σου δώσει μια άνδρα ο Θεός. Δεν πρέπει ένας άνθρωπος να σε βοηθήσει στην ατέλειά σου? Ναι ή όχι? Άρα με δεδομένο τρόπο πρέπει να έχει αυτός ορισμένες ατέλειες. Λες εσύ λοιπόν, να το δώρο του Θεού. Καταλάβατε τι λέω? Και ενώ είναι πράγματι δώρο του Θεού, εσύ το από, πώς το λένε, το διαλύεις, το διαλύεις, το διαλύεις, το διαλύεις και το καταστρέφεις. Περιμένοντας ότι ο Θεός ουσιαστικά δεν σου στέλνει ένα δώρο, αλλά σου στέλνει ένα τέρας καλοσύνης, τέρας αγιότητας και ομορφιάς και όλων των καλών της γης. Ναι ή όχι? Γιατί σε φίλα αυτός. Πού είναι το δώρο του Θεού? Το δώρο του Θεού είναι μπροστά σου, αλλά πρόκειται για μια ύπαρξη που πραγματικά θα σε βοηθήσει. Θα σε βοηθήσει και με τα καλά της, έτσι δεν είναι, και με τα δύσκολα της. Είσαι έτοιμος γι' αυτό? Όχι. Πώς λοιπόν ο πατήρ Ιάκωβος να απαντήσει και να σου πει ποιον ή ποια θα πάρεις? Καταλάβατε? Τι ζητάς από το Θεό εκείνη τη στιγμή? Αν αυτοί που πέραν τηλέφωνο λέγανε, και πολλές φορές συνέβαινε αυτό, πιστέψτε με, και είμαστε μάρτυρες τέτοιων γεγονότων, να αγαπήσω το Θεό, Άγιε μου, Πάτερ μου, στείλε μου έναν άνθρωπο δίπλα μου έτσι που να με βοηθήσει να συμπορευθώ. Εκεί αμέσως έρχεται απάντηση. Παπ!
συσκευασία, διεύθυνση, ταχυδρομεία, παπ. Αλλά πόσοι είναι αυτοί που το κάνανε έτσι? Έλεγε ο πατήρ Επιφάνιος, έχουμε και νέους εδώ. Ο γάμος είναι υπόθεση των γονάτων, έλεγε. Δια των γονάτων. Ναι. Αλλά άμα πες στα γόνατα, δεν μπορεί να ζητήσει να πεις, κοίταξε, στείλε μου μια σούπερ γούμαν η οποία να είναι πρώτον. Δηλαδή, περιγράψε όλα τα πάθη σου και τα βάζεις σε έναν άνθρωπο. Και όταν αυτός ο άνθρωπος έρθει με αυτά τα πάθη, που συνεπάγονται όμως και άλλα πάθη, γιατί τα πάθη δεν πάνε μόνα τους, μια σούπερ γούμαν, ας πούμε, θα έχει και μια έπαρση, ας πούμε, και θα σε κρατάει και σε κάποια απόσταση και θα σε κοπανάει και πότε. Α, δεν θέλω. Καταλάβατε. Δεν το παίρνεις όλο το δέμα μαζί. Τι τέρας θα φτιάξει ο Θεός? Θα είναι μια γυναίκα ή ένας άνδρας πάνσοφος, υπεράγαθος, έτσι, και ταυτόχρονα αυστηρός, και ταυτόχρονα μη αυστηρός, και ταυτόχρονα, πώς το λένε, έτσι δεν είναι, σπάταλος, και ταυτόχρονα, πώς το λένε, έτσι, πώς το λένε, να μαζεύει, οικονόμος, και ταυτόχρονα, λοιπόν, ένα τέρας. Και αυτό το τέρας είμαι εγώ. Και προβάλλω αυτήν την τερατοδία στο Θεό. Αυτά μου είπε με απλό τρόπο ο πατήρ Ιάκωβος τότε. Με απλό, δεν τα πέτσι περίπλοκο όπως τα παγώ. Αλλά μου είπε ότι παιδάκι μου δεν βγαίνει άκρη. Δεν θα καταλάβουν και τι στέλνει ο Θεός. Γιατί δεν ζητάνε αυτό το οποίο θα έπρεπε να ζητήσουν. Έτσι, και να ξέρετε, για να τελειώσω, ότι πολλά χρόνια περνάνε στη ζωή μας μέχρι να μάθουμε τι πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό. Γι' αυτό και οι πατέρες, βλέπετε, έχουν αυτές τις προσευχές και την ευχή, τη μονολόγηστη, ας πούμε, και λοιπά. Κύριε σου Χριστέ, λέει, ισόν με. Και δεν λες, και δώσ' μου, και δώσ' μου, και δώσ' μου, και δώσ' μου. Καταλάβατε, γιατί πολλές φορές ζητάμε πράγματα τα οποία δεν είναι αυτά που πράγματι χρειαζόμαστε, ούτε αυτοί εμείς, ούτε τα παιδιά μας, ούτε οι άλλοι άνθρωποι. Καταλάβατε, πας στο Θεό και λες, Θεέ μου, κάνε τον σύντροφό μου καλό. Αντί να πεις, κάνε με μένα ικανό να τον βαστάξω. Για να αλλάξει κι αυτός τότε. Καταλάβατε τι λέω. Ελάχιστο παράδειγμα. Κάνε τα παιδιά μου καλά. Αντί να πεις, δώσε σε μένα σοφία. Να σταθώ όπως πρέπει. Άλλαξέ μου τον προϊστάμενο. Έτσι δεν είναι? Κάνε τον να είναι. Αντί να πεις, δώσε σε μένα το φωτισμό να δω γιατί αυτός είναι έτσι. Ο καημένος. Γιατί δυσκολεύεται τόσο? Τι βάσανε έχει αυτός ο άνθρωπος? Γιατί άραγε? Καταλάβατε? Πώς εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον βαστάσω? Πώς εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπήσω? Και με τον τρόπο αυτό ακριβώς εμφανίζεται και αυτή η δική μας μικρή ανιδιοτέλεια, η οποία συγκινεί το Θεό για τα περαιτέρω και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια βαθύτερη γνώση του Θεού. Οπότε μακάρι οι μη ειδώντες, με τα μάτια τα εξωτερικά, και πιστεύστε, διότι τον έχουν καταδεί το Θεό. Τον βλέπουν τόσο πολύ που δεν βλέπουν τίποτα άλλο περισσότερο από αυτό.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Η ταπείνωση λοιπόν αυτή διδάσκεται από την πείρα της συναντήσεως με τον Χριστό και κανένας δεν μπορεί να την διδαχθεί από άνθρωπο. Είναι η δεύτερη ταπείνωση και πιο υψηλή που έχουν όλοι οι Άγιοι, οι θεασάμενοι των Κύριων, οι θεόπτες και οι οποίοι αποδίδουν όλα τα κατορθώματά τους στον Θεό. Αυτό υποδεικνύεται και με παραδείγματα Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρει ο Άγιος Δωρόθεος για να εξηγήσει τα ενεργήματα της ταπείνωσης αυτής. Αναφέρεται στους λόγους των προγενεστέρων πατέρων για τη χαρισματική ταπείνωση και λέγει ότι κανένας από αυτούς δεν μπόρεσε να περιγράψει την πραγματική της φύση, αλλά έκανε μόνο νήξεις, γιατί η ταπείνωση αυτή αποτελεί καρπό χαρισματικής εμπειρίας. Παραθέτοντας λόγο του γεροντικού, λέγει ότι η ταπείνωση καθεαυτήν είναι μεγάλο και θεϊκό έργο και η οδός της ταπεινώσεως είναι η σωματική κόπη που γίνονται με επίγνωση, τοποθέτησή μας κάτω από κάθε κτίσμα και η πλήρης εξάρτησή μας από τον Θεό. Η δεύτερη αυτή χαρισματική ταπείνωση, θεϊκή εστί και ακατάληπτος, είναι το πολυτιμότερο ένδυμα των αρετών, που για να το διατηρήσουν αμόλυντο οι Άγιοι, απέφευγαν τη δόξα των ανθρώπων μέχρι τέλους. Ενεργείται στην καρδιά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και η παράδοξη ανάπαυση που επιφέρει είναι το προήμιο της αιώνιας καταπαύσεως των δικαίων, ο σαβατισμός τους, δηλαδή μαρτυρεί στην ψυχή την αιώνια σωτηρία. Γι' αυτό και καλείται περιεκτική αρετή. Η οδός προς τη θεία και χαρισματική αυτή ταπείνωση, την ασκητική ταπείνωση, που καλλιεργείται με σωματικούς κόπους αλλά και διάκριση, με την υποβολή μας υποκάτω πάντων των ανθρώπων και με διαρκή δέηση προς τον Θεό. Όταν λοιπόν και οι τρεις αυτές ασκήσεις συνδυάζονται, φέρουν οπωσδήποτε τα αγαθά αποτελέσματα του αγιασμού. Το σώμα και η ψυχή αποτελούν αδιάσπαστη ενότητα. Γι' αυτό οι σωματικοί πόνοι ταπεινώνουν την ψυχή, όταν η ενέργειά τους γίνεται προσευχή προς τον Θεό, όπως και οι αγαθοί λογισμοί της ψυχής μεταδίδουν ταυτόχρονα ειρήνη στο σώμα. Αντίθετα, όταν η ψυχή αμαρτάνει φιλίδωνα, γίνεται όλη σάρκα και δεν μπορεί να κρατήσει το πνεύμα του Κυρίου. Όταν όμως το σώμα πάσχει και η ψυχή συμπάσχει μαζί του, τότε η ψυχή οδηγείται στην ταπείνωση. Λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος: «Άλλος γάρ διατίθεται η ψυχή του υγιένοντος και άλλος του αρρωστούντος, άλλος του πεινώντος και άλλος του κεκορεσμένου». Όταν βάλουμε τον εαυτό μας υποκάτω πάντων, όπως διδάσκει ο Άγιος, κατορθώνουμε να βρούμε την οδό του Κυρίου που έδωσε την ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων, κατεβαίνοντας με την εκούσια θυσία του εις τα κατώτατα μέρη της γης. Αυτός όμως είπε ταυτόχρονα «Εγώ ημί η οδός». Και όποιος τοποθετεί τον εαυτό του στην οδό του Κυρίου, τον βρίσκει συνοδοιπόρο και ενώνεται μαζί του. Η οδός αυτή είναι αντίθετη εκείνης του Αιωσφόρου, που θέλησε να στήσει τον θρόνο του επάνω από τον θρόνο του Θεού και γι' αυτό έπεσε σαν αστραπή από τον ουρανό. Διέπραξε το ολίσθημα της ισοθεΐας. Όταν μεμφόμαστε τον εαυτό μας και πορευόμαστε προς τα κάτω, πορεία που το πνεύμα του αντικειμένου δεν μπορεί να ακολουθήσει, τότε και ελευθερωνόμαστε από την κυριαρχία του. Πορευόμενοι εκούσια προς τα κάτω και μεμφόμενοι τον εαυτό μας για την αθλειότητα της πτώσης μας, ομολογούμε μια παγκόσμια αλήθεια την οποία βεβαιώνει και η Γραφή, ότι «πάντες γαρήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού». Γινόμαστε δηλαδή έτσι αληθινοί και ελκύουμε το πνεύμα της αληθείας, το οποίο συγχωρεί τις αμαρτίες μας και καθαρίζει εμάς από πάσης αδικίας. Με άλλα λόγια, με την ταπεινή πορεία προς τα κάτω γινόμεθα μέτοχοι Πνεύματος Αγίου που μας σοφίζει η σωτηρία. Αυτή είναι και η αληθινή σοφία του Θεού. Η αυτομεμψία μας βοηθά να ανακαλύπτουμε ολοένα και περισσότερο ταπεινούς λογισμούς που αναζωπυρώνουν συνεχώς το χάρισμα της μετανοίας και αυξάνουν την έμπνευση για σωτηρία. Η σοφία των ταπεινών λογισμών που εμπνέει το πνεύμα του Κυρίου είναι τόσο βαθιά και παράδοξη που όποιος τη γνωρίσει βρίσκεται σε συνεχή έκπληξη χαράς και αναπαύσεως στην παράστασή του ενώπιον του Κυρίου. Δεν κάνει τίποτε ενάντια στην αγάπη προς τον πλησίον που αντίκειται στην πρώτη υπερηφάνεια. Με τη στάση των ταπεινών λογισμών της αυτομεμψίας εκπληρώνει τη βασική εντολή του Κυρίου που δίνει αξία σε όλη την κατά Θεό ζωή και την προκοπή του. Ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. Η επιστήμη της αυτομεμψίας είναι όντως θεϊκή. Βοηθά τον άνθρωπο να ανακαλύψει βαθιά και κρύφια πάθη και τον καταρτίζει με τη σοφία της ταπείνωσης ώστε να μην ταράζεται από καμιά προσβολή του αντικειμένου. Έχει πάντοτε αλάθητη στάση στα συμβαίνοντα σε αυτόν, θετικά και αρνητικά. Λέει όπως είπαν οι πατέρες, «Η μεν καλόν τίποτε συμβεί, οικονομία εστί του Θεού, δεν είναι κάτι δικό τους. Ή δε κακόν, ότι δια τας αμαρτίας ημών». Με την αυτομεμψία και την προς τα άνω αναφορά όλων των γεγονότων της ζωής του, ο μαθητής του Χριστού εγκαθιστά μέσα του ιερό μετασχηματιστή, ο οποίος μεταβάλλει όλες τις ενέργειες που συναντά σε πνευματική ενέργεια, που τον κάνει ευάρεστο στον Θεό και τον αγιάζει. Τελικά η τρίτη άσκηση που συμπληρώνει την ωφέλεια από τους σωματικούς πόνους και τη στάση υποκάτω πάντων με την αυτομεμψία είναι το «δέεσθε του Θεού διαπαντός». Με τη συνεχή δέηση προς τον Θεό, ο ευλαβής και ταπεινός άνθρωπος βεβαιώνει ότι τίποτε καλό δεν κατορθώνει χωρίς τη βοήθεια του Θεού, από τον οποίο έχει λάβει δωρεάν τα πάντα. Γι' αυτό ο σκτιστός που έχει τα πάντα δανεικά από το Θεό, δεν μπορεί να καυχηθεί για οποιοδήποτε χάρισμα ως μη λαβών. Αναγράφει όλα τα χαρίσματα, αλλά και τα κατορθώματά του στον Θεό ως δωρεές εκείνου. Όσο αυξάνει η ευγνωμοσύνη και η ευχαριστία του, τόσο αυξάνουν παράλληλα και τα χαρίσματα, τα οποία ο Θεός δωρεάν και από αγαθότητα αποδίδει στον άνθρωπο.

Ανήλθες, Χριστέ, προς τον άναρχον πατέρα σου, ο τον απεριγράπτον αυτού κόλπον μη χωριστής, και προσθήκην εδυνάμεις τη ενέση του Τρισαγίου ουκεδέξαντο, αλένα ιών και μετά την ενανθρώπισιν, εγνώρισαν σε Κύριε μονογενή του Πατρός, εν πλήθη σώνη κτιρμών ελέησον ημάς. Εν τις όρεση της Αγίης θεωρούνται σου τα συψώσεις Χριστέ, το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, ανυμνούμεν σου την φωτοειδή του προσώπου μορφήν, προσκυνούμεν σου τα παθήματα, τιμόμεν την Ανάστασιν, την ένδοξον ανάληψιν δοξάζοντες ελέησον ημάς.

χειροτονήθηκα διάκονος. Ήμουν μέσα στο περιβάλλον της αδελφότητας της ζωής εκείνη την εποχή. Κατόπιν το 1963 η Εκκλησία της Ελλάδος, η Σύνοδος, με στέλνει ως εκπρόσωπό της σε μια παγκόσμια συνεδρίαση στην πόλη του Μεξικού, που ήταν η συνέλευση της Επιτροπής για τον Ευαγγελισμό και την Ιεραποστολή. Από το 1964, επιστρέφοντας πλέον, χειροτονούμε ιερεύς και το βράδυ της ίδιας ημέρας, δηλαδή 24 Μαΐου του 1964, αναχωρώ για την Αφρική και συγκεκριμένως για την Καμπάλα της Ουγκάντα.

0: Πεντηκοστή και Άγιο Πνεύμα Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Είδες ότι η Αγία Τριάδα είναι αδιαίρετη?
1: Με το Άγιο Πνεύμα επιτύχαμε την απαλλαγή από τις αμαρτίες και ξεπλύναμε κάθε ακαθαρσία. Με τη χάρη του, από άνθρωποι γίναμε άγγελοι, όσοι πλησιάσαμε τη χάρη του, χωρίς να αλλάξουμε τη φύση μας. Και πράγμα που είναι ακόμη πιο αξιοθαύμαστο, παραμένοντας στην ανθρώπινη φύση, δείχνουμε αγγελική συμπεριφορά. Γιατί τέτοια είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και όπως η φωτιά που βλέπουμε όταν παραλάβει τον μαλακό πυλό, τον κάνει σκληρό κεραμίδι, έτσι ακριβώς και η φωτιά του Αγίου Πνεύματος, όταν παραλάβει μία συνετή ψυχή και αν ακόμη τη βρει πιο μαλακή από τον πυλό, την κάνει πιο σκληρή από το σίδερο. Επίσης, αυτόν που πριν από λίγο ήταν μολυσμένος από την ακαθαρσία των αμαρτιών, τον κάνει αμέσως πιο λαμπρό από τον ήλιο. Αυτά ακριβώς θέλοντας να μας διδάξει ο μακάριος Παύλος, φώναζε δυνατά λέγοντας «Μην πλανάστε, ούτε οι πόρνοι, ούτε οι δωρολάτρες, ούτε οι μοιχοί, ούτε οι θηλυπρεπείς, ούτε οι παιδεραστές, ούτε οι πλεονέκτες, ούτε οι κλέφτες, ούτε οι μέθυσοι, ούτε εκείνοι που περιπέζουν και βρίζουν, ούτε οι άρπαγες θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού». Και αφού αρρύθμισε όλα κατά κάποιο τρόπο τα είδη της κακίας και αφού μας δίδαξε ότι οι υπεύθυνοι τέτοιων αμαρτημάτων αποξενώνονται από τη Βασιλεία του Θεού, αμέσως πρόσθεσε «Και τέτοιοι είσαστε μερικοί από σας, αλλά λουστήκατε από τα αμαρτήματα αυτά, αγιαστήκατε και γίνατε δίκαιοι». Πες μου, πώς και με ποιον τρόπο, γιατί αυτό είναι που θέλουμε να μάθουμε. «Γιατί βαπτιστήκατε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού», λέγει, «και στη χάρη του Πνεύματος του Θεού μας». Είδες, αγαπητέ, τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος? Είδες ότι το Άγιο Πνεύμα εξαφάνισε όλη εκείνη την κακία και ότι εκείνους που ήταν προηγουμένως υποδουλωμένοι στις δικές τους αμαρτίες, τους ανέβασε αμέσως στην υψηλότερη τιμή? Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να κλάψει και να θρηνήσει όπως αξίζει εκείνους που επιχειρούν να μιλούν περιφρονητικά για την αξία του Αγίου Πνεύματος? Εκείνους που, σαν να ήταν τρελοί, δεν κατόρθωσαν ούτε οι πολλές ευεργεσίες να τους απομακρύνουν από την αχαριστία τους, αλλά τολμούν να κάνουν τα πάντα εναντίον της σωτηρίας τους, αποστερώντας το Άγιο Πνεύμα όσο τους είναι δυνατό από τη θεϊκή του αξία, και προσπαθούν να το κατεβάσουν στην κατηγορία των κτισμάτων. Εκείνους θα ήθελα να ρωτήσω, για ποιο λόγο πολεμάτε τόσο πολύ την αξία του Αγίου Πνεύματος, ή καλύτερα, γιατί πολεμάτε τη σωτηρία σας, και γιατί δεν θέλετε να καταλάβετε τα λόγια που είπε ο Σωτήρας στους μαθητές του? Πηγαίνετε να διδάξετε όλους τους λαούς, βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είδες ότι έχουν ισότιμη αξία? Είδες ότι έχουν τέλεια συμφωνία?
0: Είδες ότι η Αγία Τριάδα είναι αδιαίρετη? Μήπως υπάρχει κάποια διαφορά ή αλλαγή ή έλλειψη? Γιατί τολμάτε να παραποιείτε τα λόγια του Κυρίου?
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Πεντηκοστή. Ραδιοφωνική επιμέλεια και προσαρμογή, ομάδα ραδιοφώνου Αχιλλείου Φωνή. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως. Επειδή η Ανάσταση έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή.

0: Πεντηκοστή και Άγιο Πνεύμα Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Μέρος τρίτο.
1: Αλλά αν και αυτοί συμπεριφέρονται εχθρικά και είναι αντίθετοι στα λεγόμενα από την Αγία Γραφή, εμείς, αφού δεχόμαστε τα Θεία Δόγματα σαν αποκάλυψη που κατέβηκε από τον ουρανό, ας προσφέρουμε στον Κύριο τη δοξολογία που αρμόζει, δείχνοντας μαζί με τη σωστή πίστη και το ότι τηρούμε ακριβώς την αλήθεια. Προς αυτούς λοιπόν που επιχειρούν να διδάσκουν τα αντίθετα από εκείνα που είπε το Άγιο Πνεύμα, είναι αρκετά όσα είπαμε. Είναι ανάγκη όμως να πούμε στη δική σας αγάπη για ποιο λόγο δεν μας χάρισε ο Κύριος αμέσως μετά την άνοδό του στον ουρανό την αιτία των τόσων αγαθών, αλλά άφησε πρώτα να περάσουν λίγες ημέρες και να μείνουν μόνοι τους οι μαθητές. Και ύστερα έστειλε κάτω στη γη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δεν έγινε άσκοπα, ούτε τυχαία. Επειδή γνώριζε ότι οι άνθρωποι δεν θαυμάζουν με όμοιο τρόπο τα αγαθά που έχουν στα χέρια τους, ούτε εκτιμούν την πραγματική τους αξία, αν δεν γνωρίσουν και τα αντίθετα. Εκείνος που είναι υγιής και δυνατός στο σώμα, δεν αισθάνεται πάντοτε πόσο μεγάλο αγαθό είναι η υγεία, αν δεν αποκτήσει με την ασθένεια εμπειρία της απώλειάς της. Και εκείνος που απολαμβάνει το φως της ημέρας, δεν θαυμάζει όπως πρέπει το φως, αν δεν το διαδεχθεί το σκοτάδι της νύχτας. Γιατί πραγματικά η εμπειρία των αντιθέτων γίνεται διδάσκαλος των αλαθών που απολαμβάνουμε. Γι' αυτό ακριβώς και τότε, επειδή οι μαθητές είχαν απολαύσει πάρα πολλά αγαθά όσο ήταν μαζί τους ο Κύριος και ήταν ευτυχισμένοι επειδή τον συναναστρέφονταν, τους άφησε για λίγο να στερηθούν την παρουσία του. Όλοι οι κάτοικοι της Παλαιστίνης έβλεπαν στα πρόσωπά τους ανθρώπους γεμάτους δύναμη. Ανάστεναν νεκρούς, καθάριζαν λεπρούς, έδιωχναν δαιμόνια, θεράπευαν ασθένειες και πραγματοποιούσαν πολλά ακόμη θαυμαστά έργα. Επειδή λοιπόν είχαν γνωρίσει τόση χάρη, ο Κύριος επέτρεψε να αποχωριστούν για λίγο τη δύναμη που τους βοηθούσε, ώστε όταν βρεθούν μόνοι τους να καταλάβουν καλύτερα τι τους χάριζε η παρουσία του. Και αφού συνειδητοποιήσουν το μέγεθος των δωρεών που είχαν λάβει, να υποδεχθούν με ακόμη μεγαλύτερη προθυμία τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Πραγματικά, ενώ ήταν στεναχωρημένοι, το Άγιο Πνεύμα τους παρηγόρησε. Ενώ ήταν σκυθροποί και θλιμμένοι για τον χωρισμό από τον διδάσκαλο, τους φώτισε με το δικό του φως. Και ενώ ήταν σχεδόν νεκροί από τη λύπη, τους ανέστησε πνευματικά. Διέλυσε το σύννεφο της θλίψεως και τους έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Επειδή είχαν ακούσει την εντολή του Κυρίου, «Πηγαίνετε να διδάξετε όλα τα έθνη», βρίσκονταν σε απορία. Δεν ήξεραν πού έπρεπε να πάει ο καθένας. Δεν γνώριζαν σε ποιο μέρος της γης έπρεπε να κηρύξουν τον Λόγο του Θεού. Τότε έρχεται το Άγιο Πνεύμα με μορφή πύρινων γλωσσών και μοιράζει στον καθένα τα μέρη της γης που έπρεπε να αναλάβει. Με τη γλώσσα που δίνει στον καθένα, του γνωρίζει και το έργο που καλείται να επιτελέσει. Γι' αυτό εμφανίστηκε το Άγιο Πνεύμα με μορφή πύρινων γλωσσών.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Πεντηκοστή. Ραδιοφωνική επιμέλεια και προσαρμογή, ομάδα ραδιοφώνου Αχιλλείου, Φωνή. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως. Επειδή η Ανάσταση έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή.

0: Πεντηκοστή και Άγιο Πνεύμα Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Μέρος πέμπτο. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος και το μυστήριο της αγάπης.
1: Τόσα πολλά και ακόμη περισσότερα υπήρξαν για μας τα αγαθά από τη σημερινή ημέρα. Γι' αυτό σας παρακαλώ, ας εορτάσουμε κι εμείς ανάλογα με την αξία των δωρεών που μας χάρισε ο Θεός. Όχι στεφανώνοντας την πόλη, αλλά καλοπίζοντας τις ψυχές μας. Όχι στολίζοντας τις πλατείες και τους δρόμους, αλλά ντύνοντας την καρδιά μας με τα ενδύματα της αρετής. Έτσι, θα μπορέσουμε να υποδεχθούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να αποκτήσουμε τους καρπούς που Εκείνο προσφέρει. Και ποιος είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος? Ας ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο που λέγει: «Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά και η ειρήνη». Πρόσεξε τη σοφία της διδασκαλίας. Πρώτα αναφέρει την αγάπη και έπειτα όλα τα υπόλοιπα. Πρώτα φυτεύεται το δέντρο και ύστερα εμφανίζεται ο καρπός. Πρώτα μπαίνουν τα θεμέλια και ύστερα υψώνεται το οικοδόμημα. Πρώτα αναβλύζει η πηγή και ύστερα κυλούν τα ποτάμια. Γιατί δεν μπορούμε να αισθανθούμε αληθινή χαρά αν πρώτα δεν θεωρήσουμε δική μας τη χαρά του αδελφού μας? Δεν μπορούμε να ζήσουμε την ειρήνη αν δεν μάθουμε να αγαπούμε. Και αυτό δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη δύναμη της αγάπης. Η αγάπη είναι η ρίζα, η πηγή, η μητέρα όλων των αγαθών. Όπως η ρίζα τρέφει ολόκληρο το δέντρο, έτσι και η αγάπη γεννά όλες τις αρετές. Όπως η πηγή ποτίζει τη γη και δίνει ζωή, έτσι και η αγάπη ζωοποιεί την ψυχή. Όπως η μητέρα αγκαλιάζει τα παιδιά της, έτσι και η αγάπη αγκαλιάζει όλους όσοι καταφεύγουν σε αυτήν. Γνωρίζοντας αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ο Απόστολος Παύλος ονόμασε την αγάπη «καρπό του Αγίου Πνεύματος» και αλλού της έδωσε τόσο μεγάλη αξία, ώστε να πει ότι η αγάπη είναι η πλήρης εκπλήρωση του νόμου. Γιατί η αγάπη δεν κάνει κακό στο συνάνθρωπο. Και όποιος αγαπά πραγματικά, έχει ήδη εκπληρώσει το θέλημα του Θεού.
2: Η αγάπη είναι η ρίζα, η πηγή, η μητέρα όλων των αγαθών. Είναι από τα πιο ποιητικά σημεία του Λόγου του Χρυσοστόμου.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το Λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Πεντηκοστή. Ραδιοφωνική επιμέλεια και προσαρμογή, ομάδα ραδιοφώνου, Αχιλλίου Φωνή. Στο φως της Ορθοδοξίας, με την χαρά της Αναστάσεως. Επειδή η Ανάσταση έχει τον τελευταίο λόγο στην ζωή.

0: Πεντηκοστή και Άγιο Πνεύμα Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Έκτο και τελευταίο μέρος. Η αγάπη, ο φθόνος και η διατήρηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.
1: Ο Κύριος των Πάντων δεν θεώρησε καμία άλλη απόδειξη αρκετή για να φανερώνονται οι μαθητές του παρά μόνο την αγάπη. Γι' αυτό είπε: «Από αυτό θα καταλάβουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε μεταξύ σας αγάπη». Γι' αυτό σας παρακαλώ, ας καταφύγουμε όλοι σε αυτήν. Ας την αγκαλιάσουμε και με αυτήν ας υποδεχτούμε τη σημερινή εορτή. Γιατί όπου υπάρχει αγάπη, αδρανούν τα πάθη της ψυχής. Όπου υπάρχει αγάπη, σταματούν οι παράλογες επιθυμίες. Η αγάπη δεν υπερηφανεύεται, δεν φουσκώνει από εγωισμό. Δεν φέρεται άσεμνα. Δεν κάνει κακό στο συνάνθρωπο. Όπου κυβερνάει η αγάπη, δεν υπάρχει Κάιν να σκοτώσει τον αδελφό του. Γι' αυτό βγάλε από την καρδιά σου την πηγή του φθόνου και θα έχεις απομακρύνει τον ποταμό όλων των κακών. Κόψε τη ρίζα και θα καταστρέψεις μαζί και τον καρπό. Τα λέγω αυτά γιατί λυπάμαι περισσότερο εκείνους που φθονούν παρά εκείνους που φθονούνται. Γιατί οι πρώτοι είναι εκείνοι που ζημιώνουν περισσότερο τον εαυτό τους. Ο φθόνος γίνεται για αυτούς πληγή της ψυχής και τους στερεί την ειρήνη και τη χαρά. Δείτε τον δίκαιο Άβελ. Η μνήμη του παραμένει ζωντανή μέσα στους αιώνες και ο άδικος θάνατός του έγινε αφορμή δόξας και καλής μαρτυρίας. Ο Κάιν, αντίθετα, ενώ έμεινε στη ζωή, κουβαλούσε την τιμωρία των έργων του. Ζούσε με φόβο, με ταραχή, με εσωτερικό τρόμο. Έτσι η αρετή έκανε τον Άβελ να λάμπει ακόμη και μετά τον θάνατό του, ενώ η αμαρτία έκανε τον Κάιν να ζει σαν άνθρωπος νεκρός. Γι' αυτό και εμείς, αν θέλουμε να αποκτήσουμε παρησία ενώπιον του Θεού και να απολαύσουμε αληθινά τη χαρά της εορτής, ας αποβάλουμε κάθε ακάθαρτο ένδυμα της ψυχής και ιδιαίτερα το ένδυμα του φθόνου. Γιατί ακόμη και αν κατορθώσουμε πολλά, όλα κινδυνεύουν να χαθούν όταν η καρδιά μας κυριαρχείται από αυτό το πικρό πάθος. Εσείς λοιπόν που αναγεννηθήκατε με τη χάρη του Θεού, εσείς που ντυθήκατε το λαμπρό ένδυμα της νέας ζωής, διατηρήστε τη χαρά που λάβατε. Κλείστε κάθε δίωδο στον πειρασμό. Φυλάξτε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και καρποφορήστε έργα αγαθά, ώστε όταν έρθει ο Βασιλεύς των Ουρανών να αποδώσει τα αιώνια αγαθά σε όσους έζησαν με αρετή, να τον συναντήσετε με παρησία και χαρά. Με τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα και η δύναμη, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
0: Ακούσαμε το τελευταίο απόσπασμα από το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Πεντηκοστή. Ραδιοφωνική επιμέλεια και προσαρμογή, ομάδα ραδιοφώνου, Αχιλλίου Φωνή. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως. Επειδή η Ανάσταση έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή.

0: Χιλίου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Άναρχε Θεαρχία, Πάτερ Λόγοι και Πνεύμα, Τριάσιο Μωούσιος Φύσης.
2: Παναγία Τριάσιε, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Άναρχε Θεαρχία, Πάτερ Λόγοι και Πνεύμα, Τριάσιο Μωούσιος Φύσης.
2: Παναγία Τριάσιε, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Άναρχε Θεαρχία, Πάτερ Λόγοι και Πνεύμα, Τριάσιο Μωούσιος Φύσης. Ιηνωμένη ως μόνος Θεός και διαιρουμένη εν τρισήν είδεσιν, η μόνο σου το λόγο γεγονία κτίσει, εσύ το κτίστη κράζει. Δόξα Θεό το τρισυποστάτο, δόξα το μόνο αδιαιρέτο, δόξα το Πατρί, το Υιό και το Πνεύματι, δόξα τη μία τρισιλίο θεότητη, δόξα το δημιουργήσαντι τες χερσί σου τον Αδάμ, δόξα το ζωοποιήσαντι τη εμπνεύση σου αυτόν, δόξα τη παναλκύμω και πανσόφο βουλήσει σου, δόξα τη παναρήτω θεία συγκαταβάση σου, δόξα ζωή των πάντων η άφραστος, δόξα πνοή των ζώντων η ένθεος, δόξα τη σία απορρίτω σοφία, δόξα τη σύ του παντός προμηθεία, δόξα σύ το Θεό ημών.
2: Δόξα σύ το Θεό ημών.
1: Βάθος του μυστηρίου του φρικτού σου και θείου των τρόπων πάσα φύση σου κείδε, πόσο φύση εις πέλων Θεός εν τρισή προσώπης φαίνει ενεργέστατα, της πίστη αδιστάκτωση βοός συνευλαβός των ύμνων. Αλληλούια. Γέννησιν εξ ανάρχου του Πατρός του Υιούτε και Πνεύματος εκπόρευσιν άμα, εν μία τη ουσία Θεόν τρεις υπόστατόντε τη μορφή σέβοντες, λατρείαν προσενέγκομεν τη δόξη σου αναβοώντες. Δόξα Πατρί το μη γεννηθέντη, δόξα Υιό το γεγεννημένο, δόξα προβλητό Παναγίωτε Πνεύματι, δόξα τιμιά εν τριάδι θεότητη, δόξα Πάτερ παντοδύναμε των απάντων ποιητά, δόξα λόγε ζωοπάροχε των ανθρώπων λυτρωτά, δόξα Πνεύμα το Θείον το πλήρων πάσαν κτίσιν, δόξα Θεέ των όλων υπερούσιε φύσης, δόξα παντός αιτία υπάρχουσα, δόξα ισχύς πασών υπερέχουσα, δόξα Τριάσωμο ουσίων κράτος, δόξα μονάστρες υπόστατον κάλος, δόξα σοι το Θεό ημών.
2: Δόξα σοι το Θεό ημών.
1: Δέριν ως περεκτίνας ουρανών εφυδάτων την Ήπειρον, εθεμελιώσου το προστάγματί σου, ως Θεός παντοκράτορ, μόνε βασιλεύ ύψιστε, ανθρώπιστε και ζώη σε τιμά σας κατοικήν και ψάλλην. Αλληλούια. Έφης φως γεννηθήτω και τάξης αγγέλων εγέναντο ένα καριέο, παριστάμενε περί Δεός κατενόπιον του φοβερού σου βήματος της απροσίτου σου δόξης, το κράτος δοξολογούσε. Δόξα κρυπής της γέας απάσης, δόξα του πόλου η στερεότης, δόξα των αγγέλων η θεία ευπρέπεια, δόξα αρχαγγέλων η άφραστος εύκλια, δόξα φάος το υπέρλαμπρον των αρχών των παφάων, δόξα φέγγος το απρόσθετον λαμπρών εξουσιών, δόξα το υπερβάλλον των δυνάμεων κράτος, δόξα κυριοτήτων το αμήχανον κάλος, δόξα τιμή των θρόνων ασύγκριτος, δόξα στολία ύλων της φύσεως, δόξα φωνή χερουβήμ υμνοδία, δόξα οδή σεραφείμ τρισαγία, δόξα σοι το Θεό ημών. Ζώφος εν την του σκότους διαχώρησες, φάους ημέρας και εκάλεσας νύχτα, εργασίας εξημερινής των άνθρωπων ηρεμήν θέλων σώματος, αυγήν δε σου τρισάκτινον θεότητος ημνήν βοόντα. Αλληλούια. Ήβγασες πάντα κόσμον τους μεγάλους φωστήρας εν ύψη στερεώματος πήξας, της ημέρας των μέγανα ή των δελάσο άστρης της νυχτός άρχεστε, διό σου εννοούντες το τρισίλιον φάους βοόμεν. Δόξα φωτίσου το τρισιλίο, δόξα το φέγγι το τρισακτίνον, δόξα τη ελάμψη της ισορεότητος, δόξα σου τη έγνη της μόνης θεότητος. Δόξα σοι το χρυσαυγίζοντι εν θεότητη μία, δόξα σοι το καταβγάζοντι των αγγέλων τας μορφάς, δόξα το χορηγούντι το ηλίο τη φάυσιν, δόξα το φως διδόντι τη σελήνη και άστρης, δόξα τη σία πύρο λαμπρότητη, δόξα τη σία ύλο φεδρότητη, δόξα παντί το παρέχοντι φάος, δόξα αυγήν ανατέλλοντι κόσμο, δόξα σοι το Θεό ημών.
2: Δόξα σοι το Θεό ημών.
1: Θεοκόσμη των κόσμων, πάσαν γίνε κοσμή, ότι θεία σου και λέψη παντάναξ, παντό σπέρματο τροφή και καρπή μου ξύλου βλαστική κάλεση, του τρέφεστε παν ζώων ευδοκίε, εν ενέση κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ή να το υπερβάλλον δηλωθεί ει ισχύω, αγάγεστε τα ύδατα ύπα των κοιτών και ηχθείων πληθύν, και εν υγεί διδών επετεινά πτέρυξη του ίνα τη ανθρώπη, εις απόλαυση είναι και κραγώσιμ. Δόξα προνοία σου τι αρήτω, δόξα Χριστότητή σου απείρω. Δόξα το την γέαν της δένδρης κοσμήσαντι, δόξα το τη ζωή στροφήν ετοιμάσαντι. Δόξα σοι το αναβλήσαντι εξωραίοντας πηγάς, δόξα σοι το εκπετάσαντι εξιδάτων πετεινά. Δόξα το εν θαλάσσι δεδρακότητα κήτη, δόξα το της ανθρώπης τους ηχθείας διδόντι. Δόξα το σο εν θέω βουλήματι, δόξα το σο αφράστο προστάγματι, δόξα τη σία ητή το δυνάμει, δόξα τη σία νικάστο ισχύ, δόξα σοι το Θεό ημών. Κύκλωθεν της θαλάσσης περιέθου την ψάμων, κολλίουσαν χυμάτων των σάλων, ερχομένων πελάγους βυθού και παλινδρομούντων εν αυτοί όπισθεν, την ήπειρον του μη ποτέ κατακαλύψε συνημήν βοώσιν. Αλληλούια. Λάμψιν αστραπηφόρων εφελώνων βροτόκων, το ήχο των βροντών καταπέμπεις και αέρον την κράσιν εν υγιήν, παναρμόνιον κατά καρπούς δέδοκα στροφών εις χορηγίεν, καταλήλων της αναβοώσιν. Δόξα του λάμπον τι εν εφέρει, δόξα του αστράπτον τι εν αέρει, δόξα του την όμβρον εν υγή καταχέοντι, δόξα το την κράσιν ανέμαν εμπνέοντι, δόξα κράτησες δυνάμεως το ηχούντι τας βροντάς, δόξα βάθη απορρίτω σου το εκφύον της σποράς, δόξα το παρασκόντι εν κεριστόν αέρα, δόξα εν παντιχρόνο την τροφήν διόν την αίαν, δόξα πνοήν το πάση βραβεύοντι, δόξα ζωήν τη ζώση χαρίζοντι, δόξα της η θεϊκή εργασία, δόξα της η πανεπλήρω προνοία, δόξα σοι το Θεό ημών. Μίξη παναρμονίω τα στοιχεία του κόσμου εγένοντο ένα παραλάκτος, συντηρούντα τους όρους αυτών και αδιαφθόρος ενημινμένοντα ως έταξες δουλεύειν της λατρεύουσι και ψάλουσίσι. Αλληλούια. Νεύματι Θεουργός σου εκ της γης άπαν ζώων, παρήγες ερπετών και θηρίων, τετραπόδων και πάντων πτηνών καταγένος, τούτον εκπληρούν άπασαν την ήπειρον του είναι, προς δουλείαν της πιστής βοώσιμ. Δόξα το πάντα δημιουργούντι, δέξω το πάντα ζωογονούντι, δόξα το τα πάντα καλώς ετοιμάσαντι, δόξα το τα ζώα βρωτής χορηγήσαντι, δόξα σοι το αναδείξαντι εκ γεώδου ζώων παν, δόξα το καταπληρώσαντι παν σαν γην ψυχών ζωσών. Δόξα το δεδοκότης δουλείαν τα κτίνη, δόξα το τα θηρία δυματώσαν τη φρίκη, δόξα το σοπανετίο θελήματι, δόξα το σοαλήπτο θεσπίσματι, δόξα της είπαν κοσμίω ποιήσι, δόξα της είπαν τουργέα βουλήσι, δόξα σοι το Θεό ημών. Ξενοτρόπης ιδέες κοσμών σέμφεν εκτίστη, εκ πανούς ουρανούτε και γέης, εξ υδάτων σπερμάτων φυτών και φωστήρων, άστρων ημερών σκότουστε ηχθείων και παντός ζώων γένους δι' ημάς βοώντας. Αλληλούια. Όπως το τριλαμπέσου της θεότητος δείξεις ποιήσω με τον άνθρωπον είπας κατ' εικόνα ομοίαν ημίν και την υγιήν ψυχός σας ως Θεός, άνθρωπον νοείται και λόγο και το πνεύμα τη τελείς του λέγειν. Δόξα το μόνο Θεό των όλων, δόξα το μόνο ακαταλήπτο, δόξα σοι τριάς εν μονάδι θεότητος, δόξα σοι μονάς εν τρισήν υποστάσεσιν, δόξα τη ακαταλήπτο σου σιότητος μορφή, δόξα τη υπεραφράστο σου επιλάμψη θεϊκή, δόξα το προανάρχο αγενήτο γεννέτη, δόξα το τσινανάρχο εκ πατρός γεννηθέντη, δόξα πατρός το θείο προβλήματι, δόξα εξού ο άνθρωπος γέγονε, δόξα διούβρο των φύσης επλάστη, δόξα ενώδια σώζονται άφθης, δόξα σοι το Θεό ημών.
2: Δόξα σοι το Θεό ημών.
1: Πάντων τον ενδεικτήσει ως Θεός ενετήλω των άνθρωπων κατεξουσιάζειν, ουρανίων και των επιγείς και των υδάτων και των εναυτισμόνων σε Θεόν των τρισυπόστατων, ως Κύριον δοξάζειν. Αλληλούια! Ρητορεύουσα γλώσσα, ούδιν είσαι πάσα ποίηματα τα σα εφημίσαι, άποιησες ημέρας εν έξ, τι εβδόμη πάντων εξ αυτών έπαυσας, και ταύτην ευλογήσας καθηγίασας διόβομαι. Δόξα το πάντα πεποιηκότη, δόξα το σύμπασαν εκπληρούντι, δόξα τη προνοία σου κτίσιν εδράσαντι, δόξα το δυνάμι σου κόσμον τελέσαντι, δόξα λόγω το αρήτο σου διού κόσμον εμφανώς, δόξα θεία σου και λεύσματι διού παν λίαν καλώς, δόξα το εν ημέρες εξτελέσαντι πάντα, δόξα το τι εβδόμη κατά παύσαντι πάντα, δόξα έξω τα πάντα προέρχεται, δόξα διού τα σύμπαντα γίγνεται, δόξα ενωτελούνται τα πάντα, δόξα Θεό το δεσπόζοντι πάντων, δόξα Συ το Θεό ημών. Σε σωσμένην εθέλων την ανθρώπινον φύσιν, παράδεισον φυτεύσας ωραίων, εκ παντός ξύλου του εγγύης, εν αυτό μενέθου εν τρυφανάπαντα, απέχεστε δε ξύλου του της γνώσεως και εσύ προσάδειν. Των αλόγων την φύσιν ηγαγεζόν ζώων προς τον εξού των λόγων λαβώντα, του ειδήν τι καλέσε εφτά και παν, ο εκάλεσε αυτής όνομα εν τούτης και μεμένηκε κατάρχον δε αυτόν βοάνση. Δόξα Κυρίω το απροσίτο, δόξα το μόνο παντοδυνάμιο, δόξα το την γνώση το λόγο εγχέοντι, δόξα το πνοήν το τα λόγο σημαίνοντι, δόξα το καθυποτάξαντι των αλόγων την πληθύν, δόξα το υπερυψώσαντι πάσαν φύσιν λογικήν, δόξα το της ανθρώπης των παράδεισων δόντι, δόξα πάση της ζωής των την υγιήν δεδοκότη, δόξα το παν χειρή περιφέροντι, δόξα τη άκραση αγαθότητη, δόξα τη Συ του παντός θεαρχία, δόξα τη Συ θεϊκή δυναστεία, δόξα Συ το Θεό ημών. Η ύπαρξη σου και βρέθη εκ των ζώων ομοία του, είναι βοηθών το ανθρώπων, διό έξτασιν θύς επ' αυτών και λαβών πλευράν την εξ αυτού, έβλασας γυναίκα του αυξάνην και πληθύνεστε και ψάλιν Συ το πλάστη. Αλληλούια! Φάει σύμβρο των δόξαν, ειν βρωτία ουσία παρέσχες, ο αλάστορ μη φέρον φρονιμότα τον όφιν εις δις, γυναικείται Θεός αιών έχε, και ανδρή μετέδωκε, λαθόντισε ημνήν και λέγει, δόξα το μόνο Θεό τον όντι, δόξα Συ το μόνο αθανάτων, δόξα εξουκόντων τα σύμπαντα φέροντι, δόξα το χερσίν σου των άνθρωπων πλάσαντι, δόξα το ευεργετήσαντι των παράδεισων εκείν, δόξα το καταξιώσαντι του αρχαίβην πάσης γης, δόξα το παντός ξύλου εν τρυφάν δεδοκότη, δόξα γνώσεως ξύλου του φαγήν επιπόντι, δόξα πατρί το κτίσιν πείσαντι, δόξα Υιό των κόσμων συγχέοντι,

0: Χάρη τόσου της Θείας εγυμνώθη εξέφνης η φύση των βρωτών παραβάση και της του παραδείσου τρυφής εξωστήσε, θάνατον πικρόν έλαβε, σε γάρ κατιάσε το μίγνουσε του βοάν και ψάλιν, αλληλούια. Ψυχοσότηρα λόγων εκ πατρός των δεχθέντα και πνεύματι αή των συνόντα, εν απέφυνες μόνη τριάς κατελθήν και σάρκα εξ αγνής λείψεστε, διό ζωήν ονόμασε την Εύαν ο Αδάμ σοι κράζουν. Δόξα Πατρί μου το φιλανθρώπο, δόξα Θεό μου το φιλευσπλάχνα, δόξα το Υιό το εμέ αναπλάσαντι, δόξα εξ αγνής σώσαστε με το μέλλοντι, δόξα πνεύματι αγίωτε το σκιάσαντι σε μνήν, δόξα τελεσιουργήσαντι το μυστήριον φρικτός, δόξα οικονομίας η αρήτω και θεία, δόξα τη σωτηρία της ανθρώπων ουσίας, δόξα εξού ζωή μη δοθήσετε, δόξα εξού μη ψυχή μου σωθήσετε, δόξα ενώ αναπλάτω με πάλι, δόξα διού εγγενίζεται κτίσεις, δόξα σοι το Θεό ημών.
1: Δόξα σοι το Θεό ημών, Παναγία Τριάς ελέησον και σώσον ημάς.
0: Ω Τριάς Παναγία, Πάτερ Λόγια και Πνεύμα, ημία των απάντων Θεότης.
1: Παναγία Τριάς ελέησον

0: τους πλασθέντες χερσί σου πιστούς, εκ παντίας βλάβης του εχθρού λύτρωσε και αιωνίου δόξη σου αξίωσον τυχήν και ψάλλην. Αλληλούια.
1: Άξονες την αληθώς μακαρίζει τη Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν του Χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον δοσονομίης ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών. Ένε και το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ου εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και η μη σαφή με τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ιησούες την βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος την και αεί.
1: Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχει, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος. Ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσμονος, ο του δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της επαγγελίας των μερών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόδειξε και μόνε τη ώρα ταύτη της ελεύθερης και ήθινον τη ζωή ημών πρόσθεσε δουλά σου, τα σπικάς ημών αγίασον τα σώματα άγνωσον, λογισμούς διόρθωσον τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών οικοδύνης. Στήξον ημάς αγίης ο Αγγέλης, η αντεβαρεβολή αυτοξολούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίσεως και στην επίγνωση της απρισίου του δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέρων των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ, άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, Θεών υφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης του παραδόξου και η ίση ενώσασα και την αποστή σαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη η ελπής και των πολεμμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εσέμπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη δελήξε με των αμαρτωλών των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ουραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Άλλος ο φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χειλών προσφερουμένη συνδέηση και το σώνιον και ημών δεσπότη και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάγνα της αυτού αγαθόητου και παρεδόμου τα νοέδωνα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντελών εργά την δόκιμο να δείξουμε. Και πάρει σώμα η Αΐος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός τα θανενοντίων εφόδους από τη γύζουσαν και από σωτηρίαν καθοδηγούσαν. Και τον καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσαν και της σκοτεινάς όψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσαν. Εδέ τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσσου και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμεν με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχημη δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκη, γιατί εσείς μέσης θητείας και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν τον άρχοντα του Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώο ποιού αυτού πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκη, προσάγα για την ημετέρνα προσευχήν το Υιό Σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιου, Τριάς Αγία Δόξα. Την πάσαν ελπίδα μου, εις ένα τίχθημη, μήτερ του Θεού, φυλαξών μου υπό την σκέπη Σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
0: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανόθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός της Θεολογούσης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σημεών του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Εφόρου ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Καλλιόπης πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Ιεράς ημών Συνόδου του Αρχιεπισκόπη ημών Ιερωνήμου, του Πατρός ημών Σημεών Ιερομονάχου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλοσπλεόντων, υπέρ των εναστενίες κατακειμένων, ευξόμεθε και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναγκών απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απαντακού ορθοδόξων.
1: Ημάς δε ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου, η μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν ενεδίσω αναβαλόμενος φώσου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών, οσί δέρειν, ως στεγάζουν εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτή, σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύτσονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδείες των τόπων ον εθεμελίωσις αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει την γην. Ο εξαποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του Λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός έξουση του ερουδεού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση ελλήνινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότους και γένε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμνη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησα, σε πληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον,

0: Μακάριος ανήρος και πορεύθυν βουλία σεβών και νοδό αμαρτωλών και έστι και επί καθέδρα λιμών και κάθισεν αλλή εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός και έστε ως το ξύλο των πεφυτευμένων παραντας διεξόδους των υδάτων των καρπών αυτού δώσιν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού καπορυγήσετε και πάντα όσα αν πει κατεβοδοθήσετε. Ουχούτος η ασεβής, ουχούτος αλλίως συχνούς, ο νεκρύπιο άνεμος απροσώπου της γης. Δια τούτο ουκ αναστήσονται σε βίση εν κρίση ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων, ότι γινώσχει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Να τι εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν και να, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκτησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγκελάσσεται αυτούς και ο Κύριος εκπληκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση επ' αυτού επί Σιών, όρος του Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με Υιός μου εισύ εγώ σήμερον και γενικά σε. Έτσι παρέ μου και δώσω η έθνη κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Τιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά ο σκεύη και ραμαίος η τρύπης αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται παιδεύτε πάντες οι κατοικούντες την γην. Ή κρίνονται στην γην. Δουλεύσετε τον Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη κοντοργιστεί Κύριος και απολύτε εξοδού δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχει ο θύμος αυτού. Μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Κύριε, τι πληθύν της ανθλιβοντές με πολύ επανείστε με πολύ λέγου στη ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτωρο μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδου λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου της υεπάταξας πάντα ως εχθρονοντάς ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέδριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και το λαό σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην, εν το επικαλείστε με εις οικουσάς μου, Θεός δικαιοσύνης μου, ενθλίψε πλατινάς με, εκτήρησόν με και εις άκουσον τους προσευχής μου. Ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Και γνώτι ότι θαυμάσουσε Κύριος των όσεων αυτού, Κύριος ακούσετε μου το και κραγένεν προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλλά έχετε τις καρδίες ημών επί της και της ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίστε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι τις δείξιν ημί τα άγαθα, εσύ μειώθε θυμάσαι το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου που καρπουσί του ίνου και ελαίου αυτών υπληθήθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω ότι εσύ Κύριε κατά μόνο σε πελπίδι κατοκισάς με. Τα ρήματά μου ενώ σε Κύριε είναι σκραυγής μου πρόσχε στη φωνή της δεησεώς μου βασιλεύς μου και Θεός μου ότι προσέ προσεύξομαι Κύριε. Το πρωί εις ακούς της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με ότι χιού Θεός θέλω να νομίαν σύ ου παρικήσεις υπονειρευόμενους ουδέ διαμενούς παράνομοι κατέναν των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντως εργαζομένους στην ανομία να πωλείς πάντα σου λαλούντας το ψεύδος. Άνδρε μάτων και δόλιων βδελίστε Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου σελεύσουμε στον οίκον σου. Προσκυνήσω προς ναών αγιών σου εν φόβο σου. Κύριε οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου κατέφερνο ποιόν σου την οδόν μου. Ότι ουκ έστεινε το στόμα τι αυτόν αλήθεια η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτόν. Τες γλώσσες αυτών ειδωλιούσαν κρίνω αυτός ο Θεός. Αποπεσάτουσαν από το διαβολιών αυτών. Κάτω το πλήθος των ασεβιών αυτών έξουν αυτούς ότι παραπίκραναν σε Κύριε και εφρανθήσαν πάντες ελπίζοντες επί σε. Εις αιώνα αγαλιάστο και κατασκηνώσαν αυτοίς και καυχιστού εν σοι πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ως όπλο ευδοκία στεφάνος σε εμάς. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξε με, διότι οργή σου παιδεύσει με. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί. Ίασέ με, Κύριε, ότι ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθη σφόδρα. Και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίσκεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσο με ένεκεν του ελαίου σου. Ότι ουκ έστεινε το θανάτο μνημονεύον σου, εν δε το άδει, τι εξομιλήσω τέση. Εκοπίεσον το στεναγμό μου, λούσο καθεκά στη νύχτα την γλίνη μου. Εν δάκρυσή μου τη στρωμή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού, ο οφθαλμό μου παλαιώθην εν πάση εχθρή μου. Απόστα που μου πάντε εργαζόμουν την ενομία, ότι εισήκουσε Κύριο τη φωνή του κλαθμού μου. Ήκουσε, Κύριος δύσεώς μου, Κύριος, την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και τραχθήσαν σφόδρα απάντηση εχθροί μου. Αποστραφήσαν και κατασχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα, Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
1: Και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός μου, επί Σοι ήλπισα. Σώσω με πάντων των διοκόντων με κερίσε με, μήποτε αρπάσεως λέω την ψυχή μου μειόντος λυτρουμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστειν αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούση μη κακά, αποπέσει μια άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσε εις γη τη ζωή μου και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσει. Ανάστητη, Κύριε, ανοργή σου, υψώθητη εν της πέρασης των εχθρών σου και εξεγέρτητη, Κύριε, ο Θεός μου, εν προστάγματι ον ετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος, κρινή λαούς κρίνων, ο Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή. Συντελεστή το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος, τους ευθύς στη καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων κάθε κάστην ημέρα. Εάν μία επιστραφείτε τη ροφέα αυτού στη λβώση το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασες και έβη θανάτου τα βέλη αυτού της και ομένης εξηργάσατο. Ιδού ο Δίνης εν αδικίαν συνέλαβε πόνο και έτεκεν ανομίαν λάκων όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσετε. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου. Κύριε, ο Κύριος ημώνος θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένω, ένεκα τον εχθρό σου, του καταλύσε εχθρόν και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρας, ασύ εθεμελίω σα. Τι εστιν άνθρωπος, ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάτος σας αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνου σε αυτόν και κατέστης αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξα υποκάτω των ποδών αυτού πρόβατα και βόας απάσας, έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημώνος θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια ή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Αριθμόν το ανάγνωσμα, είπε κύριος προς Μωσήν, συνάγαγε μη 70 άνδρας από τον πρεσβυτέρων του λαού, ουσί αυτός είδας ότι ούτε εσύ πρεσβύτεροι του λαού και γραμματείς αυτών. Και άξις αυτούς εις την σκηνή του μαρτυρίου και στήσονται εκεί μετά σου και καταβίσομαι και λαλήσω εκεί μετά σου και αφελώ από το πνεύματος του επισή και επιθύσω επ' αυτούς και συναντιλείψονται με τεμού την ορμή του λαού και ουκ ίση αυτούς σι μόνος. Και συνήγαγε Μωυσής 70 άνδρας από τον πρεσβυτέρων του λαού και έστησεν αυτούς κύκλο της σκηνής. Και κατέβη Κύριος εν εφέλη και λάλησε προς Μωσήν και παρήλετο από του πνεύματος του επ' αυτού και επέθηκεν επί τους 70 άνδρας τους πρεσβυτέρους. Ως δε επανεπαύσατο το πνεύμα επ' αυτούς και προεφύτευσαν εν τη παρεμβολή και ουκέτη προσέθεντο. Και κατελήφθησαν δύο άνδρες εν τη παρεμβολή, όνομα το ενή Ελδάδ και όνομα το δευτέρο Μοδάδ. Και επανεπαύσατο επ' αυτούς το πνεύμα. Και ούτε εισή των καταγεγραμμένων και ούκ ήρθαν εις την σκηνή. Και προεφύτευσαν εν τη παρεμβολή και προσδραμών ο νεανίσκος απήγγειλε το Μωσή και είπεν αυτό λέγον Ελδάδ και Μοδάδ προφητεύσιν εν τη παρεμβολή και αποκριθείς Ιησούς ο του Ναβί ο παριστικός Μωσή ο εκλεκτός αυτού είπε Κύριε Μωσή κόλλησον αυτούς και είπεν αυτό Μωσής μη ζήλεις σημεί και τις δώει πάντα των λαών Κυρίου προφήτας όταν δω Κύριος το πνεύμα αυτού επ' αυτούς προφητείας Ιωήλ το ανάγνωσμα τάδε λέγει Κύριος τα τέκνα Σιών χαίρεται και εφραίνεστε επί Κυρίω το Θεό ημών ότι έδωκεν ημίν τα βρώματα εις δικαιοσύνη και βρέξει ημίν η ετών πρόημων και όψιμων καθώς έμπροσθεν και πληστήσονται εάλλονες σύτου και υπερεκχυθήσονται ηλινή ίνου και ελαίου και ανταποδώσω εμήν αντί των ετών όν κατέφαγεν η ακρής και ο βρούχος και η ερσίβη και η κάμπη και η δύναμής μου η μεγάλη είναι εξαπέστειλα εσύ μας και φάγεστε αισθίοντες και εμπληστήσεστε και ενέσετε το όνομα Κυρίου του Θεού ημών ως επίησε με θυμό θαυμάσια και ού μη κατεσχυνθεί ο λαός μου εις τον αιώνα. Και επιγνώστεστε ότι εν μέσω του Ισραήλ εγώ Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστην έτη πλην εμού. Και ου μη κατασκυνθεί έτη ο λαός μου εις τον αιώνα και έστε με τα ταύτα εκχαιώ από του πνεύματός μου εις πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν οι ημών και οι θυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών ενυπνιαστήσονται και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται. Και γέε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες εκχυώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσι. Και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πύρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν ελθύν την ημέρα Κυρίου την μεγάλην και επιφανή. Και έστε πας όσαν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Προφητείας Ιζεκιήλ το ανάγνωσμα τάδε λέγει Κύριος λείψομαι ημάς εκ των εθνών και αρθρίσω ημάς εκ πασών των γεών και εισάξω ημάς εις τη γήν ημών και ρανώ εφ' ημάς είδωρ καθαρών και καθαριστήσεστε από πασών των ακαθαρσιών ημών και από πάντων των ειδώλων ημών και καθαριώ ημάς. Και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών δώσω ημίν. Και αφελώ την καρδίαν την λιθύνην εκ της σαρκός ημών και δώσω ημίν καρδίαν σαρκίνην. Και το πνεύμα μου δώσω εν ημίν και ποιήσω ίνα εν της δικαιώμασή μου πορεύισθε και τα κρίματά μου φυλάξιστε και ποιήσετε. Και κατοικήσετε επί της γης εις έδωσε.

Φυλάξεως και τεβοδόσεως, συγχωρήσεως και αφέσεως αμαρτιών πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των δωρητών αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης,

0: εις πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Χωράσκου, Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Χωράσκου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών, και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκω, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκω, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσκυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήμα.

και εκτερμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζώο ποιού σταυρού, προστασίες του Αγίου εν δόξου αρχιστρατήγου Μιχαήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεπτύπων Αποστόλων,

Γρηγορίου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μοίρη Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Νίφωνος Κωνσταντιανής, Γρηγορίου Νέου Κεσαρίας, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, Τιμοθέου Ευρύπου του Εκαλάμου, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως,

Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, Αρτεμίου και Προκοπίου, των Ιερομαρτύρων, Ιγνατίου Πολυκάρπου, Καραλάμπους Ελευθερίου, Γρηγορίου του Πέμπτου,

Ιερός ημών συνόδου.

Ευχαριστώμεθα υπερ πάσης ψυχής χριστιανών, πλειωμένηστε και καταπονουμένης, ελέους Θεού και βοηθείας επιδεωμένης, σκέπης του Αγίου οικοτούτου και των κατοικούντων

μονήν ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν. Αφόργης λιμού λιμούσης μου καταποντισμού, κυρός μαγκέρας επιδρομής αλλοφύλων,

Θεός ημών, πρεσβείες της Πανακράντοδες ποινής ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, της θεολογούσης δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες του Αγίου Λόγου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του τιμίου εν λόγου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν λόγου και πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου

Θεάνης και πάντων σου, των Αγίων, εφρόσδεκον πίσω τη λέηση ημών, δόρισε ημι την άμεσα παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερίων σου, αποδίωξον εφημών πάντων.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένιγεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

Προσέρθετε προς Αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατησχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκεί έκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου Κύκλο των φοβουμένων αυτών και ερήσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήλος ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριο πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκέστην εις θέρημα

0: Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Του εν Αγίης Πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, ομιλία εις την 57η ευλόγηση.

Πριν από λίγο καιρό είδαμε τον Χριστό με τους μεγάλους της πίστης οφθαλμούς να αναλαμβάνεται όχι λιγότερο από τους αξιοθέντας να τον ειδούμε τα μάτια τους και δεν υστερήσαμε καθόλου σε μακαριότητα από εκείνους. Διότι ο Κύριος είπε είναι μακάρι εκείνοι που επίστευσαν χωρίς να ειδούν. Αυτοί είναι οι πληροφορηθέντες με την ακοή και βλέποντες διαπίστεως. Είδαμε λοιπόν πριν από λίγο καιρό τον Χριστό να σηκώνεται από τη γη με το σώμα Του. Τώρα δε δια του Αγίου Πνεύματος που εστάθηκε από Αυτόν στους μαθητάς, βλέπουμε έως πού έφτασε ο Χριστός που αναλήφθηκε και σε ποιο αξίωμα αναβίβασε τη φύση μας που ανέλαβε. Βέβαια, οπωσδήποτε ανέβηκε εκεί από όπου κατέβηκε το Πνεύμα σταλμένο από Αυτόν. Από πού κατέβηκε το Πνεύμα, δεικνύει Αυτός που ομιλεί δια του προφήτου Ιωήλ, «Θα εκχύσω από το Πνεύμα μου σε κάθε σάρκα» και προς τον οποίο λέγει ο Δαβίδ, «Θα εξαποστείλεις το Πνεύμα σου και θα κτιστούν και θα ανακαινήσει την επιφάνεια της γης». Επομένως, ο Χριστός όταν αναλήφθηκε, ανέβηκε προς τον ύψιστο Πατέρα και έφτασε προς Αυτόν τον πατρικό κόλπο από όπου ήρθε και το Πνεύμα. Και αναδείχθηκε κοινωνός ακόμη και κατά το ανθρώπινο συστατικό του αξιώματος του Πατρός, αποστέλλοντας και Αυτός πλέον το εξ ουρανού από τον Πατέρα ερχόμενο και στελόμενο Πνεύμα. Αλλά να μην νομίσει κανείς ότι το Άγιο Πνεύμα είναι άμυρο αυτού του αξιώματος, με το να ακούει ότι αποστέλλεται από τον Πατέρα και τον Υιό, διότι αυτό δεν είναι απλώς από τα αποστελόμενα, αλλά και από τα αποστέλλοντα και συνευδοκούντα. Δεικνύει και τούτο σαφώς αυτός που δια του προφήτου λέγει, «Εγώ εθεμελίωσα την γη με τα χέρια μου και άπλωσα τον ουρανό, και τώρα ο Κύριος απέστειλε εμέ και το Πνεύμα Του». Και ο Χριστός που λέγει πάλι δια του ιδίου προφήτου, «Πνεύμα Κυρίου ήρθε επάνω σε με το οποίο μέχρι

0: με έστειλε να ευαγγελιστώ στους προχούς. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα δεν αποστέλλεται μόνο, αλλά και αποστέλλει τον από τον Πατέρα αποστελόμενο Υιό, από τον οποίο δεικνύεται συμφιές και ομοδύναμο και συνεργό και ομότιμο με τον Πατέρα και Υιό. Έπειτα, αφού και έπαθε εθελουσίως ο Κύριος για τη σωτηρία μας και ετάφηκε και αναστήθηκε τριήμερος, αναλήφθηκε στους ουρανούς και εκάθισε από τα δεξιά του Πατρός και από εκεί συνήργησε στην κάθοδο του Θείου Πνεύματος προς μαθητάς του, συναποστέλλοντας με τον Πατέρα την από υψηλά Θεία δύναμη όπως και συνυποσχέθηκε. Αυτός, καθήμενος εκεί στα ύψη, κατά κάποιο τρόπο βοά προς εμάς από εκεί. Όποιος θέλει να παραστεί σε αυτή την δόξα και να γίνει μέτοχος της Βασιλείας των Ουρανών και να κληθεί Υιός του Θεού και να έβρει ζωή αθάνατη και άρετη και τρυφή άθαρτη και πλούτο αδαπάνητο, ας ακούει τα προστάγματά μου και ας μιμείται κατά δύναμη την διαγωγή μου και ας πολιτεύεται όπως εγώ όταν ήρθα στην γη διασαρκώς και έπραξα και εδίδαξα, θέτοντας σωτηρίους νόμους και προβάλλοντας τον εαυτό μου ως υπόδειγμα. Πραγματικά, την Ευαγγελική διδασκαλία ο Σωτήρ την επεβεβαίωσε με τα έργα και τα θαύματά του, την ετελείωσε δια των παθημάτων του, παρέστησε το μεγαλοφέλιμο και σωτηριώθης της δια της Αναστάσεως από τους νεκρούς, δια της αναλήψεως στους ουρανούς, δια της τώρα γενωμένης επελεύσεως του Θείου Πνεύματος από τους ουρανούς προς μαθητάς, την οποία εορτάζουμε σήμερα. Διότι μετά την από τους νεκρούς Ανάσταση και την κατά αυτήν φανέρωση προς τους μαθητάς, είπε αναλαμβανόμενος, «Ιδού εγώ θα αποστείλω σε εσάς την επαγγελία του Πατρός μου, εσείς καθίσετε στην πόλη Ιερουσαλήμ έως όταν δυθείτε δύναμη από τα ύψη, διότι θα λάβετε δύναμη με το να επέλθει σε εσάς το Άγιο Πνεύμα και θα μου είστε μάρτυρες τόσο στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία όσο και σε όλα τα άκρα της γης». Όταν συμπληρωνόταν η Πεντηκοστή μετά την Ανάσταση ημέρα, της οποίας έφτασε τώρα η μνήμη, ενώ όλοι οι μαθητές ήταν συναγμένοι μαζί και βρίσκονταν ομόψυχοι στο υπερό εκείνο του ιερού, αλλά και στο προσωπικό του υπερό στο νου του, συναγμένος ο καθένας τους, διότι ήσαν σε ησυχία και αφιερωμένοι στην δέηση και στους ύμνους προς τον Θεό, ξαφνικά λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, «Ακούστηκε ήχος από τον ουρανό σαν από ορμή βίαιου ανέμου και γέμισε τον οίκο όπου εκάθονταν». Αυτός είναι ο ήχος για τον οποίο προείπε η προφήτης Άννα όταν εδέχθηκε την επαγγελία περί του Σαμουήλ ότι ο Κύριος ανέβηκε στους ουρανούς και ευρώντισε. Αυτός θα δώσει ισχύ και θα υψώσει τη δύναμη των Χριστών του. Τούτο τον ήχο προανακήρυξε και η θεωρία του Ηλία, διότι λέγει «Ιδού η φωνή λεπτής άβρας και μέσα σε αυτή είναι ο Κύριος». Διότι η φωνή της άβρας είναι ήχος πνοής. Τούτου του ήχου και της πνοής υπόδειγμα μπορείς να έβρεις και στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Διότι κατά την τελευταία ημέρα τη μεγάλη της εορτής, δηλαδή την Πεντηκοστή, στάθηκε ο Ιησούς κατά το θεολόγο και Ευαγγελιστή Ιωάννη και έκραξε λέγοντας «Όποιος διψά ας έλθει προς εμέ για να πει». Το έλεγε τούτο περί του Πνεύματος το οποίο πρόκειτο να λάβουν οι πιστεύοντες σε Αυτόν. Αλλά και μετά την Ανάσταση εμφύσισε στους μαθητάς και είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιον». Αφού λοιπόν ανήλθε στους ουρανούς με το σώμα, αν δεν έστειλε το Άγιο Πνεύμα για να συνυπάρχει και ενισχύει τους μαθητάς του και τους από αυτούς καταγενές διαθόκους και διδασκάλους του Ευαγγελίου της Χάριτος, δεν θα κηρυσσόταν σε όλα τα έθνη, ούτε θα έφθαινε καταβαίνοντας έως ημάς το κήρυγμα της αληθείας. Γι' αυτό ο φιλανθρωπότατος δεσπότης ανέδειξε τώρα μετόχους και παρέτες και πατέρες και υπηρέτες φωτός και ζωής αηδίου, τους μαθητάς Του, που αναγεννούν σε αιώνια ζωή και καθιστούν τέκνα φωτός και πατέρες φωτισμού τους αξίους, έτσι ώστε Αυτός να είναι μαζί μας έως τη συντέλεια των αιώνων, όπως επαγγέλθηκε δια του Πνεύματος, διότι Αυτός είναι ένας με τον Πατέρα και το Πνεύμα, όχι κατά την υπόσταση, αλλά κατά την θεότητα, και ένας είναι ο Θεός σε τρεις, σε μια τρισυπόστατη και παντοδύναμη θεότητα. Ποιοι όμως θα λάβουν το Πανάγιο Πνεύμα? Οι εδραίοι και μετακίνητοι στην πίστη, που έχουν πάντοτε περίσσια στο έργο του Κυρίου και φόρησαν την εικόνα του επουρανίου δια της ευπηθίας προς Αυτόν. Διότι Αυτός που απηθεί στον Υιό, λέγει πάλι ο πρόδρομος του Κυρίου δια του ιδίου Ευαγγελιστού Ιωάννη, δεν θα ειδεί τη ζωή, αλλά η οργή του Θεού θα μείνει σε Αυτόν. Την οργή του Θεού ποιος θα υπομείνει? Είναι φοβερό, αδελφοί, να εμπέσει κανείς στα χέρια του ζώντος Θεού, διότι αν φοβούμαστε χέρια αντιπάλων, και μάλιστα ενώ ο Κύριος λέγει «μη φοβηθείτε από τους φωνεύοντας το σώμα», ποιος μυαλωμένος δεν θα φοβηθεί τα χέρια του Θεού που σηκώνονται με οργή κατά των απειθών? Πραγματικά θα αποκαλυφθεί η οργή του Θεού προς κάθε άνθρωπο από τους πορευωμένους σε ασέλγειες και αδικίες, αμετανόητος και κατέχοντας την αλήθεια στην αδικία. Ας αποφύγουμε λοιπόν την οργή και ας πέψουμε να επιτύχουμε την χριστότητα και συμπάθεια του Παναγίου Πνεύματος δια της μετανοίας. Όποιος έχει μίσος προς κάποιον, ας συμφιλειωθεί με αυτόν και ας επανέλθει προς την αγάπη, για να μην τον καταγγείλουν το μίσος και η μάχη προς τον πλησίον ότι δεν αγαπά τον Θεό. Διότι αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που έχεις ειδεί, τον Θεό που δεν έχεις ειδεί, πώς θα τον αγαπήσεις? Όταν έχουμε αγάπη προς αλλήλους, έχουμε την αληθινή αγάπη, την ανυπόκριτη, και την επιδεικνύουμε με έργα, μη δεχόμενοι να λέγουμε και πράττουμε, μάλλον ούτε να ακούμε τίποτε που να φέρει ύβρι ή βλάβη στους αδελφούς μας, όπως και ο αγαπημένος από τον Χριστό Θεολόγος μας αδίδεξε λέγοντας: «Αδελφοί, να μην αγαπάτε με λόγο και γλώσσα, αλλά με έργα και αλήθεια». Όποιος περιέπεσε σε πορνεία ή μοιχεία ή παρόμοια καθαρσία του σώματος, να απομακρυνθεί από το μισαρό τούτο βόρβορο και να καθαρίσει τον εαυτό του με εξομολόγηση, με δάκρυα, με νηστεία και τα παραπλήσια. Διότι τους πόρνους και μοιχούς που δεν μετανόησαν θα τους κρίνει και θα τους κατακρίνει ο Θεός. Θα τους αποπέμψει και θα τους παραδώσει στη γένα, στο άσβεστο πυρ και στις άλλες ατελεύτητες κολάσεις, λέγοντας: «Ας αρπαγεί ο βέβυλος και εναγείς να μην ειδεί και απολαύσει τη δόξα του Κυρίου». Όποιος κλέβει ή αρπάζει και πλεονεκτεί φανερά, να μην κλέβει πλέον, να μην πλεονεκτεί, να μην αρπάζει τα ξένα, αλλά και από τα δικά του να μεταδίδει στους μη έχοντας. Και για να πω με λίγα λόγια, αν θέλετε ζωή, να ειδείτε αγαθές ημέρες και να σωθείτε από τους τώρα επικειμένους βαρβάρους και από εκείνα τα κολαστήρια που απόκειται για τον αρχαίκακο διάβολο και τους αγγέλους του, παραμερίστε από κάθε κακό και πράτετε τα αγαθά. Διότι ο Απόστολος λέγει προς Κορινθίους: «Μη πλανάστε ούτε πόρνοι, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκίτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθυσι, ούτε λίδωροι, ούτε άρπαγες δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού». Αλλά εμείς, αδελφοί, ας απομακρυνθούμε παρακαλώ από τα μισητά στον Θεό έργα και λόγια, για να επικαλούμαστε με παρησία τον Θεό ως Πατέρα. Ας επιστρέψουμε προς Αυτόν αληθινά, για να επιστρέψει και Αυτός προς εμάς και να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία και να μας καταστήσει αξίους της Θείας του Χάριτος. Διότι έτσι θα εορτάσουμε και τώρα και στους αιώνες και θα πανηγυρίσουμε εν θέως και πνευματικός την τελείωση της Θείας Επαγγελίας, την έλευση και ανάπαυση του Παναγίου Πνεύματος στους ανθρώπους, την έκβαση και συμπλήρωση της μακαρίας ελπίδος εν Χριστώ το Κύριο ημών, διότι σε Αυτόν πρέπει δόξα, τιμή και προσκύνησης μαζί με τον Άνορχο Πατέρα και το Πανάγιο και αγαθό και ζωπιό Πνεύμα, τώρα και πάντοτε εκενή και στους αιώνες των αιώνων γέννητον.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολύ επανίστανται έπε με, πολύ λέγουσε την ψυχή μου. Ουκ έστι σωτηρία, αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσουμε από μοιριάδου λαού των κύκλος είναι επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου, ότι σε επάνταξας πάντα στους εχθρόντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέθλιψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου.
2: Господи, дни ярости Твоей обличишь, и мне ниже гневом Твоим накажешь и меня, яко стрелы Твои унзоши во мне утвердилась, и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти мя от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеши на мне, воспердеши и согнеши раны мои от лица безумия моего, по страдах испекокся до конца, весь день святую хождах, яко лядвие мое наполнишеся по ругани, и несть исцеление в плоти моей, возлоблен бых и смирихся до зела, в раках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаись. Сердце мое смятеся, остави меня силы моя, и свет очи мои тонись со мною, друзья мои искренние мои, прямо мне приближившийся и стаж, и ближние мои отдалече меня стаж, и нуждах усе ищущие душу мою, ищущие злая мне глаголху суетная, и льстивным весь день получахуся. Аз же, яко глух не слышах, яко нем не отверзай уст своих, ибо их, яко человек не слышай, и не имы у всех своих обличения, яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, Господи, Боже мой, яко рек да никогда порадует мне севразимой, и никогда подвижайтесь ногам моим, на мя вели речи ваша, яко ас на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое ас возвещу, и попекусь о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче меня, и умножишься ненавидящие мя без правды, воздающие мя злая, возбогая болгах у мя, за негоня благостыню, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего.
1: Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε ψυχή μου πως απλώσεις άρξ μου εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν του Αγίου όφθυνση του ειδίν την δυναμήν σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς, τε χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξ θέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσους εν έστω το στόμα μου. Ή εμνημονευόνσου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πας ο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Η νύνη η πρίστη η βαβέκη λιπόφ, αμήν. Господи Боже, спасение моего во дни возвах, и в нощи пред Тобой, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Применен бы с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи, мертвых свобод, яко язви не спящий во гробе, их же не помянул бы си к тому идти от руки той отреновения выше, положившими в рове преисподней, в темных и сени смертней. На мне утвердись ярость твоя, все волны твои навелась и на мя, удалились из знаемых моих от меня, положивши мя мерзость себе, предан бых и неисхождах, отче мои изнемогости от нищеты, возвал к Тебе, Господи, весь день, воздех к Тебе, руцы мои, и да мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь, кто во гробе, милость Твою, истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя земли забвение, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тебя, вскую, Господи, отреешь и душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня, нищ есть мас, и в трудех от юности моя, вознесшися, смирихся, изнемогох, на мне придоши гневе Твое, устрашение Твое возмутишь имя, обыдоши мя, яко вода, весь день одержаши мя вкупе, удалились от меня друга искреннего, и знай моих моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, давней пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему.
1: Ευλόγιε ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγιε ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στις ανομίες σου, τον ιόμενον πάσα στις νόσους σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον εμπιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημός είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου Χριστέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ου κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοουμένους αυτών. Καθώς αναπέχουν σύν ανατολέ αποδεισμών, εμάκρυν αφημών της ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος τους φοουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγιε ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγιε ψυχή μου τον Κύριον.
2: Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил я землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твою поучахся, возде к Тебе руца моя, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твое от меня, подоблюсь и нисходящим в ров, слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, я как Тебе взял душу мою, изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить и волю Твою, ко Ты иси, Бог мой, Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живишь меня, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги мои, и погубишь вся стужающая души мои, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Славу Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже.
3: Εν ειρήνη την Κυρίουδα ηθόμεν,
4: Κύριε ελέησον.
3: Ερχισάνος εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κύριε ηθόμεν,
4: Κύριε ελέησον.
3: Της ειρήνης ψυχαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων, του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν,
4: Κύριε ελέησον.
3: Του Αγίου ηχοντού του και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού, Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν,
4: Κύριε ελέησον.
3: Συνόδου του Αρχιεπισκόπη Μον Ιερονίμου, Πατρός ημών Σιμεών Ιερομονάχου του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας παντός του πλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθόμεν,
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρτες ημών έθνος πάσης ευσεβούς αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν,
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πασισμονής Πόλεως Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν,
4: Κύριε ελέησον.
3: Εργασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν,
4: Κύριε ελέησον.
3: Και πλεόν των ασούντων καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα
1: Συ Κύριε
0: Πρέπει σύπασα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το

0: αιώνα στον αιώνα να μην. Εξομολογήσω με συγκύριεν όλη η καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με σύψαλό το όνομα τη σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου στα οποία σου ασθενήσουσι και απολούδια προσώπου σου. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου εκάθισε επί θρόνου ο κρίνο δικαιοσύνη. Επετίμησα σε έθνεση και απόλυτο ασεβή. Το όνομα αυτού εξήλυψα στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Του εχθρού εξέλιπον ερομφαίοι, στέλος και πόλεις καθήλες, απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετήχου και ο Κύριος τον αιώνα μένει. Ητίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένην δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένε το Κύριος καταφυγή, το παίνει τη βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση. Και ελπισάτος αν επί σύ γινώσκονται στο όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντας σε Κύριε. Ψάλατε το Κυρίο το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε τις έθνες τα επιτιδεύματα αυτού, ότι ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησόν με Κύριε, είδε την ταπεινωσή μου εκ των εχθρών μου, υψών με εκ των πυλών του θανάτου, όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση σου εν τες πύλες της διχατρός Σιών. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου, εν επάγησαν έθνην διαφθορά οι επίησαν, εν παγίδι ταύτη έκεψαν συνελήφθη όπους αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών εν της έργης των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί στον άδειν πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ουκ εις τέλος επιληστήσε του πτωχός υπομονή των πενήτων ουκ απολύται εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε μη κρατεούς το άνθρωπος κρυθήτωσαν έθνη ο ποιών σου. Κατάστησον Κύριε νομοθέτην επ' αυτούς γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποι εσύν. Είναι αυτή Κύριε αφέστηκας μακρόθεν υπερωράσεν ευκαιρίες εν θλίψεσιν. Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή εμπειρήσε το πτωχό συλλαμβάνονται εν διαβουλή εσείς διαλογίζονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες ψυχής αυτού και ο αδικών ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατ' το πλήθος της οργής αυτού και εξητήσει. Ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Δεβηλούνται ο δί αυτού εν παντή καιρό, αντανερείται τα κρίματά σου προσώπου αυτού πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν καρδία αυτού, μισελευθώ από γενεά γενεάν ευκακού. Ου αρά στο στόμα αυτού γέμι και πικρία και δόλου, υπό την γλώσσα αυτού κόπο και πόνο. Εγκάθητεν εν έδρα με τα πλουσίων εν αποκρύφη του αποκτήνε αθώων. Η οφθαλμή αυτού ει τον παίνει τα αποβλέπουσιν, ενεδρεύει εν αποκρύφω. Ως λέον εν τη μάνδρα αυτού ενεδρεύει του αρπάσε πτωχών εν το ελκύσει αυτών. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτών, κύψει και πεσείται εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Είπε γάραν καρδία αυτού, επιλέγιστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη Κύριο Θεός μου, ψωθεί το ηχή σου, μη επιλάθει των πενήτων σου εις τέλος. Ένε κεντίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, είπε γάραν καρδία αυτού και εξητήσει. Βλέπεις ότι εσύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτόν ισχύρα σου. Σύ εγκαταλέγει το πτωχός, ορφανός, ή εις τα βοηθός. Σύντριψον τον βραχιώνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσεται η αμαρτία αυτού και ού μη ευρεθεί. Κύριος βασιλεύς στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, απολύστε έθνη εκ της γης αυτού. Την επιθυμία των πενήτων εισήκουσες, Κύριε, την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχετο ού σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό ή να μη προστεί έτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Επί τον Κυρίο πέπειθα πως ερείται την ψυχή μου μεταναστεύεται επί τα όριος των θείων. Ότι ιδού η αμαρτωλία ενέδιναν τόξον, ετοίμασαν βέλης βαρέτραν του κατατοξεύσεν σκοτωμήνη του ευθύ στην καρδία. Ότι ας η κατερτήσω αυτή καθήλων ο δε δίκαιος τι επίησε. Κύριος εν ναό αγίου αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού. Η οφθαλμή αυτού εις τον παίνει τα αποβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή. Ο δε αγαπών την αδικίαν μισή την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείων και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάψεν ευθύτητας είδε το πρόσωπον αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Σώσομαι, Κύριε, ότι εκλέλειπε νόσιος, ότι ολιγώθησαν οι αλήθειες από τον Υιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησαν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χείλη δόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε Κύριος πάντα τα χείλη τα δόλια και γλώσσα μεγαλορήμωνα, τους υπώντας τη γλώσσα ημών μεγαλυνούμεν, τα χείλη ημών παροιμήν εστί. Τι ημών Κύριος εστίν από τις ταλαιπωρίες των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, νυν αναστήσομεν, λέγει Κύριος, στήσομεν σωτηρίο, παρησιάσομεν αυτό. Τα λόγια Κυρίου, λόγια αγνά, αργύριο πεπειρωμένων, δοκίμιο τη γη και καθαρισμένων επιταπλασίως. Συ Κύριε, φυλάξεις ημάς και διατηρήσεις ημάς από τις γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούς και κατά το ύψος σου επολιώρησαν στους ιούς των ανθρώπων. Έως πότε Κύριε επιλύσει μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Έως τίνος στήσω με βουλά σε ψυχή μου, οδύνασε καρδία μου ημέρας και νυχτός. Έως πότε υψωθήσετε ο εχθρός μου επ' εμέ, επίβλεψον εις άκουσό μου Κύριε ο Θεός μου. Φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον, μήποτε ήπει ο εχθρός μου ίσχυσα προς αυτόν. Οι θλίβοντες με αγαλιάστε εάν σαλευθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάστη η καρδία μου επί το σωτηρίο σου. Άσο το Κυρίο το ευεργετησαντί με και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του υψίστου. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού και εστι Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήξησαν εν επί τη δεύμασιν. Ουκ εστι ποιόν Χριστότητα, ουκ εστιν έως ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων. Του ειδίνει η αίσθηση νιών εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν άμα ή χρειώθησαν ουκ εστι ποιόν Χριστότητα, ουκ εστιν έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία. Οι αισθείοντες των λαών μου εν βρώση άρτου. Τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο. Εκεί εδηλίασαν φόβο, ουκ είναι φόβος. Ότι Κύριος εν γενεά δικαίων, βουλή πτωχού κατησχύνατε. Ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστί. Της δώσει εξιό το σωτήριο του Ισραήλ. Εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσία του λαού αυτού. Αγαλιάστε τη Ιακώβ και εφρανθίσετε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε, τι παρηκήσει το σκηνωματί σου ή τι κατασκηνώσει εν όρη Αγίου σου. Πορευόμενος άμμος και εργαζόμενος δικαιοσύνη λαλών αλήθεια εν καρδία αυτού. Όσο και δόλωσαν εν γλώσσα αυτού και ουκ επίησε το πλησίον αυτού κακών και νοδισμονού και έλαβαν επί της έγκιστα αυτού. Εξοδένεται ενώπιον αυτού που νερευόμενος τους δεφοβουμένους τον Κύριον δοξάζει. Ο ομνίων των πλησίων αυτού και ο καθετών, το αργύριον αυτού και εδώ και επιτόκο και δώρα παθώης, ουκ, επαθώης, ουκ έλαβεν, οποίον ταύτα ως αλευθίστε εις τον αιώνα. Φύλαξον με Κύριο την πισή ήλπιζα, είπα το Κύριο, ο Κύριος μου εσύ, ότι τον αγαθόν μου χρειαν έχεις. Της Αγίης, τι εν τη Αγία αυτή θαυμάσουν ο Κύριος πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν οι ασθένειοι αυτών με τα ταύτα ετάχυναν. Ο μη συναγάγοντα συναγωγό αυτών εξαιμάτων, ουδόμουν ιστό των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριο με ρίση κληρονομία μου και του ποτηρίου μου, σίω υποκαθιστών την κληρονομία μου εμή. Σχοινή επέπεσαν με εν τη κρατήστη και γάρη κληρονομία μου κρατήστη με εστί. Ευλογήστε τον Κύριο με το συνοικισαντά με, έτη δε και ω νυχτό επαιδευσάμε νεφρή μου. Προωρώμην τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντό, ότι εκ δεξιών μου εστί να μη σαλευθώ. Δια τούτα εφράνθη η καρδία μου και γαλιάσω τη γλώσσα μου, έτυδε και εις άγξ μου κατασκηνώσει επελπίδη. Ότι ούκ εγκαταλείψει την ψυχή μου εις άδη, ούδε δώσεις των οσιών σου ειδήν διαφθορά. Εγνώρισάς με οδείς ζωής, πληρώσει με φροσύνης με το προσώπο σου, τερπνώ της εν δεξιά σου εις τέλος. Εις άκουσον, Κύριε, της δικαιοσύνης μου, πρόσχεσαι τη δεήση μου, ενώ της προσευχή μου ούκ εν χείλης ειδωλής. Εκ προσώπου το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέ της ανευθύτητας. Εδοκίμασε την καρδία μου, επισκέψω νυχτός. Επίρωσάς μου και ο χευρέθαινε μια δικία. Όπως αμυλαλείς στο στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, για τους λόγους των χειλαίων σου, εγώ εφύλαξω οδούς σκληράς. Κατάρτισε διαβήματά μου εν τες τρίβου σου, ή να μη σαλευθώ στα διαβήματά μου. Εγώ εκεί έκραξα την πίκουσά μου, ο Θεός. Κλείνουν το ούσο εμεί και εισάκουσαν των ρημάτων μου. Θαυμάσουν τα ελέησον, σώζω τους ελπίζοντες επί σε. Εκ των αθιστικότων τη δεξιά σου, φύλαξόν με, Κύριος κόρην οφθαλμού. Εν σκέπτον τερίγου σου και πάση μου, προσώπο εγώ το τελεπορισάντο με. Οι εχθροί μου την ψυχή μου περιέσκουν. Το στέαρ αυτόν συνέκλεισαν, το στόμα αυτό ελάρισαν υπερηφανίαν. Εκβαλώντα με νυνή, περικεκλωσάν με του οφθαλμού αυτών έθεντο εκλίνε τη γη. Υπελαμβών με όσοι λέουν έτοιμο συστήραν και όσοι σκύμνου εικόνων αποκρίφει. Ανάστη, Κύριε, πρόφθεσαν αυτού και υποσχέλισαν αυτού. Ρίσε την ψυχή μου πασεβού ρομφαίω από εχθρών τη χειρών σου. Κύριε, από λίγων από γη διαμέρισαν αυτού εν τη ζωή αυτών. Και το κεκριμένο σου επλήστηγα στηρευτών. εχορτάσαν ίον και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δεν δικαιοσύνη οφθήσω το προσώπο σου, χορταστήσω μεν το αυθήνιο σου, αυθήνα μου τη δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός.

Αγία σε φράντο, υπερευλογημένη εν δόξου Δεσπίνη ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάνω των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και

0: Λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νίκαια και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αγαπήσωσε, Κύριε, η ισχύς μου, Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου. Ο Θεός μου, βοηθός μου και ελπιώ επ' αυτών. Υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτων μου. Ενώων επικαλέσομαι τον Κύριον και εκ των εχθρών μου σωθήσομαι. Περιέσχον με οδύνες θανάτου και χήμαρη αλωμίας εξετάραξάν με. Οδύνες άδου περιεκύκλωσάν με, προέφθασάν με παγίδες θανάτου. Και εν το θλίβεστέ με επεκαλεσάμεν τον Κύριον και προς το Θεόν μου εκέκραξαν. Ήκουσεν εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελέψεται εις τα ότα αυτού. Και εσαλεύθηκε έντρομος σε γεννήθη γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πήρα από προσώπο αυτού κατεφλόγησεν άνθρακες ανήθησαν από αυτού. Και έκλειν ουρανούς και κατέβηκε γνώφος υπό τους πόδας αυτού. Και επέβη επί χερουβήμ και επετάστη επί πτερήγων ανέμων. Και έθετο σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού, η σκηνή αυτού, σκοτεινόν είδωρ ενεφέλες αέρων. Από τις τυλαυγήσεως ενώπιν αυτού ενεφέλε διήλθον, χάλαζα και άνθρακες πυρός. Και ευρώντισεν εξ ουρανού ο Κύριος και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού. Εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς. Και όφθησαν επί γη των υδάτων και ανακαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώ σου Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργή σου. Εξαπέστειλεν εξ ύψους και έλαβέ με, προσελάβε το με εξ υδάτων πολλών. Ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασαν με εν ημέρα κακός αιώς μου και γένεται ο Κύριος αντιστήριγμά μου. Και εξήγαγέ με εις πλατισμόν, ρίσετε με ότι θέλησέ με. Και ανταποδώσει μη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσει μη. Ότι εφύλαξα τα σωδούς Κυρίου και ούκ εισέβησα από του Θεού μου. Ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματά μου αυτού ούκ απέστησαν απ' εμού. Και έσω με άμμωμος με ταυτού και φυλάξιμο από τις ανομίας μου. Και ανταποδώσει μη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού. Με τα οσίου όσιος έσυ και με τα ανδρός αθώου αθώος έσυ και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσυ και με τα στρεβλού διαστρέψεις. Ότι εσύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι εσύ φωτιείς λίχνων μου, Κύριε ο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Ότι εν σύ ριστήσομαι από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Ο Θεός μου άμωμος η οδός αυτού, τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστείς εσύ πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Ότι τι Θεός πάρεξ του Κυρίου, ή τι Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμη και έθετο άμωμον την οδόν μου. Καταρτιζόμενος τους πόδας μου οσί ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με. Διδάσκων χείρας μου εις πόλεμον και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου. Και έδω κάσμι υπερασπισμών σωτηρίας και δεξιά σου αντελάβετό μου. Και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις θέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφίσω με έως αν εκλείπωσιν. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε, πεσούνται υπό τους πόδας μου. Και περιέζωσάς με δύναμη εις πόλεμον, συνεπόδισας πάντα στους επανισταμένους επ' εμέ υποκάτω μου. Και τους εχθρούς μου έδωκας μη νότων και τους μισούντας με εξολόθρεψας. Εκέκραξαν και ούκ σώζων προς Κύριον και ούκ εισήκουσεν αυτόν. Και λεπτινώ αυτούς, ως ίχνουν κατά πρόσωπον ανέμου, ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίσι με εξ αντιλογίας λαού, καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών. Λαός ο νου και έγνων εδούλευσέ μη, εις ακοή νοτίου υπήκουσέ μου. Ή αλότεροι εψέψαν τόμοι, ή αλότεροι επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβων αυτών. Ζει Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθεί το Θεός της σωτηρίας μου. Ο Θεός ο διδούς εκδικήσεις εμή, και υποτάξας λαούς υπεμέ, ορίστης μου, εξ εχθρών μου οργύλων. Από τον επανισταμένον επεμέ υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίση με. Δια τούτο εξομολογήσω μέση, ενέθνεσαι Κύριε, και το όνοματό σου ψαλώ. Μεγαλύνων τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιών έλεος το Χριστό αυτού το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύ και
0: έγινε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νύν και έγινε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύχτη νυχτή αναγγέλει γνώση. Ου πισιλαλιέ, ουδέ λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν την γη εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού, απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού και ούκ εστιν ως αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσα νήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τυλαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνος, τα κρίματα Κυρίου αληθινά δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων. Και γάρο δούλο σου φυλάσσει αυτά. Εν το φυλάσσει αυτά ανταπόδοση πολύ. Παραπτώματα τι συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμο έσω με και καθαριστήσω με από αμαρτία μεγάλη. Και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματό μου και η μελέτη τη καρδία μου ενώπιον σου διαπαντό. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Πακούσι σου κύριο εν ημέρα θλίψεω, υπερασπίσει στο όνομα του Θεού Ιακώβ, εξαποστήλεση βοήθεια εξ Αγίου και εξιών αντιλάβει τόσου. Νηστή πα θυσία και το ολοκαύτωμά σου, πιανά το, δόησε κύριο κατά την καρδία σου και πα την βολή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι κυρίου Θεού ημών μεγαλυθισόμεθα. Πληρώσε κύριο πάντα τα αιτήματά σου, νυν έγραν ότι έσωσε κύριο των Χριστών αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστείε η σωτηρία τη δεξιά αυτού. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης, ημείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσον, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, εν ίαν ημέρα επικαλεσόμεθά σε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αι και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός μου πρόσχες μη, είναι τι εγκατελειπές με στις γη. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίστε το Κυρίο γενεά ερχομένη και αναγγελούστε δικαιοσύνη αυτού λαό το χτισωμένο ον επίησιν ο Κύριος. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με στηρίσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν. Επίδετος αναπαύσεις εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν οδήγησεν επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το όνομα της αυτού. Εάν γάρ και πουρευθώ εμιος και αθανάτου φοβηθήσω μη κακάο της ήμετη μου ή. Η ράβδος και η βακτηρία σου άφτη μου παρακάλεσαν. Η τίμας ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίον το θλιβόντων με. Ελείπανε σε μιλέω την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκο μου συγκράτηστον. Και το ελαιό σου καταδιώξει με πάσης ημέρας ζωής μου και το κατοικίν με ενίκο Κύριο εις μακρότε ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή σηκουμένη και πάντα σε κατοικούντισαν αυτή. Αυτό επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τι αναβίστε στο όρο του Κυρίου ή τι στήστε εν τόπο αγίου αυτού. Αθώο χερσίν και καθαρό στην καρδία, όσο πέλαβε το ματέο την ψυχή αυτού και ο κόμο εν επιδόλο των πλησίων αυτού. Ούτω γλύψτε ευλογία παρα Κυρίου και λαιμοσύνη παρα Θεού σωτήρου αυτού. Αύτη γενναία ζητούντων των Κύριων ζητούντων το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε επίλαση έρχονται Σιμών και πάρτε πηλεόνι και σε λεύστε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε επίλαση έρχονται Σιμών και πάρτε πηλεόνι και σε λεύστε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης,
3: Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύσης δόξης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
4: Λαβώσον όσων ελέησον και διαφήνιξον ημάς ο Θεός και εσύ χάρη την
0: ελέησον.
4: Παναγία σε γράμμα και προεδογημένη σε δόξα δεσπίνηση με ο Θεοτόκου και η Παρθένα Μαρίας με τα πάνω Αγία ομνημονεύσετε σε αυτούς και αλλιώς και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
0: σε Κύριε.
4: Ότι αγαθός και την άδρομος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να παίγουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια ίδια ίδια

Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υι του Πνεύματος πηγή, επιδημούσα της εν γη, εις πυρφόρους ποταμούς, με ριζωμένη νόητος, τους Απόστολους εδρώσεις φωταγωγούσα. Και γέγονεν αυτής νεφος το σώμα,

0: πάσχοντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι ευλογητές σου το όνομα και δεδοξαστές σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμενος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Τριβηθούντος, Νίφανος Κωνσταντιανής, Γρηγορίου Νεκεσαρίας, Γρηγορίου

0: κατανοούν ο προφήτης νεπεσκάτος Χριστέ έλευσιν ανεβώα, την σύνησα κήκο ακύρια δυναστείαν ότι πάνω σου σώσε τους Χριστούς σου ελίληθας.
1: Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι.
0: Ο εν προφήτης λαλίσας και δια νόμου κηρυχθείς πρώην της ατελέσε Θεός αληθής ο παράκλητος, της του λόγου υπηρέτης και μάρτης γνωρίζεται σήμερον. Σήμα Θεότητος φέρον σε Αποστόλης εμπειρή πνεύμα κατεμερίστη και ξένησε γλώσσα ανέφηνεν ως πατρόθεν θείον σθένος ερχόμενος την αυτοκέλευστον. Άννα ξανά τον Υιος εξίου μόνος λόγος προαϊθών πατρός εξανατίου, εις ο στενέσου πνεύμα της Αποστόλης νημερτής εξέπεψε σοβεργέ της άδουση, δόξα το κράτη σου Κύριε. Λουτρών το θείον της παλιγενεσίας λόγω κερανή συντεθειμένη φύση, ον προβλητής με ρήτρων εξακυράτων ενικμένης ο πλευράς ο Θεού λόγε, επισφραγίζουν τη ζέση του Πνεύματος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Κάμπτει τα πάντα το παρακλήτο γόνι, γόνο το Πατρός Πατρί συμφιεστάτο, εν γάρ προσώπης είδε τρισής ουσίαν, νημερτές απρόσιτων άκρων ομίαν, έλαμψε φως γαριχάρης του Πνεύματος.
1: Νύν και έγκυς τους αιώνους των
0: αιώνων. Πελίστε πάντε στη θεαρχικοτάτη όσοι λετρευτέ της τριφεγκούς ουσίας, υπερφιός τελιγάρος ευεργέτης και πυρσολαμπή Χριστός σωτηρίαν, όλοι πορίζουν την χάρη.

0: Φόβο συλληφθέν, Κύριε Γαστρή των προφητών και κήθεν επί της γης πνεύμα σωτηρίας, αποστολικάς καρδίας κτίζει καθαράς και εν της πιστής ευθές εγγενίζεται, φως γαρ και ειρήνη ιδιότητας άπρος τάγματα.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Η επιθυτήσα χάρη ισχύει σήμερον, αύτη πνεύμα αγαθών, πνεύμα σοφίας Θεού, πνεύμα εκ πατρός εκπορευτών και διού πιστής ημίν πεθυνός, μεταδοτικών ενής κατοικίζεται φύση της, ενή κατοπτεύεται αγιότητος, λυτήριον κάθαρσεν πλεκυμάτων, πυρύπτων δέξεται πνεύματος δρόσων, ότε έκταφο το όμορφα της Εκκλησίας, νυν εξιών γάρ εξελίλυθε νόμος, η γλωσσοπυρισόμορφος πνεύματος χάρης.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
0: Καθώς περιευδόξης αυτεξουσίως αδέσποτον κάτσι πνεύμα πατρώθεν, σοφίζουν γλώσση τους Αποστόλους, επισφραγίζουν το φερέσβιον λόγον, πατροσθενές ξύμορφων όν σωτηρεύει.
1: Ημήν και έχεις αιώνας των αιώνων. Η ήτωτας
0: φρένες μεν εξ αμαρτίας χαυτό κατεσκεύασε των Αποστόλων, Θεός λόγος πάνταρχος άγρα των δόμων, ομοσθενούς δε και συνουσιουμένου, νυν εγκατοικίζεται πνεύμα.

μύθος όλο το βιωτικό μελημάτου συμπλώεις ποντούμενος αμαρτίες και ψυχοφθόρο θηρή προσδρυτούμενος όσο Ιωνάς Χριστέ βώσει, εκ θανατηφόρου με βυθού ανάγαγε. Εκ του πνεύματος σάρκ επί πάσων σύμπας πλουσίως εξέχες και επληρώθητης εις η σύμπας αγνώσεως Κύριε, ούτε εκ Πατρός Υιός αρεύσεως έφης και το πνεύμα αμερίσως πρόηση. Ηλασμός ημι Χριστέ και σωτηρία ο δεσπότης έλαψης της παθένου, ίνος προφήτη θυρός εκ θαλατίου, στέρνων Ιωνά της φθοράς διαρπάσεις όλου τον Αδάμ παγγενή πεπτοκότα. Ημερτών ημιν ευθέσιν της εγκάτης, αιωνίως έξω η πνεύμα καινήσας, πατροπροβλήτως πάντοτε ξυνημένων, ήλις απεχθούς καυστικό μολυσμάτου, ρήποτε φρενό ρηπτικό παντοκράτορ. Ορεκτών αξιώμα της Αποστόλης, συνοείται σύμνιος η συμπαρουσία, γνώρισμα πνεύμα πατρογενή του Λόγου, λες την απεινή των ευνών ποπισμάτων, όχι στα δεκνής πυρπνός,

Της δούλης σου Ιησού, εδώ ακηδιάσει τα πνεύματα ημών, μη χωρίσει το ψυχόν ημών εν θλίψεσι, μη μακρύ το φρενόν ημών εν περιστάσεσι, αλλά ημάς πρόφθασον, έγκυσον ημίν έγκυσον ο πανταχού, όσπερ και της αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της εποθούσιν ένωσον σε αυτόν εκτήρμον,

0: το αυτού μηνός μνήμης ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, νεκρόμε Θεόδωρον οι πατρίς δέχον, ζώντα πλουτή μαρτύρο πατρίς πόλος, όλπιν ογδοάτη Θεοδόρου σώμα κομίστη, τη αυτή ημέρα τελείται η σύναξη της Περαγίας Θεοτόκου και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εντός ασθενείων, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Νικάδρου και Μαρκιανού, του Μαρκιανού το ξύπι τετμημένου Νίκαδρος είπε να ακόλουθος ημίση, τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλλιόπης, κάλλη παραβλέπουσα των ποιημάτων, κτίστου τα κάλλη οπτάνη Καλλιόπη. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Νεομάρτης Θεοφάνης, ο μαρτυρής της Κωνσταντινούπολης κατά το έτος 1559, ο Γκίνης ή της Αγγελής τελειούται. Ο Θεοφάνης, ο Γκίνης Στέφος Μέλια, εξηγόρεσεν ω συναλλαγής ξένης. Τη αυτή ημέρα Κυριακή 8η από το Πάσχα, την Αγία Πεντηκοστήν εορτάζομαι, πνοήδη έγνος ο πυρσεύτος νέμι, Χριστός το Θείο Πνεύμα της Αποστόλης, εκέχεται μεγάλο ενή ήματι πνεύμα αλλιεύση, και στον Αγίων Αποστόλων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Η εν καμίνω του πυρός εμπληθέντες ως υπέδες, το πύρις δρόσο μετέβαλον, δια της υμνοδίας ο τοβόντες, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών. Ρητορευόντο τα Θεία Μεγαλεία των Αποστόλων, το Πνεύμα του σε ενέργεια νομίζε το μέθη της απιστούση, διείς τριάς γνωρίζετε εις Θεός των Πατέρων ημών. Την αδιαίρετο φύση ορθοδόξη των λογούμεν Θεών Πατέρα των Άναρχων, της αυτής εξουσίας λόγων και πνεύμα, ευλογητός η κράζοντας ο Θεός των Πατέρων ημών. Σύμφωνον εθρώης εν οργάνω μέλος, σέβη το χρυσότευτον άψυχον βρέτας, η του παρακλήτου δε φωσφόρος χάρης, σεβασμιάζει του βοάντριάς μόνη, σωστενής άδαρχος ευλογητώσει. Φωνή προφητόφθητον υγνοϊκότες, έβασκον εινότευτον άφρονες μέθην, ρίσεις ξενικούς της ανός Αποστόλων, η ευσεβής δε συμβόμενε Θεός, νεουργέ του σύμπαντος ευλογητώσει.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα.
0: Θέσπιν κατευρώτησε να βλέπον όπα, ένθωσε ο ήλτου Θεαρχικοτάτου, είσαι και ο φύσαντος ή απερλόγου, του πνεύματός σου, συμβοήσους η φύσης, η τρισοφεγκόφωτος ευλογητώσει.
1: Εμήν και έγκαι στους αιώνας
0: των Τριτή μεν ευμύρισε νωρό τη χάριν, όπως υπεμφύνιε τρεις υποστάσεις, σέβην εν απλότη της εξουσίας, αλλά μιαν είναι ημερώτη κυρία, Υιός, Πατήρ και Πνεύμα.

0: Αύριο το σπυρί εσύ να προσωμιλού Σαββάτου στον εγνώρισε, το βραδινό σου και δυσύφωμο σύ, και πέδε ζήλο του Χρήστα να λότσε το πυρήνιο του έδειξε. Πάντα τα έργα των Κύριων ημνείται και υπεριψού τη πάντα του αιώνα. Ζωτική εξήψου δία φερωμένη σχητικό του πνεύματο του Παναγίου, αλλιεύσε πνοή πυρήνων ήδη γλωσσό, τα μεγαλεία του Θεού ερητορεύοντο. Πάντα τα έργα των Κύριων ημνείται και υπεριψού τη πάντα του αιώνα. Η μη θυγωμένα προβέντου εν όρη, μη πευρικό τη πυρδηματούν, δεύτηκε στο μεντόρι σε όνε πόλη ζώντο Θεού. Πνευματοφόρης μαθητές νη συγχωρεύοντες, πάντα τα έργα των Κύριων ημνείται και υπεριψού τη πάντα του αιώνα. Δίτα δεσμά και δροσίζει τη φλόγα, ο δρυσοφεγγή θεαρχία τύπο. Υμνού υπέδε ευλογείδε το μόνο, σωτήρι και παντουργών σε ευεργέτη, η δημιουργηθή σε σύμπασα κτήσει. Μνήμην ο Χριστό των βρωτοσώων επών, άπατρο κοστή τη Αποστόλη Έφη, το πνεύμα τεύχη γλωσσοπισεύτο θέα, εφίζων ευλογητών οικειωμένη, ηλιοτριωμένη δε μέλπης εκτίσεις.
1: Ελογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα τον Κύριο, εμνούμε και υπέρυψουμε αυτόν εις τους αιώνας.
0: Σωτηριωδώς αυτοδεσπότος Υιόν, φως αυτολαμπές και παρεκτικών φάους, υπάρχουν ή και συμφορούν αποστόλης, τιμίεν ως άημα της εις οικέτες, λελιπαρημένο δε πνεύμα προσνέμεις.
1: Ενήν και έτη στου αιώνα των αιώνων.
0: Είσαι προφητό πνευματέμφορον στόμα, ή σωματοδός, ο μέδουν ενδημίαν, και πνεύμα κόσμο πατρικών προηγμένων, άκτιστο συμπλαστούργο σύνθρονο σέθεν, ή είσαι να τροπήσω.

0: Και πάσε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Λεόμαζε Μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως, το ειδήμου κτήτωρος εράσμον εστάθης πατρός και καθηγουμένων, Χριστοδούλου ιερομονάχου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και στραπάντων πρώην απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπερελεύου ζωής, υγείας, ειρήνης, διαφυλάξεως, κατεποδόσεως, εγχωρήσεως και αφές αμαρτιών πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των δωρητών, αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας Μονιστάχτης και των αντιλαμβάνων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των επιτρόπων και συνδρομητών της Αγίας Μονιστάχτης και των αδελφών ημών των εντός διακονίες όντων, πάντων των ελεούντων διακονούντων και διακονισάντων ημίν εν τη Αγία Μονιστάχτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

0: Χριστόν οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα,
1: παράσκω Κύριε,
0: συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα,
1: παράσκω Κύριε,
0: αλλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Θεός ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστη, πολευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία και ιερά μονή ταύτης αιών αιώνους.
1: Την τιμιωτέραν των χειροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθορός Θεών, λόγον τεκούσαν την όντως Θεοδόκον.

Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό. Το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό. Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, είναι στις κραυγής μου. Πρόσχε στη φωνή της δέησεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέξομαι, Κύριε. Το πρωί εις ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστησώ μέση και επόψη με ότι ουχή Θεός θέλουν ανομίαση. Ου παρικήσει πονηρευόμενη σου, δε διαμένος η παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντα σου εργαζομένοι στην ανομία, να πωλείς πάντα σου λέγοντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δε λύσετε, Κύριος, εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου εισελεύσομαι στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών των Αγιών σου εφόβο σου. Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου, ότι ουκ έστεινε το στόματι αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, κρίνων αυτούς ο Θεός, αποπεσάτωσαν από των διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσαν αυτούς ότι παρεπικρανά σε, Κύριε, και εφρανθήσαν πάντες ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα γαλιάσονται, και κατασκηνώσεσαν αυτοίς και καυχήσονται εσύ πάντες αγαπώντες το όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνουσας ημάς, Κύριε, καταφυγή, εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά, πρώτου όρ γεννηθήνε και πλαστήνε την γη και την οικουμένη και από του αιώνος και έως του αιώνος ή, μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας, επιστρέψατε ή των ανθρώπων, ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου, Κύριος, ημέρα εχθές της διήλθεν και φυλακή ενοιχτή, τα εξδενώματα αυτών έτη έσουν, το πρωί ως υφλόη παρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσεις λυνθεί και ξηρανθεί, ότι εξελείπομαι εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημαι. Έφτασα νομία σημών εναντίον σου, ο αιώνιμον εισχωτισμόν του προσώπου σου, ότι πάσε εμέρι μόν εξέλιπον και τη οργή σου εξελείπομαι. Τα έτη μόν ως ιεράχνη μελέτων, η μέρη των ετών ημών εν αυτής, εβδομήκοντα έτη, αν δεν εν δυναστείες, οδοήκοντα έτη, και το πλοίον αυτόν κόπος και πόνος, ότι επίλθε πραώτης εγημάς και παιδευθυσόμεθα. Τις γινώσει το κράτος της οργής σου και από του φόβου των θυμών σου εξαριθμίσαστε, την δεξιά σου το γνώρισόν μου και τους παιδευμένους στην καρδία εν σοφία. Επίστρεψον, Κύριε, έως πότε και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλήστημε το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και γαλιασάμεθα και εφράνθημε. Εν πάζεστε σημέρι σημών εφρανθή, με ανθών ημερών ταπείνουσα σημάσαι τον ειντομή κακά. Και είδε επί του δούλου σου και επί τα έργα σου και οδήγησε τους ίους αυτών. Και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνο εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνο. Έλεος και κρίση να σου μέση, Κύριε, ψαλό και συνήσω εν οδό αμό μου, πότε ήξεις προς με. Διε πορευόμενα κακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου, ου προέτηθέ μη προφθαλμόν μου πράγμα παράνομο, ποιούντας παραβάσει σε μίσα, ου και κολλήθη μη καρδία σκαμβή, εκλείνοντας απ' εμού του πονηρού, ου και γίνω

τον καταλαλούν τα λάθο των πλησίων αυτού, του τον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία του, το ου συνίστιον. Η οφθαλμή μου, επί του πιστού τη γη, του συγκαθίστε αυτού με τεμού. Πορευόμενο εν οδό αμόμο, ούτω μη ετιτούργη. Ου κατόκεν μέσω τη οικία μου ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικα ου κατεύθεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνο πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσα εκόλλος Κύριου πάντας εργαζομένου στην ανομία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αι και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφου τους αλλοίς αναδείξας, καταπέμψας αυτοί το πνεύμα

0: Παράδεισον ότι ευλάστητας το άνθος αυτοσία. Παρθένων ότι έμεινας άφορος. Αρμή μητέρα ότι έσχες έσαγε ζαγκάλες ιών των πάντων θεών. Αυτόν οικέτευες οθύνητας ψυχάς ημών. Τα διαβήματά μου κατέφυγαν κατά το λογιόν σου και μη κατακύρευσα το μου πάσα ανομία. Λύτρωσε από τις σκοπανδίες ανθρώπων και φυλάξα σε δουλά σου. Το πρόσωπό σου επίθωνε τον δούλο και διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Πληρωθεί το στόμα μου ενέσεω σου Κύριε όπως υμνήσω την δόξα σου όλη την ημέρα τη μεγαλοπρέπειά σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείς ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μου σήμερα και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήεν εν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι εν εγγύς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχεια διεμέριζεν έθνοι ο ύψιστος. Ότε του πυρώσας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, σαν την πανεβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός κτήρισε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εκ ημάς και ελέησε ημάς.
2: Χριστέ του φως του αληθινών του φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία του εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράτου σου, Μητρός και Πάθος των Αγίων.
0: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών, ευχαριστήρια να γράφωση η πόλη Θεοτόκια, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
3: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανόθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, της Θεολογούς της δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Αγίων Δόξου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Θεοκυρίκων και Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων Πατέρων ημών Σημεών του Νέου Θεολόγου Προστάτη και Εφόρημων Τιμοθέου, Ευρύπη του Καλάμου Σεργίου του Ρώσου, Καλλινίκου Εδέσου, Πορφυρίου του Διορατικού, του Αναγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως, του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς.

0: λαμβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και

0: Ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει,

0: ημών Ιερονίου, Θρός ημών Σημεών Ιερομονάχου, και πάσης της εν Χριστώ ημών ελπιστών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ευχαριστώ.

συγχωρήσεως και φες αμαρτιών πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των δωρητών αυτών.

Πρέπει πάσα δοξοτιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το

Please,

Υιού και το Πνεύμα της Υπουργείου, υπέρ πάντων όν ίσμεν και όν οικίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εσημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσης και της υπαρεστήκες της χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρση απτερωτά.

0: Ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον εις ως μην ευωδίας πνευσματικής αντικαταπέμψει με την θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον
0: την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία.

0: όσοι ούν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν μην εις αγαθόν εξομάλυσον κατά την εκάστο ιδία κρύα. Της πλέουσης ύπλευσον, της οδηγόρους συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Τώρα και εκτιρμής και φιλανθρωπία.

Ο άρτο πατριστή καθήμενος και όδε ημίν αοράντος συνόλου και καταξίωσε την κρατεά σου χειρή με τα δούνε ημίν του αχράντου σωματός και του τιμίου αίματος και δε ημών παντή το λαό. Θεός τη λάστη τιμή το αμαρτωρό και έτσι.

0: στο ημών ελεύσεως σου, Κύριε, ότι εξίσως ημάς με τα σύνολα χράμους μυστηρίων, στήριξον ημάς εν τες ο Αγίας μου όλη την ημέρα μελετάντη και ο σύνδεν σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθή, μεταλαβώντας των θείων Αγίων αχράμτων αθανάτων, επουρανίων ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων,

Τη Σύνη ο Αγίας Μόσημον, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Που ευλογώντας ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας επισημενηθώντας όσο το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείψη μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, της Εκκλησίας σου της ιερεύση, της βασιλεύση μόνο το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων, και σύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαιαΐ.

0: Θεός έλθε εφημάστε αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιο ευλόγησον.
0: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγίας αυτού Μητρός της Θεολογούσης, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, το Αγίον Τόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου και της Αγίας Παρθενομάρτυρος Καλλιόπης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, των Οσίων Πατέρων ημών Σημεών του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Εφόρου της Αγίας Μονής Ταύτης, Τιμωθέου Αρχιεπισκόπου Ευρύποτο Εκαλάμου και Σεργίου του Ρωαντινουζίου, των Αγίων Πατέρων και Αρχιεπισκόπων Ιωάννου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου,

Άγιος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντας ημάς. Το απόγευμα ώρα 5:30 θα ψάλλουμε τον Εσπερινό του Αγίου Πνεύματος με τις ωραιότητες ευχές της Γονικλησίας, που στις ενορίες συνηθίζεται το πρωί κατ' οικονομίαν βέβαια, αλλά εμείς τον ψάλλουμε στη θέση του το απόγευμα. Βοήθειά μας και το Άγιο Πνεύμα να παραμείνει και να μας καθοδηγεί πάντοτε στη ζωή μας. Αμήν.

0: Θεός φύσης.
1: Παναγία Τριάς, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Άναρχε Θεαρχία, Πατέρ Λόγοι και Πνεύμα Τριάς, ομοούσιος φύσης.
1: Παναγία Τριάς, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Άναρχε Θεαρχία, Πατέρ Λόγοι και Πνεύμα Τριάς, ομοούσιος φύσης. Ιηνωμένη ως μόνος Θεός και διαιρουμένη εν τρισήν είδεσιν, ημώνος σου το λόγο γεγονία κτίσεις ή το κτίστη κράζη. Δόξα Θεό το τρισυποστάτο, δόξα το μόνο αδιαιρέτο, δόξα το Πατρί, το Υιό και το Πνεύματι, δόξα τη μία τρισιλίο θεότητη, δόξα το δημιουργήσαντι τες χερσί σου τον Αδάμ, δόξα το ζωοποιήσαντι τη εμπνεύση σου αυτόν, δόξα τη παναλκύμω και πανσόφο βουλήσει σου, δόξα τη παναρήτω θεία συγκαταβάση σου, δόξα ζωή των πάντων η άφραστος, δόξα πνοή των ζώντων η ένθεος, δόξα τη σύ απορρίτω σοφία, δόξα τη σύ του παντός προμηθεία, δόξα σύ το Θεό ημών.
1: Δόξα σύ το Θεό ημών.
0: Βάθος του μυστηρίου του φρικτού σου και θείου των τρόπων πάσα φύση σου κείδε, πόσο φύση εις πέλων Θεός εν τρισή προσώπης φαίνει ενεργέστατα, της πίστη αδιστάκτος η βοός ευλαβός των ύμνων. Αλληλούια. Γέννησιν εξ ανάρχοντου Πατρός του Υιούτε και Πνεύματος εκπόρευσιν άμα, εν μοιά τη ουσία Θεόν τρεις υπόστατόντε τη μορφή σέβοντες, λατρείαν προσενέγκομεν τη δόξη σου αναβοώντες. Δόξα Πατρί το μη γεννηθέντη, δόξα Υιό το γεγεννημένο, δόξα προβλητό Παναγίωτε Πνεύματι, δόξα τη μοιά εν τριάδη θεότητη. Δόξα Πάτερ παντοδύναμε των απάντων ποιητά, δόξα Λόγιε ζωοπάροχε των ανθρώπων λυτρωτά, δόξα Πνεύμα το Θείον το πλήρων πάσαν κτίσιν, δόξα Θεέ των όλων υπερούσιε φύσης, δόξα παντός αιτία υπάρχουσα, δόξα ισχύς πασών υπερέχουσα, δόξα Τριάς ομοούσιον κράτος, δόξα Μονάστρης υπόστατον κάλος, δόξα σοι το Θεό ημών.
1: Δόξα σοι το Θεό ημών.
0: Δέριν ως περεκτίνας ουρανών εφυδάτων την Ήπειρον, εθεμελιώσου το προστάγματί σου ως Θεός παντοκράτορ, μόνε βασιλεύ ύψιστε, ανθρώπιστε και ζώη σε τιμά σας κατοικήν και ψάλλην. Αλληλούια. Έφης φως γεννηθήτω και τάξης αγγέλων εγέναντο ένα καριέο, παριστάμενε περιδεός κατενόπιον του φοβερού σου βήματος της απροσίτου σου δόξης, το κράτος δοξολογούσε. Δόξα κρυπής της γέας απάσης, δόξα του πόλου η στερεώτης, δόξα των αγγέλων η θεία ευπρέπεια, δόξα αρχαγγέλων η άφραστος εύκλια, δόξα φάος το υπέρλαμπρον των αρχών των παφάων, δόξα φέγγος το απρόσθετο των λαμπρών εξουσιών, δόξα το υπερβάλλον των δυνάμεων κράτος, δόξα κυριοτήτων το αμήχανον κάλος, δόξα τιμή των θρόνων ασύγκριτος, δόξα στολία ύλων της φύσεως, δόξα φωνή χερουβίμ υμνοδία, δόξα οδύ σεραφείμ τρισαγία, δόξα σοι το Θεό ημών. Ζώφος εν την του σκότους διαχώρησες, φάους ημέρας και εκάλεσες νύχτα, εργασίας εξημερινής των άνθρωπων ηρεμήν θέλων σώματος, αυγήν δε σου τρισάκτινον θεότητος ημνήν βοώντα. Αλληλούια. Ήβγασες πάντα κόσμον τους μεγάλους φωστήρας εν ύψη στερεώματος πήξας, της ημέρας των μέγαν αήτων δε λάσο άστρης της νυχτός άρχεστε, διό σου εννοούντες το τρισίλιον φάος βοώμεν. Δόξα φωτίσου το τρισιλίο, δόξα το φέγγι το τρισακτίνο, δόξα τη ελάμψη της ισορεότητος, δόξα σου τη έγνη της μόνης θεότητος. Δόξα σοι το χρυσαυγίζοντι εν θεότητη μία, δόξα σοι το καταβγάζοντι των αγγέλων τας μορφάς, δόξα το χορηγούντι το ηλίο τη φάυσιν, δόξα το φως διδόντι τη σελήνη και άστρης, δόξα τη σία πύρο λαμπρότητη, δόξα τη σία ύλο φεδρότητη, δόξα παντί το παρέχοντι φάος, δόξα αυγήν ανατέλλοντι κόσμο, δόξα σοι το Θεό ημών.
1: Δόξα σοι το Θεό ημών.
0: Θεοκόσμη των κόσμων, πάσαν γίνε κοσμήσω τη θεία σου και λεύση παντάναξ, παντός σπέρματος τροφή και καρπή μου ξύλου βλαστικής κάλεση, του τρέφεστε παν ζώων ευδοκίας, εν ενέση κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ή να το υπερβάλλον δηλωθείς εις ισχύος, αγάγεσθε τα ύδατα ύπα των κοιτών και ηχθείων πληθύν, και εν υγή διδών επ' την απτέρυξη του ίνα της ανθρώπης, εις απόλαυση είναι και κραγώσιμ. Δόξα προνοία σου τι αρήτω, δόξα Χριστότητή σου απείρον, δόξα το την γέαν της δένδρης κοσμήσαντι, δόξα το τη ζωή στροφήν ετοιμάσαντι, δόξα σοι το αναβλήσαντι εξωραίοντας πηγάς, δόξα σοι το εκπετάσαντι εξιδάτων πετεινά, δόξα το εν θαλάσσιε δεδρακότητα κήτη, δόξα το της ανθρώπης τους ηχθείας διδόντι, δόξα το σο εν θέο βουλήματι, δόξα το σο αφράστο προστάγματι, δόξα τη σία ητή το δυνάμει, δόξα τη σία νικάστο ισχύ, δόξα σοι το Θεό ημών. Κύκλωθεν της θαλάσσης περιέθου την ψάμων, κολλίουσαν κυμάτων των σάλων, ερχομένων πελάγους βυθού και παλινδρομούντων εν αυτοί όπισθεν, την ήπειρον του μη ποτέ κατακαλύψε συνημήν βοώσιν. Αλληλούια. Λάμψιν αστραπηφόρων εφελών βροτόκων, το ήχο των βροντών καταπέμπεις και αέρον την κράσιν εν υγή, παναρμόνιον κατά καρπούς δέδοκα στροφών εις χορηγίεν, καταλήλων της αναβοώσιν. Δόξα του λάμπον τι εν εφέρει, δόξα του αστράπτον τι εν αέρει, δόξα του την όμβρον εν υγή καταχέοντι, δόξα του την κράσιν ανέμον εμπνέοντι, δόξα κράτησες δυνάμεως το ηχούντι τας βροντάς, δόξα βάθια απορρίτω σου το εκφύον της σποράς, δόξα το παρασκόντι εν κερίς τον αέρα, δόξα εν παντι χρόνο την τροφήν διόν την αίαν, δόξα πνοήν το πάση βραβεύοντι, δόξα ζωήν τη ζώση χαρίζοντι, δόξα της η θεϊκή εργασία, δόξα της η πανεπλήρω προνοία, δόξα σοι το Θεό ημών. Μίξη παναρμονίω τα στοιχεία του κόσμου εγένοντο ένα παραλάκτος, συντηρούντα τους όρους αυτών και αδιαφθόρος ενημινμένοντα ως έταξες δουλεύειν της λατρεύουσι και ψάλουσίσι. Αλληλούια. Νεύματι Θεουργό σου εκ της γης άπαν ζώων, παρήγες ερπετών και θηρίων, τετραπόδων και πάντων πτηνών καταγένος, τούτον εκπληρούν άπασαν την ήπειρον του είναι, προς δουλείαν της πιστής βοώσι. Δόξα το πάντα δημιουργούντι, το πάντα ζωογονούντι, δόξα το τα πάντα καλώς ετοιμάσαντι, δόξα το τα ζώα βρωτής χορηγήσαντι, δόξα σοι το αναδείξαντι εκ γεώδου ζώων παν, δόξα το καταπληρώσαντι παν σαν γην ψυχών ζωσών. Δόξα το δεδοκότης δουλείαν τα κτίνη, δόξα το τα θηρία δυματώσαν τη φρίκη, δόξα το σοπανετίο θελήματι, δόξα το σοαλήπτο θεσπίσματι, δόξα της υπαγκοσμίω ποιήσι, δόξα της υπαντουργέα βουλήσι, δόξα σοι το Θεό ημών. Ξενοτρόπης ιδέες κοσμών σέμφεν εκτίστη, εκ πανούς ουρανούτε και γέης, εξ υδάτων σπερμάτων φυτών και φωστήρων, άστρων ημερών σκότουστε, ηχθείων και παντός ζώων, γένους δι ημάς βοώντας. Αλληλούια. Όπως το τριλαμπέσου της θεότητος δείξεις ποιήσω με τον άνθρωπον είπας κατ' εικόνα ομοίαν ημίν και την υγιήν ψυχό σας ως Θεός, άνθρωπον νοείται και λόγο και το πνεύμα τη τελείς του λέγειν. Δόξα το μόνο Θεό των όλων, δόξα το μόνο ακαταλήπτο, δόξα σοι τριάς εν μονάδι θεότητος, δόξα σοι μονάς εν τρισήν υποστάσεσιν, δόξα τι ακαταλήπτο σου σιότητος μορφή, δόξα τι υπεραφράστο σου επιλάμψη θεϊκή, δόξα το προανάρχο αγενήτο γεννέτη, δόξα το τσινανάρχο εκ πατρός γεννηθέντη, δόξα πατρός το θείο προβλήματι, δόξα εξού ο άνθρωπος γέγονε, δόξα διούβρο των φύσης επλάστη, δόξα ενώδια σώζονται άφθης, δόξα σοι το Θεό ημών. Πάντων τον ενδεικτήσει ως Θεός εν ετήλω των άνθρωπων κατεξουσιάζειν, ουρανίων και των επιγείς και των υδάτων και των εναυτής μόνον σε Θεόν των τρισυπόστατων, ως Κύριον δοξάζειν. Αλληλούια. Ρητορεύουσα γλώσσα, ούτην είσαι πάσα ποίηματα τα σα εφημίσε, άποιησες ημέρας εν έξ, τι εβδόμη πάντων εξ αυτών έπαυσας, και ταύτην ευλογή σας καθηγία σας διοβόμε. Δόξα το πάντα πεποιηκότη, δόξα το σύμπασαν εκπληρούντι, δόξα τη προνοία σου κτίσιν εδράσαντι, δόξα το δυνάμει σου κόσμον τελέσαντι, δόξα λόγω το αρήτο σου διού κόσμον εμφανώς, δόξα θεία σου κελεύσματι διού παν λίαν καλώς, δόξα το εν ημέρες εξ τελέσαντι πάντα, δόξα το τι εβδόμη κατά παύσαντι πάντα, δόξα έξω τα πάντα προέρχεται, δόξα διού τα σύμπαντα γίγνεται, δόξα ενώ τελούνται τα πάντα, δόξα Θεό το δεσπόζον πάντων, δόξα Συ το Θεό ημών. Σε σωσμένην εθέλων την ανθρώπινον φύσιν, παράδεισον φυτεύσας ωραίων, εκ παντός ξύλου του εκ γης, εν αυτόμεν έθου εν τρυφανάπαντα, απέχεστε δε ξύλου του της γνώσης.

Εφτά και παν, ο εκάλεσε αυτή όνομα εν τούτη κοιμημένη και κατάρχον δε αυτόν βοάνση. Δόξα Κυρίω το απροσίτω, δόξα το μόνο παντοδυνάμιο. Δόξα το την γνώση το λόγο εγχέοντι, δόξα το πνοήν το τα λόγο σημαίνοντι. Δόξα το καθυποτάξαντι των αλόγων την πληθύν, δόξα το υπερυψώσαντι πάσαν φύσιν λογικήν. Δόξα το της ανθρώπης των παράδεισων δόντι, δόξα πάση της ζωής των την υγιήν δεδοκότη. Δόξα το παν χειρή περιφέροντι, δόξα τη άκραση αγαθότητη. Δόξα τη σύ του παντός θεαρχία, δόξα τη σύ θεϊκή δυναστεία, δόξα σύ το Θεό ημών. Ύπαρξη σου και βρέθη εκ των ζώων ομοία του, είναι βοηθόν το ανθρώπων, διό έξτασιν θύς επ' αυτών και λαβών πλευράν την εξ αυτού, έβλασας γυναίκα του αυξάνην και πληθύνεστε και ψάλιν σύ το πλάστη. Αλληλούια. Φάει σύμβρο των δόξαν ειν βρωτία ουσία παρέσχες, ο αλάστορ μη φέρον φρονιμότατον όφιν εις δεις, γυναικείται Θεός αιών έχε και ανδρή μετέδωκε, λαθόντισε ημνήν και λέγει, δόξα το μόνο Θεό τον όντι, δόξα σύ το μόνο αθανάτων, δόξα εξουκόντων τα σύμπαντα φέροντι, δόξα του χερσίν σου των άνθρωπων πλάσαντι, δόξα του ευεργετήσαντι των παράδεισων εκείν, δόξα το καταξιώσαντι του αρχαίβιν πάσης γης, δόξα το παντός ξύλου εντρυφάν δεδοκότη, δόξα γνώσεως ξύλου του φαγήν επιπόντι, δόξα πατρί το κτίσιν πείσαντι, δόξα Υιό των κόσμων συγχέοντι,

0: Χάρη τόσου της Θείας εγυμνώθην εξέφνης η φύση των βρωτών παραβάσει και της του παραδείσου τρυφής εξωστήσα θάνατον πικρών έλαβε σε γάρ κατοικιάσε το μη γνούσα του βοάν και ψάλιν Αλληλούια. Ψυχοσότηρα λόγων εκ πατρός των τεχθέντα και πνεύματι αή των συνόντα ενε εν απέφυνες μόνη τριάς κατελθήν και σάρκα εξ αγνής λείψεστε, διό ζωήν ονόμασε την Εύαν ο Αδάμ σοι κράζουν. Δόξα Πατρί μου το φιλανθρώπο, δόξα Θεό μου το φιλευσπλάχνα, δόξα το Υιό το εμέ αναπλάσαντι, δόξα εξ αγνής σώσαστε με το μέλλοντι, δόξα πνεύματι Αγίω τέτο σκιάσαντι σε μνήν, δόξα τελεσιουργήσαντι το μυστήριον φρικτός, δόξα οικονομία η αρήτω τη θεία, δόξα τη σωτηρία της ανθρώπων ουσίας, δόξα εξού ζωή μη δοθήσετε, δόξα εξού μη ψυχή μου σωθήσετε, δόξα ενώ αναπλάτω με πάλι, δόξα διού εγγενίζεται κτίσεις, δόξα σοι το Θεό ημών.
1: Δόξα σοι το Θεό ημών, Παναγία Τριάς ελέησον και σώσον ημάς.
0: Ω Τριάς Παναγία, Πάτερ Λόγια και Πνεύμα, ημία των απάντων Θεότης.
1: Παναγία Τριάς ελέησον

0: Ότις τους πλασθέντες χερσί σου πιστούς, εκ παντίας βλάβης του εχθρού λύτρωσε, και αιωνίου δόξη σου αξίωσον τυχήν και ψάλλην. Αλληλούια.
1: Άξιονος τίνος αληθώς μακαρίζει τη Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, εν τιμιωτέραν ο χερουβήν και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσταν την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ονομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ιησούες την βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος την και αεί.
1: Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος. Ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσμονος, ο του δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της επαγγελίας των μερών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόδειξε και μόνε τη ώρα ταύτη της ελεύθερης και ήθινον τη ζωή ημών πρόσθεσε δουλά σου, τα σπικάσιμων αγίασον τα σώματα άγνωσον, φλογισμούς διόρθωσον τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών κοδύνης. Τίξον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, την αντιπαρεμβολή αυτοξορούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίσεως και στην επίγνωση της απλουσίωτης του δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, Θεών υπεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπους του παραδόξου και η ίση ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένου ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη η ελπίς και των υπολεγμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέμπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη δελήξε με των αμαρτωλών των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ουραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Άλλος το φιλανθρώπο Θεό Μήτρη, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χειλών προσφερουμένη συνδέση και το σώνιον και ημών δεσπότη και κύριον, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη τη όψη, ή να ανοίξει καμία τα φιλάδρα σπλάγνα τη αυτού αγαθόητου και παρεδόμουν όταν έρθουν αρτέσματα. Επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτού εντελών εργά την δόκιμον να δείξουμε. Και πάρει σώμα η Αΐος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν τον παρόντι βίου, θερμή προστάτης και βοηθός, έπεθαν εναντίον εφόδους αποτυχίζουσαν και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και τον καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και της σκοτεινάς όψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα. Εδέ τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών.

0: ζούντας ψυχάσιμον, η ελπίες μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιου, Τριάς Αγία Δόξα, την πάσαν ελπίδα μου, εις ένα τίχημη, Μήτερ του Θεού, φυλαξών μου υπό την σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
1: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους, Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός της Θεολογούσης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σημεών του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Εφόρου ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Καλλιόπης πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της Ιεράς ημών Συνόδου του Αρχιεπισκόπη ημών Ιερονήμου, του Πατρός ημών Σημεών Ιερομονάχου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος, πέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, πέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, πέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλοσπλεόντων, υπέρ των εναστενίες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπολυθέντων απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απαντακού ορθοδόξων.
0: Ημάς δε ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου, η μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν ενεδίσω αναβαλόμενος φώσος ημάτιον, εκτείνων των ουρανών, οσί δέρειν, ως στεγάζουν εν είδαστε υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτή, σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις των τόπων.

ημών εθεμελίωσης αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενός έχουση του ερουδεού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίση ελλήνινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και έγινε τον ήξερ, αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμνη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησα, σε πληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκ έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύχυρον,